0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Ξεκινήσαμε. Ναι, δεν είδατε σήμα. Δεν έβαλε σήμα ο Βασίλη. Καλημέρα. Όχι, ε. Βασίλη, γεια σας μου. Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Τελευταία Κυριακή, φίλες και φίλοι. Τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη του 2026. Βροχερός είναι ο καιρός. Πάρτε και καμιά ομπρέλα μαζί σας, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Να βραχείτε από το σπίτι μέχρι το αυτοκίνητο, βεβαίως και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μου έλεγε ο Βασίλης πριν λίγο που είχε μια δουλειά έξω, ότι βρέχει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για την δική σας κυριακάτικη ενημέρωση, ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ. Να σας πω ότι είναι πάρα πολλές ειδήσεις. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα που έχει γίνει τουλάχιστον αυτές τις μέρες. Πώς λέγεται, viral το λέτε σας, πώς το λένε. Μπράβο. Έκανε κάποιες δηλώσεις η Έλενα Κρήτα. Τόνισε λοιπόν ότι θα πρέπει οι καναλάρχες να απαγορεύσουν σε βουλευτές και υπουργούς, εννοώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη, να πηγαίνουν στα κανάλια τους. Και μάλιστα μεταχειρίστηκε λέγοντας ότι η ΕΣΥΑ πρέπει να πάρει μέτρα, να στείλει έγγραφο και στους καναλάρχες αλλά και στους δημοσιογράφους. Θέλω να προφυλάξω το επάγγελμα, είπε, των δημοσιογράφων. Να πάρουμε τα πράγματα

Ένα και από την αρχή. Καταρχάς, τα κανάλια είναι ιδιωτικά. Δεν μπορεί κάποιος να του επιβάλλει ποιον θα καλέσει στο σπίτι του. Είναι το σπίτι του, είναι η επιχείρησή του. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο και πολύ πιο σπουδαίο, δεν μπορεί να πει κανείς τον δημοσιογράφο να μην καλέσει τον Γερασίμου, τον Κοντονή. Είναι δικαίωμά του. Και βέβαια, εάν ο Γερασίμου ή ο Κοντονής επιτεθεί στον δημοσιογράφο, λόγια απρεπή ή με κάποια άλλη συμπεριφορά έχοντας ο ίδιος, είναι σε θέση ο δημοσιογράφος να απαντήσει. Δεν χρειάζεται συνηγόρους. Ξέρει τι θα πει, ξέρει πώς θα μεταχειριστεί το θέμα. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Η δημοκρατία όλα τα ανέχεται και όλα τα μπορεί. Είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα. Όμως η δημοκρατία έχει κανόνες και έχει όρους. Γι' αυτό δεν πρέπει ουδείς όχι να παραβιάζει τους κανόνες και τους όρους, αλλά πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε τη δημοκρατία. Μια δημοκρατία για την οποία μίλησε και ο Τραμπ, λέγοντας ότι εμείς έχουμε πάρει τη δημοκρατία της Αθήνας, του Περικλέως, έχουμε πάρει τη δημοκρατία της Ελλάδας. Εδώ και 250 χρόνια που είναι το έθνος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Άρα λοιπόν και αυτά όσον αφορά την κυρία Έλενα Κρήτα. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Και βέβαια είπε ακόμα ότι εγώ δεν θέλω, λέει, να φημώσω κάποιον. Μα τον τρόπο αυτό όχι μόνο τον φημώνεις, αλλά τέλος πάντων. Μου θυμίζει κάποιες άλλες εποχές, τότε που υπήρχαν για τις εφημερίδες ο έλεγχος και όταν δεν άρεσε κάτι το βγάζανε, το πετάγανε και άντε τώρα να βάλεις άλλο θέμα για να μην έχει τρύπα η εφημερίδα. Λογοκρισία. Τέλος πάντων, πάμε ρε Βασίλη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έβλεπα στην τηλεόραση, φίλες και φίλοι, τη εβδομάδα που πέρασε. Μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη. Κυρίας Δούκου είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Φαραντούρης περιφερόμενος βουλευτής από εδώ και από εκεί. Τώρα είναι στο Πασόκα, δεν κάνω λάθος. Χαριετίζεσαι, είπε ο κύριος Φαραντούρης με κάποιους υπουργούς. Και βεβαίως, τι σημαίνει αυτό, χαριεντίζεσαι. Έγινε πολλής λόγος. Είχαμε πολλά και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Το ρήμα χαριεντίζεσαι ή χαριεντίζεται σημαίνει αστειεύομαι. Μιλώ ή συμπεριφέρομαι με χάρη ή κάνω χάρη ή χαριτωμένα αστεία. Μιλάω, Βασίλη Γερασίμου, γλυκά δηλαδή. Αυτό σημαίνει χαριεντίζομαι. Ο κύριος Φαραντούρης μίλησε βέβαια τουλάχιστον σεξιστικά για την κυρία Δούκου, η οποία απάντησε και εκείνη ότι χαριετιζόταν κτλ. Κτλ. Σεξισμός τι είναι, αλήθεια? Είναι η προκατάληψη, είναι ο υποβιβασμός ενός ατόμου με βάση το φίλο του. Δηλαδή όταν λες κάτι σε μια γυναίκα είναι υποβιβασμός. Γι' αυτό λέμε σεξισμός. Και από την άλλη πλευρά, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άντρας, όπως καλή ώρα κ. Φαραντούρης, ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί να τα βάλει με μια γυναίκα, συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντα μια γυναίκα έχει το δίκιο της. Και μιας και μιλάμε για γυναίκες, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα και μου έκανε πολύ εντύπωση. Ότι έχουμε 15 γυναικοκτονίες που καταγράφονται στη χώρα μας από την αρχή του έτους. Είμαστε στον 10ο μήνα, θα μπει σε λίγο, και έχουμε 15 γυναικοκτονίες. Το 2025 είχαν καταγραφεί 19. Με δράστη κάποιον άνδρα μέλος της οικογένειας του θύματος. Όλα αυτά έτσι. Οι γυναικοκτονίες στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των ανθρωποκτονιών με θύματα γυναίκες, 69,6%. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι πολύ μεγάλος. Τα τελευταία βέβαια 16 χρόνια. Και αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι πρέπει να το δούμε, πρέπει κάπως διαφορετικά να υπάρξουν τα γεγονότα. Ή αν θέλετε, ένας άντρας, μια γυναίκα πρέπει να κάνει τουλάχιστον πολλά βήματα πίσω, εάν η κατάσταση δεν πάει, ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν πάει η κατάσταση, γιατί να σκοτώσει τη γυναίκα σου ή να σκοτώσει τον άντρα σου? Γιατί υπάρχει ο δρόμος του διαζυγίου. Πάμε, Βασίλη.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι. Αλήθεια, τι έγινε ρε παιδί μου εκεί στην Πλάκα? Φοβερό, ε. Σε τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρροφου σπιτιού εκεί στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι 6 νεκροί από τους διασώστες. Είναι 4 Αμερικανοί που διέμεναν στο διαμέρισμα. Είναι ένα διαμέρισμα, ήταν μάλλον ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ρόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ένας Βρετανός και η σύζυγός του που κατοικούσαν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Τι να πει κανείς? Έρχεσαι να δεις τα αξιοθέατα, νοικιάζεις ένα σπίτι, αυτό το σπίτι. Τώρα δεν ξέρουμε με ποιες συνθήκες έπεσε, αλλά ήταν πολύ μεγάλος ο κρότος. Λες και το ανατείναξαν με βόμβα. Αλλά να μου πεις κάτι, αν ήταν από υγραέριο, ασφαλώς και θα ήταν πολύ μεγάλος, γιατί ο κρατήρας που έχει αφήσει είναι πάρα πολύ βαθύς. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της επιχείρησης και της έρευνας και διάσωσης και την ανάστηση όλων των αγνοωμένων, με εντολή του Υπουργού, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά την συνέχεια των εργασιών. Δεν ξέρω, εξετάζονται όλες οι συνθήκες για το πώς έπεσε αυτό το σπίτι. Πώς έγινε η έκρηξη, ποια ήταν η αιτία. Αλλά, τέλος πάντων, για πάμε, Βασίλη.

τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινήσουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Πρώτο θέμα. Έχει ένα αποκλειστικό από τη Βενεζουέλα. Να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα-Βενεζουέλας. Μάλιστα, για να δούμε τι θα πει αυτός αν έρθει στην Ελλάδα. Τι δηλώνει, λέει, ο πρώην υπουργός του Μαδούρο. Α, μάλιστα. Είναι σοβαρό το θέμα δηλαδή. Πάμε στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Πλήρωσε, λέει, και έφυγε με άδεια χέρια, λέει η εφημερίδα Real News. Μάλιστα. Και σε άλλο σημείο έχει μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας, μιλώντας, που είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Πάμε στη Βραδινή. Ιδού η απειλή, σημειώνει η εφημερίδα στο βασικό της θέμα. Αυτές είναι οι θέσεις των στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια, γράφει η εφημερίδα. Και από την Βραδινή να πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα πρώτο θέμα. Χαμός πιο δεξιά από τα δεξιά. Έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω. Α, ωραίο είναι το μέσα έξω, ε. Δεν είναι κακό. Καλή κουβέντα. Σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, τι λέει ακόμα. Η εφημερίδα λέει ότι οι Ελληνίδες του Auschwitz στα πρακτικά της δίκης της Νιρεμβέργης. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα θέμα. Και από το θέμα να δούμε τι λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Ποια είναι αυτή που έρχεται τώρα, Βασίλη? Δεν ξέρεις, ε? Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. Δεν έχει δίκτυο εδώ πέρα, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, σας διαβάσαμε τρεις εφημερίδες. Σε λιγάκι, μετά από μια μουσική ανάσα, και τις υπόλοιπες.

Πάμε να δούμε τώρα τι λέει η Μακεδονία. Τα νέα ονόματα και τα πάνε έλα στα ψηφοδέλτια, σημειώνει η εφημερίδα στο βασικό της θέμα, αναφέρεται βέβαια στις εκλογές. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης, να μπει τέλος στο αυτόφορο για τα 80 δεσιμπέλ σε καφέ μπαρ. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, τι λες Βασίλη? Πάμε στην εφημερίδα Κυριακάτικη Κόντρα. Περιοδίες σε όλη τη χώρα αρχίζουν Μητσοτάκης και Τσίπρας. Ντοκουμέντο. Αποτοξινώσεις στη Μύκονο με απαγορευμένα σκευάσματα, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης κάλυπτε, λέει, με το όνομα και το κύρος του την εταιρεία που παρήχε ενέσιμα σκευάσματα μη εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, λέει η εφημερίδα το ντοκουμέντο στην πρώτη σελίδα. Και από το ντοκουμέντο στο παρόν. Χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Με 400 έως 800 ευρώ το μήνα τη βγάζουν πάνω από 1.000.000 συνταξούχοι. Δεν έχει άδικο. Να ρωτήσουμε και τον κύριο Κάντα σε λίγο. Και από το παρόν πάμε να δούμε τι γίνεται με την εφημερίδα BAM. Διάταξη πλυντήριο για τους ενόχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, γράφει η εφημερίδα. Και σε άλλο θέμα και σε άλλο σημείο, δηλαδή, διαβάζουμε το δίκτυο φωτιά της οδού Καρνεάδου και η αφέντρα αναισθησιολόγος. Μάλιστα, στην πρώτη σελίδα. Πάμε στην Εστία. Φύγε Κυριακό, θα έχεις περιπέτειες, κάνε πρόεδρες εκλογές τώρα. Ποιος το λέει αυτό? Λέει ο κόσμος. Μάλιστα. Πάμε στο λόγο. Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔ, αεροπλάνα και πλοία. Στον ανακριτή ο 38χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα «Ο Λόγος». Μάλιστα. Και από τις εφημερίδες αυτές που διαβάσαμε, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, το Βήμα το είδαμε, δεν το είδαμε. Θα το ψάχνουμε, το βρούμε, δεν το έχει εδώ το Βήμα. Πάμε μουσική ανάσα να κάνουμε και σε λίγο να δούμε τι λέει και το Βήμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: Και πριν ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, έψαχνα να τις βρω. Πριν ξεκινήσουμε με τους καλεσμένους, να σας πω τις υπόλοιπες εφημερίδες, μιας και οι μισές είχαν έρθει. Η Αυγή σημειώνει στην πρώτη σελίδα: στα 1820 ευρώ το μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη. Και δεν έχει άδικο. Η Ελεύθερη Ώρα: άνοιξαν οι καταπακτές της Αγίας Σοφιάς.
1: Στο γήπεδο, ρε.
0: Α, όχι. Για την επιστροφή του μαρμαρωμένου βασιλιά, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Πάμε και στην Καθημερινή. Η Καθημερινή βασικό θέμα έχει: η ακρίβεια από την Αντλία στο ράφι. Και η Δημοκρατία, η Κυριακάτικη, σημειώνει: στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου. Και θα κλείσουμε με την εφημερίδα Το Βήμα, που σημειώνει στην πρώτη σελίδα του: οι 7 πληγές της ακρίβειας. Και έχει βέβαια ποια, ή μάλλον ποιες είναι οι 7 αυτές πληγές. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, ελπίζω να έχουμε τον κύριο Γκάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για τα θέματα των συνταξιούχων, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σήμερα, τι λέει η Ομοσπονδία των Συνταξιούχων, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, τι θα γίνει με το 300, πότε θα το πάρουμε, εάν βγαίνει, τι γίνεται με τα πετρελοειδή και όλα αυτά με την ακρίβεια. Μουσική ανάσα.

0: Διαβάζα, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα Τα Νέα χθες. Βέβαια τα είχε πει ο στρατηγός εδώ πριν από 24 ώρες. Βέβαια, ό,τι λέει ο στρατηγός είναι νόμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο καλός μου φίλος ο Σπύρος Μπελεγράτης για την τεχνική νοημοσύνη, στον πόλεμο. Και λέει η εφημερίδα χθες, αυτό που έλεγε ο στρατηγός βέβαια, κατά τις πρώτες 24 ώρες του πολέμου στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν MSS, θα μας τα πει όλα αυτά ο στρατηγός, για να χτυπήσουν περισσότερους από 1000 στόχους. Αριθμός 10 φορές μεγαλύτερος από ό,τι ήταν εφικτό στην εποχή πριν από το MSS. Ωστόσο, ελάχιστοι, λέει, εκτός του κυβερνητικού και του οικοσυστήματος των αναδόχων που εμπλέκονται στη δημιουργία και την χρήση του MSS, γνωρίζουν τι είναι, πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι δυνατότητες που επιτρέπουν μια επανάσταση στον τομέα των στρατιωτικών πληροφοριών και του προσδιορισμού στόχων, ή αν θέλετε, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω, στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, καλημέρα και σε εσάς και στους...
0: Δεν ξέρω, αυτά που είπατε εσείς τα δημοσίευσε η εφημερίδα Το Βήμα.
1: Υπάρχουν, κύριε Κοντονή, λίστες όσες δημοσίευσεις σε διεθνείς αναλύσεις αμέσως μετά την λήξη της, την περίπου μάλλον λήξη της επιχείρησης Epic Fury. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι αυτή η επιχείρηση έληξε με κάποιον, με κάποιο τρόπο συμφωνία στις 3 Απριλίου και στις 8 Απριλίου αντίστοιχα, όταν περίπου συναντήθηκαν οι δύο αντιπροσωπείες στο Ισλαμαμπάντ. Βέβαια, υπήρξαν εκατέρωθεν πλήγματα και μετά από αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν υπήρχαν τόσο εκτεταμένες επιχειρήσεις όσο μετά την 28η Φεβρουαρίου.
0: Ναι, αυτό, αυτό το MSS είναι Smart System, τι είναι, πώς λέγεται αυτό?
1: Πρόκειται για συστήματα, για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές μας, που χρησιμοποιούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και άλλα μοντέλα, τα οποία μπορούν και να αποθηκεύουν ή τουλάχιστον στοχοποιούν και ταυτόχρονα δίδουν σε τέτοιο χρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε, πληροφορίες στο έδαφος ή στον αέρα για την χρήση τμήματων των αντιπάλων δυνάμεων ή τουλάχιστον πού ακριβώς τοποθετείται χρονικά και τοπικά ο αντίπαλος στόχος.
0: Σωστό.
1: Τι ακριβώς γίνεται στην πραγματικότητα επί του πεδίου, τα όποια συστήματα υπάρχουν στην περιοχή λαμβάνουν πληροφορίες άμεσα και μπορούν και στοχοποιούν ή τουλάχιστον παίρνουν πληροφορίες επί του πεδίου της μάχης, τις οποίες χρησιμοποιούν περισσότερο γρήγορα ή ταχύτατα έναντι του αντιπάλου. Αυτό γίνεται και στην Ουκρανία μέσω άλλων συστημάτων τα οποία χρησιμοποιεί ή τουλάχιστον διαθέτει επί του παρόντος και διαθέτουν οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, και ταυτόχρονα το ίδιο ακριβώς γίνεται και από πλευράς Ισραηλινών που χρησιμοποιούν κατά κόρον την αντίστοιχη τεχνολογία μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Εκμετάλλευση της τεχνητής νοημοσύνης η οποία προσδίδει έγκαιρη πληροφόρηση, έγκαιρη επίγνωση επί του πεδίου της μάχης, το που ακριβώς και πότε θα αντιδράσουμε.
0: Και αυτό λέει, το είπατε κι εσείς, γι' αυτό λένε εδώ πέρα και το επαναλαμβάνω κι εσείς, στρατιωτικών πληροφοριών, όπως λέτε εδώ, και του προσδιορισμού στόχων. Αυτό έχει σημασία.
1: Ακριβώς, κύριε Κοντονή, μπορούν να προσδιορίζουν ή τουλάχιστον διαθέτουν data, εκατομμύρια bytes, εκατομμύρια δεδομένα εναποθηκευμένα, τα οποία χρησιμοποιούν είτε μέσω του Big Data Analytics, ανάλυση μεγαδεδομένων,
0: ναι,
1: και εννοείται και της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πόλεμο ο οποίος ονομάζεται ή μπορεί να ονομαστεί Mosaic Warfare, δηλαδή πόλεμος τύπου μοσαϊκού. Επικεντρώθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα επί του Ιράν σε ένα 24ωρο, όπως ήδη είπατε και περιέγραψε το ρεπορτάζ. Περίπου 1000 στόχοι επλήγησαν. Είναι ένας αριθμός τρομακτικός. Εάν αντιπαρατεθεί με την προγενέστερη τροποντινά επιχείρηση των Αμερικανών, είτε αυτή που έγινε εναντίον του Ιράκ, Ιράκη Freedom, πολύ δε περισσότερο με την αντίστοιχη που έγινε τη δεκαετία του 90 ευρύτερα, αυτή που ονομάσαμε ασπίδα της ερήμου.
0: Ναι. Τώρα, σας, στρατηγέ μου, θέλω να αναλύσουμε λίγο αυτά που είπατε χθες για πρώτη φορά που ακούστηκαν. Μου έκανε εντύπωση γιατί με πήραν πολλοί και με ρώτησαν πώς γίνεται αυτό και τι ακριβώς συμβαίνει. Και είπα, ο στρατηγός αύριο θα αναλύσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Εννοείται την εκπαίδευση, τη νέο τρόπο εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος και η διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται πλέον η εκπαίδευση. Περάσαμε σε μια νέα εποχή, κύριε Κοντονή, και αν ξεκινήσουμε από την εφεδρεία θα δείτε πλήση στα δημοσιεύματα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, όπως έχει προδιαγράψει και εγκρίνει πλέον το επιτελείο. Η εφεδρεία περνάει σε ένα νέο στάδιο, καλούνται και επιθελοντικής βάσεως, αλλά πολύ δε περισσότερο εκπαιδεύονται προς τα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τα lessons learned, τα μαθήματα που παίρνουμε από τους πολέμους τους διάφορους στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην Ουκρανία, με βολές παραδείγματος χάρη με την χρήση εξομοιωτών. Στην χρήση drones, παρακαλώ, η εφεδρεία χρησιμοποιεί, εκπαιδεύεται και στην χρήση drones και πρακτικά πλέον, κύριε Κοντονή, όχι θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, τι θα συναντήσει ένας έφεδρος στο πεδίο της μάχης? Αυτό που πολύ απλά ονομάζουμε πρώτες βοήθειες, η κάρπα, η γνωστή, κύριε Κοντονή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και ο τρόπος επίδεσης ενός στράβατος είναι, όπως καταλαβαίνουμε, εξαιρετικά σημαντικός και στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Όλα αυτά γίνονται πράξη μέσω των νέων διαδικασιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού και των άλλων, των υπολείπων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων στην πρόσκληση εκπαίδευσης εφεδρείας. Πολύ δε περισσότερο όμως γίνεται στις σχολές μας, κύριε Κοντονή. Οι σχολές μας και μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
0: Σε όλες τις σχολές, στρατηγία μου, έτσι δεν είναι, κύριε Μελαγκράτη?
1: Ακριβώς. Θα τονίσω, παραδείγματος χάρη, η Σχολή Εθνικής Άμυνας, παραδείγματος χάρη.
0: Εκεί στην πλατεία Αργύρης είναι η Σχολή Εθνικής Άμυνας ή όχι?
1: Είναι στην παλαιά Σχολή Ευελπίδων.
0: Α, στην παλιά, κάτω εκεί, ναι, ναι.
1: Η Σχολή Εθνικής Άμυνας, λοιπόν, συνεργάζεται με ένα βρετανικό πανεπιστήμιο και με 2-3 πανεπιστήμια στη χώρα μας, αποδίδοντας μεταπτυχιακούς τίτλους πλέον. Η Σχολή Ευελπίδων διαθέτει μεταπτυχιακά τμήματα, όπως και η Σχολή Δοκίμων και η Σχολή των Ικάρων. Παραδείγματος χάρη, η Σχολή Δοκίμων συνεργάζεται με το περίφημο MIT για την δημιουργία ή την, τέλος πάντων, τον τρόπο με τον οποίο θα εκμεταλλευτούμε τα drones εν είδης μήνους στο θαλάσσιο στοιχείο. Το ίδιο περίπου γίνεται και στις χερσαίες ένοπλες δυνάμεις. Περάσαμε πλέον από την πράξη, όπως λέγαμε και χθες, από την θεωρία στην πράξη. Ο στρατός μας παράγει πλέον drones, ο ίδιος ο στρατός, το μέγεθος του οποίου μέχρι το τέλος του χρόνου σε ένα μόνο εργοστάσιο στη Θράκη θα ανέβει στο επίπεδο των 15.000 drones. Τίνουν να φτάσουν, παρακαλώ, μέχρι το 2030 το 1 εκατομμύριο, ίσως και σε συνεργασία με άλλους φορείς ιδιωτικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να πω, κύριε Κοντονή, θέλω να πω ότι πλέον ο στρατός αλλάζει τρόπο και χαρακτήρα στις διαδικασίες εκπαίδευσης, ενσωματώνει την κρυφή γνώση και την πανεπιστημιακή και την ακαδημιακή γνώση, πολύ δε περισσότερο αυτά που ονομάζουμε μαθήματα επί του πεδίου της μάχης, lessons learned από τους πρόσφατους πολέμους. Δεν γινόταν να γίνει κάτι διαφορετικό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Να μιλήσουμε ποτέ λίγο, στρατηγέ μου, αλλά λύστε μου μια απορία. Εγώ μπορώ να βγάλω τη σχολή πολέμου? Δηλαδή, είναι μόνο στρατιωτικοί ή πάνε και πολίτες? Αυτό θέλω να ξέρω.
1: Πάνε και ευρύτερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Η Σχολή Εθνικής Άμυνας, παραδείγματος χάρη, εκτός από τους συνήθεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, στρατός, πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό, έρχονται ή τουλάχιστον εκπαιδεύονται και στελέχη του ευρύτερου κρατικού.
0: Παίρνουν, ας πούμε, το σήμα το κόκκινο, αυτό το μικρά σηματάκι, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Παίρνουν, λοιπόν, το αντίστοιχο έμβλημα ότι είναι απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας, όπως και της Σχολής Πολέμου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, του περιβεστικού σώματος, του λιμενικού σώματος, του ευρύτερου κρατικού μηχανισμού, παραδείγματος χάρη στελέχη του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου εσωτερικών και όχι μόνο. Μάλιστα. Και κάθε ένας ο οποίος θα συμμετάσχει, παρακαλώ, στην όλη προσπάθεια, εάν και όποτε απαιτηθεί, λόγω της θέσης και του βαθμού του.
0: Ναι. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στους εφέδρους. Είπατε πολλά και σπουδαία. Και βέβαια έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους αυτά που είπατε. Ότι αλλάζουν τα θέματα και τα πράγματα γενικότερα.
1: Ναι. Η εκπαίδευση των εφέδρων, όπως είπαμε και προηγουμένως, επικαιροποιείται.
0: Η θέση των εφέδρων είναι, τώρα έχει μια σπουδαιότητα, είναι σπουδαιότερη, αυτό θέλω να πούμε.
1: Η εκπαίδευση των εφέδρων δεν είναι, κύριε Κοντονή, όπως είπαμε προηγουμένως, απλά θεωρητική.
0: Ναι.
1: Ή απλά, όπως ήταν λίγο προς το παρελθόν, με κάποιο διαφορετικό χαρακτήρα. Έχει ενσωματώσει καινούργια στοιχεία, παραδείγματος χάρη τεχνολογικά στοιχεία, διότι αυτά τα στοιχεία έχουν εισέλθει στις ενόπλες δυνάμεις και μάλιστα με ταχύτητα το ρυθμό, διότι τα επιβάλλουν οι συνθήκες. Δεν θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, οι εφέδροι, όπως είπαμε προηγουμένως, να μην γνωρίζουν ότι στις ενόπλες δυνάμεις υπάρχουν και τα περίφημα drones πλέον. Δεν θα μπορούσαν να μην γνωρίζουν, από ένα άλλο παράδειγμα, ότι το τεθωρακισμένο όχημα μάχης Mi-17, το οποίο πήραμε πρόσφατα από τους Αμερικανούς, δεν είναι ένα απλό όχημα πλέον, αλλά έχει ενσωματώσει και τεχνολογία αιχμής και αισθητήρες και χρησιμοποιεί το ίδιο το όχημα με την ομάδα μάχης που έχει μέσα και drones και άλλα συστήματα, τα οποία πλέον δίδουν ή προσδίδουν τον χαρακτήρα της επίγνωσης του πεδίου της μάχης και της δυνατότητας επαύξησης της επιχειρησιακής τους δυνατότητας, ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά στον πόλεμο που ευχόμαστε ποτέ να μην χρειαστεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένας πόλεμος τώρα, είπαμε να μην γίνει ποτέ, το ευχόμαστε όλοι, ένας πόλεμος λαμβάνει άλλη τροπή πια.
1: Σαφώς, κύριε Κοντονή, το βλέπουμε και ήδη και στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής, με τα πλήγματα εγκατέρωθεν, ένθεν κακήθεν και από πλευρά.
0: Και εδώ και 5 χρόνια το βλέπουμε στην Ουκρανία, δυστυχώς.
1: Και στην Ουκρανία. Μιλήσαμε και παλαιότερα για την χρήση αυτών των οπλικών συστημάτων και όχι μόνο, αλλά και τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία γίνεται η σύγχρονη αντιπαράθεση. Μέσα σε αυτό ακριβώς λοιπόν το πλαίσιο, δεν θα μπορούσε ο δικός μας μηχανισμός της εφεδρείας, που είναι ένα κομμάτι του στρατού μας, να απόσχει. Σε αυτό ενήργησε και το Υπουργείο Ταχύτατα, όπως ήδη αναγνωρίζεται και τα δημοσιεύματα το επιβεβαιώνουν. Το ξέρουν και οι εφεδροί μας. Κάποιοι εφεδροί, αν τους ρωτήσετε, που προσκλήθηκαν πρόσφατα, εκπαιδεύτηκαν, παραδείγματος χάρη, εδώ κοντά στην Αττική, εκπαιδεύτηκαν κάπου κοντά στο Λιτόχωρο ή στην Άουσα, στους νέους τρόπους και τις διαδικασίες εκπαίδευσης βάσει αυτών των μαθημάτων που πήραμε.
0: Σωστά. Θα διαμονά να σας ρωτήσω κάτι. Είχαμε μια άσκηση των Τούρκων. Ήταν πολύ κοντά στα ελληνικά παράλια, εννοώ στα νησιά μας, και βεβαίως εκεί είχαμε και τη δική μας άσκηση. Τελικά τι γίνεται? Μπορούν αυτές οι δύο ασκήσεις να γίνονται ταυτόχρονα?
1: Η δική μας άσκηση, κύριε Κοντονή, αν αναφέρεστε στην άσκηση Μέδουσα, διεξήχθη σε περιβάλλον θαλάσσιο κυρίως ή αεροναυτικών κυρίως δυνάμεων και χερσαίων, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ανατολικότερα της Κρήτης και με την τελική.
0: Α, πολύ μακρύτερα από την άσκηση τη δική τους.
1: Η άσκηση η δική τους, η ονομαζόμενη Θαλασσόλικος, η οποία γίνεται κατέτος και έχει την έξι η Τουρκία να την κάνει ίσως ανά εξάμηνο πλέον, είναι γνωστή από παλιότερα. Ξεκινάει από τη Μαύρη Θάλασσα και λαμβάνει και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Λένε οι Τούρκοι ότι συμμετείχαν εκεί άνω των 100 πλοίων, περίπου 15.000 προσωπικό και αρκετά αεροσκάφη και αεροναυτικές αντίστοιχες δυνάμεις. Τι γνωρίζουμε, κύριε Κοντονή, από παλαιότερα συνήθως διεξάγονταν η τελική της φάση, μία από τις τελικές της φάση απέναντι ακριβώς από την Ικαρία και τη Σάμο, επί της Χερσονήσου της Ερυθρέας σε μικρά ασιατικά παράλια. Τώρα διεξήχθη κοντά στον ναύ σταθμό η τελική φάση πάντοτε Αξάς, σε ένα μικρό νήσι, όπου η τελική φάση προσδιορίζει την κατάληψη ενός νήσου.
0: Μιας νήσου.
1: Άραγε ερώτηση κρίσεως για τους ακροατές μας, εναντίον ποιας νήσου προετοιμαζόταν αυτά τα
0: στοιχεία
1: που συμμετείχαν και ευρύτερα η αυτή η στρατιά Αιγαίου που υπάρχει στα μικρασιατικά παράλια. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα κάποιας εφημερίδας σήμερα που προσδιορίζει παλιά εφημερίδα, κύριε Κοντονή, είστε παλιός και τα καταλαβαίνετε, μας λέει για τη συγκεκριμένη στρατιά τι ακριβώς κάνει και εναντίον ποιου νατοϊκού κράτους ενδεχομένως να έχει βλέψεις ή τουλάχιστον σχέδια επιθετικά.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω, εκείνο που έχω την εντύπωση είναι ότι ο Τούρκος, λέει, πρόεδρος, για μια χαιρετούρα έδωσε κάπου 60-65 δισεκατομμύρια στους Αμερικανούς. Μια δόση, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν μπόρεσα να το διαβάσω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τι γίνεται με το σύστημα 1-2. Το βλέπα χθες στην εφημερίδα και λέω, α, εδώ παίζουμε μπάλα. Και δεν είναι μπάλα, δυστυχώς, είναι το στοίχημα του καλωδίου.
1: Προτού να προχωρήσουμε στο καλώδιο, κύριε Κοντονή, και σε αυτά που είπατε για τον Τούρκο Πρόεδρο, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω καταρχήν για την άσκηση Μέρκουσα τη δική μας, ότι στη συγκεκριμένη άσκηση συμμετείχαν, παρακαλώ, εκτός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδήσου εν παρόδο και δυνάμεις της Αιγύπτου, Αιγυπτιακές δυνάμεις, αεροναυτικές. Τον επόμενο χρόνο, θυμίζουμε στους ακροατές μας, η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Τριμερούς Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου θα γίνει στην χώρα μας. Επίσης, στην ίδια άσκηση τη Μέδουσα συμμετείχαν και ιταλικές δυνάμεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά και γαλλικές δυνάμεις. Η ιταλική άσκηση έγινε στο Μάλεμε, στην περιοχή Μάλεμε, στο βόρειο κομμάτι της νησού Κρήτης, όπου βέβαια είχαν σπεύσει και οι φήνοντες και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και του ΓΕΘΑ, του δικού μας, και της, και του ΓΕΘΑ, και οι αντίστοιχοι των υπόλοιπων χωρών.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, δύο λόγια ήθελα να μου πείτε για αυτό που σας ρώτησα.
1: Βεβαίως. Ο Τούρκος Πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, πήγε στην Αμερική, υπέγραψε μια συμφωνία και μάλιστα σε αυτό που ονομάζει σπίτι της Τουρκίας, απέναντι ακριβώς από το Λευκό Οίκο, για μια συμφωνία μέσω της οποίας στο επόμενο χρονικό διάστημα η τουρκική εταιρεία αερομεταφορών θα αγοράσει περί τα 150 Boeing, αμερικανικά Boeing. Είναι ένα δώρο που πιθανώς να ήθελε να κάνει ο κ. Ερντογάν άμα διαφύξει του στις ΗΠΑ και δει στη Νέα Υόρκη, στον κύριο Τραμπ, με στόχο βέβαια, τον προφανή στόχο, να υπάρξει ξεπάδευμα των διαδικασιών μέσω των οποίων θα μπορέσει να αποκτήσει επιτέλους τα
0: έργα. Μα για να γίνει αυτό πρέπει να περάσει το ναι του Προέδρου από το Κογκρέσο. Περνάει.
1: Και να αφήσει τις διαδικασίες μέσω των οποίων έχει αυτή τη στιγμή και διαθέτει η Τουρκία τους S-400. Υπήρξαν και κάποια άλλα δημοσιεύματα χθες, κύριε Κοντονή, μέσω των οποίων έλεγαν, θα δούμε αν είναι αληθή ή όχι, από πλευράς Ρωσίας πλέον, ότι η Μόσχα δεν συμφωνεί ή δεν έλαβε κάποιο αίτημα από πλευράς Τουρκίας για την μετακίνηση των συγκεκριμένων οπλικών.
0: Μα και θα πει όχι η Ρωσία, δε.
1: Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Και όποιος βέβαια λάβει, αν είναι νατοϊκός σύμμαχος ή ξέρω εγώ, κάποια χώρα του κόλπου το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, αυτομάτως τίθεται εκτός από την εξελιγμένη τεχνολογία των F-35 που διαθέτουν οι Αμερικανοί, και όχι μόνο, δεν θα έχει την ανάλογη πρόσκληση συστημάτων αμερικανικών που περικλίνουν τη δική της τεχνολογία εμείς. Για να το ολοκληρώσουμε, κύριε Κοντονή, για αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως, είναι σαφές ότι η χώρα μας και το επόμενο χρονικό διάστημα έχει σε όλους του τόνους πει ότι και, το καλώδιο και για το καλώδιο του αγωγού ρεύματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, Κρήτης και, Ελλάδος και Κύπρου θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια των ερευνών που θα κάνει η γαλλική εταιρεία, και η χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί απειλές στις όποιες διαδικασίες μέσω των οποίων αγοράζει ή τουλάχιστον τοποθετεί οπλικά συστήματα τα οποία προμηθεύεται για να αντικαταστήσει παλαιότερη ή τουλάχιστον να μπορεί να προβάλλει την αναγκαία ισχύ όταν και όποτε βεντηθεί.
0: Στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράτη, καλέ μου φίλο Σπύρο, ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πάντα σαφής και πρώτος από όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα καλά, τα καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Και εσείς και οι ακροατές μας, ο κύριος Γερασίμου.
0: Εδώ πάντα δίπλα μας ο Βασίλης, δεν φεύγει, εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα.

0: University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και από χθες έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, ο πρόεδρος των επικουρικών συντάξεων, ο πρόεδρος αγωνιστής, αν τον έλεγα εγώ, καλά καταλάβατε, είναι ο φίλος μου ο Τέλης ο Κάντας, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, που μόλις γύρισε από το νησί του, από την πανέμορφη Κέρκυρα, ήρθε εδώ κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Την άλλη εβδομάδα ελπίζω να τον έχω εδώ κοντά μου, δίπλα μου στο στούντιο. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα και στους ακροατές του σταθμού, στους αγαπητές μου Γιώργη. Άρτη αφηθείς από την πανέμορφη Κέρκυρά μας.
0: Έφυγα... Ναι, αλλά πλήρωσες 100 ευρώ. Πόσο πλήρωσες για να το γεμίσεις?
1: Άκουσε, Γιώργη μου, να το καταλάβεις. Έφυγα. Έκλεισε η γραμμή.
0: Όχι, όχι, μισή. Ακούω εγώ πάρα πολύ καλά.
1: Έφυγα με τη βενζίνη 1,6 το λίτρο.

0: το γύρισα εχθές από την Εκτίμη της Κέρκυρας με 2,3 και 2,4 το λίτρο η βενζίνη.
1: Μη χειρότερα.
0: Δηλαδή πήγαμε 50 ευρώ και γύρισα με 120 ευρώ το ρεζερβουάρι βενζίνη. Εγώ δεν ξέρω, θα πρέπει, αγαπητέ Γιώργη, έχω να με προσφώνησες και σαν πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Επιρικουρικών Συντάξεων. Είναι κάτι που γίνεται εδώ και 3 χρόνια, παράνομα και αντισυνταγματικά. Ενώ παίρνουμε αυτή την πενιχή αύξηση, τη μικρή, τα 30, τα 20 ναι. ευρώ στις κύριες συντάξεις, η κυβέρνηση δεν ξέρω για ποιο λόγο αρνείται να χορηγήσει αυτές τις πενιχές αυξήσεις του 2,5% του 3% και στις επικουρικές συντάξεις.
1: Τι σου λένε για... πρόεδρο όταν πηγαίνεις εκεί? Τι λέει υπουργός εργασίας, ας πούμε? Ακούει ή λέει ναι, κουνάει το κεφάλι της και είναι εντάξει?
0: Στηρίζονται σε 2 νόμους. Στο νόμο 4670, τον περιβόητο νόμο του Κατρουγκαλού.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτός ο νόμος μας έβαγε όλους.
0: Που είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα επικουρικά ταμεία, τον οποίο νόμος επικαιροποίησε και επί Υπουργείας του Υπουργείου Εργασίας ο κ. Βούτσης το 2022. Τι λένε αυτοί οι νόμοι? Ότι για να μπορέσει να σου δώσει αύξηση στις επικουρικές συντάξεις θα πρέπει ο ισολογισμός των επικουρικών ταμείων να είναι πλεονασματικός, δηλαδή τα έσοδα να είναι παραπάνω από το έξοδα.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως συμβαίνει εδώ και χρόνια. Δηλαδή τι? Πάντα είναι πλεονασματική, κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια οι ισολογισμοί των επικουρικών ταμείων. Έρχονται μετά και τι λένε? Ναι, είναι τώρα, έχει ας πούμε 120 εκατομμύρια πλεόνασμα στα επικουρικά ταμεία. Όμως θα πρέπει να κάνει αναλογιστική μελέτη το επικουρικό ταμείο και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με αναλογιστική μελέτη σε βάθος 25 ετίας. Όταν κάνει λοιπόν σε βάθος 25 ετίας αναλογιστική μελέτη, φυσικό είναι και μετά την καινούρια ίδρυση του καινούριου επικουρικού του ΤΕΑΚ να μην έρχονται εισφορές μέσα στο παλιό επικουρικό ταμείο και να βγαίνει μετά από 10-15 χρόνια ελληματικό.
1: Πρόεδρε, ένα λεπτό. Αυτό δεν είναι ο κουμπαράς ο δικός μας, το ταμείο αυτό ήταν ο κουμπαράς ο δικός μας. Εμείς δεν βάλαμε χρήματα. Έβαζε ποτέ το κράτος αυτά? Όχι.
0: Βεβαιότατα και δεν έβαζε.
1: Αν τον είχαμε στο σπίτι μας τον κουμπαρά, θα ήταν γεμάτος.
0: Ούτε μία δραχμή, και όπως ξέρεις, υπέρ των επικουρικών ταμείων είναι μεγάλα εμβληματικά χτίρια της Αθήνας και του Πειραιά.
1: Βέβαια.
0: Είναι νεοκλασικά χτίρια, είναι ξενοδοχεία, είναι οικοδομικά τετράγωνα. Τα οποία μας τα πήραν και αυτά μέσα σε μια νύχτα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τα βάλαν όλα μέσα στο δημόσιο κουμπανά και τώρα δεν έχουν να δώσουν μια αύξηση στη μέση επικουρική σύνταξη, αγαπητέ μου Γιώργη, που είναι 180 ευρώ. Η μέση επικουρική σύνταξη είναι, δηλαδή σε λίγο καιρό, με τον πληθωρισμό έτσι που σπάει, οι επικουρικές συντάξεις θα εξαλειωθούν. Θα γίνουν αέρας κοπανιστός, δυστυχώς. Και δεν τις προστατεύει η κυβέρνηση.
1: Μ' αρέσει που όταν μπαίνουν τα χρήματα γράφει, ας πούμε, στο e-banking, ξέρω όπως λέγεται η τράπεζα, η κάθε τράπεζα, μεγάλη χαρά, πήρε σύνταξη. Τι σύνταξη πήρε, 180 ευρώ.
0: Αυτό λοιπόν έβαλα, Γιώργη, ενημερώνω τους συναδέλφους και τους είπα την περασμένη Πέμπτη, ότι μπήκαν στους λογαριασμούς μας οι επικουρικές συντάξεις και από κάτω τα σχόλια είναι κοροϊδία. Ποιες επικουρικές συντάξεις δεν ούτε φαίνεται. Είναι παλιά όταν μας βάζανε οι τράπεζες στο ετήσιο τόκο, θυμάσαι, βάζαν 20 ευρώ, 5 ευρώ, 6 ευρώ, δηλαδή αρχίζουν και εξαφανίζονται. Εγώ κάτι άλλο θέλω να τονίσω. Δεχτώ και ευπρόσδεκτο το 400. Διότι σε αυτούς...
1: Ναι, αλλά λένε δεν το πάρουν όλοι. Κάπου διάβαζα δεν το πάρουν όλοι.
0: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το δει αυτό, τον κόφτη του ηλικιακού ορίου, να το βγάλει ή να παίξω περίπου 300 με 350 χιλιάδες. Και άκουσα, αγαπητέ Γιώργη, ποιος μένει απ' έξω? Δεν μένει απ' έξω ο συνάδελφος, ο συνταξιούχος των 3.500 ευρώ σύνταξη, των 2.500 ευρώ σύνταξη, των 2.000 ευρώ σύνταξη.
1: Μένουν όλοι αυτοί που είναι με τα βαρέα αντιγυνά, ε!
0: Μπράβο! Βγαίνουν οι άνθρωποι, οι Έλληνες ναυτικοί, όλοι οι Έλληνες ναυτεργάτες, που όπως ξέρουμε βγαίνουν σε πολύ μικρότερη ηλικία με τους νόμους που υπάρχουν.
1: Όπως και οι πιλότοι μας, όπως και οι πιλότοι, το ίδιο πράγμα.
0: Μπράβο! Καθώς επίσης οι οικοδόμοι. Όσοι έχουν βαρέα αμφιγεινά, μπορεί ένας οικοδόμος να ανέβει στη σκαλοσιά 66-67 ετών. Έτσι λοιπόν βγαίνουν στα 60 τους χρόνια με πλήρη σύνταξη. Ό,τι λέει νομοθεσία. Και αυτούς τους ανθρώπους τους σκληρά εργαζόμενους, τους χαμηλούς συνταξιούχους, τους βγάζεις απ' έξω. Δεν είναι έγκλημα αυτό που κάνουν. Ας βγάλουν απ' έξω αυτόν που παίρνει 2.500, που παίρνει 2.000. Όχι τον άνθρωπο αυτόν που περιμένει, που έχει θαλασσοπνιγεί 25 χρόνια και του λες να μην πάρει τον 400. Ευελπιστώ η κυβέρνηση μέχρι τον Νοέμβρη. Είναι μέσα στα βασικά αιτήματα που κάνει και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξιουχών Σωματείων να τον βγάλει αυτό τον κόφτη, τον ηλικιακό. Και δεν, μα δεν είναι, μιλάμε τώρα για 60 με 70 εκατομμύρια ένα επιπλέον κόστος που θα πρέπει, αφού είναι θάπτωση.
1: Μου έλεγε ο Αλέξης ο Μητρόπλος την περασμένη Κυριακή, θα τον έχω σε λίγο κοντά μου. Μου έλεγε ότι δίνει αγώνα γι' αυτό και δίνουμε όλοι αγώνα. Για το θέμα που έθιξες, Πρόεδρε, το ζητούμενο είναι τουλάχιστον η κυβέρνηση να το λάβει σοβαρά υπόψη αυτά που λέμε.
0: Επίσης, αγαπητέ Γιώργη, θα πρέπει και η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη για το θέμα με τις συντάξεις κυρίας. Ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα τα οποία τα έκανε δεχτά. Πολύ σωστά και το πανηγυρίσαμε και βγάλαμε και ανακοίνωση γι' αυτό. Υπέρ της κυβέρνησης, υπέρ του Υπουργείου, ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα. Όμως τι έκανε, χώρισε τους συνταξιούχους. Πάλι σε δύο κομμάτια.
1: Ναι, στις πριν και στη μετά. Στις πριν και στη μετά, ναι.
0: Πριν το 2016 και μετά το 2016. Πριν το 2016 όμως δεν ήταν τόσο μεγάλη η περικοπή. Η περικοπή δεν έφτανε το 35%, έφτανε το 50% εάν κάποιος δούλευε και ήταν χείρος μετά την τριετία. Όμως έστω και αυτό το 20%, το 25% είναι κάτι και να πάει η κυβέρνηση.
1: Για μια χείρα, για ένα χείρο, ναι, είναι.
0: Πρέπει και γι' αυτό η κυβέρνηση να το διορθώσει. Τώρα να πάμε και στο μεγάλο θέμα τώρα που θα πάρουμε το 400. Μέχρι τον Νοέμβριο, αγαπητέ Γιώργη, που θα πάρουμε το 400. Θα έχει εξαφανιστεί από την ακρίβεια και την εσκοκέρνηση.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι εξαφανίστηκε κιόλας το 400 πριν το βάλουν στο λογαριασμό.
0: Γιατί, δεν ξέρω. Ζούνε σε κάποιο
1: μα,
0: άλλο κόσμο.
1: Δεν τρώμε από τα έτοιμα. Όσοι έχουμε. Όσοι έχουν, τρώνε από τα έτοιμα ή όχι.
0: Γιώργη μου, υποτίθεται ότι μετά από 40 χρόνια και είχατε οικονομολόγο σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, έπαιρνα μια σύνταξη αρκετά υψηλή. Έχει καταντήσει αυτή να νιώθω ότι είμαι υψηλός συνταξιούχος που παίρνω μαζί με την κύρια και την επικουρική 1.800-1.900 ευρώ. Κύρια και επικουρική. Και αυτά τα 1.800-1.900 πολύ δύσκολα μου φτάνουν. Και απορώ λοιπόν τους, γιατί ήμουν συνεπαρχία δυστυχώς. Η κερκυραζία από τον τουρισμό. Δεν ζουν όλοι όμως από τον τουρισμό. Είναι και άνθρωποι που ασχολούνται με τις ελιές, με τα χτήματά τους, στα ορεινά χωριά. Είναι ορεινά χωριά της Ελλάδας. Είναι οι αγρότες. Μπορεί ένας αγρότης 70 χρονών να ζήσει με 600 ευρώ και με 500 ευρώ όσο είναι η σύνταξη του ΟΓΑ. Έχουν βάλει, Γιώργη, έλειπα το σπίτι μου, ήταν κλειστό. Έτσι. Όσο μου ήρθε ο λογαριασμός
1: της ΔΕΗ. 65 ευρώ, 65, 70, ξέρω εγώ.
0: Σε κλειστό σπίτι.
1: Ναι.
0: Σε κλειστό σπίτι.
1: Πόσο σου ήρθε?
0: 65 ευρώ, όπως το είπε. Σε κλειστό σπίτι. Δηλαδή δεν θα τολμήσουμε. Πού να πάρεις πετρέλαιο πάλι να ζαφείς. Πάλι με κουβέρτες θα είμαστε μέσα στο σπίτι μας. Και δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι. Εγώ δεν ξέρω γιατί έχει επιμένει έτσι η κυβέρνηση. Δεν κατεβαίνουν οι βουλευτές αυτές, οι βουλευτές στον κόσμο. Δεν βλέπουν τις αντιδράσεις στην επαρχία, στις φτωχές λαϊκές συνοικίες του Αθήνα και του Πειραιά, να βλέπουν πώς ζουνε ο κόσμος. Αν μου πεις εσύ, τέλει πρόεδρε, εχθές είδανε την κυρία Άννα Βύση και 85.000 κόσμος πήγαν και κατακτήσανε το, όχι μόνο το στάδιο, και όλη την Καλογρέζα εκεί.
1: Μέσα και έξω, ναι.
0: Ναι, ναι, όταν τα βλέπει αυτά, καλά βγαίνει και ο αγαπητός μου ο Άδωνης και λέει, ρε παιδιά, ευτυχισμένοι είστε. Καταλαβαίνεις, σου ζούμε κι εμείς. Να πάω να πληρώσεις 50-60 και θα μου πεις να πάω να διασκεδάσει ο κόσμος. Ναι, αλλά με την καρδιά να πάω να διασκεδάσεις όταν βλέπεις ότι μέτρα βλέπουμε ότι παίρνουν για τις τιμές, οι τιμές στα γράφια των σούπερ μάρκετ, Γιώργη, δεν μειώνεται καθόλου. Αφήνουν το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ασύλλοτο. Βλέπεις τους ισολογισμούς των ομίλων των επιχειρηματικών, ομίλων
1: τώρα,
0: των μεγάλων.
1: Πρόεδρε, τώρα με αναγκάζει να το πω και θα το πω γιατί θέλω την άποψή σου. Τι σημαίνει ότι άμα πέσει 30 λεπτά το γάλα είναι φτηνό? Για πες με εμένα.
0: Λοιπόν,
1: για μια πηγαίνουμε οικογένεια που έχει ανάγκη από το γάλα για τα παιδιά της. Αυτό θέλω να μου λύσει την απορία κάποιος. Λέει έπεσε 30 λεπτά. Λοιπόν, και τι έγινε?
0: Εχθές γυρνώντας λοιπόν, πήγα σε ένα πολύ μεγάλο γνωστό σούπερ μάρκετ εδώ στην οδό Πειραιώς, στα Καμίνια του Πειραιά, από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ.
1: Για να γεμίσει το ψυγείο σου, να πάρει κάποια πράγματα, ναι.
0: Όχι να γεμίσω τώρα. Πιάνε πάνε οι εποχές που γεμίζαμε τα καλάθια, αγαπητέ Γιώργη.
1: Το ψυγείο είπα.
0: Θέλω να σου πω το άλλο. Ήταν τελευταία, ναι, ήταν τελευταία. Δεν είχαν πληρωθεί οι συντάξεις, οι κύριες και οι επικουρικές. Άλλες φορές μέσα στο κατάστημα έμπαινες και έβλεπες ουρές.
1: Τώρα
0: δεν μπορούσες
1: εσύ
0: να
1: και, και
0: τώρα,
1: η ταμείας.
0: Είμαστε εμείς και οι ταμείες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τόσα και εγώ χθες που πήγα.
0: Να το βλέπεις.
1: Όχι χθες την Παρασκευή. Λοιπόν, Παρασκευή.
0: Άρα λοιπόν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, όχι μόνο των συνταξιούχων και των λαϊκών στρωμάτων, των εργατών, έτσι, έχει πέσει κατά πολύ. Δεν ξέρω γιατί δεν μειώνει αυτό τον ΦΠΑ, αυτό τον περιβόητο ΦΠΑ σε 5-6 βασικά για διατροφής. Να μου μειώσει την τιμή τώρα στη χλωρίνη, στο απορριμματικό, αυτό θα με χορτάσει εμένα, ή σε παιδικά παιχνίδια. Πού είναι οι τιμές να μειώσει, πού τρώγαμε φέτα.
1: Μα πει, σου έφερα ένα παράδειγμα, πρόεδρε. Το γάλα έχει πέσει, λέει, 30 λεπτά. Εγώ θέλω, ας πούμε, 2 λίτρα, άρα είναι 60 λεπτά.
0: Το γάλα έτσι έπεσε και η φέτα ανεβαίνει, κατάλαβες.
1: Μα τίποτα. Τώρα είναι το ίδιο πράγμα.
0: Θα μου πεις τώρα στην ηλικία μας πρέπει να τρώμε φέτα.
1: Έχει αλάτι πολύ, ε. Έχει αλάτι πολύ.
0: Μάλιστα. Έχει αλάτι, πρέπει να τρώμε κρέας. Μα και χόρτα και λάχανα να πάμε να πάρουμε να φάμε. Θα πάμε όπως παλιά, θα πηγαίνουμε εδώ σαν. Πηγαίναμε παλιά σαν τρεντανοχώρια, συμπάνητα. Έχουν καεί και αυτά, ούτε χόρτα δεν μπορούμε να κόψουμε, Γιώργη, τώρα. Έχουν καεί και αυτά, δυστυχώς.
1: Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε, πρόεδρε, για να σε ακούσω λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς οι αρμόδιοι.
0: Εμείς τι κάνουμε, λοιπόν, την Τρίτη έχουμε συντονιστικό επιτροπή όλα
1: και μιλάω με τον άλλο πρόεδρο των συνταξιούχων, έτσι.
0: Μπράβο, λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι εμείς την Τρίτη έχουμε διοικητικό συμβούλιο, όλα τα διοικητικά συμβούλια των συνταξιούχων σωματείων της Αττικής. Και θα αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη πανατική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα κάνουμε στις 21 του Οκτωβρίου στην πλατεία Αγκοτζιά και θα πολευθούμε μέχρι το Υπουργείο Εργασίας και έναν έγκυο και μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, διότι δυστυχώς καλό και πρόσδεκτο το 400. Μέχρι τότε όμως δεν θα μπορέσουμε, ο χερός καλά.
1: Το 400 θα το δώσει 30 του μηνός, 30 Νοεμβρίου.
0: Μπράβο, μαζί με τη σύνταξη, μαζί με τη σύνταξη του Δεκέμβρη. Θα πέσει και η σύνταξη του και το επίδομα αυτό. Οι επιδοματικές πολιτικές δεν είναι. Εάν δεν δώσει πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, μειώσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι έχει στυλωθεί η κυβέρνηση. Δεν βλέπει στις άλλες χώρες τις παραπλήσεις με εμάς εισοδηματικά. Εγώ δεν λέω για τις μεγάλες χώρες. Όπου έχουν μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο για να μπορεί να ζεσταθεί ο κόσμος. Έχουν μειώσει το ΦΠΑ στο κρέας, στο ψωμί, στο γάλα. Να μπορεί ο κόσμος να πάει να περάσει, Γιώργο μου. Και όμως δυστυχώς δεν ξέρω γιατί. Θα μου πεις θέλει ρε σηκάντα η κυβέρνηση να βασανίζει τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Τι να πω, εγώ απορώ. Έρχεται εκλογές σε λίγους μήνες. Θα πάει με αυτή την κοινωνική αντίδραση του κόσμου σε εκλογές η κυβέρνηση χωρίς να κάνει κάτι μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Το θέμα είναι ότι τούτη εδώ η κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα, κύριε πρόεδρε, καλέ μου φίλε τέλη, κύριε Κάντα, έδωσε το κάτι της που λένε. Οι άλλοι τάζουν, το θέμα είναι μπορεί να δοθούν τα χρήματα αυτά, μπορεί να δοθεί το δώρο, μπορεί να δοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός. Αυτό
0: είναι
1: σημασία.
0: Αυτό που είναι, άκουσα με, ερώτηση. Καταρχήν είναι δύο τα ερωτήματα που βάζεις και θα σου απαντήσω. Εμείς ακούσαμε όλα τα προγράμματα των κομμάτων στην Διεθνή Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης, όπως τα ακούσαν και όλοι οι Έλληνες. Και από τα προγράμματα θα κρίνουμε και θα ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι? Όμως θα μου πεις, όπως σωστά είπες, άλλο να είσαι κυβέρνηση και να λες θα κάνω αυτά και άλλο να είσαι αντιπολίτευση που θα πεις και 5-6 πράγματα παραπάνω. Όμως δυστυχώς, με μεγάλη μου απορία, είδα ότι παρότι το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα και υποτίθεται εν δυνάμει να κυβερνήσει, δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο για τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.
1: Εδώ έδωσε μία συνέντευξη, τέλη μου, δεν ξέρω αν την είδες, στο Sky. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στους συνταξιούχους. Τίποτα, τίποτα. Και για τους συνταξιούχους το πέρασε έτσι, χωρά.
0: Τίποτα και παίρνω, άκουσα με και παίρνω, εγώ έκανα, έχω το αυτό και παίρνω όλα τα κόμματα και τους και διαμαρτύρομαι. Πήρα λοιπόν και τον Διονύση τον Ντεμπονέρα. Το φίλο και γνωστό εργατολόγο και πολύ καλό άνθρωπο, που βόχησε με τις γνώσεις του το κίνημά μας και τα σωματεία μας. Και του λέω, βρε αγαπητέ Διονύση μου, τον οποίο τον έχει υπεύθυνο για την εργατική πολιτική,
1: ναι,
0: και για τους συνταξιούχους,
1: ο Τσίπρας,
0: υπεύθυνο καθήλυνα αρμόδιο. Μα να μην αναφέρει περιμέναμε όλοι με ανοιχτό το στόμα.
1: Τι
0: ότι θα αναφέρει τουλάχιστον τη 13η σύνταξη. Και να, μου λέει, δεν προλάβαμε, δώσαμε δωρεάν φάρμακα.
1: Τι δωρεάν φάρμακα.
0: Τα δωρεάν φάρμακα, αγαπητέ Διονύση.
1: Τι δωρεάν φάρμακα.
0: Τα παίρνουν οι συνταξιούχοι που έχουν το ΕΚΑΣ, τα παίρνουν αυτοί που έχουν αναπηρία, που δεν έχουν συμμετοχή το 25%. Και μου λες τώρα ότι θα μου δώσει δωρεάν φάρμακα σε ποιους. Σε 500.000, δηλαδή να ευχόμαστε να αρρωστήσουμε για να πάμε να παίρνουμε δωρεάν φάρμακα. Δεν. Λοιπόν, ακούσαμε αυτό. Κοίταξε να δεις. Μετά το άλλο. Ακούσαμε από το Πασόκ ότι θα τη δώσει την 13η σύνταξη σε δύο δόσεις. Και το 25, το 26 και το 27. Υπάρχουν λεφτά, Γιώργη, και υπάρχουν από το μεγάλο κουμπαρά, όπως είπες προηγουμένως, το ΑΚΑΓΕ, που κοντεύει ο λογαριασμός αυτός να φτάσει κοντά στα 27 με 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί η κυβέρνηση λοιπόν μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αφού οι συνταξιούχοι από το μακρινό 2010, μην το ξεχνάμε, έχουμε βάλει πλάτη να βγει η χώρα μας από τα μνημόνια. Η χώρα μας λοιπόν από τα μνημόνια έχει βγει. Πανηγυρίζει και σωστά η κυβέρνηση για τα πλεονάσματα, για τους οικονομικούς δείχτες, μα οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα δεινοπαθούνε. Είμαστε τελευταίοι. Δεν θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να πει στο ερώτημά σου όπου να τα βρει δεκάντα. Μα δεν είναι η 13η σύνταξη. Δίνει τα 400, ας το κάνει. 600 ευρώ σε όλους, 700 ευρώ σε όλους. Είναι μια ανάσα, δεν θα πούμε.
1: Ναι. Και το 400 είναι, καλό είναι, ναι, αλλά άλλο το 700, είναι, σωστό.
0: Είναι ευπρόσδεκτο και το τελευταίο ευρώ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Ακούμε κάτι, όπως το ακούς και εσύ, και το λέμε και από το ράδιο, αυτά τα περιβόητα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-2016.
1: Αυτά που είναι, πού βρίσκονται αυτά, πάνε, τελειώσανε.
0: Τώρα τι περιμένει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ, ο αγαπητός κύριος Βαρδέρης εκεί, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, περιμένει η εντολή τέτοια που έχουν πάρει και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, να μην τα δώσουν έστω σε αυτούς που έχουν κάνει αγωγές, που είναι περίπου 300.000, αλλά να τα δώσουν όταν θα τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις. Οπότε καταλαβαίνεις, από το 2016 και 2017 που έχουμε προσφύγει, ακόμα δεν έχουν εκδικαστεί σαν κατατόπιση πρωτοδικία της χώρας. Όταν θα γίνει η απόφαση για να καθορογραφεί θέλει κάνα δύο χρόνια, οπότε καταλαβαίνεις η πλειονότητα των συναδέλφων συνταξιούχων θα έχουμε αποδομήσει εισιτήριων και δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε ούτε και αυτά τα αναδρομικά. Θα έπρεπε η κυβέρνηση, όπως κάζαν τότε οι υπουργοί, να μην κάνουμε προσφυγή, έστω να τα δώσει σε δόσεις, σε τρεις-τέσσερις δόσεις, σε τίσιες. Γιατί έχουν μείνει ελάχιστα τώρα τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά που έχουν μείνει, Γιώργη μου, στις κύριες συντάξεις, τα έχουμε πάρει τα αναδρομικά του 11 μήνου. Υπάρχουν μόνο να πάρουμε τα αναδρομικά του 11 μήνου στα δώρα μας, που είναι περίπου 800 ευρώ για τον κάθε συνταξιούχο μέσα στον όρο, και τα αναδρομικά στις επικουρικές συντάξεις. Και πώς είναι αυτοί, δηλαδή, μιλάμε για καθαρά, εγώ από ό,τι το βλέπω, 1,2 δισεκατομμύρια. 1,2, ναι.
1: Δεν μπορεί να μην τα έχει αυτά, τα έχει τα 2 δισεκατομμύρια.
0: Τα έχει να τα πάρει από το ΑΚΑΓΕ. Τι τα φυλάει του ΑΚΑΓΕ μέσα τα λεφτά, γιατί δεν τα επενδύει αυτή τα λεφτά. Τέλος πάντων, εμείς λοιπόν θα κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, διαμαρτυρία στις 21. Ευελπιστώ τουλάχιστον αυτό το 300 να το δώσει σε όλους. Να μειώσει λίγο την εισφορά αλληλεγγύη των συνταξιούχων που δεν ακούσαμε τίποτα για αυτά. Δεν ακούσαμε τίποτα για τα αναδρομικά του 11 μήνου. Δεν ακούσαμε τίποτα για πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, αλλά θα έρθει το Δεκέμβρη για το Γενάρη και τι θα μου πει, πάρε ρε κάντα 3%. 3% στο χιλιάρικο είναι, αγαπητέ Γιώργη, 30 ευρώ. Στα 800 ευρώ είναι 3,8, 24.
1: Με 30 ευρώ πόσο καφέ δεν πίνεις?
0: Δεν είναι το θέμα, κόψαμε και τον καφέ τώρα. Σου είπα, κόψαμε τη φέτα για την Αγγυρή. Κόψαμε το κρέας, δεν κάνει να το τρώμε γιατί στην ηλικία μας.
1: Ναι, έχει χοληστερίνη, πρόεδρε.
0: Αλλά πήγαινε να πάρεις φασολάκια, να δεις πόσα έχουν, πήγαινε να πάρεις στις μελιτζάνες.
1: Εμένα το λες. Μεγάλο σούπερ μάρκετ, χθες τα φασολάκια 2,60 το κιλό. Μεγάλο σούπερ μάρκετ, 2,60. Ποια τα φασολάκια?
0: Η σαρδελίτσα του λαού που είναι, έχει πετρέλαιο.
1: Δεν μιλάμε για γάβρο, μιλάμε για σαρδέλα.
0: Για σαρδελίτσα, να την πάρεις να την ψήσεις, γιατί το τηγανιτό δεν κάνει. Έτσι είναι βαρύ.
1: Άλλοι, ούτε το τηγανιτό κάνει.
0: Δεν κάνει, πρέπει να προσέχουμε. Άρα λοιπόν θα πάμε να πάρουμε σαρδέλα.
1: Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε λάδι, ας πούμε. Δεν μιλάμε για λάδι πια.
0: Πού να το πας. Ευτυχώς
1: που έχουμε, ναι.
0: Έχει πέσει. Φέτος βέβαια συγκέντρωση, παρότι δεν κράτησε οι πολλές ζέστες, άργησε να βρέξει στην Κέρκυρα. Τρεις μήνες έκανε να βρέξει. Έβρεξε πριν 3-4 μέρες Με συνέπεια το άνθος, ο καρπός να μην υπάρχει. Βέβαια θα μου πεις οι περισσότεροι κερκυραίοι δεν ζουνε από το λάδι πλέον τώρα.
1: Εντάξει, αλλά είναι κάτι όμως το λάδι. Είναι
0: πολύς
1: κάτι.
0: Τουρισμός, άκουσα όμως Γιώργη και το άλλο έτσι. Πολύς τουρισμός κατέκλυσε όλα τα τουριστικά μέρη όπως και την Κέρκυρα. Δυστυχώς όμως οι τουρίστες μαζεμένοι μέσα ξενοδοχεία.
1: Μέσα τρώνε μέσα στα ξενοδοχεία ή αγοράζουν, ή αγοράζουν από σούπερ μάρκετ και τρώνε στο σπίτι που έχουν νοικιάσει.
0: Μπράβο, δηλαδή μόνο τα ξενοδοχεία και αυτά με τι τιμέ, δηλαδή έξω ή ταβέρνες ή εστίαση κτλ. Ήτανε άδειες. Έτσι και δεν τολμούσες να βγεις καμιά φορά, λέμε καλοκαίρι, είναι διακοπές, είναι άντε ρε Μάρβα να πάμε στο ταβερνάκι εκεί να πιούμε λίγο κρασί.
1: Και το ταβερνάκι ακόμα κομμένο.
0: Αλλά τώρα πού να πας, όλο το καλοκαίρι αντί να πας μια φορά. Μάλιστα. Δεν μπορούσες δυστυχώς. Έτσι αυτό πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να φύγουν. Κοίταξε να δεις, παχυλίνεις τι παίρνουν οι βουλευτές. Ας ξεβολευτούν εκεί από τα βόρεια προγράστια που ζουν, να κατέβουν στις λαϊκές γειτονιές. Καλό θα τους κάνει.
1: Θα κατέβουν τώρα που είναι προεκλογική περίοδος. Γιατί, από εκεί και μετά.
0: Θα πρέπει να ακούνε τα παράπονα. Ο κόσμος δεν είναι τρελός να φωνάζει. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, εγώ δεν πάω στους ακραίους που κάθονται και φωνάζουν. Εγώ πήγα στο κρατικό της Νίκαιας, χρειάστηκε να πάω το μήνα Μάιο και έβγαλα μια ανακοίνωση και λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, παρά τις τεράστιες, είχε αναμονή, δεν μπορώ να πω, εφημέρευε, όλοι εκεί πάνε, όλοι πάνε, Έλληνες, ξένοι, κακό, εκεί, παρά την αναμονή μου την πολύωρη, εν τούτοις οι άνθρωποι, δείξαν τέτοιο ευτυχώς που αυτό το εθνικό σύστημα υγείας πρέπει να το κοιτάξουμε σαν γόρι οφθαλμού. Είναι άνθρωποι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό που κάνουν ένα θεό και θέλω να το πω από το σταθμό σου, επιτελούν κοινωνικό έργο και μπράβο τους, όχι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό.
1: Πήγα
0: στο κρατικό της Νίκαιας, και επέναγε από το θάλαμο που είμαστε 4 κρεβάτια και 5 κρεβάτια. 3 φορές την ημέρα η καθαρίστρια, όχι η νοσοκόμα, επέναγε 3 φορές πρωί, μεσημέρι, βράδυ και ήταν πιο καθαρό από το σπίτι μου, το δωμάτιο, το νοσοκομείο.
1: Μπράβο.
0: Όχι η αλφα θέση, η γάμα θέση που έχουν καταργηθεί όπως ξέρεις τις θέσεις, ο θάλαμος, όλοι οι θάλαμοι. Δηλαδή βλέπεις αυτό που, αυτή η επίσκεψη που κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης σαν νοσοκομεία, καλό κάνει, διότι ξέρεις τι, ενεργοποιεί τους ανθρώπους και τους διοικητικούς
1: να είναι, έτσι, να είναι πανέτοιμοι. Είναι σωστό, σωστό.
0: Ένα καθαρό νοσοκομείο.
1: Έτσι, και πρόεδρε, θα μου έρθει. Σαββατοκύριακο εδώ.
0: Και το άλλο, ότι πάνε και σου βάζουν οι άνθρωποι και τα υλικά που χρειάζεσαι, αυτά τα πανάκριβα υλικά. Θα πρέπει λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας να το διαφυλάξουμε.
1: Ο σκορπιό θα σωστό.
0: Ευχαριστώ.
1: Πρόεδρε, πάλι. Πότε θα μου έρθεις εδώ.
0: Σε ευχαριστώ να το κάνουμε το άλλο Σάββατο ή την άλλη Κυριακή.
1: Ωραία.
0: Να τα πούμε μέσα σε εβδομάδα.
1: Έγινε,
0: και να
1: έγινε, έγινε.
0: Να
1: καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, καλημέρα.
0: Και εγώ να ευχηθώ με υγεία σε όλους και όλους. Να είσαι καλά και ευχαριστώ.
1: Γεια σου,
0: τέλη μου.
1: Γεια σας, κύριε Κάτα. Γεια σας.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, δεν θα καθυστερήσω. Θα συνομιλήσω αμέσως τώρα με την πρώτη, τον πρώτον, όσον αφορά το θέμα της ιατρικής, αλλά και όχι μόνο, και ιδιαίτερα πολύ σε μια πρωτότυπη ιατρική που κάνει η ίδια. Ναι, ο λόγος για την ουρολόγο, την πρώτη στη χώρα, που πιστεύω ότι είναι και έτσι είναι, την κυρία Ματίνα Βλάχου, που την έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Βέβαια θα προτιμούσα να ήταν εδώ δίπλα μου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας παίρνω πρωί σήμερα γιατί θέλω να πούμε πολλά πράγματα.
1: Να πούμε, με μεγάλη χαρά.
0: Σας έβλεπα προημερώς στην τηλεόραση να μιλάτε ιδιαίτερα πολύ για την ειδικότητά σας και για όλο αυτό που χειρίζεστε με άψογο τρόπο. Είδατε, εγώ τα λέω έτσι για να μου πείτε εσείς.
1: Είστε πάντα ένας χήμαρος αγάπης, την οποία, για το οποίο θα ευχαριστήσω. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, κύριε Κοντονή μου, με έχετε λούσει με φιλοφρονήσεις.
0: Όχι, είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν κάνω φιλοφρονήσεις, δεν αξίζει ο απέναντί μου. Εγώ λέω την πραγματικότητα όπως έχει,
1: πολύ.
0: Είναι η αλήθεια και δεν είναι
1: πάρα
0: μόνο πολύ. Το πιστεύω το δικό μου, επειδή η Ματίνα Ιβλάχου είναι αδελφή μου φίλη, είναι φίλη μου καλή. Είναι η επιστήμονας απέναντι μου τώρα.
1: Πραγματικά ευχαριστώ πολύ και όλη αυτή την αγάπη, πραγματικά.
0: Για πείτε μου λοιπόν τα νεότερα της ρομποτικής, τα οποία λέγατε προημερών και στην τηλεόραση, με άψογο εκείνο τρόπο τον χειρισμό και τα τελευταία νέα.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτή ήταν μια συνάντηση που έγινε με αφορμή την μεγάλη αύξηση του καρκίνου του προστάτη σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Ναι. Εδώ πάει το όχ.
1: Ναι. Και στην Ελλάδα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται 7.000 νέα περιστατικά καρκίνου του προστάτη το χρόνο.
0: Ηλικίας, τα άτομα.
1: Από τις ηλικίες, ας πούμε, από τα 45 μέχρι οποιαδήποτε ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική, η οποία δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την επιστημονική κοινότητα.
0: Ακριβώς.
1: Που ασχολείται με το θέμα.
0: Να κάνω εδώ ένα ερώτημα και να σας αφήσω μετά να τα πείτε όλα. Παλαιότερα όταν έλεγε έχει προστάτη, λέγαμε αμάν τι θα κάνει τώρα. Ένα ανίκανος, θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς. Τα λέω όλα για να πάρετε εσείς την θέση. Παρακαλώ. Το λέγανε ή όχι αυτό?
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα βέβαια πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα καρκίνο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ξεκινάμε μια πολύ σπουδαία μάχη όταν ξεκινάμε να τον αντιμετωπίζουμε, με όποιον τρόπο και να τον αντιμετωπίσουμε. Οι παράπλευρες απώλειες που ενδεχομένως να αφορούν και τη στήση δεν θα πρέπει να μας πτωούν ώστε να σκεφτόμαστε αν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε παρκώς αυτή την κατάσταση. Φυσικά οι νεότερες μέθοδοι έχουν όλο ένα και μικρό, όχι μόνο οι νεότερες μέθοδοι οι επεμβατικές και οι ελάχιστα επεμβατικές, αλλά και οι φαρμακευτικές μέθοδοι είναι ακόμα περισσότερο στοχευμένες, ευγενικές. Όπως μέσα σε αυτές φυσικά είναι και η ρομποτική.
0: Ναι.
1: Που
0: είναι η μικρολεπτομέρεια, δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι, είναι η μικρολεπτομέρεια της χειρουργικής, η οποία πλέον μας επιτρέπει να διατηρούμε όλο ένα και περισσότερο και με καλύτερο τρόπο και με καλύτερα αποτελέσματα πολλές από τις λειτουργίες που ενδεχομένως η βαρύτερη χειρουργική ή η βαρύτερη θεραπεία θα μπορούσε να θυσιάσει.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι εγώ τώρα θα μπορούσα να σας λέω τι ωραία που η ρομποτική κάνει αυτό, κάνει εκείνο, και θα πω ότι η μάχη με τον καρκίνο είναι μια μάχη μεγάλη.
0: Ναι. Η οποία δίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, επί ίσης ώρες ή είναι εκείνος εκεί πιο ισχυρός? Μιλώ για τον καρκίνο.
1: Ανάλογα με το, από το πότε θα ξεκινήσει. Πότε θα ξεκινήσουμε αυτή τη μάχη. Δηλαδή, πότε ο άντρας θα πάει στο γιατρό και σε ποια φάση της νόσου θα διαγνωστεί.
0: Είναι αυτό που λένε στην αρχή ή στο μέσον ή στο τέλος.
1: Ακριβώς. Ο στόχος λοιπόν αυτή τη στιγμή της επιστημονικής κοινότητας, προκειμένου να σώζεται ένας άντρας λοιπόν από αυτή τη νόσο, γιατί πλέον μπορεί να σωθεί, είναι ο προληπτικός έλεγχος που μπορεί να αναδείξει το ξεκίνημα της νόσου. Δεν κάνουμε τον προληπτικό έλεγχο για να πάω η Έλληνας ασθενή στη Βλάχου και να του πει Βλάχου, α, καλώς τον, ναι, εντάξει, όντως έχεις ένα καρκίνο. Τον κάνουμε για να βλέπει η Βλάχου κάθε χρόνο πώς είναι αυτός ο άνδρας στο φυσιολογικό του. Οπότε, όταν θα αρχίσει η ελάχιστη μεταβολή, να το δει η κάθε Βλάχου η ουρολόγος και να μπορέσει να τον βοηθήσει έγκαιρα να διαγνωστεί και έγκαιρα να αντιμετωπιστεί.
0: Μπορεί να επανέλθει όταν το βγάλει. Ολοκλήρωσε το λόγο.
1: Ιάται.
0: Ναι, τώρα ένα ερώτημα που δεν είναι δικό μου, αλλά όλοι οι άντρες το σκέφτονται αυτό περισσότερο. Μπορεί να επανέλθει ξανά, συστηχώς αντικείμενο, αλλά να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, αυτός ο καρκίνος του προστάτη, εφόσον βρεθεί.
1: Συνήθως όταν γίνει η αφαίρεση του, της
0: νόσης. Και το λέω αυτό γιατί ήρθε κάποιος και μου λέει ενώ το αφαίρεσα δεν μου τον είχε αφαιρέσει ολόκληρο και ξαναέρχω.
1: Για ποιο συζητάμε, για τον καρκίνο?
0: Ναι, ναι, για τον προστάτη, καρκίνο προστάτη.
1: Άλλο, αν συζητούμε για την απλή υπερπλασία, η οποία μπορεί κάποιες μέθοδοι της όντως μπορεί να επιτρέψουν το να επανεμφανιστεί η υπερπλασία από πολλά χρόνια, για την υπερπλασία μιλάμε
0: τώρα.
1: Ναι,
0: ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
1: Ο καρκίνος του προστάτη, στην χειρουργική του καρκίνου του προστάτη, οδηγεί στη ριζική εξαίρεση του προστάτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να επανεμφανιστεί. Δηλαδή,
0: και δεν μπορεί να κόψει το μισό, ας πούμε, και να αφήσει το μισό έτσι, που λέει αυτό.
1: Δεν άκουσα.
0: Okay, λέει αυτός ότι μου κόψε το μισό. Τι πάει να πει του μου κόψε το μισό?
1: Όχι, στον καρκίνο του προστάτη δεν συμβαίνει. Η χειρουργική του καρκίνου του προστάτη δεν περιλαμβάνει τέτοιες τεχνικές.
0: Έτσι, μπράβο, για να
1: μερική
0: τα ακούσει.
1: Μερική αφαίρεση, τμήμα ή οτιδήποτε. Δεν περιλαμβάνει στη θεραπευτική της, δεν κρίνεται ότι μπορεί να βοηθηθεί. Αντιθέτως, βλάπτεται ένας άνδρας με τέτοιες πρακτικές.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν το συζητάμε αυτό το θέμα.
0: Τώρα,
1: δεν επιτρέπεται. Δηλαδή,
0: δεν επιτρέπεται. Δηλαδή. Το άλλο που λέγατε ότι επανέρχεται.
1: Αν επανέλθει ο καρκίνος, σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί, έχουν δημιουργηθεί ενδεχομένως μικρομεταστάσεις κατά διάγνωση, οι οποίες οι μικρομεταστάσεις δεν είναι ανιχνεύσιμες με καμία μέθοδο σήμερα διαγνωστική. Και προφανώς μετά από κάποιο διάστημα από την αφαίρεση του προστάτη κάπου εμφανίστηκε αλλάξεις.
0: Ναι. Τώρα...
1: Και πάλι αν η διάγνωση και η αφαίρεση γίνουν στα πρώιμα στάδια, ακόμη και αυτό το ποσοστό είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλό, και επίσης αν εμφανιστούν αυτές, πες του ότι μιλάμε για μια επιθετικότητα έτσι σημαντική, και εμφανιστούν και αυτά τα ευρήματα, πλέον υπάρχει μέθοδος αντιμετώπισης και αυτών. Δεν είναι δηλαδή αιτία να αποθαρρύνεται ο άνδρας να κάνει τον προληπτικό του ή να υποβάλλεται σε μια επέμβαση.
0: Να πούμε ότι πρέπει όλοι οι άνδρες να κάνουν προληπτικό έλεγχο.
1: Βεβαίως και πρέπει όλοι οι άνδρες να κάνουν προληπτικό έλεγχο, ετήσιο, συγκριτικό, στον ίδιο γιατρό.
0: Δεν είναι πλούρα, πάει αλλού.
1: Και θα σας πω και δύο-τρία λάθη σημαντικά που πραγματικά κοστίζουν ζωές.
0: Για να ακούσω.
1: Το ένα είναι να μην γίνεται ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος από τον ουρολόγο. Δυστυχώς η εξέλιξη της επιστήμης είναι τέτοια που δεν επιτρέπεται άλλη ειδικότητα να έχει αυτή τη γνώση. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η γνώση και τόσο συχνή.
0: Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι πάει κάποιος να κάνει την εξέτασή του σε παθολόγο, μου λέτε τώρα, είναι δυνατόν?
1: Δεν πάει. Συνήθως στα πλαίσια μιας γενικής εξέτασης μπαίνει εκεί πέρα ένα υπερηχογράφημα, με ένα PSA και τα λοιπά, και τοποθετείται, ας πούμε, ένας παθολόγος από αυτού. Πραγματικά το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η εξέλιξη των δεδομένων πάνω στον καρκίνο του προστάτη έχει προχωρήσει πάρα πάρα πάρα πολύ. Οι μόνοι γιατροί που είναι σωστά και έγκαιρα ενημερωμένοι, αλλά και οι μόνοι που μπορούν να κάνουν τη σύγκριση και την εξατομίκευση του σχετικού κινδύνου που πλέον εκτιμάμε για το αν ένας άντρας είναι υποψήφιος για καρκίνο του προστάτη, μπορεί να το κάνει με ασφάλεια μόνο ο ουρολόγος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η τεράστια παγίδα που υπάρχει στις εξετάσεις αίματος, τα αποτελέσματα, όταν εκτυπώνονται από διάφορα εργαστήρια, το οποίο σαν επιστημονική κοινότητα εμείς το έχουμε κάνει ως παρατήρηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω και βλέπω εργαστήρια να γράφουν για το PSA όριο, από τόσο μέχρι τόσο. Το PSA είναι καρκινικός δείκτης.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει φυσιολογικό όριο. Θέλουμε να είναι όσο πιο χαμηλός γίνεται. Δεν υπάρχει φυσιολογική τιμή του PSA. Όποια τιμή και να έχει, εκφράζει ένα σχετικό κίνδυνο καρκίνο του προστάτη. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν παρασύρονται από κάτι εφάνταστα αποτελέσματα που γράφουν τα εργαστήρια στις φυσιολογικές τιμές. Γράφουν κάποια εργαστήρια από την τάδε ηλικία μέχρι την τάδε ηλικία είναι φυσιολογική αυτή η τιμή. Από την τάδε ηλικία μέχρι την τάδε ηλικία είναι φυσιολογική άλλη τιμή, μεγαλύτερη. Αυτά είναι ατεκμηρίωτα στοιχεία, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι ζημιά πραγματικά στον κόσμο.
0: Σωστό.
1: Ζημιά στους άντρες, γιατί παρασύρονται από αυτές τις τιμές. Θεωρούν ότι έχουν φυσιολογική την τιμή του PSA τους, δεν απευθυνόνται στον ουρολόγο και εν τέλει χάνουν το δικαίωμά τους στη θεραπεία.
0: Και πολύτιμο χρόνο. Και πολύτιμο χρόνο.
1: Έτσι. Και στην
0: αντιμετώπιση. Να σας ρωτήσω κάτι, το δεύτερο ήταν αυτό, το τρίτο.
1: Και το τρίτο είναι ότι έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, και όταν δεν γίνεται συνήθως χάνουμε περιπτώσεις έγκαιρης διάγνωσης, είναι η συγκριτική μελέτη και η εκτίμηση κινδύνου εξατομικευμένα για κάθε ασθενή ξεχωριστά, το οποίο γίνεται φυσικά η συγκριτική μελέτη με τα προηγούμενα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών που ουσιαστικά έχει πάντα ο ουρολόγος για τους ασθενείς του, και η εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου έχει να κάνει με την αξιολόγηση του ασθενούς από τον ουρολόγο για το τι πιθανότητες έχει να αρρωστήσει από καρκίνο του προστάτη ή επιθετικό καρκίνο του προστάτη στο μέλλον, βάσει του ιστορικού του και άλλων παραμέτρων του οικογενειακού
0: ο
1: του
0: επιθετικός
1: ιστορικού,
0: καρκίνος
1: των κινδύνων, των κινδύνων των...
0: Που υπάρχουν. Ναι, ο επιθετικός καρκίνος είναι ένας καρκίνος που μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις πολύ επιθετικού καρκίνου του προστάτη, είναι δύσκολο.
0: Αλλά αντιμετωπίσιμος.
1: Είναι αντιμετωπίσιμο, δεν είναι έτσι απλά κύριε Κοντονή. Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Ο γιατρός δεν ζει με τον ασθενή. Ο γιατρός είναι στο γραφείο του και ο ασθενής πρέπει να πάει σε αυτόν. Αν λοιπόν ο ασθενής πάει εγκαίρος και ο γιατρός μπορεί να κάνει έγκαιρη διάγνωση τόσο με τις γνώσεις του όσο και με τον εξοπλισμό του, ο ασθενής θα αντιμετωπίσει ακόμα και αυτή την πολύ βαριά νόσο.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλοι λέτε για τους αναισθησιολόγους. Και ο λόγος που το λέω αυτό, κυρία Βλάχου, Ματίνα μου, είναι για να ακούσω την άποψή σας. Επειδή το είχαμε κουβεντιάσει την περασμένη Κυριακή γύρω από την Καρνεάδου, το τι ακριβώς συνέβη με την αναισθησιολόγο. Ποιος είναι ο ρόλος ενός αναισθησιολόγου? Εσείς έχετε την καλύτερη και το ξέρω.
1: Συγγνώμη, για την Καρνεάδου, για τον αναισθησιολόγο που κάλεσαν στο τηλέφωνο μιλάμε.
0: Ναι. Κάλεσαν στο τηλέφωνο για να τον ρωτήσουν.
1: Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η χορήγηση οποιασδήποτε ενδοφλέβειας αναισθησίας σε επίπεδο πρωτοβάθμιο συνολικά.
0: Ναι.
1: Εκτός από κάποιες ειδικότητες, όπως, όχι ειδικότητες, το πιθανότερο να είναι μόνο η δεσθεντρολογία, εκτός αν μου διαφεύγει κάτι άλλο, και μάλιστα αδειοδοτημένα ιατρία για να εκτελούν γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις, που εκεί, ναι, υπάρχει μια αδειοδότηση να γίνεται μια πολύ πολύ πολύ ήπια καταστολή και κάποιοι γαστροεντερολόγοι να εφαρμόζουν αυτή την καταστολή στα ιατρία τους. Οι αναισθησιολόγοι, ο ρόλος τους είναι μέσα στη χειρουργική αίθουσα.
0: Και όχι από τηλεφώνου.
1: Εκεί είναι ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους είναι να λειτουργούν μέσα από χειρουργική αίθουσα. Γιατί η χειρουργική αίθουσα παρέχει ή όταν παράσχουν με κινητό εξοπλισμό, άμεσα, πρώτες βοήθειες.
0: Έτσι.
1: Μέσα στο νοσοκομείο μιλώ πάντα, έτσι,
0: νοσοκομειακή
1: στέγη. Ο αναισθησιολόγος δηλαδή είναι νοσοκομειακή ειδικότητα. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να πουθενά άλλου δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, σε ψυχρά περιστατικά μιλάω, όχι να τύχει κάτι στον δρόμο και να κατέβει να συνδράμει, εκεί φυσικά και μπορεί. Όμως, σε ψυχρό περιστατικό, δηλαδή σε κάτι προγραμματισμένο, ο αναισθησιολόγος είναι νοσοκομιακή ειδικότητα.
0: Ναι. Τώρα, να σας ρωτήσω
1: γιατί
0: κάτι.
1: Γιατί μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Να είναι σωστό, δηλαδή. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Βλάχου, μια και σας έχω εδώ. Βέβαια, θα μου κάνετε τη χάρη την άλλη εβδομάδα να έρθετε εδώ, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Να ρωτήσω το εξής. Μάθαμε υδροθεραπεία. Μάθαμε υπνοθεραπεία. Δεν ξέρω αν θα μάθουμε και κάτι άλλο στη συνέχεια.
1: Κύριε Κοντονή, είναι μια... Να σας πω την αλήθεια, μην με ρωτήσετε τι κάνει το καθένα από αυτά. Διότι δεν γνωρίζω. Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Το καταλαβαίνω. Συγγνώμη που χαμογελάω.
1: Εμένα με πονάει αυτή η κατάσταση, να ξέρετε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Με ντροπιάζει, με πονάει. Συγκρούεται με το μέσα μου, γιατί δεν είναι ο λόγος αυτός που έγινε γιατρός. Ο λόγος που έγινε γιατρός, από παιδί το είχα αυτό, ήταν για να μπορώ να βοηθήσω. Ήταν για να θεραπεύσω. Η λέξη λοιπόν θεραπεία είναι η βασικότητα, η ρίζα, η πηγή της λέξης θεραπεία και όλα τα παράγωγα αυτά είναι λέξεις με σπουδαία ευθύνη. Δεν μπορεί ο κάθε ένας, το οποίο δεν εξετάζω εκεί τι έχει συμβεί, ας εξετάσουν οι αρμόδιοι πραγματικά. Δεν μπορεί όμως, όπου και να κοιτάξετε γύρω σας, υπάρχει μία λέξη, υπάρχει κάποιος που κάτι θεραπεύει με κάποιο τρόπο που δεν έχει ελεγχθεί ποτέ. Και εγώ έρχονται ασθενείς στο ιατρείο και μου λέει, ας πούμε, ασθενής, έχω πέτρα στους νεφρούς. Μάλιστα, λέω, πού είναι οι εξετάσεις που το δείχνουν αυτό? Λέει, έκανα, λέει, έχω κάνει, λέει, εξετάσεις, γι' αυτό και ήρθα για να μου πείτε τι να κάνω. Λέω, μάλιστα, μπορείτε να μου τις δώσετε και εμένα να προσανατολιστώ. Λέει, δεν μου τις έχει δώσει, λέει, ο γιατρός.
0: Τις κρατάει για τον εαυτό του?
1: Όχι, ακούστε με. Λέω, σε τι εξετάσεις αφορούν, να κοιτάξουμε στο κέντρο που τις έχετε κάνει, να δούμε μήπως τις βρούμε για να μπορούμε να μιλάμε σε μια βάση. Έχετε κάνει αξονική, έχετε κάνει... Όχι, λέει, ο δάσκαλος του Ρέικι μου έκανε μια εξέταση με ηλεκτρόδια και μου είπε ότι έχω πέτρα στο νεφρό. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνετε με τι ερχόμαστε, αντιμέτωποι εμείς καθημερινά.
0: Έχετε δίκιο. Μου θυμίζει αυτό το έργο, θυμάστε, κυρία Βλαχού, το έχετε δει κι εσείς πολλές φορές και εγώ. Η κυρά μας η μαμή, το ματζούνι, βράσε αυτό το χόρτο.
1: Εν πάση περιπτώσει, η μαμή ήταν μαμή, έτσι, δεν
0: ναι,
1: ήταν
0: αλλά βράσε αυτό το χόρτο, γιατί έκανε και άλλες θεραπείες, δεν έκανε μόνο τις ετοιμόγενες.
1: Η θεραπευτική, η λέξη θεραπεία είναι μια σπουδαία κουβέντα. Ασφαλώς. Και ανατρέχει να θεραπευτεί. Είναι ένας άνθρωπος σε ανάγκη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει κλονιστεί η υγεία του. Δεν μπορεί ο πάσα ένας να χρησιμοποιεί τη λέξη θεραπεία.
0: Υπνοθεραπεία, τι είναι, βρε Ματίνα μου, πες με εμένα, υπνοθεραπεία.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν θέλω, μη με ρωτάς, Γιώργο, με αυτά τα... Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια. Η επιστήμη δεν... Εγώ είμαι επιστήμονας.
0: Είναι, να το αλλάξω λίγο για να... Είναι επιστημονικός όρος αυτό, αυτός.
1: Εγώ υπνοθεραπεία, όσα χρόνια είμαι στην ιατρική, ως επιστημονικό όρο δεν το έχω ακούσει.
0: Δεν μιλάμε καθόλου.
1: Μελέτη ύπνου είναι ένα σπουδαίο κομμάτι της ιατρικής που αναδεικνύει πάνω από 70-80 ασθένειες, η οποία γίνεται ειδική μια μελέτη κατά τη διάρκεια που ο άνθρωπος κοιμάται με φυσικό τρόπο. Εκεί γίνονται κάποιες μετρήσεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Τέρμα, δεν ρωτώ.
1: Πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν εξαιρετικά τμήματα σε αυτό. Είναι πραγματικά μια σπουδαία επιστήμη, είναι μια επιστήμη, ένα κομμάτι μάλλον της ιατρικής, σπουδαίο, που έχει ανοίξει πάρα πολλές διαγνωστικές πόρτες και έχει σώσει κόσμο. Έχει σώσει κόσμο, πραγματικά. Ναι. Η μελέτη του ύπνου, υπνοθεραπείες, υδροθεραπείες, δεν ξέρω και εγώ κάτι άλλο, εφάνταστα, κάτι με διαναδράσεις, με κάτι, τα ακούω, δεν είναι μόνο εκεί, τα ακούω γενικά. Σταματώ όπως σταματώ εσένα, σταματώ και τον ασθενή που ξεκινάει και μου περιγράφει γνώμες και αποτελέσματα από τέτοια περιβάλλοντα. Δεν θέλω να τα γνωρίζω. Όταν η επιστήμη αυτά θα τα θεωρήσει ως ασφαλείς, τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές, όπως πηγαίνω σε κάθε νέο και εκπαιδεύομαι, θα πάω και γι' αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία κατάσταση επιστημονικά τεκμηριωμένη που να μας παράσχει αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις μεθόδους να το πω, ως αποτελεσματικές θεραπείες με συγκεκριμένο φάσμα θεραπείων ή διαγνώσεων και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα, ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε.
0: Σωστό. Άλλωστε, ο Τσαρούχης τι έλεγε, Ματίνα μου, ότι δηλώσεις, ρε παιδί μου, τι έγινε.
1: Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή, ακριβώς.
0: Ό,τι δηλώσεις.
1: Και επαναλαμβάνω, δεν μιλώ μόνο για το ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Όχι, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια.
1: Γιατί και όλα αυτά μιλάμε αυτή τη στιγμή, επειδή έτσι έχουμε διαβάσει στον τύπο πληροφορίες, έχουμε δει στην τηλεόραση κτλ. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα και θέλω να πιστεύω ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και θα τα ανακαλύψουν και θα τα αναδείξουν, γιατί πραγματικά ο κλονισμός που υφίσταται, η εμπιστοσύνη του ασθενούς απέναντι στον γιατρό αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη και πραγματικά χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα.
0: Σωστό.
1: Χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν πρέπει να γίνει μια βαθιά διερεύνηση. Και είμαι σίγουρη ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αρχές αυτή τη στιγμή κινούνται σε αυτή τη βάση. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο, πραγματικά.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Ήσασταν σαφείς. Να επανέλθουμε λίγο αν υπάρχουν κάτι καινούργιες μέθοδοι όσον αφορά το θέμα της δικής σας επιστήμης γύρω από την ρομποτική, για να το κλείσουμε και την άλλη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα πράγματα και για άλλα
1: θέματα. Εγώ θα το συνδέσω λοιπόν λίγο, γιατί η ιατρική έτσι είναι. Καινούργιες μέθοδοι, οι καταρχήν στην ιατρική εξελίσσονται και οι ίδιες οι μέθοδοι. Εξελίσσεται ο εξοπλισμός, εξελίσσονται τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, εξελίσσονται οι ενδείξεις μέσα από τις διεπιστημονικές συναντήσεις, αλλά και τις ίδιες ειδικότητας. Και αυτό το οποίο είχα πάει και εγώ τώρα ήταν ουσιαστικά σε νέο εξοπλισμό που αφορά τη ρομποτική χειρουργική, να πιστοποιηθώ, να μάθω τη χρήση του, τα νέα εργαλεία, νέα συστήματα ρομποτική, οπότε ουσιαστικά να εκπαιδευτώ πάνω στη χρήση τους, να τα εφαρμόσω και να μπορώ να τα χρησιμοποιώ και στην Ελλάδα στη χειρουργική μου. Φυσικά λοιπόν πάντα θα υπάρχουν εξελίξεις, οι εξελίξεις είναι καθημερινές, γι' αυτό και σας είπα και μέσα στη συζήτηση ότι δεν πρέπει αυτά να αξιολογούνται από ειδικότητες που δεν παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις από τη φύση τους, γιατί θα υπάρξει λάθος ή θα υπάρξει κάποια παράληψη που θα στοιχήσει στον ασθενή, δηλαδή αυτό που σας έλεγα με τις ειδικότητες, ότι ο ασθενής στον προληπτικό του έλεγχο, ο άνδρας, πρέπει να παρακολουθείται από τον ρολό. Γιατί οι εξελίξεις μέσα στο πεδίο το διαγνωστικό και το θεραπευτικό του καρκίνου του προστάτη εξελίσσονται καθημερινά.
0: Σωστό είναι αυτό, έτσι όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε.
1: Και μόνο οι ουρολόγοι μπορούν να το παρακολουθήσουν, να παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη, γιατί είναι η δουλειά τους φυσικά. Αυτό πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και να στέκονται αρρωγοί στην διαχείριση των ασθενών τους.
0: Κύριε Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και σπουδαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την άλλη εβδομάδα θα πούμε ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Ματίνα.
1: Και εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο.

0: Τώρα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή,
3: η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή,
3: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
0: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω όπως κάθε Κυριακή που είναι κοντά μου με τον καλύτερο, αν θέλετε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω φόρο τεχνικό, αλλά οικονομολόγο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν θέλετε,

0: σύμβουλος στο οικονομικό επιμελητήριο της χώρας. Ναι, ναι, καλά καταλάβατε, είναι ο Χριστός ο Κρίγκας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα που μετέχει τις εκπομπές και είναι χαρά για μένα. Καλή σας μέρα, κύριε Κρίγκα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κοντονινέ. Είστε καλά, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι βγαίνετε πάντοτε όταν έχετε κάτι να πείτε θετικό στον κοσμάκι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με τα οικονομικά, τι του λέτε?
1: Είναι ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Είναι ο κόσμος ο οποίος θέλει να μάθει τελικά πώς θα βγουν πάντα τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Τα πράγματα τελικά δεν εξελίσσονται τόσο ευήρωνα όσο μπορούσαμε να πούμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε τις σταθεροποίησεις της οικονομίας. Βλέπετε ότι γενικά τα πράγματα στην οικονομία αλλάζουν και δεν είναι μόνο τελικά το τι γίνεται στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, δηλαδή τι γίνεται με τον δράμα, με τους πολέμους ή οτιδήποτε άλλο. Έρχονται και άλλοι παράγοντες τελικά που επηρεάζουν. Είναι ίσως, θα έλεγα, και η αδράνεια η οποία υπάρχει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν κινήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια γρήγορα. Δεν μπόρεσε η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις καινούργιες ανάγκες που διαμορφώνονταν είτε απέναντι από τον Ατλαντικό, είτε από ανερχόμενες δυνάμεις οι οποίες έρχονται. Ήταν η Κίνα, τώρα μια πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η οποία ανέρχεται. Είναι η Ινδία. Η Ινδία έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και περιμένουμε και εκεί να δούμε πώς θα πανεξελίξει τις ανάγκες και της Ινδίας. Είναι ένα περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο. Εμείς βρισκόμαστε, το γνωρίζουμε, το έχουμε πει αρκετές φορές στους ακροατές, ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας ολόκληρης δίνης. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα δημοσιονομικά μας όσο γίνεται καλύτερα. Βλέπετε ότι έχει ξεκίνησει την προηγούμενη μια εβδομάδα μια κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και με στοιχεία τα οποία διαβάζω τώρα. Γιατί μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για το καύσιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πιο σοβαρό που υπάρχει, το καύσιμο, γιατί έρχονται οι χειμερινοί μήνες, έτσι, και πάρα πολλοί κόσμοι έχουν τις ανάγκες. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για το μεταφορικό κόστος και αυτό είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθεί. Γύρισε ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, είχε τα ταξίδια, γυρνάει στην Ελλάδα και νομίζω ότι από αύριο θα ανακοινώσει τα μέτρα, έτσι ώστε να δούμε χαμηλότερη τη βενζίνη τα πρατήρια, γιατί διαβάζω, κύριε Κοντονιέ, ότι σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει και η εισπραξιμότητα των φόρων.
0: Βέβαια.
1: Όσον αφορά τον. Γιατί οι φόροι, η εισπραξιμότητα των φόρων, συγγνώμη, μέσα από την κατανάλωση του καυσίμου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μου πείτε που το ακούει ο κόσμος τώρα, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι επειδή καταναλώνουμε λιγότερα, εισπράττουμε λιγότερα? Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εμάς τα έσοδά μας κρίνονται και από την κατανάλωση. Είμαστε μια χώρα η οποία στηρίζεται στην υπηρεσία, στηρίζεται στον τουρισμό, στηρίζεται γενικά σε μη καινούριο παραγωγικό μοντέλο. Γι' αυτό και αν ακούσατε, όλη η κουβέντα που γίνεται από όλα τα κόμματα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Έπρεπε να γίνει τα προηγούμενα πολλά χρόνια, Έγινε τελικά στη χώρα μας. Θα σας έλεγα ότι δεν έγινε η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την περιμένουμε τώρα για να δούμε τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδος. Ναι, είναι η απάντηση. Άρα, αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πρώτα απ' όλα σιγά σιγά τα μέτρα, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, για την τιμή μάλλον στην αντλία, έτσι ώστε ο κόσμος λίγο να μπορέσει να ελαφρύνει.
0: Σωστό είναι, πολύ σπουδαίο αυτό. Το θέμα είναι ότι για να πάρουμε μία γεύση από όλα αυτά που είπατε και να έρθουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Μία οικογένεια με τρία παιδιά μπορεί να τα βγάλει πέρα?
1: Όχι είναι η απάντηση. Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Προσέξτε, το όχι βέβαια αυτή τη στιγμή είναι πώς πηγαίνει μέρα-μέρα, μήνα-μήνα πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ξεχάστε πλέον τη λογική ότι θα ανακοινώνονται μέτρα σε μια δεύτερη τα οποία θα αφορούν μια ετήσια κατάσταση. Δεν είναι έτσι η κατάσταση οικονομίας αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο η κατάσταση οικονομίας Ελλάδας. Δεν είναι δυστυχώς έτσι η κατάσταση οικονομίας όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Γι' αυτό και η Ευρώπη δεν στρίβει εύκολα, που λέμε. Άρα βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο δίλημα στο να μπορέσουμε δημοσιονομικά να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα οποία έρχονται μπροστά μας. Έχουν γίνει κάποιες μειώσεις όσον αφορά τις οικογένειες με παιδιά, όπως είπατε. Έρχονται όμως αυτές οι μειώσεις και η αύξηση του πληθωρισμού σχεδόν να, κατά κάποιο τρόπο, να μειώσει κατά πολύ το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα, αυτό πρέπει να διαχειριστεί το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι σε αυτό θα πέσει το μεγαλύτερο βάρος όλους τους επόμενους μήνες. Προσέξτε, μην κάνουμε το λάθος, όχι εμείς, όχι ο κόσμος. Μην κάνει το λάθος το πολιτικό μας σύστημα γενικότερα και επιδοθεί μόνο σε μια πολιτική φασαρία μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Πρέπει να πάμε σχετικά ομαλά στις εκλογές, να υπάρξει ένα ομαλό κλίμα, γιατί να θυμίσω ότι από τον Ιούλιο η χώρα μας προεδρεύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αυτό σοβαρό. Με όποια πολιτική δύναμη και αν βρίσκεται στο προσκήνιο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να έχουμε την επομένη των εκλογών κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν το βάζω όμως σαν κριτήριο, σαν πρόκλημα, λέγοντας ότι υποχρεωτικά θα πρέπει...
0: Δεν το λέτε εσείς, το είπα εγώ αυτό, ναι.
1: Ναι, εσείς το λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι πρέπει να γίνει. Ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνει και θα πρέπει να υπάρξει μια σταθερότητα. Η χώρα μας πρέπει να δείχνει μια σταθερότητα. Βγήκαμε από ένα πολύ σοβαρό μνημόνιο και πρέπει να σταθούμε όρθιοι. Θέλει βοήθεια πραγματικά η ελληνική οικογένεια, θέλει βοήθεια πραγματικά η επιχείρηση και όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μήνα-μήνα, κύριε Κοντονή, πλέον.
0: Μήνα-μήνα, όπως το λέτε. Το θέμα είναι, τι να πω, νομίζω ότι...
1: Δεν πρέπει να πω κάτι. Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ,
1: πρέπει απλά στον κόσμο, όσο και να μην είναι θετικά τα μηνύματα αυτά που ακούγονται, ο κόσμος πρέπει να διατηρεί την αισιοδοξία του όσο γίνεται, έτσι. Πάντα, έχουμε πει, στο πρώτο πλάνο, στο πρώτο προσκήνιο βρίσκεται πάντα η οικογένεια, η συνοχή της οικογένειας και η διατήρηση αυτών των οποίων χρόνια γνωρίζουμε. Να μπορέσουμε δηλαδή να διατηρήσουμε τη συνοχή της οικογένειας και να μπορέσει ο κόσμος να εξασφαλίσει είτε με την αύξηση κάποιων μισθών που θα υπάρχουν να διατηρήσει τη συνοχή του. Αυτό είναι το βασικότερο, κύριε Κοντονή. Δεν πρέπει να... Γιατί κάθε μέρα ακούμε πράγματα. Πρέπει να διατηρήσουμε τις αρχές τις οποίες είχαμε, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος διεθνώς, αλλά νομίζω ότι σαν χώρα θα ανταποκριθούμε.
0: Και αυτό έχει σημασία. Χρήστο, κύριε Κρήκα, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Νομίζω ότι θα πάρθουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να γίνει. Στο επίκεντρο πάντα είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ακριβώς, το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος.
1: Το επίκεντρο πάντα είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ευχαριστώ
1: γιατί
0: πολύ.
1: Ακούμε διάφορα και ο κόσμος γενικότερα, αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία, να προσέχει όλου του είδους αυτές τις απάτες τηλεφωνικές και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, γιατί συνεχώς διαβάζω σε καθημερινή βάση ότι γίνονται πάρα πολλές απάτες και θέλω να προσέξει ο κόσμος ειδικά και με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αν γινόταν τόσα πράγματα μόνο με απλά ένα τηλέφωνο και προσπαθώντας να ξεγελαστεί ο κόσμος, φανταστείτε τώρα τι μπορεί να γίνεται με την τεχνική νοημοσύνη που χρησιμοποιείται. Μεγάλη προσοχή. Πάντα διασταυρώνουμε τα τηλέφωνα και πάντα απευθυνόμαστε, μετά από κάποια τηλέφωνα, απευθυνόμαστε στους κοντινούς μας, στην οικογένειά μας.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κοντονή.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

0: Έχω μεγάλη χαρά, φίλες και φίλοι, γιατί έχω το δάσκαλο, ο καλύτερος, δεν υπάρχει δεύτερος, που έχει κάνει εκατοντάδες, αν θέλετε, εκλογικές αναμετρήσεις ή ήταν ως διευθυντής εκεί, όπου ήξερε τα αποτελέσματα από την αρχή. Ναι, ναι, ο κύριος Δημιώτης, ναι, καλά το καταλάβατε, είναι ο Ανδρέας ο Δημιώτης, δάσκαλος όλων μας. Δάσκαλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι και εκατοντάδες.
0: Εντάξει, δεκάδες, ας το πούμε έτσι. Δεκάδες,
1: ναι.
0: Δεκάδες.
1: 40
0: και
1: 40 νύχτες εκλογών.
0: Να πω κάτι, άρα λοιπόν για μένα είναι εκατοντάδες. Όταν είναι μια νύχτα, είναι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ύστερα από όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν, με τις δημοσκοπήσεις, με τι βλέπει, τι, από την πείρα του περισσότερο, ο Ανδρέας το Δημιώτης να γίνεται.
1: Κοιτάξτε, ούτε οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυτά που του λέει ο κόσμος.
0: Ναι, εργαλείο.
1: Και ο κόσμος χρησιμοποιεί τις δημοσκοπήσεις για να στείλει μηνύματα. Δηλαδή, λέει, εκφράζει την, αν θες, τη δυσαρέσκεια του, τις επιθυμίες του. Τώρα, γι' αυτό και είναι, αν θες, πιο χαλαρή η άποψη στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει το ίδιο στην, όταν ψηφίζει. Γι' αυτό και αν θυμάσαι και το 19 και το 23, όλοι μιλούσαν για ντέρμι και μόνο ντέρμι δεν ήταν.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, άρα τις δημοσκοπήσεις λοιπόν τις κοιτάζουμε ποιοτικά. Βλέπουμε το ότι εξακολουθεί να είναι μπροστά, δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που στις εκλογές δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ποιος θα είναι πρώτος. Και η κουβέντα που παίζεται είναι ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Σωστό.
1: Μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει καβαλήσει, φέρετε, το 30.
0: Α, το έχει ξεπεράσει, δηλαδή, λέτε, το 30, ναι.
1: Το έχει ξεπεράσει, όλες οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν πάνω από 30, πλέον κοντά στο 30.
0: Αυτό σημαίνει κάτι, κύριε Δημιώτη? Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Βέβαια σημαίνει κάτι. Είναι το όριο της αυτοδυναμίας είναι το 36% με 8% περίπου εκτός βουλής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι μακριά αυτό το νούμερο. Δεν είναι, δηλαδή, από να πούμε...
0: Μπορεί να το πετύχει, δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Εγώ είμαι...
0: Το έχετε πει αυτό, το έχετε πει, ναι.
1: Γιατί δεν, ο κόσμος δεν βλέπει και εναλλακτική λύση. Δηλαδή, δεν είναι θέμα το ότι αν προτιμάει ή δεν προτιμάει τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάζει, σκέφτεται και σου λέει ποιες είναι οι επιλογές όταν πας στο εστιατόριο. Είναι οι επιλογές που βλέπεις στο μενού.
0: Ναι, ναι, εδώ δεν υπάρχει επιλογή. Εδώ δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μπορεί να θέλεις άλλο φαΐ, αλλά δεν υπάρχει.
0: Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας που λέει εγώ άλλαξα, έμαθα...
1: Πώς άλλαξε αυτός το... Στο σημερινό άρθρο που έχω, αγαπητέ μου φίλε, είναι rebranding στα ψέματα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Λοιπόν, το συστήνω στους ακροατές να το διαβάζουν. Είναι χαλαρό. Έχει δύο ανέκδοτα μέσα με τον κληρονάτο. Λοιπόν.
0: Έτσι είναι, κύριε Δημιώτη. Εν τω μεταξύ λέει και το εξής, ότι εγώ δεν θέλω επαγγελματίες, θέλω να είναι άλλη πολιτική. Αλλά ποιο είναι το επάγγελμα το δικό του? Δεν μας λέει, έχει δουλέψει ποτέ?
1: Δεν είναι θέμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και λάθος μεγάλο. Το ότι άμα θέλει να χτίσεις, πας σε μηχανικό και σε αρχιτέκτονα.
0: Έτσι.
1: Άμα αρρωστείς, πας σε γιατρό. Δεν πας σε, πώς το λένε, σε μηχανικό αυτοκινήτου για να αρρωστήσεις. Δεύτερον, και δεν πας και σε ερασιτέχνη, γιατί τους ερασιτέχνες τους είδαμε.
0: Τους είδαμε και φοβόμαστε.
1: Οι πολιτικοί με όλα τα κακά που έχουν, τουλάχιστον ξέρουν, είναι πολιτικοί, κάτι έχουν σπουδάσει, κάτι έχουν μάθει και αυτοί εκεί πέρα. Δεν είναι
0: έτσι, ναι, ναι, σωστό, δεν είναι έτσι. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες λένε κάποιες, ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία και ότι ο Κοσμάκης θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό δεν είπε βέβαιος ότι θέλει κυβέρνηση. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι που ζητάει κυβέρνηση για αυτοδυναμίας. Αυτό δεν το ξέρω και δεν θέλω να απαντήσω.
0: Ωραία. Αλλά... Το αποσύρουμε το ερώτημα αυτό. Ναι, να πάμε στον άλλο. Πώς σας φάνηκε η δήλωση της κυρίας Καριστιανού, ρωτάω το δάσκαλο.
1: Είπα, καλό κατεβόδιο. Λοιπόν.
0: Το άκουσα, γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, ξέρω δηλαδή. Ειλικρινά. Και τι μας βιάζει εμάς
0: αντά. Αν μείνει όχι. Το ζητούμενο είναι γιατί το λέει, δηλαδή εκβιαστικά το πάει.
1: Δεν το πάει εκβιαστικά. Το δείχνει ένα είδος αλαζονίας.
0: Αλαζονίας, ναι.
1: Το ότι ξέρεις, είναι σαν τον Καραμαλή που έχασε και έφυγε, αλλά...
0: Εκείνος έφυγε, ναι, εντάξει. Έφυγε.
1: Ο Καραμαλής ο μεγάλος.
0: Ναι, ο
1: Κωνσταντίνος. Ναι, όταν έχασε και έφυγε και πήγε στο
0: στην Παρίσι. Στην Γαλλία.
1: Είναι ψευδεστήσεις μεγαλειότητος, κάτι τέτοιο μου φαίνεται.
0: Ναι, εντάξει, σύγκριση τώρα δεν είναι μεταξύ Καραμαλή και...
1: Όχι, αλλά έτσι το πρέπει να το είναι αυτή.
0: Σωστά, ναι, σωστά, σωστά. Ναι, αλλά και ο Τσίπρας για να το ολοκληρώσουμε, δάσκαλε, κύριε Δημιουργάτη.
1: Είπε εγώ ή κανείς.
0: Ναι, αυτό τι είναι πάλι, δεν κατάλαβα.
1: Αυτό πρέπει να του κάνει μεγάλη ζημιά.
0: Θα του κάνει, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι θα του κάνει μεγάλη ζημιά.
0: Ή εγώ ή κανείς.
1: Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το εννοούσε αλλιώτικα και το βγήκε δηλαδή ότι φαίνεται ότι μόνο εγώ έχω τα φόντα να κερδίσω τον Μητσοτάκη. Κάπως έτσι πρέπει
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, αλλά
1: να...
0: όμως έτσι όπως το είπε είναι ή εγώ ή κανείς.
1: Ναι, μπράβο, σύμφωνα. Στο Sky το είπε.
0: Ναι, ναι, ναι, στη συνέντευξή του στα παιδιά στο πρωινό.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Δάσκαλε, να ευχαριστήσω πολλά και
1: σου καλά, ωραία,
0: ευχαριστώ πολύ. Καλό πρωινό, καλή Κυριακή. Καλημέρα κύριε Δημιώτη.
1: Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Arbiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
11: Θέλω
6: κι
11: εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Από το 1991, στη Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. autohalvupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
12: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
12: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, και είναι η στιγμή να καλωσορίσω τον πρώτο, τον καλύτερο εργατολόγο στη χώρα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, του εργατικού δικαίου, τον καλό μου φίλο, τον Αλέξη Μητρόπουλο, που είναι τιμή για μένα κάθε Κυριακή να μετέχει τις εκπομπής. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, είναι τιμή να μετέχω στην εκπομπή σας και να επικοινωνώ με τους πολυπληθείς ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή, εύχομαι σε όλους κάθε καλό.
0: Ευχαριστώ πολύ, είναι δική μου η τιμή και ιδιαίτερα της εκπομπής. Γιατί το λέω αυτό, διότι όταν ένας άνθρωπος είναι όπως ο Αλέξης Μητρόπουλος, γνωρίζει το αντικείμενο της δουλειάς του, ο κόσμος εμπιστεύεται τον Μητρόπουλο και ξέρει τι θα κάνει ο Μητρόπουλος για τον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί, διότι πήρα πολλά μηνύματα πριν από λίγο ότι το επίδομα των παιδιών αυτό το μήνα δεν μπήκε, καθυστέρησε ή τους είπαν από λάθος. Τι γίνεται?
1: Έγινε κάποιο λάθος, παραδέχτη, γιατί δεν υπήρχε συγχρονισμός κάποιων υπηρεσιών και ακούστηκε ότι μέχρι τις 30 του μηνός, 30 είναι η Τετάρτη, θα καταβληθεί. Εδώ είμαστε κύριε Κοντονή, πιέζουμε και εμείς και εσείς όλοι.
0: Εσείς
1: και
0: πρωτίστως.
1: Από το Υπουργείο Εργασίας και από το Υπουργείο Οικονομικών, και βέβαια εδώ αρμόδιος είναι ο ΠΕΚΑ, ο οργανισμός που δίνει τα επιδόματα, ότι θα καταβληθεί μέχρι τέλους. Άλλωστε όλα τα επιδόματα, να ξέρουν οι ακροατές μας, οποίους καλημερίζω, καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μηνός. Βεβαίως εδώ υπήρξε μια εμπλοκή, αλλά θεωρώ ότι μέχρι Τετάρτη, 30 του μηνός Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα.
0: Θα διαβάσατε χθες στα νέα, κύριε Μητρόπουλε, νομίζω ότι κάτι άκουσα, για τα αναδρομικά. Θα υπάρξει, λέει, επαναυπολογισμός για 37.000 συντάξεις.
1: Για περισσότερες πρέπει να γίνει, αλλά ο ΕΦΚΑ δίνει τα αναδρομικά και υπολογίζει κατά κατηγορίες. Εδώ είναι μια πολύ παθή ιστορία, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, διότι τα αναδρομικά έχουν καθυστερήσει. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει στην εξαιρετική εκπομπή σας ότι είναι η μικρότερη κατηγορία αυτών που έχουν κάνει αγωγές, περίπου 350 με 370.000, εκ των οποίων μόνο 30.000 έχουν πάρει τα χρήματά τους. Και δεύτερο, είναι οι πολυπληθέστεροι, 1,5 εκατομμύριο και πλέον, που με παρότρινση των κυβερνητικών στελεχών δεν κάνουν αγωγές. Άρα λοιπόν εδώ συντελείται μια μεγάλη αδικία, θα έλεγα και παρανομία και αντισυνταγματικότητα, διότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους, γιατί κάποιοι εδώ μεταξύ απεβίωσαν, δεν έκαναν αγωγές επειδή πίστηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Θυμάστε που το λέγαμε τότε πολλά χρόνια πριν, το λέγατε και το τονίζετε βέβαια.
1: Το έχουμε σχολιάσει και με τον κοινό μας φίλο, τον κύριο Αφιάς, και εκπομπές του το είχαμε θέσει το θέμα, αλλά και εσείς το είχατε θέσει. Έτσι λοιπόν εδώ αναμένουμε από μέρα σε μέρα. Αναμέναμε, θα πω την αλήθεια, με τις εξαγγελίες του κύριου Στρατηγού στη Θεσσαλονίκη να διόρθωνε αυτή την αδικία. Τελικά δεν είπε, δεν εξήγηλε τίποτε για αυτούς τους αδικημένους των αναδρομικών. Άλλωστε είναι 11 μήνες αναδρομικά μόνο, αφού τα δικαστήρια δεν επεδίκασαν περισσότερους μήνες. Άρα λοιπόν αναμένουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Την κατηγορία αυτών που έχουν κάνει αγωγές και αναμένουν τα χρήματά τους, αυτοί ευτυχώς θα τα πάρουν και με τόκους, με σχετική τοκοφορία, και ο τόκος ο δικαστικός είναι ο μεγαλύτερος στην πατρίδα μας, είναι πάνω από 6%. Οι δε άλλοι, οι περισσότεροι, δυστυχώς τους έχει ξεχάσει η κυβέρνηση, και αυτοί και οι προηγούμενοι, και δεν τους δίνει αναδρομικά επειδή, λέει, δεν άσκησαν αγωγές, ενώ η ίδια κυβέρνηση με τα κυβερνητικά στελέχη τους είχε πει να μην κάνουν αγωγές.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρει η κυβέρνηση, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, ότι και αυτοί ψηφίζουν.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση τα εκτιμά όλα. Τώρα το δεύτερο σημαντικό θέμα, κύριε Κοντονή, είναι, όπως γνωρίζουν οι ακροατές μας, είναι το 400.
0: Μπράβο, εκεί θα πήγαινε τώρα. 30 του μηνός Νοεμβρίου θα δοθεί.
1: Σε 2 μήνες από σήμερα, μεταξύ 23ης και 30ης Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει ο νόμος, άρα λοιπόν 400. Εδώ όντως η κυβέρνηση έκανε ένα βήμα παραπάνω, για να είμαστε δίκαιοι. Το διεύρυνε και έβαλε κι άλλους συνταξιούχους και τον αύξησε από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι, το έκανε 400 ευρώ και μάλιστα καθαρό. Έχουμε πει στην εξαιρετική εκπομπή σας ότι εδώ υπάρχει ακόμη μία αδικία, διότι εξαιρεί η κυβέρνηση αυτούς που είναι κάτω του 65ου έτους και μάλιστα το 65ο έτος πρέπει να το έχει συμπληρώσει ο δικαιούχος στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, εκτός από τα αμαία του ΕΠΕΚΑ και βεβαίως συνταξιούχους του ΕΠΕΚΑ που το παίρνουν χωρίς ηλικιακό όριο, όπως και οι χείρες. Κατέβηκε μετά από εκεί δική σας πίεση και δική μας.
0: Δική σας είναι και όλα.
1: Οι χείροι το παίρνουν από το 60ο έτος, μόνο αυτές που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας και όχι δική τους. Αν έχουν και δική τους σύνταξη, τότε στο 65ο και για αυτούς. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το σημαντικότερο, διότι το 400 κύριε Κοντονή θα το πάρουν 2.200.000 κόσμου, συνεπώς ευλόγως ο κόσμος ενδιαφέρεται αν θα το πάρει, πότε θα το πάρει και τι σημαίνει αυτό για την φορολογία κλπ. Διότι όντως να πούμε και αυτό, το 400 είναι αφορολόγητο, είναι ακατάσχετο, είναι ασυμψήφιστο και δεν μετράει ως εισόδημα για όλα τα άλλα επιδόματα. Άρα λοιπόν είναι μια θετική εξέλιξη με την αδικία που προανέφερα.
0: Σωστό.
1: Τον ηλικιακό κόφτη που ξανά έχουμε σχολιάσει.
0: Και να πει κανείς ότι σε αυτή τις ηλικίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες που είναι επικίνδυνες και δεν είναι καλά. Βεβαίως,
1: κάτω του 65ου είναι αυτοί που βγαίνουν οι γυναίκες με μειωμένη σύνταξη, τα βαρέα και ανθυγινά, οικοδόμοι, ναυτεργάτες, αγρότες. Έτσι λοιπόν αυτοί που αποκλείονται είναι κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη. Αυτούς δυστυχώς η κυβέρνηση τους εξαίρει. Μέχρι την τελευταία στιγμή μέσω της εξαιρετικής σας εκπομπής κάνουμε μάχη μήπως η κυβέρνηση καταργήσει αυτό τον ηλικιακό
0: Ξέρω ότι ο αγώνας ο δικός σας είναι δυνατός και κάτι θα κάνετε. Αλλά πείτε μου κάτι. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχολείο σας ότι μειώθηκαν οριακά σε σχέση με το 2025 οι μισθοί, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης και ο μισθός μερικής απασχόλησης.
1: Για πρώτη φορά στην διακυβέρνηση της σημερινής κυβέρνησης που κάθε έτος ο μισθός, ο ονομαστικός μισθός αυξανότανε, το 2026 σταμάτησε να αυξάνεται και μάλιστα οριακά έπεσε. Εδώ η ερμηνεία δική μου είναι ότι δεν λειτουργούν οι συλλογικές συμβάσεις. Ενώ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε πάνω από 45% αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνά, τα 8 η σημερινή κυβέρνηση, όντως αυξήθηκε κατά 45% ο κατώτατος μισθός, από 650 που τον πήρε η σημερινή κυβέρνηση τον έφτασε στα 920 και τώρα το 27 θα φτάσει στα 950 ή 60. Δυστυχώς ο μέσος, η άλλη μισθή, ο μέσος ιδιωτικός μισθός δεν αυξήθηκε. Και εδώ κάτι πρέπει να γίνει με τις συλλογικές συμβάσεις, διότι οι εργοδότες δεν δίνουν τις δέουσες αυξήσεις για να αυξηθούν όλοι οι ιδιωτικοί μισθοί, όχι μόνο ο κατώτατος. Αυτά τα στοιχεία που βγάλαμε δεν είναι δικά μας. Είναι του Υπουργείου Εργασίας και της κυρίας Κεραμέως. Άρα λοιπόν εμείς τα πήραμε όπως προχτές ανακοινωθήκανε και κάναμε μια σχετική ανακοίνωση, διότι πολλοί αποκρύπτουν την αλήθεια. Εμείς είμαστε επιστήμονες, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας λέει αυξάνονται κατ' έτος οι ονομαστικοί μισθοί. Εμείς είδαμε ότι το 2026 σε σχέση με το 2025 για πρώτη φρονιά δεν αυξήθηκαν οι μισθοί.
0: Σωστό.
1: Και αυτό μας έχει ανησυχήσει.
0: Και ξέρω ότι θα αγωνιστείτε γι' αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι κύριε καθηγητά. Διάβασα στην ΕΝΙΠΕΚ στη σελίδα σας την πολύ ενδιαφέρουσα ότι η ανεργία είναι στο 15,5%. Δηλαδή ο ΑΕΔ κάτι τέτοιο δεν είναι.
1: Κατά την ΔΥΠΑ πολύ σωστά το λέτε, διότι ο άλλος οργανισμός η ΕΛΣΤΑΤ την έχει κατεβάσει στο 7,9. Γιατί όμως κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακρότες, γιατί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αυτό που λέμε ΕΛΣΤΑΤ, που επίσης μετράει την εγγεγραμμένη ανεργία, κάνει δειγματοληψία και δεν υπολογίζει ως ανέργους αυτούς που είναι πάνω από 12 μήνες στην ανεργία, τους λεγόμενους μακροχρόνια ανέργους. Ενώ η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ δηλαδή, μετράει και αυτούς που είναι πάνω από 12 μήνες. Έτσι λοιπόν ο ένας οργανισμός δεν μετράει τους μακροχρόνια ενέργους και βρίσκει την ανεργία 7,9, ή δε ο άλλος οργανισμός, ο παραδοσιακότερος, ο ιστορικότερος, ο ΑΕΔ, μετράει τους μακροχρόνια ανέργους και τους βρίσκει διπλάσιους. Εμείς ως επιστήμονες τα θέτουμε αυτά τα στοιχεία, τα σχολιάζουμε, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί ως προς τα κοινωνικά γεγονότα και τα στατιστικά ευρήματα και παραθέτουμε και τους δύο. Έτσι λοιπόν η ΔΥΠΑ προχθές είπε όχι, η ανεργία δεν είναι 7,9, είναι 15,5, είναι 717.000 οι άνεργοι, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή, την οποία κυρίως επικαλούνται οι πολιτικοί, επειδή δεν μετράει τους μακροχρόνια άνεργους, τους βρίσκει μίσους.
0: Μάλιστα. Άρα σημαίνει κάτι αυτό. Τελικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά ένα μέτρο, νομίζω ότι η ακρίβεια, για να το κλείσουμε έτσι κύριε καθηγητά μου, η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να τη θασευθεί καθόλου. Δηλαδή να τη μαζέψει κάποιος δεν μπορεί. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό.
1: Ακρίβεια, κάψιμα, ένσημα.
0: Έτσι, έτσι, όλα αυτά.
1: Ακρίβεια, το ενίκιο, τα τρόφιμα και τα κάψιμα. Δεν μπορούν τα νοικοκυριά να επιβιώσουν με την ευθύναξη των τιμών των καυσίμων.
0: Έχουν γονατίσει οικογένειες, κύριε Μητρόπουλε, και μου είπαν να σας ρωτήσω. Έχουν γονατίσει οικογένειες που είναι τρίτεκνες. Ξέρω τον αγώνα σας για να γίνουν ως τετράκνες και αυτές οι οικογένειες, αλλά έχουν γονατίσει. Αυτό μου λένε να σας πω.
1: Πάντως εδώ πρέπει να γίνει μια σημαντική παρέμβαση, κυρίως για τα κάψιμα, διότι ο κόσμος δεν αντέχει και πρέπει εδώ κάτι σημαντικό να γίνει, κύριε Κοντονή, να υπάρξει παρέμβαση και αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αρχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, το 1,70, δεν μπορεί ο κόσμος και θα στενάξει, θα κρυώσει ο κόσμος. Δεν μπορεί 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα νοικοκυριά με τους χαμηλούς μισθούς και με αυτή την ακρίβεια δεν θα αγοράσουν πετρέλαιο και πρέπει κάτι σημαντικότερο να γίνει.
0: Ο φίλος μας, ο κοινός, ο κύριος Κάντας, μου έλεγε, Γιώργο, εμείς οι συνταξιούχοι ιδιαίτερα που δεν παίρνουμε την επικουρική σύνταξη σωστή, γιατί δεν υπάρχει αύξηση, θα βάλουμε κουβέρτες για να ζεσταθούμε. Okay.
1: Σωστά, οι επικουρικές συντάξεις με απόφαση και τις προηγούμενες.
0: Του είπα θα σας έχω γι' αυτό και το είπε.
1: Και με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης Τσίπρα αλλά και της σημερινής κυβέρνησης έχουν παγώσει και δεν έχουν αυξηθεί για 15 χρόνια. Έχει δίκιο ο αγαπητός μαχητής πρόεδρος της επικούρησης, ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Τιμή μου που συνομιλώ κάθε Κυριακή μαζί σας. Τιμή μου.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Κοντονή. Γεια σας.
0: Κύριε Μητρόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Έχουμε μπάλα, Βασιλή.
1: 15
0: εθνική. Παίζει εθνική με την Γερμανία, ε. Τι βλέπεις?
1: Δύσκολο.
0: Εγώ είπα και χθες ότι βλέπω μια ισοπαλία. Μακάρι, μακάρι. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνουμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας και ο Βασίλης και εγώ. Κάπου εδώ τελειώνουμε και σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγονται. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά και σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις.

0: Κρυμμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sankey.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Πάρτε τον καφέ σας γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Τριωράκι σήμερα. Έλεο

παρουσίαση του Νικολάκη, του Κατσάτσου. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Οπότε, πάρτε τον καφέ σας, εγώ έχω πάρει τον καφέ μου και καθίστε αναπαυτικά να τα πούμε. Τι άλλο να πούμε πραγματικά? Και έχουμε πράγματα για να πούμε, η αλήθεια είναι, γιατί δεν ξέρω με τι θα πρέπει να ξεκινήσω. Ξεκινήσω με τη δυσάρεστη είδηση, τουλάχιστον από χθες έχει γίνει γνωστό, εντάξει, αλλά αφού το ξεκινήσαμε χθες και αναφέραμε και τον πρώτο νεκρό στην Πλάκα, πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά. 6 οι νεκροί, 6 στους 6 αγνοούμενους είναι δυστυχώς νεκροί και τι να πω, αιώνια η μνήμη τους. Να είναι καλά, δε χωράνε λόγια σε αυτό. Δυστυχώς, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, δεν χωράνε και πολλά να πούμε. Φυσικά λοιπόν περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Και φυσικά μπορώ να αναφέρω επίσης και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πως μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, το προσωπικό μου προφίλ George IW με λατινικούς χαρακτήρες. Το βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας και εκεί. Στέλνετε ένα αίτημα φιλίας, μιλάμε και πιάνουμε και την κουβεντούλα μας. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω πραγματικά? Ξεκινήσουμε με τους ημιτελικούς Super Cup, του μπασκετικού Super Cup. Γιατί? Μάλλον όχι, θα ξεκινήσουμε με το Super Cup. Ξεκινήσουμε με το Skiff. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Ξεκινάμε με το Super Cup, εντάξει, μην αγχωνίστε. Λοιπόν, τι να πρωτοπείς για αυτούς τους δύο αγώνες, ειδικά για τον δεύτερο, για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τι να πρωτοπείς? Τι ωραίο παιχνίδι είδαμε. Ένα παιχνίδι διαφήμιση, η καλύτερη διαφήμιση για τον μπάσκετ είναι αυτό το παιχνίδι. Είδαμε δύο ομάδες να τα δίνουν όλα, ομυρικές μάχες πέφτοντας, πέφτανε στο παρκέ και δεν έγινε μία φορά, έγινε δύο φορές αν δεν κάνω λάθος αυτό το πράγμα. Βουτούσαν στο παρκέ με απίστευτη μανία οι παίχτες και των δύο ομάδων. Τα δώσανε όλα. Εν τέλει την νίκη την πήρε ο ΠΑΟΚ με buzzer beater του Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ουσιαστικά απάντησε στο τρίποντο που έβαλε λίγο νωρίτερα ο Σιλβέιν Φρανσίσκο και πήγε να δώσει την νίκη στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά είδαμε ένα παιχνίδι με απίστευτες εναλλαγές. Κάποτε, όπως είπε και ο Δήμος Τσαβαλιάρης χθες στις σύνδεσεις που είχαμε, πως ο Γεωργίου είχε πει ότι δεν βλέπω μπάσκετ, προτιμώ να κάθομαι να βλέπω τα δύο τελευταία λεπτά από κάθε παιχνίδι. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά αυτό το χθεσινό παιχνίδι νομίζω είναι κάτι που μπορείς να το βλέπεις όλη μέρα. Πραγματικά μπορεί να το βλέπεις όλη μέρα. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ πολύ ποιοτικές ομάδες. Ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, όχι λόγω του buzzer beater. Το buzzer beater έγινε στο τέλος. Ο Τσέντι Οσμάν έχει κάνει εξαιρετική εμφάνιση από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει καταφέρει να ζωρίσει πάρα πολύ την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει 18 πόντους. Είναι πρώτο σκόρ της ομάδας του. Φυσικά είχε και συμπαραστάτες αρκετούς.
είχε τόσο τον Φώστερ, θα τους αναφέρουμε τώρα αναλυτικά,

Λοιπόν, πάμε λίγο να αναφέρουμε λίγο τη μεριά των νικητών. 18 πόντους ο Τσέντιος Μαν, 6 και 6 rebound, 15 πόντους ο Κάιλ Αλεξάνδερ, 12 ο Μάρκους Φώστερ και 11 ο Μπεν Μουρ που πήρε και 9 rebound. Από πλευράς Παναθηναϊκού 20 πόντους είχε ο παραλίγο ήρωας, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, 17 μέτρησε ο Μπραν Κουμπαντιό, 13 ο Ματίας Λεσόρ και 8 μαζί με 9 rebound ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Στον άλλο ημιτελικό. Α, πριν πάμε βέβαια στον άλλο ημιτελικό. Περιμένετε. Γιατί τον μπάζερ, μπίτερ του Οσμάν ήταν το ορεκτικό κατά πως φαίνεται. Το κυρίως πια έρχεται από ό,τι φαίνεται σήμερα. Δεν ξέρω. Θα έχει και γλυκό κατά πως φαίνεται. Δεν ξέρω. Βλέπω γλυκάκι εδώ πέρα. Μεταγραφικό γλυκάκι για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, φίλοι ακροατές, τσεκάρει για, για πεντάρι. Ψάχνεται για πεντάρι. Και υπάρχει μια περίπτωση με την οποία βρίσκεται σε όχι πολύ κοντά, όχι κοντά στη συμφωνία. Νομίζω εντός των ημερών θα βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη ο παίχτης για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του. Οπότε δεν υπάρχει κοντά στη συμφωνία όταν, όταν ο παίχτης ετοιμάζεται για Θεσσαλονίκη. Μάλλον τα μαζεύει ο κύριος Ντονάτας. Και όταν λέω Ντονάτας δεν εννοώ τον Ντονάτας Ουρμπόνας, το ρεπόρτερ. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εννοώ τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος κατά πως φαίνεται είναι πολύ πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Μάλλον πρέπει να έχει συμφωνήσει. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμε έχει, θα ετοιμαστεί για Θεσσαλονίκη σιγά σιγά. Νομίζω θα πρέπει να αρχίσει να πακετάρει ή αν δεν πακετάρει ήδη.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ότι βρίσκεται κοντά, είναι ότι απλά βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία. Και σκεφτείτε, δεν είμαστε καν στην αρχή. Δεν είμαστε στην αρχή. Σκεφτείτε απλά τι γίνεται. Άρχισε η σεζόν και συνεχίζονται οι βόμβες. Απίστευτα πράγματα. 27 χρόνια πριν το τελευταίο κύπελο που θα διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, και τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσει ξανά τρόπαιο. Και παράλληλα έρχεται η είδηση του Μωτιέ Γιούνας.

μεταξύ πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ χθες έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα από την άποψη ότι έχει έναν παίκτη. Καταρχάς έχει σουτέρ, έχει χειριστές, έχει έναν άνθρωπο που είναι μια ταχύτητα μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο. Μιλάω για τον Οσμάν, δεν το συζητάμε αυτό. Ο άνθρωπος τρέχει πάνω κάτω σαν μηχανή, πραγματικά απίστευτα πράγματα. Έχει ψηλούς, δηλαδή παίρνει και το Μοτιογιούνας τώρα. Γενικά το σύνολο του ΠΑΟΚ είναι λαμπερό. Βέβαια, στα δικά μου μάτια, μια πιο δεμένη δεν είναι σίγουρα. Σε αρχή σεζόν δεμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί μια τέτοια ομάδα. Ωστόσο, υπάρχει άλλη μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ αξιοπρόσεκτη και δεν είναι τόσο λαμπερή, που είναι του Άρη. Και είναι πάρα πολύ λαμπερή ομάδα. Είναι πολύ μπασκετική ομάδα. Και όταν λέω μπασκετική, καταλαβαίνει, νομίζω κάποιοι θα με καταλάβετε. Είναι ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είναι ομάδα προπονητή. Του Τρινκέρι είναι λίγο πιο ομάδα με προσωπικότητες. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη ποιος θα πάει πιο μπροστά. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ο Άρης τα βάζει με ομάδες EuroLeague και υπερισχύει και αρκετές φορές. Οπότε αναμένουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα φέτος. Και νομίζω ήταν η ώρα και πολύ άργησε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Κάθε χρόνο στους τελικούς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η τοξικότητα στο Θεό, κούρασε. Κούρασε αυτό το πράγμα, κούρασε. Επιτέλους μπήκαν οι ομάδες Θεσσαλονίκης και λίγο θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός νορμάλ. Γιατί τώρα να είναι επί τόσα χρόνια η τελική, να ξέρουμε ποιοι θα είναι η τελική, να μην έχει καν νόημα να δούμε το υπόλοιπο πρωτάθλημα και να βλέπουμε τους δύο αιώνιους στους τελικούς να σκοτώνονται κυρίως στο εξωαγωνιστικό κομμάτι και όχι στο αγωνιστικό, είναι έσχος. Τι να λέμε τώρα. Τουλάχιστον εμφανίζεται τώρα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και κάπως θα γίνει πιο ανταγωνιστική η κατάσταση. Γιατί κάθε χρόνο πλέον, πώς να το πω τώρα, θα το πω χοντροειδώς, πώς να το πω, μαζαλίσανε, να το πω έτσι, μαζαλίσανε.

Γενικά έχουμε πράγματα για να ασχοληθούμε, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Αφήσουμε λίγο τη μουσική, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλοι ακροατές. Εδώ είμαστε. Αργήσαμε λιγουλάκι, αλλά εντάξει. Γίνονται και αυτά. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Πάμε να δούμε. Αρχικά, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά στον Μπασκετικό Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 93-80 τσάικ, ήταν ανώτερος στο παιχνίδι γενικότερα. Έφτασε να προηγείται μέχρι και 23 πόντους διαφορά. Ωστόσο, η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Έφτασε διαφορά μέχρι και τους 7 πόντους. Το θέμα είναι ότι εκεί εμφανίστηκε ο Ζαν Μοντέρο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεχώρισε, πέτυχε 18 πόντους, πέτυχε 20 πόντους και κατάφερε να ζωρίσει την ΑΕΚ, κατάφερε να την κερδίσει, επί της ουσίας μάλλον να της κόψει τα πόδια κατά κάποιο τρόπο, από την άποψη ότι δεν μπόρεσε μετά η ΑΕΚ να συνέλθει. Διαχειρίστηκε και λανθασμένα κάποιες επιθέσεις, η αλήθεια είναι αυτή,

Κορυφαίος παίχτης του Ολυμπιακού λοιπόν, δύο παίχτες. Πρώτη σκόρερ, 19 πόντους ο Ζαν Μοντέρο, 19 και ο Ντόντα Χολ. 19 πόντους και 7 rebound ο Ντόντα Χολ. 19 πόντους και 5 ασίστ ο Μοντέρο. 14 πόντους μέτρησε ο Βεζένκοφ και άλλους τόσους και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 18 πόντους ο Τσαλμπούρης για την ΑΕΚ, ο παίχτης που ξεχώρισε. Γενικότερα η ΑΕΚ ζορίστηκε. Ο Ολυμπιακός κατά διαστήματα έριχνε τις στροφές του, κυρίως όταν έπαιρνε προβαδίσματα μεγάλα, κοντά στους 20 πόντους. Αλλά σίγουρα δεν είναι έτοιμος. Ο Γιώργος Μπαρτζούγας δεν ήταν ικανοποιημένος με τους παίχτες του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αναμένουμε σήμερα να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Θα είμαστε μαζί φυσικά 8 η ώρα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Θα δούμε και τους δύο αγώνες. Μάλλον και τον πρώτο αγώνα. Γιατί είναι ένας αγώνας ο τελικός. Και μετά, μακάρι να δούμε και καλά την εθνική μας. Θα μιλήσουμε και για την εθνική πιο μετά. Είναι δεδομένο αυτό.

στο μεταξύ, ο Οσμάν έχει δηλώσει κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι και πολύ. Είναι λίγο τι ανορθόδοξο για το μεγάλο σουτ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Λέγοντας πως αυτά τα σουτ λέει είναι τα πιο εύκολα. Ποια πιο εύκολα, ρε εσύ, Οσμάν. Ρε αγόρι μου, ποια είναι τα πιο εύκολα σουτ, αυτά στη λήξη. Πρέπει λέει να τα πάρεις με αυτοποίθηση, αυτό συμφωνώ. Γενικότερα έδωσε και το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ χτίζει κάτι νέο. Να αναφέρουμε ότι φυσικά οι παίχτες μάλλον του Παναθηναϊκού, οι πρώην συμπαίχτες του τον συνεχάρισαν για τον buzzer beater. Εντάξει, και αυτό που ανέφερε είπε πως είναι αδέρφια μου, στο παρκέ παίζουμε ως αντίπαλοι αλλά μετά είμαστε πάντα φίλοι. Παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Και χθες που ήμουν στο κλειστό του Περιστερίου και είδαμε τους παίχτες και μιλήσαμε και με τους παίχτες, τους βλέπαμε κιόλας να μιλάνε. Παράδειγμα, χθες, αν το ψάξετε κιόλας, σίγουρα έχει ανέβει σε όλα τα ελληνικά μέσα. Έχει υπάρξει ένα απίστευτο τέτα-τέτ με φουλ χαβαλέ, με ωραίο διάλογο, ανάμεσα σε Εβάν Φουρνιέ και το Μάσερ Τέλ. Τι άλλο να πούμε. Εντάξει, είναι δύο Γάλλοι, έχουν τις επαφές τους, είναι δεδομένο πως όλοι αυτοί οι παίχτες γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι από παιδιά μαζί, οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους από πιτσιρίκια στις μικρές εθνικές ομάδες, οπότε δεδομένα θα έχουν και δύο επαφές παραπάνω. Εντάξει, αυτό ας το καταλάβει ο κόσμος, γιατί οι οπαδοί δεν είναι και πολύ καλά, δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με τους παίχτες. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν βλέπουμε άνθρωπους να πεθαίνουν για τα οπαδικά τους, αυτό το καταλάβουμε. Ότι οι παίχτες μεταξύ τους είναι φίλοι. Δηλαδή, παίζουν μαζί στο γήπεδο, μπορεί να σκοτώνονται μεταξύ τους μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω είναι μαζί μετά. Φεύγουν και τρώνε μαζί. Πίνουν το ποτό τους μαζί. Τι άλλο να εξηγήσουμε.

Εννοείται πρέπει να αναφέρουμε φυσικά ότι έγινε και το συγγνώμη, έγινε και ενός λεπτού σιγής και στα δύο παιχνίδια, και στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έγινε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Τι να πρωτοπούμε ξανά, το ξαναλέω, αιώνια η μνήμη του. Να τον θυμόμαστε, γιατί είναι ένας, ήταν ένας κύριος του ελληνικού μπάσκετ, ένας κύριος πραγματικός. Δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα σε κανέναν. Ήταν ένας πραγματικός gentleman.

Γενικότερα λοιπόν θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Εντάξει, θα πρέπει να, να δούμε ποιες άλλες ομάδες θα ξεχωρίσουν φέτος. Σίγουρα περιμένω να δω και πράγματα από το Περιστέρι. Περιμένω να δω πράγματα από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, τον οποίο πραγματικά τον είδαμε πέρσι. Η διαχείρισή του ήταν, έχοντας δει την ομάδα του Περιστερίου αρκετά, πρέπει να πούμε ότι η διαχείρισή του, η διαχείριση που έχει κάνει στην ομάδα του πέρσι είναι υποδειγματική. Οπότε αναμένω να δω πάρα πολλά πράγματα και φέτος. Και το λέω αυτό γιατί το Περιστέρι πέρσι το βγάζανε οι πάντες για υποβιβασμό και έλεγα ας δούμε τι θα γίνει. Μέσα πέσανε κατά πως φαίνεται. Άκουγα υποβιβασμούς και άλλα τέτοια και άλλες τέτοιες ιστορίες για αγρίους πέρσι. Και στο τέλος το Περιστέρι βγήκε νομίζω πέμπτο. Από αυτό και μόνο ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Λοιπόν, στο μεταξύ βλέπουμε και ένα ωραίο, έχω και ένα ωραίο μήνυμα, βλέπω εδώ στο Viber, από τον φίλο μας τον Γιάννη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, για να δούμε, λοιπόν, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη μεγάλη νίκη του, σε αυτό συντέλεσε και ο πολύ κακός Παναθηναϊκός και η λάθος δόμηση που έχει στο ρόστερ, όσο για τον τελικό ευτυχώς που δεν έπαιξε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ ανώτερος και θα κέρδιζε με ευκολία. Λέει Γιάννη, θα σου πω ότι δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί προφανώς δεν θα παίξει ο Παναθηναϊκός τον τελικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε ένα ντέρμπι Ιωνίων. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ, ο Παναθηναϊκός μάλλον έχει κάνει μια κακή διαχείριση, ίσως από την άποψη ότι έχει πρόβλημα στη θέση 5 και όποιος δεν το βλέπει, τι να πω. Έφυγε είναι ο Φαλ που αυτή τη στιγμή πήγε στον Παναθηναϊκό και από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι παιδιά, η κίνηση αυτή, αν πάρει διαβατήριο ελληνικό, είναι σωστή. Έχει έναν για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά η κατάστασή του αγωνιστικά είναι, καθιστά την κίνηση λάθος. Δεν ξεκίνησε καν η σεζόν και ο Φάλε έβγαλε τραυματισμό. Και λέω δεν ξεκίνησε καν, διότι παρότι έχει παίξει επίσημα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, ο τραυματισμός έχει έρθει από την προετοιμασία. Ούτε καν αρχή σεζόν δηλαδή. Πριν καν ξεκινήσουν τα επίσημα, έβγαλε πρόβλημα ο Φαλ. Και εγώ θα σας πω, και δεν θέλω να είμαι μάτς κακών, αλλά δυστυχώς τη δουλειά τη βλέπω. Δυστυχώς. Ο Φαλ μέχρι το Δεκέμβριο θα βγάλει και άλλο τραυματισμό. Να μου το θυμάστε αυτό. Ο Λεσόρ, ναι μεν παλεύει, αλλά και αυτός μέχρι πέρσι ήταν εκτός με πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Με βαρύ τραυματισμό. Ο Λεσόρ κάνει δουλειά βέβαια. Και ο Γιαμπουσέλε, που είναι καταλαβαίνετε πως θα το πω στο σώμα του, ένα κτίνος, δεν είναι καθαρό πεντάρι. Τα κάνουμε τώρα. Θέλετε να πούμε αλήθειες? Δεν είναι καθαρό πεντάρι ο Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε στη Ρεάλ Μαδρίτης που έπαιζε, έπαιζε ως τεσάρι. Τεσάρι έπαιζε. Βέβαια, το πλάνο του Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να είναι να τον βάλει στο 5 και να παίζει με 5 παίχτες στην περιφέρεια. Αυτό το αποδέχομαι 100%. Αν έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του, ο ίδιος ο Ζέλικο προφανώς ξέρει καλύτερα. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Παρόλα αυτά, είναι κοντός για πεντάρι ο Γιαμπουσέλε. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Όταν τα ψηλά πεντάρια είναι στα 2.15 και στα 2.20, ναι, είναι κοντός. Τα κάνουμε τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπαμε πεντάρια με ύψος 2.10 να θεωρούνται μέχρι και κοντοί κάποιες φορές. Έτσι. Διότι υπήρχαν κάποιοι, κάποτε ο Παναθηναϊκός πριν μερικά χρόνια είχε τον Κουντάιτης, ο οποίος ήταν 2.10 και πάνω, κάτι λίγο, νομίζω 2-3 εκατοστά πάνω από το 2.10, 2.12, 2.13 και θεωρούνταν κοντό πεντάρι. Γιατί υπήρχε ο Παπαγιάννης που ήταν 2.20. Ο Μιλουτίνοφ που είναι ψηλό πεντάρι, κάποια στιγμή θεωρήθηκε κοντός. Θεωρήθηκε μάλλον ψηλός, αλλά όχι τόσο ψηλός. Γιατί υπήρχε μπροστά του ο Μουστάφα Φαλ που ήταν 2.20. Που είναι 2.20 μάλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως πηγαίνουν τα ύψη. Καλός κακός έτσι πάνε τα ύψη. Δυστυχώς ευτυχώς έτσι είναι η κατάσταση.

Οπότε, βλέπουμε ότι στη θέση 5 ο Παναθηναϊκός έχει ερωτηματικά. Και γιατί το λέω αυτό? Ξανααναφέρω λίγο τους παίχτες του. Έτσι. Κουζέλογλου δεν τον μετράω καν για Ευρωλίγκα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, απλά δεν τον βλέπω να πολύ υπολογίζεται για την Euroleague. Μακάρι να μας αποδείξει λάθος, έτσι. Αν το καταφέρει αυτό, μαγιά του, πραγματικά. Λεσόρ, παλεύει μεν, αλλά έρχεται από βαρύ τραυματισμό. Ο Φαλ καλά-καλά δεν έχει πατήσει παρκέ και έβγαλε τραυματισμό πριν καν αρχίσει η σεζόν. Και ο Γιαμπουσέλε δεν είναι καθαρό πεντάρι. Αν αυτό δεν είναι, αν αυτοί οι τρεις παίχτες δεν προξενούν ερωτηματικά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη θέση 5, τι να πω. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε και ρεπορταζάκι. Πάμε για break.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή.

0: 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ένα απίστευτο μάτς που κρίθηκε με μπάζερ μπίτερ του Τσέντι Οσμάν, ο ΠΑΟΚ νίκησε 84-82 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Περιστέρι και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup. Ο Τούρκος Φόρουαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του δικεφάλου του Βορρά με 18 πόντους. Από τη μεριά του Τριφυλιού ξεχώρισε ο Φρανσίσκο με 20. Η νίκη είναι νίκη και την κρατάω. Είμαι πολύ χαρούμενος για την οτροπία μας, δήλωσε μετά τον ημιτελικό Ανδρέα Τρινκέρι. Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψαν οι παίχτες, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιαγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-80 της ΑΕΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup. Πρωταγωνιστής για τους Ερυθρόλευκους ο Μοντέρο που σημείωσε 19 πόντους και έκρινε το μάτι στην τέταρτη περίοδο. Για την Ένωση ξεχώρισε με 18 πόντους ο Τσαλμπούρης. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος, δεν είχαν σοβαρότητα κάποιοι παίκτες, δήλωσε μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαστε πίσω σε ρυθμό, δεν βγάζουμε συμπεράσματα, αντιμετωπίζαμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, ανέφερε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο απόψινό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία στο Augsburg. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρο Ζώτα. Η διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Ζωάο Μάριο και Μπάμπης Λικογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Την Κυριακή αναμένεται σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές στο ταμπόρδα ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρίκ έκανε ο Γιάνγκουσιτς στη νίκη της ομάδας κάτω των 21 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε θα χειρουργηθούν οι Τάχα Άλλη και Παβλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί η ετοιμότητα των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 119-101 της Κορούνια στη Βαρκελόνη για την πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε σεφτές το ρεπορτάζ. Και πού ξεκινάμε? Πάμε κάπου που έχει θάλασσα. Πάμε Πειραιά, πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργακη. Καλημέρα μου σε όλους.
0: Δεν ξέρω με τι να σε ξεκινήσω, η αλήθεια είναι. Να ξεκινήσω.
1: Ξέρω εγώ. Αυτό που δεν είπε στο δελτίο ειδήσεων και έχει ενδιαφέρον, αν θέλεις. Είναι το πιο τελευταίο. Ένα παιχνίδι που δίνει τα ξημερώματα. Γκονζάλες και Πουέρτα τα βρήκαν στο 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα είχε ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρον από πλευράς Ολυμπιακού, θα έλεγα. Γιατί βρέθηκαν αντίπαλοι ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα. Και μάλιστα για τον Πουέρτα ήταν σίγουρο ότι ήταν βασικός με την ομάδα της Κολομβίας. Ήταν βασικός και ο Γκονζάλες, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι το 74ο λεπτό και τη θέση του πήρε όταν έγινε αλλαγή ένας φρέντμπεκ της ΑΕΚ. Πώς το λένε?
0: Ο Πινέδα.
1: Ναι. Αυτό τον αντικατέστησε στο 24ο λεπτό. Οι Μεξικανοί το βαθμολόγησαν με 6,2 και οι Κολομβιανοί τον Μπουέρκα ήταν από τις κορυφές, τον βαθμολόγησαν με 7. Η φιλοξενούμενη Κολομβία προηγήθηκε με τον Σουάρες στο 1ο λεπτό και ισοφάρισε στο 2ο ημίχρονο ο Μόρα σε 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, πάω στα φιλικά παιχνίδια καταρχάς, γιατί αυτά έχουν ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνεις, και στον Ολυμπιακό εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον, μάλιστα μιας και έχουμε και ρεπό κιόλας αυτό το τριήμερο. Το άλλο είναι το χθεσινό βραδινό φιλικό παιχνίδι της Ελβετίας με την Βόρεια Μακεδονία. 0-3 η Ελβετοί.
0: Με το Φρόιλερ σκόρερ.
1: Με το Φρόιλερ όχι μόνο να έχει πετύχει ένα υπέροχο γκολ στην αρχή του μάτς, έκανε το 1-0 δηλαδή, αλλά να αποθεώνεται και από τον ελβετικό τύπο. Ήταν τρομερός, έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Φρόιλερ και αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα και φαίνεται, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει διάνα σε αυτή τη μεταγραφή και η εμπειρία του, η ποιότητά του δεν χρειάστηκε να ζητήσει, όπως κάνουμε συνήθως, χρόνο προσαρμογής. Μπήκε μέσα, ήταν κορυφαίος του Ολυμπιακού στα 3 τελευταία παιχνίδια. Ήταν κορυφαίος και με την εθνική ομάδα της χώρας του στο 0-3, επαναλαμβάνω, με τη Βόρεια Μακεδονία. Αντίθετα με τον Φρόιλερ, τον Μπουέρτα και τον Γκονζάλες, ο Γιάρεμτσουκ φαίνεται να είναι απογοητευμένος, γιατί στο παιχνίδι με την Ουγγαρία που κέρδισε η Ουκρανία 0-1 την Παρασκευή, δεν ήταν όχι στην ενδεκάδα, αλλά δεν ήταν ούτε καν στην αποστολή. Και αυτό προκάλεσε εντύπωση, η αλήθεια είναι.
0: Να ξέρεις, επειδή τώρα, το ψάχνα και εγώ, μου έκανε εντύπωση, γιατί και εγώ που τσέκαρα λίγο το φιλικό εκείνο, να δω ποιοι παίξαν, να δω τι έκανε ο Γιάρεμτσουκ, έψαχνα και Γιάρεμτσουκ δεν έβλεπα.
1: Κάθισα να το δω το μάτς, αλλά όταν είδα ότι δεν έπαιξε το άλλαξα. Κοίταξε να δεις. Τώρα οι πληροφορίες από την Ουκρανία λένε έχει να κάνει καταρχάς με την αλλαγή προπονητή στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, γιατί όπως είναι γνωστό, μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ στα μπάρα του Μαΐου, ο Ρεμπρόφ απολύθηκε, ολοκλήρωσε τη συνεργασία και ανέλαβε ο Αντρέα Μαλντέρ, ένας Ιταλός. Δεν το ξέρω, αλλά τέλος πάντων ίσως έχει διαφορετική φιλοσοφία, τρόπο αξιολόγησης ποδοσφαιριστών, θα δείξει. Γιατί αύριο έχει Αλβανία-Ουκρανία. Αν πάλι ο Ρώμαν είναι εκτός, προφανώς θα υπάρχει ένα μήνυμα ότι δεν τον υπολογίζει. Τώρα αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι ότι καλό είναι για να μην τερματιστεί. Γιατί το παιχνίδι με τη Μαρσέγια, ας πούμε, αυτός είναι ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού που δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Τουλάχιστον για το παιχνίδι με τη Μαρσέγη. Με τον Παναθηναϊκό Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Και θα είναι και σχετικά ξεκούραστος ίσως.
1: Ναι, η άλλη ανάγνωση είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ θέλει παιχνίδια, θέλει να παίζει για να βρει το ρυθμό του. Μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει βασικός με το Λεβαδιακό και άλλα δύο παιχνίδια που έγινε αλλαγή το δεύτερο ημίχρονο και άλλα δύο παιχνίδια που μπήκε στο τελευταίο 20 λεπτό. Άρα, επειδή είχε να παίξει από τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας, θέλει παιχνίδια για να βρει τα βήματά του, να βρει τον αυτό του, να σκοράρει, να βρει την ψυχολογία του. Είναι διπλή ανάγνωση σχετικά με το αν παίζει ή όχι στην Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Ο ίδιος περίμενε ότι θα παίξει και θέλει να είναι στην Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Αν όμως συνεχίσει να φαίνεται ότι ο Μαντέρα, ο νέος τεχνικός της Ουκρανίας, δεν τον υπολογίζει, δεν ξέρω, Ρόμαν, αν θα συνεχίσει να κάνει αυτά τα ταξίδια και να ταλαιπωρείται, ας πούμε, και θέσει τον εαυτό του εκτός Ουκρανίας, που δεν το βλέπω, γιατί είναι ένα παιδί που έχει συνδέσει το όνομά του με την εθνική ομάδα. Αυτά για ό,τι αφορά τα φιλικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία, Γιώργο, σχετικά με τον Γιαζίτζη, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει, η αλήθεια είναι.
0: Οπα.
1: Έτσι, γιατί ο σοβαρός τραυματισμός του δυστυχώς...
0: τον έχει τον καθιστά εκτός, κατευθείαν.
1: Ναι, είναι εκτός, αλλά είναι μικρός ο Γιαζίτζη. Δεν έκανα να πεις ότι... Βέβαια είναι ο δεύτερος χιαστός, γιατί είχε πάθει ένα σοβαρό τραυματισμό και όταν ήταν στη Λίλ.
0: Νομίζω είναι ο τρίτος σε 6 χρόνια.
1: Τι.
0: Νομίζω είναι ο τρίτος σε 6 χρόνια. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πρέπει να είναι ο τρίτος χιαστός που κάνει την τελευταία εξαιτία.
1: Εγώ θυμάμαι με τη Λίλη ότι είχε πριν 3 χρόνια να χιαστώ πάλι. Αν είχε κι άλλο, δεν το θυμάμαι, τι να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι. Δηλαδή, πόσο είναι ο Γιαζίτζη τώρα. Κάτσε να δω.
0: Είναι η τρίτη φορά στην καριέρα του. Έχει περάσει άλλους δύο χιαστούς στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και στον τεμπούτο του είχε πάθει άλλον έναν.
1: Και στην Τρίπολη.
0: Ναι. Άρα μιλάμε για τρεις χιαστούς.
1: Ναι. Ωραία. Κοίταξε να δεις, ο Γιαζίτζη είναι 29 χρονών. Δεν είναι να πεις ότι είναι 30 φεύγα, ξέρω εγώ, 32, 33... Και οπότε πιστεύει ότι θα επιστρέψει δυνατός, όσο μπορεί να το πιστεύει, άλλωστε δικαιωμά του παιδιού να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι δεν έχει τύχει, έτσι, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω. Τώρα αν ο προπονητής βλέπει κάτι άλλο, πάντως από την Τουρκία δημοσιεύματα τον θέλουν είτε τον Ιανουάριο με μεταγραφή ή το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό του. Να επιστρέφει στην Τραμζοσπορ, γιατί είναι προϊόν των Ακαδημιών της Τραμζοσπορ ο Γιαζίτζη. Εκεί έκανε τα πρώτα βήματα και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων το 19, ας πούμε, που πήγε στη Λίλ, η οποία είχε δώσει τότε 19 εκατομμύρια στην Τραμζοσπορ για να τον αγοράσει. Μετά πήγε στην Τζέσεκα. Είχε πάει και έπαιξε στην Τραμπροσφόρ, είχε πάει ως δανεικός στη ΖΣΕΚΑ. Τέλος πάντων, θα ψαχτεί το παιδί όταν δει ότι αρχίζει σιγά σιγά να συνέρχεται από τον τραυματισμό του. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πότε, ποιο θα είναι το διάστημα που θα μπορεί να ξεκινήσει να μπαίνει σε προπονήσεις, αλλά
0: λογικά από Γενάρη, Κώστα, ίσως και να έχουμε
1: αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός να τον δώσει το Γενάρη, προφανώς θα τον δώσει με μεταγραφή. Έτσι, αν τον κρατήσει στο ρόστερ μέχρι και το καλοκαίρι, μετά μένει ελεύθερος. Μάλλον από το Γενάρη ήδη θα μπορεί να ψάξει να βρει άλλη ομάδα, γιατί τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, οπότε μέχρι το 2027 ήταν το συμβόλαιό του. Αύριο το μεσημέρι στις 4 η ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, έχουμε ακόμα 11 και 12 εβδομάδες, 14 μέρες μέχρι αυτό το παιχνίδι, αλλά θα ξεκινήσει η διάθεση ηλεκτρονικά, βέβαια, όπως είναι γνωστό. Δεν θα υπάρχουν εισιτήρια στα εκδοτήρια. Και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφορά, θυμήθηκα τα εισιτήρια τώρα, μπορείτε το παιχνίδι με τη Μαρσέγη να αργεί ακόμα, είναι στις 15 Οκτωβρίου, αλλά έχουν οι άνθρωποι στην UEFA το έχουν αναδείξει σαν υψηλού κινδύνου, παιχνίδι υψηλού κινδύνου. Και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι ο οπαδοί της Μαρσέγη είναι αρκετά φανατικοί. Μάλιστα πρόσφατα στο παιχνίδι Μαρσέγη Παρί Σεν Ζερμέν πάλι είχαμε επεισόδια, καπνογόνα και τα λοιπά.
0: Δεν είναι ήρεμη αυτή, είναι πολύ,
1: ναι.
0: Να το πω, φασαριώζει, πώς να
1: είναι,
0: το πω.
1: Είναι και αδερφοποιημένη με την σοπαδού της ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνεις, υπάρχουν δύο λόγοι οι οποίοι προκαλούν ανησυχία. Γι' αυτό και έχουν γίνει ήδη δύο συσκέψεις. Αυτό δεν έχει γίνει γνωστό. Το έμαθα χθες. Μάλιστα το είπα το βράδυ στον Δήμο τον Τζαπαλιάρη στην εκπομπή που είχε. Η μία έγινε υπό την αιγίδα της UEFA στη Γαλλία και άλλη μία έγινε στην Ελλάδα. Δύο συσκέψεις έχουν γίνει με τους εκπροσώπους των δύο ομάδων και της UEFA. Και αν έχω καλή πληροφόρηση, θα γίνει και άλλη μια σύσκεψη. Για τον τρόπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει 3.500 φίλους του. Θα διατεθούν όλα τα εισιτήρια που δικαιούται να πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ένα μάτς υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, γιατί σε περίπτωση που γίνουν επεισόδια, δεν τιμωρηθεί μόνο η Μαρσέγη, αν προκαλέσει, δεν τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός.
0: Και τα επεισόδια εκτός έδρας τιμωρούνται πάρα πολύ βαριά από την UEFA, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το αναφέρω γιατί κάποτε νομίζω, ποιος το είχε κάνει, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, νομίζω. Είχαν κάνει οι Ρώσοι κάτι επεισόδια στην Ιταλία, στη Ρώμη, και τους κλείσαν το γήπεδο κανονικότατα.
1: Ναι, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πριν από 2-3 μέρες έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση. Τώρα δεν την έχω μπροστά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, για τον τρόπο πώς θα πάνε στο γήπεδο, πού θα συγκεντρωθούν σε μια πλατεία, κεντρική πλατεία εκεί, και γενικά οδηγίες προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού που θα ταξιδεύσουν στη Μασσαλία. Έχουμε καιρό ακόμα να το συζητήσουμε το θέμα. Απλά το υπενθυμίζω, επειδή μιλάγαμε για εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που επαναλαμβάνω θα κυκλοφορήσουν αύριο από τις 4 το μεσημέρι και μετά. Οπότε θα μας απασχολήσει και αυτό το θεματάκι. Κοίταξε, λίγο πολύ αυτά είναι. Τα αγωνιστικά δεν μπορώ να σου πω τίποτα πιο περισσότερο από ότι την Τρίτη θα επιστρέψουν στις προπονήσεις. Έχουν τριήμερο ρεπό, όλοι έχουν εξαφανιστεί εκτός Ελλάδος, εκτός από τον Μπέιλι, ο οποίος μόνο σήμερα έχει ρεπό. Πήρε μια μέρα, αύριο το πρωί θα είναι στο Ρέντι, σε μια προσπάθεια στον Ολυμπιακό, αφού κατάφεραν να αποφύγουν το ταξίδι στην Τζαμάικα, να αποφύγει το ταξίδι ο παίκτης της Τζαμάικα για την εθνική ομάδα της χώρας του. Άλλωστε νομίζω ένα φιλικό παιχνίδι κάνει αυτή, κάτι τέτοιο. Έμεινε στην Ελλάδα για τον λόγο ότι θέλουν να έχουν πέσει όλοι πάνω του, να μπορέσουν να τον βοηθήσουν και ψυχολογικά αλλά και ιατρικά, ώστε μήπως είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα φανεί από την εβδομάδα που μας έρχεται. Δηλαδή, αν πιστεύουν ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα μπει με την ομάδα. Σιγά-σιγά.
0: Πάντως ο χρόνος είναι, ίσως θα μπορούσε κάποιος να πει με το μέρος του. Από την άποψη ότι έχει ακόμα μέρες πριν τον ντέρμπι.
1: Το θέμα δεν είναι, Γιώργο, αν έχει ακόμα μέρες. Το θέμα είναι εάν έχει ξεπεράσει στο 100% τον τραυματισμό του, γιατί είχε μια θλάση η οποία τον ταλαιπώρησε. Την θλάση την είχε από ένα φιλικό παιχνίδι της Άστον Βίλα στη διάρκεια της προετοιμασίας, σε ένα παιχνίδι με την Πόρτο, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί έπαθε τη θλάση και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όταν μιλάμε για θλάση καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορείς να ρισκάρεις. Και στον Ολυμπιακό δεν είναι διαθέσιμοι να ρισκάρουν, γιατί είναι μια μεταγραφή από τις πιο πολυδάφανες και πολύ σημαντική. Δηλαδή ο Μπέιλι, ας πούμε, όταν γίνει καλά, θα είναι ο βασικός εξτρέμ του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι όταν θα επανέλθει και όποτε κρίνει το ιατρικό team μαζί με τον προπονητή ότι είναι έτοιμος να επανέλθει, να είναι στο 100%. Δεν θα ρισκάρουν. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν ο χρόνος είναι υπέρ του. Εντάξει, και άμα δεν είναι, ξέρω εγώ, με τον Παναθηναϊκό ή με τη Μαρσέη, θα είναι στα επόμενα παιχνίδια, ξέρω εγώ, στο Αγρίνιο που έχει ο Ολυμπιακός το επόμενο μάτς ή το επόμενο ευρωπαϊκό. Πάντως να ρισκάρουν στον Ολυμπιακό δεν είναι διατεθειμένοι, θα πάνε σιγά σιγά και πολύ προσεκτικά ώστε να επανέλθει όπως πρέπει και να είναι ο Μπέιλι αυτός που θέλουν και πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά σε έξτρεμ. Αυτά.
0: Αυτά για την ώρα. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, είναι χαλαρές οι μέρες αυτές.
1: Ναι, είπαμε τώρα οι τρίτοι που θα επιστρέψουν από το ρεπό δεν βλέπουν να υπάρχει τίποτα. Δεν πιστεύω να μου κάνεις καμία ερώτηση για μεταγραφή και με τρελάνεις και εσύ όπως και κάποιοι άλλοι. Γιατί κάποιος εχθές κάτι μου είπε. Κάποιοι γράψαν για να παίξει από το Μεξικό. Ό,τι θυμούνται χαίρεται ο καθένας.
0: Μεταγραφές νομίζω από Γενάρη ότι γίνει.
1: Αρκεί να έχουμε να γράφουμε κάτι, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει μεταγραφή με κάποιο παίχτη από αυτούς τους ελεύθερους που κυκλοφορούν. Για τον απλούστατο λόγο, αν και υπάρχουν 4-5 ονόματα πολύ δυνατά, δεν βρίσκω τον λόγο πώς μπορεί να κινηθεί για την απόκτηση ενός παίχτη, ο οποίος είναι ανενεργός εδώ και 3-4 μήνες. Να τον πάρεις τώρα να κάνει τι, ας πούμε, να παίξει μετά από 3-4 μήνες. Οπότε...
0: Και το θέμα είναι αν θα τα δεχτούν οι συγκεκριμένοι παίχτες κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα έρθεις και 3 μήνες μετά θα παίξεις.
1: Καλά, εντάξει. Έτσι όπως είναι τώρα με τις... Μην ξεχνάμε ότι αύριο τελειώνουν και οι μεταγραφές των ελευθερών των 29 του μήνα. Άμα δεν βρούει ο Μαχρίς, ξέρω εγώ, ή ο Σάγα... κάποια ομάδα μπορώ να πάρω οπουδήποτε. Αλλά όχι στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για άλλη μεταγραφή. 21 έκανε, έπιασε 21. Οπότε δεν κάνουμε συζήτηση τώρα. Γιατί, το λέω αυτό γιατί εδώ και μέρες τώρα γινόντουσαν αυτές οι συζητήσεις και εγώ έβγαινα και έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει μια άλλη μεταγραφή.
0: Και γι' αυτό και υπάρχει συγγύη ηχθείως από την ομάδα Ολυμπιακού.
1: Μα δεν ήθελε. Κοίταξε, άμα ο Ολυμπιακός καθόταν όλο το καλοκαίρι και διέψευδε και όλα τα ονόματα που ακούστηκαν, κάθε μέρα έπρεπε να κάνει βγάζει 5 ανακοινώσεις και να διαψεύδει τα σενάρια, τα μεταγραφικά σενάρια που γραφόντουσαν και ακούγονταν. Δεν είναι δουλειά και αυτή. Λοιπόν, αυτά Γιώργη.
0: Αυτά. Κώστα, θα τα ξαναπούμε ότι σε άλλους επαφή είμαστε. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τα είπαμε όλα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μουσική και θα πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ημίχρονο, είμαστε στου δρόμου τα μισά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
10: Υπερηφάνεια.
9: Ανθρωπιά.
10: Τόλμη.
9: Πολιτισμό.
10: Ιστορία.
9: Φιλοξενία.
10: Παράδοση.
9: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν αργήσαμε, πάμε. Αργήσαμε μάλλον, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, με τι να συνεχίσουμε. Έχουμε πραγματάκια, αλήθεια είναι, εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ. Πάμε να συνεχίσουμε με ΑΕΚ. Πάμε στο Μάριο Ματσάνκο, που είναι στην αλληλεάκρηση τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να δούμε με τι μπορούμε να ασχοληθούμε σήμερα με την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Από την άποψη ότι έχουμε τη διακοπή, επέστρεψαν όμως θέσεις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Ναι, επέστρεψαν στις προπονήσεις, όσοι δηλαδή δεν έχουν πάει με τις εθνικές τους ομάδες, όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις. Επέστρεψαν στα Σπάτα μετά το πενθήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Η επόμενη επίσημη υποχρέωση της ΑΕΚ, θυμίζω, είναι για τις 10 Οκτωβρίου απέναντι στον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Με όσους παίκτες λοιπόν έχει στη διάθεσή του ο Σέρβος τεχνικός, θα προσπαθήσει να δουλέψει αυτό το διάστημα, διότι υπάρχουν και αρκετές απουσίες, όχι μόνο διεθνών αλλά και τραυματιών, όπως είναι ο Ιστρακός, Σαρώτα και Βάργα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την πορεία της αποθεραπείας του Λάζαρου Ρώτα, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσα στην εβδομάδα που έρχεται αναμένεται να μπει στις προπονήσεις. Θα δούμε τώρα αν θα είναι στα μέσα ή στο τέλος της εβδομάδας. Ευκαιρία και για τους παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, όπως είναι ο Ζωάο Μάριο, ο Μπαμπής Λυκογιάννης, που ήρθαν προς το τέλος των μεταγραφών να πάρουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους, και αυτό αναμένεται να γίνει μέσω των δύο φιλικών που θα δώσει η ΑΕΚ 29 Σεπτεμβρίου με την Άθενς Καλυθέα και στις 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο El Paso, μένει να δούμε τι ώρα. Ενώ το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στον Πανετολικό γνωρίζουμε ότι θα γίνει στο γήπεδο του Ελληνικού στις 11 το πρωί. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και χθες, υπάρχει κινητικότητα για τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αγώνων με τη Σαχτάρ και με τη Manchester City. Περιμένει ο κόσμος της ΑΕΚ το πότε θα τεθούν στη διάθεση, το πότε θα βγουν στο ίντερνετ για να μπορέσουν να τα προμηθευτούν. Η ΑΕΚ είχε ήδη στη διάθεση τις 6.000 εισιτήρια με τιμή 50 ευρώ για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετς, τα οποία εξαντλήθηκαν σε περίπου 8 ώρες, δείχνοντας τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θυμίζω αυτό το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea. Μάλιστα κάποιοι φίλοι της Chelsea που έχουν διαρκείας με ένα μικρό αντίτιμο, πληρώνοντας ένα μικρό αντίτιμο, θα βρεθούν στο παιχνίδι για να το παρακολουθήσουν. Θα είναι και Ουκρανοί φίλοι της Σαχτάρ. Η ΑΕΚ έχει κάνει αίτημα για 1.000 επιπλέον εισιτήρια. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάρει για να φτάσει ο αριθμός στις 7.000. Κάποιοι έχουν προμηθευτεί και μεμονωμένα εισιτήρια, κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ.
0: Άρα θα είναι πάνω από 6.000, ξέρεις.
1: Θα είναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ και όπως μαθαίνω, θα είναι πάνω από 6.000. Είναι λογικό γιατί υπάρχει τεράστια ζήτηση. Θυμίζω πέρσι σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα, Φιωρεντίνα ΑΕΚ, οι φίλοι της ΑΕΚ που έμειναν εκτός γηπέδου ήταν 5.000. Καταλαβαίνει κανείς τι ζήτηση υπάρχει και τι δίψα και τι κινητικότητα από τον κόσμο της Ένωσης. Όπως είπα όμως και χθες, το λέω και σήμερα, αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι το μάτς πρωταθλήματος με τον Όφη. Νομίζω αυτό έχει και στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς πρώτα απ' όλα, γιατί όπως έχει δηλώσει, θέλει η ομάδα του να κάνει το back-to-back, θέλει να πάρει και φέτος το πρωτάθλημα, για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι νομίζω στο Stamford Bridge θα είναι αρκετά κυτρινόμαυρη η ατμόσφαιρα, αν το καλοσκεφτούμε. Επειδή το ανέφερε στο Stamford Bridge.
1: Ναι, θα είναι κυτρινόμαυρη ατμόσφαιρα.
0: Γιατί και οι Άγγλοι δεν ξέρουν κατά πόσο θα υποστηρίξουν Σαχτάρ. Θα το δούμε αυτό.
1: Δεν νομίζω να πάνε να υποστηρίξουν τη Σαχτάρ. Θα βρεθούν στο γήπεδο απλά για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
0: Για να το απολαύσουν. Σου λέει ευκαιρία να δω μάτς Champions League είναι.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι την ημέρα του αγώνα και λίγες ώρες νωρίτερα υπάρχει κάλεσμα, θα βγει και επίσημη ανακοίνωση από την Original Λονδίνου, να βρεθεί ο κόσμος της ΑΕΚ σε μια pub, σε μια κεντρική pub κοντά φαντάζομαι στο γήπεδο, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρώτο πάρτι εκεί και η συνέχεια να δοθεί εντός του γήπεδου, εντός του Stamford Bridge. Πάντως υπάρχουν ταξιδιώτες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού για αυτό το παιχνίδι.
0: Και νομίζω το πάρτι θα γίνει ακόμη πιο μεγάλο αν η ΑΕΚ μπορείς και επικρατήσει, έτσι.
1: Ναι, αν η ΑΕΚ καταφέρει να φύγει με το διπλό από το Λονδίνο, εκεί βάζει άλλες βάσεις, άλλες σκέψεις. θα φτάσει τους 6 βαθμούς και από εκεί και πέρα, έχοντας και 3 παιχνίδια ακόμα στην έδρα της, αλλά και παιχνίδια εκτός έδρας, θα προσπαθήσει τουλάχιστον ένα μάτς στην έδρα της να το κερδίσει, είτε αυτό είναι κόντρα στην Ρεάλ, είτε στην Ρώμα, είτε με τη Γαλατά Σαράι, και να πάρει έστω έναν πόντο εκτός έδρας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ακόμα και το παιχνίδι με τη Σαχτάρ δεν είναι εύκολο, διότι είναι μια βατή ομάδα. Είναι πιο δύσκολη από όσο μαθαίνω εγώ, γιατί δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, από τη ΛΑΣΚ που αντιμετώπισε η ΑΕΚ.
2: Πολύ πιο δύσκολη.
1: Πολύ πιο δύσκολη, όχι ότι η ΛΑΣΚ ήταν εύκολη ομάδα και τις αντεπιθέσεις είναι φωτιά. Απλά χρειάζεται προσοχή. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον Μάρκο Νίκολιτς, γιατί είναι αυτό που λέμε αλεπού, είναι γάτα αυτών των αγώνων. Και φυσικά υπάρχει και πίστη ότι η ομάδα θα μπει μέσα για να διεκδικήσει την νίκη, για να πάρει την νίκη. Το λέω όμως και πάλι, υπάρχει μικρή διαφορά ημερών μεταξύ του αγώνα Όφη με τη Σαχτάρ, γιατί με τον Όφη παίζει στις 10 του μήνα η ΑΕΚ, Σάββατο 7.30, με τη Σαχτάρ παίζει στις 14. Βάλε και το γεγονός ότι πρέπει να ταξιδέψει αεροπορικός, μετά θα υπάρχει και η τελευταία προπόνηση που θα γίνει στο Stamford Bridge, στη συνέντευξη τύπου από τον Νίκολιτς και έναν ποδοσφαιριστή. Χρειάζεται προσοχή και καθαρό μυαλό. Έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Ας γίνουν πρώτα τα φιλικά, να βγάλει κάποια συμπεράσματα που θέλει και ο Μάρκο Νίκολιτς, τα οποία θα είναι και κλεισμένων των θυρών, διότι όπως θυμίζω γίνονται κάποιες εργασίες και στα Σπάτα και στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, κυρίως στο Χλωτάπητα, αλλαγή Χλωτάπητα επισποράς λόγω των ημερών αυτών που γίνεται πάντα κάθε χρόνο. Αυτά από πλευράς αγωνιστικού κομματιού για την ΑΕΚ. Χθες υπήρχαν τα παιχνίδια της Φιλανδίας με το Σαν Μαρίνο, εκεί που αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Φιλανδίας ο Κάιτνεν, έπαιξε βασικό στο 7-0. Εντάξει, δεν χρειάζεται πολύ σχολιασμό.
2: Εντάξει, ναι, στο τσάκ το πήραν, στις λεπτομέρειες.
1: Στις λεπτομέρειες ακριβώς. 0-7 για την ακρίβεια. Έπαιξε όλο το παιχνίδι. Ο Κάιντεν δεν σκόραρε, τα πήγε καλά, εντάξει δεν είχε φαντάζομαι και την αντίσταση που θα περίμενε και ο ίδιος, και λίγο αργότερα ο Πίλιος φορώντας φανέλα βασικού έβγαλε όλο το παιχνίδι. Η Εθνική Ομάδα της Αλβανίας νίκησε τη Λευκορωσία 2-0, πιο εύκολα από ό,τι φαντάζεται κανείς το αποτέλεσμα, γιατί δεν ήταν και η Λευκορωσία έτσι κάποιος ιδιαίτερος αντίπαλος.
2: Εντάξει, δεν είναι και κανένα θηρίο η Λευκορωσία, γι' αυτό.
1: Να,
2: λογικό βέβαια. Εντάξει, ακριβώς. Νομίζω η Εθνική Ομάδα της Αλβανίας είναι πολύ πιο ποιοτική. Και από όσο νομίζουμε και από από τη Λευκορωσία είναι το δεδομένο.
1: Ναι.
2: Το συζητάμε αυτό.
1: Σίγουρα είναι καλύτερη από τη Λευκορωσία. Εντάξει, ποδόσφαιρο όμως είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Όμως το θετικό είναι ότι αγωνίστηκε βασικός, έπαιξε όλο το παιχνίδι. Παίρνει και αυτός παιχνίδια επιπλέον στα πόδια του. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό για τον ίδιο. Όμως είναι καλό για την ΑΕΚ που βλέπει έναν ποδοσφαιριστή της διεθνή ακόμα να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας του, της πατρίδας.
2: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα. Η αλήθεια είναι και οι μέρες δεν ευνοούν κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σίγουρα ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι όταν επιστρέψει ο Στρακώσα, όταν είναι 100% έτοιμος, ποιον θα αποφασίσει να βάλει, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Όφη. Αν δηλαδή ο Στρακώσα θα είναι έτοιμος 100% στο παιχνίδι με τον Όφη, αν θα τον επαναφέρει ή θα κρατήσει τον Πρινιόλι. Αυτός είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, εκτός και αν έχει κάνει αυτό που λέω εγώ, ξεκάθαρες κουβέντες με τους δύο και πει ότι ο Στρακώσα είναι ο βασικός θεματοφύλακας της ΑΕΚ και έπαιρνε τον Πρινιόλι. Αυτό θα το δούμε, θα το αφήνουμε έτσι στον αέρα να υπάρχει.
2: Θα το δούμε νομίζω στην πράξη, ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία, Μάρη, θα είμαστε σε επαφή, έτσι κι αλλιώς.
1: Οπότε καλώς θα τα πούμε. Κυριακό, καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα κόντρα στη Γερμανία.
2: Εννοείται.
1: Μπορεί να μην έχει ΑΕΚ, εγώ θα πω, έχει όμως ωραία και ενδιαφέροντα παιχνίδια και στην Super Bet League 2 και στη Γάμα Εθνική και παίζει και η Εθνική. Υπάρχει και το μπάσκετ στο Super Cup, άρα ο κόσμος μπορεί να γεμίσει το πρόγραμμά του.
2: Θα δει. Και χθες η ΑΕΚ ήταν και ανταγωνιστική όσο μπορούσε. Το πάλεψε το παιχνίδι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, το πάλεψε. Δεν μπορείς να της πεις κάτι στο χθεσινό παιχνίδι, αλήθεια είναι.
3: Κρατάμε την εμφάνιση του Τσαλμπούρη που πέτυχε 18
2: ακριβώς,
3: πόντους,
2: ακριβώς.
3: Αυτό είναι θετικό.
2: Ακριβώς. Στο άλλο μάτς, εντάξει, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την νίκη και θα δούμε σήμερα έναν ωραίο τελικό Super Cup απέναντι, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το σίγουρο.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Μάριε, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Μάριος Ματσάνικος λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γενικότερα αυτές οι μέρες δεν είναι πάρα πολύ ενεργές για τις ομάδες, για την εκάστοτε ομάδα. Και αυτό γιατί, εντάξει, δεν το ευνοούν οι μέρες. Καλός ή κακός.

Τώρα για τον ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε τώρα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ για λίγο. Η αλήθεια είναι πως και εκεί γίνεται δουλειά. Εντάξει, περιμένουν τις επιστροφές των διεθνών, να δουν σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν και περιμένουν, ελπίζουν τουλάχιστον να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός και μακάρι να μην υπάρξει τραυματισμός. Απ' την άλλη, ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα περιμένουν και στον ΠΑΟΚ, περιμένουμε όλοι νομίζω να δούμε πότε θα χειρουργηθούν για να δούμε, για να κάνουν τη θεραπεία τους. Σίγουρα δεν γλιτώνουν το τρίμηνο απουσίας. Και στις επόμενες προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα θα φανεί αν θα μπορέσουν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Δικεφάλου του Βορρά, η Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα. Θα ακολουθήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα. Break. Αφήνουμε μουσική και break.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte, premium κάθε μέρα και ακόμα

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ένα απίστευτο μάτς που κρίθηκε με buzzer beater του Τσέντι Οσμάν, ο ΠΑΟΚ νίκησε 84-82 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Περιστέρι και προκρίθηκε στο τελικό του Super Cup. Ο Τούρκος Φόρουαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του δικεφάλου του Βορρά με 18 πόντους. Από τη μεριά του Τριφυλιού ξεχώρισε ο Φραντσίσκο με 20. Η νίκη είναι νίκη και την κρατάω, είμαι πολύ χαρούμενος για την οτροπία μας, δήλωσε μετά τον ημιτελικό Αντρέα Τρινκέρι. Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψαν οι παίχτες, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-80 τσάκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup. Δύο πρώτοι σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους, η Μοντέρο και Ντόντα Χολ, που σημείωσαν από 19 πόντους. Για την Ένωση ξεχώρισε με 18 ο Τσαλμπούρης. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος, δεν είχαν σοβαρότητα κάποιοι παίχτες, δήλωσε μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαστε πίσω σε ρυθμό, δεν βγάζουμε συμπεράσματα, αντιμετωπίσαμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, ανέφερε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο απόψινό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Γερμανία. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό, με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρότα. Τη διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν Ζωάο Μάριο και Μπάμπης Λικογιάννης, προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Εντός της ημέρας αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές τα μπόρδα εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρίκ ο Γιάγκουσιτς στη νίκη της ομάδας κάτω των 29 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους παίχτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα, που αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε θα χειρουργηθούν οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με το εντυπωσιακό 119-101 της Κορούνια στη Βαρκελόνη για την πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, θα πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Παναγιώτη εδώ πέρα που βλέπω στο Viber. Καλημέρα σας, Παναγιώτης από Νέα Ιωνία. Γνωρίζουμε καθόλου αν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής στο ποδόσφαιρο που γίνονται σήμερα? Με ενδιαφέρει πιο πολύ για τον ντέρμπι της Ηπείρου. Πας για αναγέννηση Άρτας, αν το δείχνει κανένα κανάλι. Θα το ψάξω, φίλε Παναγιώτη. Δεν ξέρω κατά πόσο το δείχνουν. Δυστυχώς, κανονικά έπρεπε να τα δείχνουν όλα τα παιχνίδια.

Λοιπόν, αυτό που βλέπω, τουλάχιστον τουλάχιστον φίλε Παναγιώτη, αυτή, από την ενημέρωση που έχω, έτσι, τουλάχιστον αυτό που διαβάζω είναι ότι δεν υπάρχει κάποια τηλεοπτική μετάδοση κεντρική, κάποια κεντρική διαχείριση ή κάποιο, από κάποιο ελεύθερο κανάλι ή κάποιο συνδρομητικό. Κυρίως ό,τι ανεβάσει η εκάστοτε ΠΑΕ, η εκάστοτε ομάδα. Παράδειγμα, από τη ΓΑΜΑ Εθνική, η ΜΠΑΜ FC θα τα μεταδίδει ίδια τα παιχνίδια της. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Το θέμα είναι τι θα γίνει στα υπόλοιπα. Θα πρέπει, αν υπάρχει κάποιο μέσο ιντερνετικό στα Γιάννενα, μιας και θα είναι κάποιο μέσο ιντερνετικό στην Ήπειρο που να μπορεί να μεταδώσει το παιχνίδι στο YouTube, νομίζω, ή μέσα από κάποια πλατφόρμα, μόνο έτσι. Και είναι κρίμα, παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε αυτά τα παιχνίδια να μεταδίδονται. Και ξέρετε γιατί το λέω, δεν γίνεται τώρα να λέμε ότι ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική τώρα δεν παίζουν, θα πρέπει να παίζουν οι ομάδες κανονικότατα. Πρέπει μάλλον να έχουμε τα παιχνίδια, πρέπει κάτι να γίνει. Και το λέω κυρίως γιατί είναι ντροπή όλο αυτό το πράγμα, έτσι, ας είμαστε ειλικρινείς. Και λέω την ντροπή για να είμαστε ξεκάθαροι, παιδιά. Είναι ντροπή γιατί δεν γίνεται τώρα να παίζουν οι ομάδες ΓΑΜΑ Εθνική για να μην τις διαφημίζουμε.

Θα πάω τώρα στο μήνυμα της φίλης μας της Αποστολίας, γιατί βλέπω εδώ από Θεσσαλονίκη Αποστολία Γαβρίνα, είμαι χαρούμενη που είπε χθες ο κύριος Δήμος πως από την πρώτη του μήνα θα έχει καινούργια άτομα, κοπέλες και άντρες, πως θα μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο με Viber και θα έχει μεταδώσει αγώνες Β' Εθνικής και πολλά άλλα. Εννοείται, Αποστολία, το θέμα είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε πράγματα που θέλουμε. Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση όπως, όσο καλύτερα μπορούμε. Ο αθλητισμός, το ξαναλέω, το έχουμε πει ούκο λίγες φορές σε αυτό το σταθμό, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει το μπάσκετ, υπάρχει το βόλεϊ, υπάρχει το πόλο, υπάρχει το handball, υπάρχει ο στίβος, υπάρχουν όλα τα σπορ ανδρών γυναικών. Και δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες ομάδες, υπάρχουν και οι επαρχιακές, υπάρχουν και οι πιο εντός εισαγωγικών μικρές της Αθήνας. Υπάρχει ο Ατρόμητος, υπάρχει η Λιούπολη, υπάρχει ο Πύργος από την επαρχία, υπάρχει η Άρτα, υπάρχουν τα Γιάννενα, υπάρχουν ομάδες πάρα πολλές. Υπάρχει η Ελλάς Σύρου, υπάρχει η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Βόλος, η Κρήτη, ο Όφη. Ο Όφη που κάνει και απίστευτα πράγματα φέτος. Όλες οι ομάδες υπάρχουν, παιδιά. Εμείς από τη μεριά μας πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να βελτιώσουμε τον αθλητισμό γενικότερα στην Ελλάδα. Έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει, δυστυχώς, και έχουμε όλη ευθύνη σε αυτό. Πάμε να τον βελτιώσουμε όσο μπορούμε.

Στο μεταξύ, Αποστολή ξαναστέλνει μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή, τελικά που είναι η ομαδάρα του ΠΑΟ. Περαστικά σας εύχομαι φέτος να πάρει ο ΠΑΟ τα κύπελα. Λουμίδι, καθίστε στον καναπέ να μας δείτε που θα σηκώνουμε για 5 χρόνια του Super Cup και έχουμε συνέχεια. Αποστολή, θα σου πω το εξής. Και η ομάδα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟ και όλες οι ελληνικές ομάδες, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές μάλλον, δεν είναι έτοιμες. Δεν είναι έτοιμες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμες. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή. Ούτε ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, ούτε η ΑΕΚ είναι έτοιμη. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη και είναι λογικό αυτό. Είμαστε αρχή τη σεζόν. Αν ήταν έτοιμη μια ομάδα τώρα, δεν θα υπήρχε καμία τύχη. Καμία. Μέσα στη σεζόν. Όποια ομάδα πετάει φωτιές τώρα, Δεκέμβρη μήνα έχουν πέσει σαν τα κοτόπουλα οι παίχτες κάτω. Εντός αγωγικών. Πέφτουν κάτω. Κλατάρουνε.

Και θα πάω στο επόμενο μήνα του φίλου μου του Λευτέρη, ο οποίος μας γράφει: καλημέρα, για να βελτιώσουμε τον ελληνικό αθλητισμό, όπως πολύ σωστά είπες, πρέπει πρώτα απ' όλα να αφαιρέσουμε από τα μάτια μας τα οπαδικά γυαλιά. Έτσι θα κάνουμε καλό και στον αθλητισμό, αλλά και στις ομάδες μας. Ακριβώς, Λευτέρη. Ακριβώς. Το να υποστηρίζει ένας άνθρωπος μια ομάδα, ναι, okay. Πού το κακό? Πουθενά. Το θέμα είναι ότι όταν υποστηρίζεις μια ομάδα, πρέπει να ξέρεις και που πρέπει. Αν θες να λες ότι ασχολείσαι με την ομάδα σου, πρέπει να λες ότι ξέρεις κάτι, εκεί η ομάδα μου είναι καλή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, στην τάδε θέση. Παράδειγμα, έχω πρόβλημα στη θέση του στόπερ, είμαι καλός στα ακραία μπακ, έχω μια καλή μεσαία γραμμή, αλλά έχω πρόβλημα στα εξτρέμ. Πρέπει να το καταλαβαίνεις αυτό. Πρέπει να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Να στηριζόμαστε περισσότερο στο τι γίνεται εντός του γηπέδου. Όχι έξω από αυτό. Εντός του αγωνιστικού χώρου.

Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό, Λευτέρη? Αντικειμενικά τώρα, αν δεν στηριχθούμε επιτέλους κάποια στιγμή στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τι γίνεται μέσα στο παρκέ, στο να δούμε καλή ποιότητα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και οποιοδήποτε σπορ, δεν θα πάμε και ποτέ μπροστά. Χθες είδαμε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που ήταν ματσάρα. Ματσάρα όμως, κανονικότατα. Διαφήμιση για τον μπάσκετ ήταν αυτό το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Που εμένα προσωπικά μου αρέσει να παίζονται σκληρές άμυνες, να είναι στο όριο του φάουλ η άμυνα. Στο όριο του σκληρού όμως, του πολύ σκληρού φάουλ. Να φοβάσαι να πας προς τα μέσα. Αυτό θέλω, τέτοιες άμυνες. Να δούμε δράση επιτέλους. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι επαφής και χθες γινόταν χαμός. Βουτούσαν 5-5 οι παίχτες κάτω. Αυτό είναι το νόημα.

Λοιπόν, σήμερα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 8 από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Θα είμαστε παρέα από εκεί. Και 10 παρατέταρτο η Ελλάδα.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε και σε break. Να δούμε λίγο. Η εθνική μας παίζει στις 10 παρατέταρτο, ναι, στο Augsburg, απέναντι στους Γερμανούς. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Αφήνουμε λίγο τη μουσική. Πάμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, τελευταίο μισάωρο και πάμε λίγο στο μήνυμα της Αποστολίας, φίλης μας, η οποία λέει, από Θεσσαλονίκη Αποστολία, θέλω να σου πω πολλά μπράβο, μου αρέσει πολύ η μετάδοση που έκανες, ευχαριστώ πολύ Αποστολία για τα καλά σου λόγια. Θα σου πω σκορ μπάσκετ και της Ελλάδας, μπάσκετ θρύλος ΠΑΟΚ 97-77 και Γερμανία Ελλαδάρα 1-2. Εντάξει, για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ θα δούμε τι θα γίνει. Το Γερμανία Ελλάδα διπλό. Από το στόμα σου Αποστολία και στου Θεού ταυτή. Πρώτα του Θεού και μετά Γιωβάνοβιτς, Τζόλι, Καρέτσα και των υπολείπων. Να το πάρουν το διπλό, να γίνει ο χαμός.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα της εθνικής, γιατί η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία. Ελπίζουμε φυσικά σε νίκη. Είναι πιθανό να προχωρήσει αλλαγές, τουλάχιστον αυτό βγαίνει για τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς. Θα δούμε τι ενδεκάδα θα κατεβάσει στο Augsburg. Στην WWK Arena στο Augsburg η Ελλάδα ετοιμάζεται, είναι outsider απέναντι στους πανίξιους Γερμανούς. Αναμένεται βέβαια να μην έχουν Μουσιάλα και Χάβερτς, οπότε κρατάμε επιφυλάξεις.

Και φυσικά πρέπει να το αναφέρουμε ότι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 θα είναι μαζί σας σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί έχουμε άνθρωπο εκεί που θα περιγράψει το παιχνίδι. Γιατί περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 live από την WWK Arena στο Augsburg, ο Γιώργος Λίγκρης. Θα είμαστε και παρέα πιο πριν στο κλειστό του Περιστερίου με το Super Cup, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γενικότερα λοιπόν σήμερα μέρα αγώνων. Μέρα αγώνων, μέρα ωραίων αγώνων. Μακάρι να δούμε ένα υπέροχο παιχνίδι στο μπάσκετ, να δούμε ίσως και καλύτερο παιχνίδι από χθες, από το μάτι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, που ήταν ματσάρα πραγματικά. Και μακάρι στο τέλος της ημέρας, στο Γερμανία-Ελλάδα, να λήξει με αποτέλεσμα που να ευνοεί την Ελλάδα. Με ένα διπλό ή στη χειρότερη μια ισοπαλία. Τι να πούμε. Αν έρθει διπλό θα το πανηγυρίσουμε, καταλαβαίνετε τώρα, θα γίνει ο χαμούλης. Χαμούλης. Ο χαμός.

Στο μεταξύ, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, τους φίλους μας ακούν, ότι το ρεπορτάζ για τον Μοτιεγιούνας, για την υπόθεση ΠΑΟΚ Μοτιεγιούνας, το επιβεβαιώνει και ο Ντονάτας Ουρμπόνας, πως βρίσκεται κοντά ο ΠΑΟΚ στην απόκτηση. Πιθανότατα ο Μοτιεγιούνας στις επόμενες ώρες ή μέρες, θα δούμε, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ως ελεύθερος στον ΠΑΟΚ. Τον έχουμε δει αρκετά χρόνια, τον έχουμε δει με τη φανέλα της Μονακό, τον έχουμε δει με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα πέρσι. Στο μεταξύ θα πάω και λίγο στο EuroLeague Fantasy το παιχνίδι, γιατί είχε πλάκα αυτό που είδα. Χθες φεύγοντας από το Περιστέρι έφτασε στα μηνύματά μου μια φωτογραφία, ένα screenshot από ένα παλικάρι που έπαιξε EuroLeague Fantasy και έβαλε στην πρεμιέρα της EuroLeague Center στη θέση 5, κρατηθείτε. Θυμίζω, η πόντη που δίνει ο κάθε παίχτης είναι το PR. Η βαθμολογία του στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague, έτσι. Το Jonathan Motley. Και μάλιστα τον είχε βάλει για αρχηγό. Όταν είναι αρχηγός ένας παίχτης, σου δίνει το διπλάσιο PR από τη δόση. Παίρνει τους διπλάσιους πόντους. Πόσο PR έγραψε ο κύριος Motley? Μείον 13. Άρα ο φίλος μας πήρε μείον 26. Εξαιρετικός. Δηλαδή, καθόμουν και το σκεφτόμουν χθες ότι, ρε φίλε, εσύ που πας και βάζεις center τον Motley, ωραία, έχεις καψούρα με τον Motley, έχεις μια αγάπη, μια δυναμία στον Motley, είναι πουλέν σου, το δέχομαι. Δεν ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος πρόκειται να αντιμετωπίσει, έχει απέναντί του τον Βαλαντσιούνας. Δεν έχει, ρε παιδιά, δεν έχει, ποιο να πω, ένα κοντό πεντάρι. Δεν έχει έναν ανίσχυρο ψηλό, έχει τον Βαλαντσιούνας, που είναι σωματώδης, είναι ψηλός, ξέρει να παίζει άμυνα, να βάζει το σώμα του, είναι νταμάρι, κανονικό νταμάρι. Δηλαδή, και λες, όχι, θα τον βάλω και θα τον βάλω και αρχηγό. Έλα Χριστέ και Παναγία. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.

Εδώ μιλάμε για κανονικότατη. Για κανονικότατη γκάφα από τον φίλο μας. Από τον παλικάρι. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Έχω πει βέβαια ότι θα κάνει η χρονιά MVP ο Σόρτς φέτος. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πήγε στη Βαλένθια, θα κάνει η χρονιά MVP, να το θυμάστε.

Να δούμε λίγο, φίλοι ακροατές, την πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής, όπως την αναφέρουν τα ελληνικά μέσα γενικότερα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης στο κέντρο, Καρέτσας, Τζόλης στα άκρα. Όλα θα εξαιρεθούν, λέει το Σπόρτα, τουλάχιστον από την κατάσταση του Κοστούλα. Στην κορυφή αναμένεται το Παυλίδης. Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής σύμφωνα με το Σπόρταλ. Θα δούμε τώρα μήπως αν υπάρχει και στο Σπόρ 24 κάποια.

Να πάμε στη δηλώση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Ο Κλοπ θα φέρει κάτι διαφορετικό στη Γερμανία. Είναι σημαντικό να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτό ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Γίνονται λάθη που ο αντίπαλος μπορεί να μην εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλό επίπεδο, έχει περισσότερες πιθανότητες να εκμεταλλευτεί τα λάθη σου. Εκτός από τα πολλά θετικά στο Βελιγράδι, υπάρχουν πράγματα που μπορούσαμε ή πρέπει να διορθώσουμε. Που ενδεχομένως δεν εκμεταλλεύτηκε η Σερβία, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι διαφορετική. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Ενδεχομένως να μην έχουμε τη δυνατότητα επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά είμαστε καιρό μαζί και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα για την αμυντική λειτουργία, τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και το κόντρα pressing. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να εξετάσουμε. Αυτό έχει αναφέρει για τα όσα πρέπει να βελτιωθούν. Για το αν θα φρεσκάρει την ομάδα, είπε το εξής: είναι κάτι νέο για όλους. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Είναι επίσημα παιχνίδια. Μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Σε αυτά τα δύο χρόνια, σε όλα τα φιλικά, κάναμε πάντα δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το στόχος δεν ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα στα επίσημα είναι σημαντικά τα αποτελέσματα. Οι αλλαγές θα γίνουν σε περίπτωση κούρασης ή τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποιο μεγαλύτερο rotation, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυνατοί σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι μια εμπειρία και για μένα και για τους παίχτες στα τέσσερα παιχνίδια, γιατί μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου στα προκριματικά.

Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα να πούμε και για, για τη μάχη της τρίτης θέσης και θα κλείσουμε την εκπομπή, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σας είχα τονίσει το σκεπτικό μου για τη διοργάνωση. Σας είχα πει ότι δεν είμαστε εμείς και η Σερβία και δεν είναι σωστή νοοτροπία. Ξέρουμε ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί είναι φαβοροί, αλλά πώς να τις αντιμετωπίσουμε και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε. Να παλέψουμε να πάμε σε αυτό το επίπεδο, αν δεν θέλαμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα. Η λογική μας είναι αυτή. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να έχουμε όφελος. Αυτό είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την μάχη της τρίτης θέσης. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει κάνει αρκετές δηλώσεις, δεν μπορούμε να τις πούμε όλες προφανώς. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Buzzer Beater στο 90. Ήμασταν παρέα από τις 9 το πρωί. Η ώρα είναι τώρα 12 παρα 4, παρα 6 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Και μένετε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά θα έχουμε και άλλες εκπομπές. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους. Προσοχή στους δρόμους, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό έχει σημασία. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

στον Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς τον Γκρέι θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, με τον Αντρέα Τρινκέρι να αναμένεται να κόψει άλλον ένα ξένο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρώτα. Τη διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Ζωάο Μάριο και Μπάμπης Λιγκογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές ο Ταμπόρδα εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χάτρικ ο Γιάνγκουσιτς στη νίκη της ομάδας κάτω των 21 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν οι Μπέιλι και Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε θα χειρουργηθούν οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με το εντυπωσιακό 109-101 της Κορούνια στη Βαρκελόνη για την πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος.

Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Σαπαλιάρης.

Να είμαστε πάλι εδώ σήμερα. Είναι 27 του Σεπτέμβρη. Στον απόϊχο των δύο ημιτελικών του μπάσκετ για το Super Cup, που ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό, και αναμένοντας σήμερα τον τελικό στις 8 μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Καθώς και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με τη Γερμανία στο Άουσμπουργκ, σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη, και το μπάσκετ σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κουβεντούλα, κουσκούς, σχολιασμούς.

Χτες ένας ΠΑΟΚ πολύ ψυχωμένος με έναν Οσμάν που έτρωγε σίδερα, ένα Γκαλάθι εξαιρετικό και έναν Φώστερ επίσης εξαιρετικό. Αποδεικνύεται ότι όταν επενδύσεις σε έμψυχο υλικό θα απολαύσεις. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει, αλλά ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, χθες ήταν χωρίς Χέις Ντέιβις, χωρίς Σενάν, χωρίς Λούκας. Όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία, γιατί οι υπόλοιποι παίχτες που έχει ο Παναθηναϊκός είναι επιπέδου ανάλογου με τους προηγούμενους. Πολύ καλός ο Μπαντιό, πολύ κακός ο Γιαμπουσέλε. Δεν καταλαβαίνω ότι του βρήκανε του Γιαμπουσέλε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός για τη θέση αυτή. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να σταθεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Και πολύ σύντομα βλέπω να κάθεται πάκο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν έπαιξε καθόλου ο Μίτογλου. Δεν ξέρουμε το γιατί. Μίτογλου και Καλαϊτζάκης προφανώς δεν υπολογίζονται και τόσο από τον Ομπράντοβιτς. Από την άλλη πλευρά, από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού, μου έκανε εντύπωση εξαιρετική εμφάνιση του Μοντέρο, όπως επίσης και το ψυχρό αίμα του Βεζένκοφ. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Έτσι λοιπόν απέκτησαν και άλλον μνηστήρα οι δύο αιώνιοι, τον ΠΑΟΚ, που από ό,τι φαίνεται και μια μεταγραφή ακόμα που περιμένουν μεγάλη. Χτυπάνε καλά, για τα καλά μάλλον, την πόρτα του πρωταθλήματος. Ένας ΠΑΟΚ από παλιά. Περιμένουμε τώρα βέβαια και τον Άρη, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Γεια σου, Αποστολία.

Ναι, Αποστολία, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια ραδιοφωνική ομάδα με καλά παιδιά που δεν έχουν καβαλήσει καλάμι, που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι αυτοί για κανένας άλλος και προφανώς να μην είναι και πουλιτάρια. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που κάνουν αυτά τα παιδιά να κάνουν το ραδιόφωνο, είναι και η αγάπη τους για το ραδιόφωνο. Και εμείς τέτοιους θέλουμε. 2-10-2-20-59-43 και 69-39-943-943 είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εξαιρετικός εχθές ο Φρόιλερ στη νίκη της Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, μάλιστα και με τον γκολ του. Η Ελβετία κέρδισε τη Βόρεια Μακεδονία. Επίσης ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα του Ολυμπιακού αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ του Μεξικού και της Κολομβίας. Στον ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά αναμένουν την ημέρα που θα γνωστοποιηθεί, αναμένουμε πότε θα γνωστοποιηθεί το χειρουργείο για Τάχα Άλλη και Παυλένκα, δύο ποδοσφαιριστές άτυχους, ειδικότερα για τον Τάχα Άλλη. Και περιμένουν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης.

Ο Γιάνγκουσης από την άλλη πλευρά από τον Παναθηναϊκό με hat-trick. Στη νίκη της Κροατίας K21 κάτω K21 επί της Ουγγαρίας. Well, the years we were apart were hard on you. Οι ποδοσφαιριστές ΣΑΚ είχαν περιθύμερο ρεπό και από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρώτα, καθώς και ο Ζωάο Μάριο και ο Μπάμπης Λυκογιάννης, προκειμένου να φτάσουν το 100% της ετοιμότητάς τους.

Σήμερα λοιπόν ο μεγάλος τελικός στο WWK Arena από το Augsburg για το National League. Η ομάδα, η ελληνική ομάδα τίθεται αντιμέτωπη με τα Panzer τους Γερμανούς στις 10 παρατέταρτο. Στις 8 είπαμε έχουμε το τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και στις 9:30 θα συνδεθούμε με το Augsburg, με τον απεσταλμένο του Ελλάδα Sports 94,3 Γιώργο Λίγκρη. Μαζί του είναι και ο Μάνος

0: Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, ο πρώτος. Σας ακούμε. Ναι. Όχι. Ξαναπάρε. Για το Γιάννη. Γιάννη, άκου, επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Ναι, για το συγκεκριμένο κύριο. Λέω πουλιτάρια. Όταν ήταν εδώ, υμνούσε την ΑΕΚ τον Μάριο Ηλιόπουλο. Τώρα εκεί που πήγε, χεριάζει το Μάριο Ηλιόπουλο και υμνεί το Μαρινάκι. Δεν πειράζει, όλα εδώ φαίνονται. Και χαίρομαι που τα βλέπετε και τα παρακολουθείτε. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Πάμε δυνατά, αρχίζουμε δυνατά.
0: Δυνατότατα, δυνατότητα κύριε Μπιλ.
1: Τι γίνεται κύριε Δημοσθένη μου.
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρομαι, ο Αναστάσης είμαι.
0: Γεια σου, Αναστάση, γεια σου Αναστάση, ναι.
1: Ναι, με πέρασε.
0: Έχεις...
1: Νόμιζα ότι
0: έχει μια φωνή που μοιάζει με τον Μπιλ. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ γερός.
1: Ο Μπιλ τι ομάδα είναι?
0: Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός, κρίμα. Κρίμα για αυτός.
0: Κρίμα.
1: Λοιπόν, έχασε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός. αν είχε μέσα Χέις Ντέιβις και Ναν, θα έπαιρνε μεγάλη διαφορά από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν επιτρέπεται! Τι μου λες τώρα να πούμε!
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση!
1: Ανεπίτρεπτο!
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση! Η μη χρησιμοποίηση Μίτογλου και Καλαϊτζάκη.
1: Πέρα από αυτό! Είναι θέμα διαχείρισης του ρόστερ. Είναι λάθη που κάνουν οι προπονητές στη διαχείριση του ρόστερ. Είναι ανεπίτρεπτο! Τι πάει να πει έλειπε ο ένας, έλειπε ο άλλος, έλειπε ο άλλος.
0: Είναι μεγάλη έλλειψη, είναι μεγάλη. Ο Ναν είναι η μισή ομάδα.
1: Βρε είναι, αλλά δεν είναι το πρώτο κριτήριο αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρώτο κριτήριο είναι εάν τι μπάσκετ παίζεις και τι ομάδα κατεβάζεις. Και τι μπάσκετ παίζεις.
0: Το χτεσινό του Παναθηναϊκού ήταν άναρχο. Άναρχο, τελείως άναρχο.
1: Τίποτα.
0: Ούτε σχεδιασμένες επιθέσεις, ούτε τίποτα. Και μάλιστα, εγώ που δεν είμαι Παναθηναϊκός, θέλω να σου πω κάτι. Είδα έναν άνευρο ο Μπράντοβιτς. Δεν μου θυμίζει ο Μπράντοβιτς τον Μπράντοβιτς.
1: Δεν είναι ο παλιός.
0: Ο του παλιού. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν είμαι επηρεασμένος. Δεν ξέρω αν είμαι υποκειμενικός, αλλά ο Μπράντοβιτς δεν είναι ο Μπράντοβιτς του παρελθόντος.
1: Λογικό είναι. Είναι μεγάλος τώρα.
0: Είναι μεγάλος.
1: Λογικό είναι, δεν είναι ο παλιός.
0: Ναι.
1: Το έχω πει και αυτό, το έχω προβλέψει και αυτό να πούμε.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται αν τον πάρει κάτω βόλτα.
1: Το θέμα είναι τι γίνεται, θα σου πω εγώ. Έχασε από μια ομάδα που αν εξαιρέσεις 2-3 παίχτες, που είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Βέβαια, ο Φώστερ και ο Οσμάν ήταν.
1: Ποιος Φώστερ? Είναι παίκτης επίπεδου Eurocup. Ναι. Δεν είναι παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκας.
0: Έπαιξε πάρα πολύ καλά όμως.
1: Άκουσε με τώρα, δεν το ξέρεις το μπάσκετ. Άκου έναν άνθρωπο που ξέρει.
0: Mm.
1: Ήταν και στο Παναθηναϊκό αυτός παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φώστερ. Έχει πάει και σε άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Απέτυχε. Δεν κάνει για Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Είναι παίκτης Eurocup. Δύο τρεις παίκτες είναι ο Σμαν, ο Γέρο Καλάθης και ένας ακόμα τώρα μου διαφεύγει το όνομά του που είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Ο Μουρ.
1: Οι υπόλοιποι είναι επίπεδο Eurocup.
0: Ο Μουρ.
1: Είναι απαράδεκτο να κάνεις από μια ομάδα με τέτοιο υλικό. Τι πάει να πει λοιπόν, να είναι λοιπόν, απαράδεκτο. Δεν δικαιολογείται. Δεν έπαιζες με ομάδα που να έχει υλικό επίπεδο Ευρωλίγκας. Απαράδεκτο. Για τον Σμαν το έχω προβλέψει. Όπως το έχω προβλέψει για τον Τολιόπουλο. Όπως ο Οσμάν μας ξέρανε και θα μας ξαναξεράνει, θα μας ξεράνει και ο Τολιόπουλος. Τα έχω προβλέψει αυτά.
0: Του Τολιόπουλου
1: τα έχω πει εδώ.
0: Του Τολιόπουλου το θεωρείς λάθος.
1: Την εκπομπή σου. Πώς.
0: Του Τολιόπουλου το θεωρείς λάθος την.
1: Μεγάλο λάθος που έφυγε. Γιατί έχασε, ξέρεις γιατί έχασε. Γιατί δεν έπαιζε με 9 ξένους. Αν παίζανε 9 ξένοι που θα παίζουν στην Ευρωλίγκα. Θα κέρδιζε με σιγουριά.
0: Ναι.
1: Τώρα παίζει με 6 ξένους.
0: Ναι.
1: Και έχει και 6 Έλληνες. Οι οποίοι, αυτοί οι 6 Έλληνες ποιοι είναι? Είναι οι παλιοί, ο Φώτσης, ο Τσατσαρής, ο Διαμαντίδης.
0: Καμία
1: είναι
0: σχέση.
1: Αυτού του επίπεδου.
0: Καμία σχέση.
1: Γι' αυτό έχασε.
0: Και ακόμα και αυτός
1: αν, αν έπαιζε με τους 9 ξένους, θα κέρδιζε εύκολα. Κι ας μην έπαιξε καλά.
0: Σχολίασε μου, Αναστασία.
1: Δεν έπαιξε καλά ούτως ή άλλως.
0: Σχολίασε μου, εσύ που το ξέρεις το μπάσκετ καλά και πιστεύω και σε πιστεύομαι. Σχολίασε μου την απόδοση του Ραγκαβόπουλου.
1: Τίποτα, έχει να παίξει καιρό.
0: Αυτό
1: αναμενόμενο είναι. Είναι καλός παίκτης. Έχει να παίξει καιρό. Έχει πρόβλημα τραυματισμού εκεί με τον Πέλμα. Έχει 3 μήνες. Τι περιμένεις τώρα. Δεν είναι ρομπότ οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Θα παίξει καλύτερα στη συνέχεια. Είχε έλειπε ουσιαστικά 3 μήνες.
0: Όπως επίσης, αυτό του
1: Γιαμπουσέλε. Δεν έκανε ούτε προπόνηση να πούμε.
0: Αυτό του Γιαμπουσέλε. Το Γιαμπουσέλε δεν ξέρω.
1: Τίποτα, αυτό είναι βόδι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον πήρε ο Παναθηναϊκός αυτό το παίκτη.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν το βλέπουν αυτό στο Παναθηναϊκό. Ότι είναι υπέρβαρος. Δεν το βλέπουν αυτό.
0: Αυτό
1: ο Μπράντοβιτς δεν τον βλέπει που τον ζει κάθε μέρα.
0: Μέχρι να σηκωθεί και να στρίψει.
1: Δεν μπορεί.
0: Ο άλλος έχει φτάσει στην
1: Ελλάδα. Είναι υπέρβαρος. Είναι υπέρβαρος. Ξεκάθαρα. Δεν τον βλέπουν αυτό.
0: Μου θυμίζει Σκορσιανίτη αυτός.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να χάσει κιλά. Να ελαφρύνει. Να ελαφρύνει. Διαφορετικά δεν κάνει τίποτα. Θα πάει άκρα αυτός. Μετά. Θέλουμε παίχτες. Έλληνες. Τα είπα εγώ. Στην Ευρώπη θα πάει καλά γιατί έχει 9 ξένους. Οι ξένοι είναι καλοί. Ο Μπόγκα, πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, ναι.
1: Μην κοιτάξεις που δεν έβαλε πολλούς πόντους. Θα βάλει.
0: Και ο Μπαντιό πολύ καλός. Πολύ καλός και ο Μπαντιό.
1: Ο Μπαντιό δεν φώναζα το καλοκαίρι, δεν φώναζα. Πάρτε Μπαντιό. Πάρτε Μπαντιό. Ξεράθηκε το λαρίκι μου να φωνάζει. Καλός και ο. Για πρώτο παιχνίδι εδώ στην Ελλάδα και ο Φραντζίσκο. Πολύ καλός. Να σκέφτεσαι. Ότι όταν δεν παίζει ο Νάν θα παίζει ο Φραντζίσκο. Δηλαδή 40 λεπτά θα παίζουν αυτοί οι δύο. Είναι μεγάλο όπλο αυτό.
0: Το ζητούμενο
1: επιθετικό.
0: Είναι.
1: Είναι μεγάλο επιθετικό όπλο για 40 λεπτά.
0: Τι θα κάνει μεταξύ Γκραντ και Μπαντιό.
1: Ο Γκραντ. Άλλο λάθος. Αλσχάιμερ έχει ο. Το έχω πει. Αλσχάιμερ.
0: Γιατί
1: είναι
0: το
1: μεγάλο σε ηλικία. Δεν έπρεπε να μείνει έξω ο Γκραντ. Ο Γκραντ έπρεπε να είναι. Στην Εξάδα.
0: Ναι, γιατί τον κράτησε έξω, γιατί τον κράτησε.
1: Ο Χουάντσο έπρεπε να είναι έξω. Και να παίξει ο Μίτολου πιο πολύ στη θέση του Χουάντσο. Και να είναι στη δωδεκάδα ο Γκραντ. Γέμισε την ομάδα τρία ροτεζάρια. Μιλάμε για Αλσχάιμερ. Λάθος αυτό. Τρίτον. Η φυγή του Τολιόπουλου. Έγκλημα. Έγκλημα. Όταν έχεις πρόβλημα στους Έλληνες παίκτες. Έγκλημα ευγή του Λιτολιόπουλου. Άλλο. Ο Βαλ. Σας το είπα. Φωνάζω το καλοκαίρι. Είναι σακάτης. Δεν είναι βλάκας ο Μπαρτζόκας. Δεν πρόκειται να παίξει μπάσκετ. Παπαγιάννης. Φώναζα. Παπαγιάννης. Παπαγιάννης. Όλο το καλοκαίρι. Εδώ. Στους μπασκετικούς αμπάσκετους. Στους πράσινους. Στην πράσινη καβρίλα. Που το παίζουν μπασκετικοί ενώ είναι αμπάσκετοι. Ποιος το λέει αυτά, αυτό τα αποτελέσματα που φέρνουνε. Αποτυχία πλήρης. Δεν έχουμε καλούς Έλληνες. Θέλουμε καλύτερους Έλληνες. Δεν έπρεπε να φύγει, τα έλεγα. Με ποιους Έλληνες θα παίξω. Από την ώρα που υπάρχει ο περιορισμός των 6 ξένων.
0: Ο Μωραΐτης πώς το βλέπεις. Το Μωραΐτη.
1: Και βασικώς δεν κάνει αυτός.
0: Δεν κάνει.
1: Ναι, δε, εγώ αν ήταν να κρατήσω Μωραΐτη ή το Λιόπουλο, τα έλεγα το καλοκαίρι. Το Λιόπουλο θα κράταγα. Το Λιόπουλο. Και από εκεί και πέρα, Παπαγιάννη, όχι Βαλ, για να έχω Έλληνες, για να πάρω πρωτάθλημα. Άκου τι θα γίνει τώρα. Άκου τι θα γίνει. Σου προβλέπω το μέλλον. Το Super Cup το έχασε. Στο κύπελο. Κινδυνεύει. Γιατί τύχει στο κύπελο, έχει και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Φίλε μου, είναι ένα παιχνίδι. Και τον Ολυμπιακό μπορεί να το κερδίσουνε. Είναι ένα παιχνίδι. Όχι μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Άρα, εάν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πάρουν τον κύπελο, τότε ένας από τους δύο, ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί σε πέντε παιχνίδια, ΠΑΟΚ και Άρης, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δεν κερδίζουνε. Στο λέω από τώρα.
0: Θα είναι αποτυχία δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει καμία κούπα. Εγχώρια.
1: Δεν με αφήνει να το πω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό. Ένας από τους δύο μεγάλους θα μείνει άτιτλος. Θα μείνει άτιτλος στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Θα μείνει άτιτλος. Ένας από τους δύο μεγάλους.
0: Από τη μια πλευρά, αν είναι πράσινος ο άτιτλος.
1: Με τόσο μεγάλο budget. Και ο Παναθηναϊκός που έχει το μεγαλύτερο budget θα είναι η απόλυτη ξεφτίδα να μείνει στην Ελλάδα άτιτλος. Γιατί είναι ο περιορισμός των 6 ξένων. Εάν παίζανε και 9, δεν υπήρχε θέμα. Τώρα υπάρχει.
0: Μα οι ξένοι έγιναν 7. Οι ξένοι δεν έγιναν 7.
1: Όχι. Και δεν πρόκειται. Και να μην γίνουνε. Δεν τα λέγαμε τις προάλλες.
0: Ναι,
1: γιατί
0: μα,
1: να γίνουνε. Να μην γίνουνε. Παπαγιάννη να πάρει. Τώρα θα τον αφήσει να παίξει λίγο στην ΕΦΕΣ και μετά να πάει να το πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτό να κάνει. Και έγκλημα η φυγή του Λιόπουλου. Θα το πληρώσουμε ακριβά. Γιατί είναι ανεγκέφαλοι. Φώναζα το καλοκαίρι. Βάλε τις εκπομπές που μίλαγα, έπαιρνα και έπαιρνα.
0: Ναι, ο Λιόπουλος είναι...
1: Και στάλα τα παιδιά.
0: Χρειαζόταν και το σούτ, έχει το τρίποντο και την διείσδυση την έχει και την άμυνα.
1: Και το ίδιο πρόβλημα στους Έλληνες έχει ο Ολυμπιακός. Το ίδιο πρόβλημα. Ποιος θα παίξει. Με τον Καραγιαννίδη, τον Τζίπογλου.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Τον Πλώτα, τον Τζόρτζ Πάπας. Τον Τζόρτζ Πάπας που θα πάρει. Με ποιους. Είναι η μόνη αξιόπιστη, είναι ο Ντόρσεϊ, ο Βεζέγκοφ με το ελληνικό διαβατήριο και ο Γέρο Παπα-Νικολάου. Και ο Ολυμπιακός το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα έχει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μέσα στη σεζόν.
0: Δεν σου έκανε εντύπωση και τα αμυντικά και τα επιθετικά rebound ο Παναθηναϊκός? Ένα στα τρία, δύο στα τρία τα είχε χαμένα.
1: Είναι πολύ, πολύ απλό. Χάλια ο Χουάντσο από πέρυσι. Ο Λεσόρ μετά τον τραυματισμό ακόμα δεν είναι αυτός που ήταν. Και ο Γιαμπουσέλε είναι σαν τον Σορσιανίτη, δεν μπορεί να επιδείξει ούτε να στρίψει υπέρβαρος. Πώς να πάρουν τα rebound.
0: Και μια ομάδα που χάνει τα rebound.
1: Ο Μίτογλου δεν έπαιξε καθόλου. Πώς να πάρουν τα rebound. Τα χάσανε, αυτοί μετά με δεύτερη επίθεση, μετά το επιθετικό rebound, σκοράρανε. Φάγαμε έτσι τουλάχιστον 12 πόντους από επιθετικό rebound.
0: Και μάλιστα να τα παίρνει τα rebound, να τα παίρνουν παίκτες του ΠΑΟΚ πολύ, πολύ πιο χαμηλά σε ύψος από του Παναθηναϊκού.
1: Έχουν δυναμική αυτές οι ομάδες τώρα, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Έχουν δυναμική. Έχει αλλάξει η ψυχολογία. Έχουν δυναμική. Και έχουν κάνει και καλές μεταγραφές. Και έχουν και καλούς προπονητές. Δεν είναι της πλάκας ο Τρικιντζέρι, ούτε ο Μπίλιος ο Σπανούλης. Ναι. Άρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός εκεί πάνω την έχουν άσχημα. Ή ένα παιχνίδι στο κύπελο ή στο Eurocup θα είναι δύσκολο. Ή στο Super Cup θα είναι δύσκολο. Όλα μπορούν να γίνουν. Γιατί θα είναι ένα παιχνίδι. Ενώ στο πρωτάθλημα θα είναι πέντε παιχνίδια. Αλλάζει εκεί. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θέλει παίκτες Έλληνες. Έγκλημα τα φώναζα με τον Τολιόπουλο το καλοκαίρι και λάθος η μεταγραφή του Φαλ. Τι σημαίνει αυτό για τον Ομπράντοβιτς? Αλσχάιμερ. Πώς το έκανε αυτό ο Ομπράντοβιτς? Να πάρει ένα παίκτη ο οποίος έχει να παίξει δύο χρόνια μπάσκετ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μήπως δεν τον πήρε ο Ομπράντοβιτς και τον πήρε για γυνάτι ο Γιανακόπουλος?
1: Άκου πως σκέφτονται. Σαν αντίπαλο δέος λέω του Μιλουτίνοφ. Ρε, μπορεί να παίξει το Φαλ πριν από δύο χρόνια και εγώ θα τον έπαιρνα. Ο τωρινός μπορεί να παίξει. Θα γυρίσει και μετά πάλι μετά από λίγο καιρό θα έχει νέο τραυματισμό. Βάζουμε στοίχημα.
0: Ναι, βέβαια, μα και στον Ολυμπιακό έχει συνέχεια τραυματισμούς.
1: Είναι καμένο το μυϊκό του σύστημα. Είναι καμένο.
0: Δεν αντέχει. Είναι βαρύ κορμί και δεν αντέχει.
1: Βρε συγκαμένος. Παπαγιάννη. Γιατί χωρίς Έλληνες παίκτες καλούς, πρωτάθλημα και κύπελο δεν βλέπουμε.
0: Άρα δηλαδή. Αν ο Παναθηναϊκός χάσει πρωτάθλημα και κύπελο, θα θεωρείται αποτυχημένη χρονιά.
1: Αποτυχία για μένα με το πιο ακριβό ρόστερ στην Ευρώπη και να μην μπορεί, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και να μείνει άτιτλος στην Ελλάδα. Αποτυχία, φίλε μου.
0: Γιατί και μετά δεν εγγυάται κανείς και στην Ευρώπη ότι θα...
1: Ορισμός της αποτυχίας. Τι?
0: Και στην Ευρώπη δεν εγγυάται κανείς ότι θα...
1: Όχι, αλλά εκεί είχε 9 ξένους. Είναι καλοί οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι καλοί. Σου είπα. Είναι καλοί όλοι.
0: Κοίταξε,
1: άμα δυνατήσει αυτός, ο Γιαμπουσέλε θα βελτιωθεί.
0: Δεν μπορεί να δυνατήσει αυτό το κορμί, για να δυνατήσει θέλει μήνες.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Μήνες.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι θέμα ειδικού γιατρού. Μπορεί να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Δεν ήταν πιο παλιά έτσι. Ήταν πιο ελαφρύς. Πιο παλιά. Το θυμάμαι εγώ από τη Ρεάλ.
0: Σχολίασέ μου σε παρακαλώ πολύ, μια και είμαστε τώρα στον αέρα. Αναμενόμενη απόκτηση του Χεζόνια από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το βλέπω εύκολο, γιατί βγήκε ο προπονητής του.
0: Ναι, πες ότι εγώ θέλω
1: να... Θα πει την ομάδα που παίζει εκεί που τον θέλει.
0: Ωραία, ναι, τον θέλει. Αλλά σε περίπτωση που τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός.
1: Άμα τον αποκτήσει, αποκτά υπεροπλία.
0: Υπεροπλία, έτσι.
1: Τι να λέμε τώρα, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Ότι άλλο πάει, γιατί το διαλό θέλουνε.
0: Ναι.
1: Και μετά το χεζόνια.
0: Ναι, ο διαλό.
1: Ακούς τον ειδικό.
0: Ναι, ναι.
1: Που ξέρω πώς σκέφτεται ο Μπαρτζόκας. Πώς θα το, ο διαλό έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Δεν φεύγει για φέτος. Στην ομάδα που παίζει. Ενώ ο χεζόνια έχει μη εγγυημένο. Κατάλαβες.
0: Μη εγγυημένο, ναι.
1: Ναι, δεν φεύγει ο.
0: Εμένα οι πληροφορίες μου λένε.
1: Πιο δύσκολο του διαλό. Έλα.
0: Ότι έχουν προσυμφωνήσει οι Αγγελόπουλοι με τον χεζόνια.
1: Ναι, αν φύγει από το NBA.
0: Ναι, έχουν προσυμφωνήσει. Δηλαδή δεν πάει πουθενά αλλού εκεί θα.
1: Ο προπονητής που τον έχει μίλησε με τα καλύτερα για αυτόν. Χθες.
0: Όπως ότι είχαν προσυμφωνήσει.
1: Άκουσε εδώ να μαθαίνεις. Ναι. Τον ειδικό. Ο ειδικός είμαι εγώ. Όχι αυτοί που βγαίνουν και λένε οι δημοσιογράφοι και λένε όλο ψέματα ή όλο βλακίες. Λοιπόν, και είναι και ο Τζον Μπουλακίδας. Που τον έχει βάλει στο στόχαστρο ο. Πώς το λένε ο Μπαρτζόκας για την καταστάτη του Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Μπουλακίδας το βλέπω δύσκολο να έρθει. Γιατί είχανε πολύ καλή χρονιά πέρυσι με τους Mavericks και φέτος από ότι είναι στο καμπ των Mavericks. Τα μήνυμα 99% θα μείνει. Δεν είναι εύκολο να πάρει παίκτη. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο είναι ότι εάν πραγματοποιηθεί ή μία
1: ρεάλ. Εάν πάρει έναν από αυτούς είναι φαβορή.
0: Είναι φαβορή.
1: Βλέπω το Παναθηναϊκό άτυπλο στην Ελλάδα.
0: Πάντως από τους πρώτους αγώνες που είδαμε στην Ευρωλίγκα, οι ομάδες που τις είχαμε για τελευταίες, από λόγω ρόστερ κτλ. Έκαναν καλή εμφάνιση και η Βιλερμπάν και η Ζαλγκίρης.
1: Η Ζαλγκίνης είναι καλή ομάδα, λάθος κάνεις.
0: Όχι.
1: Παραδοσιακά είναι καλή,
0: ναι,
1: ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα, αλλά
1: η Ιβουανή είναι σχολή μπασκετική.
0: Και η Βιλερμπάν δεν την είναι.
1: Τίποτα η Βιλερμπάν, τίποτα, θα ξεφουσκώσει. Δεν έχει υλικό.
0: Ναι.
1: Τώρα παίζουμε τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα, εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και... Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα στην Ευρωλίγκα. Έχει 9 ξένους. Το πρόβλημά του είναι στην Ελλάδα.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει με τις Αλγύριες. Τι προβλέπεις με τις Αλγύριες στον Ολυμπιακό?
1: Θα είναι ντέρμπι.
0: Θα είναι ντέρμπι,
1: Έξω δεν παίζουν.
0: Έξω, ναι.
1: Θα είναι ντέρμπι.
0: Θα είναι ντέρμπι.
1: Έχουν πάρει και Βαλαντσιούνας τώρα αυτοί.
0: Ναι.
1: Και Βαλαντσιούνας. Άμα δεν παίξει ο Μιλουτίνοφ θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
0: Ο Βαλαντσιούνας ήταν κάποια στιγμή να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Για μένα ευτυχώς που δεν τον πήρε.
0: Ευτυχώς, ε.
1: Ναι. Και αυτός αργός μέχρι να στρίψει θέλει ένα λεπτό.
0: Όπως είναι τώρα
1: ο Γιαμπουσέλε.
0: Καλά, του Γιαμπουσέλε για μένα είναι μεγάλη αποτυχία αυτή. Όποιος
1: όχι, θέλει... μην το λες ακόμα, πρέπει να δυνατήσει.
0: Πότε θα δυνατήσει, το Γενάρη
1: πάνω
0: το
1: γιόλα. Πώς?
0: Και τώρα να ξεκινήσει να δυνατίζει, το Γενάρη θα καταδυνατήσει.
1: Όχι. Έχουν τώρα αυτοί, υπάρχουν τεχνικές που αδυνατίζεις σχετικά γρήγορα, δεν πάει θέμα. Σαν παίχτης είναι καλός. Ναι. Στη Ρεάλ πέταγε. Ναι. Ο καλύτερος ψηλός ήταν. Τι λες τώρα. Μην το περιμένεις αυτό.
0: Μα και ο Ταβάρες πέταγε και βλέπεις το τελευταίο και
1: οι 9 ξένοι είναι καλοί. Το πρόβλημα είναι οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες. Το ξαναλέω για πολλωστή φορά. Δεν με παρακολουθείς.
0: Γιατί δεν πήρε Έλληνες καλούς ο Παναθηναϊκός?
1: Να ρωτήσεις τον Μπράντοβιτς.
0: Ο Μπράντοβιτς ή τον Γιαννακόπουλο?
1: Ο Γιαννακόπουλος δεν ξέρει μπάσκετ, ο ίδιος το έχει δηλώσει επανειλημμένος. Και πριν από 1-1,5 μήνα που έκανε μια συνέντευξη περί Χαρίς που έκανε μεταγραφές, είπε εγώ μπάσκετ δεν ξέρω. Και το έχω πει εγώ. Όταν ο πρόεδρος σε οποιοδήποτε άθλημα στην Ελλάδα δεν ξέρει το άθλημα, υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Τα έχω πει εγώ αυτά.
0: Μα και στο ποδόσφαιρο ο Αλαφούζος δεν ξέρει το ποδόσφαιρο.
1: Είδε τα γάλια του. Τι κάνει. Αποτυχημένος δεν
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Έχουμε δύο προέδρους στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Ο ένας είναι άμπαλος και ο άλλος αμπάσχετος.
0: Αμπάσχετος.
1: Τι. Γι' αυτό είναι αποτυχής. Ο Αλαφούζος μην περιμένεις. Για μένα τίποτα δεν κάνει. Πάλι. Ένας από τους άλλους τρεις θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δεν το βλέπω εγώ στο Παναθηναϊκό.
0: Εγώ έχω για πρώτο φαβορί στο ποδόσφαιρο πάντως την ΑΕΚ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι η ΑΕΚ που είναι και ο Ολυμπιακός. Είναι και ο ΠΑΟΚ. Μην το ξεχνάμε στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι τρεις-τέσσερις ομάδες. Αυτός που έχει τις λιγότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει πρόβλημα. Σαν σύλλογος, σαν νοοτροπία, έχει πρόβλημα αυτή η ομάδα.
0: Έχει
1: κατέβει πολύ. Πού έχει κατέβει?
0: Είναι 17 χρόνια
1: στα σκατά. αυτό έχει παρασύρει όλο το σύλλογο. Α. Και το μπάσκετ. Όλο το σύλλογο. Είναι ανεπίτευτο με παίκτες της EuroCup, εκτός από τρεις που είναι πέντε Ευρωλίγκες, οι υπόλοιποι 9 είναι EuroCup, και να σε κερδίζει ο ΠΑΟΚ και να σου βάζει 84 πόντους. Και να παίρνει 15 rebound παραπάνω από σένα. Και να σου βάζει 84 πόντους. Ανεπίτευτο!
0: Η τεχνητή νοημοσύνη τον είχε τον ΠΑΟΚ μέχρι 71 πόντους στον Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
1: Και έβαλε 84.
0: Και έβαλε 84, δηλαδή έβαλε 13.
1: Από τα επιθετικά rebound.
0: Και τον Παναθηναϊκό τον είχε στους 91 πόντους και έβαλε 82.
1: Έτσι. Από τα επιθετικά rebound. Έπαιξε καλύτερη άμυνα ο ΠΑΟΚ, του ομάδα EuroCup, από τον Παναθηναϊκό, ομάδα Ευρωλίγκας. Με ένα μπάτζερ ο Παναθηναϊκός, τριπλάσιο από τον ΠΑΟΚ. Τριπλάσιο.
0: Τριπλάσιο, ναι, ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι τσουρουκάδες. Ωραία. Η πράσινη καβρίλα. Η πράσινη αμπάσκετη. Δεν βγαίνουν να μιλήσουνε. Τους βλέπεις. Βγαίνουν μόνο για να βρίσουνε τον Αναστάση. Που τους λέει το σωστό. Βάλε τις εκπομπές του καλοκαιριού. Να δεις τι έλεγα. Αυτά που σου έλεγα. Περί αυτολογώ. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Δε φταίνε. Δε φταίνε.
1: Τα έλεγα. Βάλτε να τα δεις που τα έλεγα.
0: Ναι, δε φταίνε τα παιδιά αυτά, αυτά που βγαίνουν και φωνάζουν και βρίζουν.
1: Το
0: κακό ξεκινάει. Από τον πρόεδρο. Από τον φίλο του προέδρου έναν άλλο.
1: Κύριε Δημοστέγη, είναι οι επαγγελματίες φύλαθλοι που τους βάζει ο εκάστοτος πρόεδρος να βγαίνουν και να βρίζουν αυτούς που λένε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι,
1: τι κάνουνε, τι ασκούνε και κριτική.
0: Βλέπω και έναν φίλο του, που παρουσιάζεται ως φίλος του Γιαννακόπουλου, βγαίνει κάποια στιγμή, ούτε το όνομά του δεν το ξέρω, έναν έτσι, φίλο που λέει είναι φίλος του Γιαννακόπουλου, ο οποίος μόνο κακό κάνει με αυτά.
1: Κακό κάνουν όλοι αυτοί.
0: Μόνο κακό.
1: Καλό κάνουνε. Κακό.
0: Εγώ ξέρω ότι οι ομάδες...
1: Κινδυνεύει να μείνει, εγώ ξέρω αυτό. Κινδυνεύει να μείνει άτυπος στην Ελλάδα. Θα είναι η εσχάτη ξεφτύλα. Μετά την περσινή ξεφτύλα. Με τον Ολυμπιακό που ήρθε μέσα στο ΆΚΑ και του πήρε το κύπελο, το ξεφτύλι της ο Μπαρτζόκας. Τώρα αυτή θα είναι ακόμα χειρότερη ξεφτύλα. Με το μεγαλύτερο μπάτζετ όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και να μείνει στην Ελλάδα άτυπος. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Και αν δεν λύσει το αμυντικό του πρόβλημα, τα φώναζε και πέρυσι και πρόπερση. Εάν δεν το λύσει, δεν βλέπει προκοπή. Γιατί στην επίθεση θα βελτιωθεί.
0: Ναι.
1: Έχει παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Θα γυρίσουν και τραυματίζουν, θα βελτιωθεί. Το πρόβλημά του είναι καθαρά αμυντικό. Στην ατομική και ομαδική άμυνα. Τα έλεγα και πέρυσι και πρόπερση. Εάν δεν το λύσει, αυτό είναι τελειωμένος πάλι.
0: Ωραία, Αναστάση.
1: Γεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Είμαι ο Κυρθανάσης από Αγίου Δόρους.
0: Γεια σου, Κυρθανάση.
2: Τι κάνετε, καλά,
0: καλά.
2: Είστε, κύριε Δήμο.
0: Καλά, καλά.
2: Το γενικότατο.
0: Βρέχει εκεί στους Αγίους Δόρους, βρέχει.
2: Ναι, ναι, βρέχει δύο μέρες συνέχεια. Πολύ βρέχει. Δύο μέρες.
0: Η χαρά λοιπόν, των ελαιοπαραγωγών.
2: Είμαι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχω κι εγώ 7-8 ρίες ελιές. Και όσες μαζεύει. Και όσες μαζεύει, εύκολο είναι. Μεγαλώσαμε.
0: Εντάξει τώρα πια. Είναι. Να και ο Κόκορας.
2: Να ακούς, ο Κόκορας, δίπλα μου είναι. Έχω κόντες, έχω κόρια. Φωνάζουνε.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, να τα έχεις.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ. Εχθές το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Πήγα στον κήπεδο των Αγίων Φαβέρων.
0: Ναι.
2: Έτσι εδώ, το τοπικό. Η Άγιος Φαβέρων είναι άλφα κατηγορία Κορινθίας. Έτσι. Παίζαμε με το Βέλος.
0: Αυτό πώς σου φαίνεται οι Άγιοι Θεόδωροι να είναι στην Κορινθία.
2: Πώς
0: είναι δυνατόν οι Άγιοι Θεόδωροι που λογικά είναι Αττικοί οι Άγιοι Θεόδωροι.
2: Ναι, το να είναι Κορινθία. Στο 57 χιλιόμετρο και μετά.
0: Ναι.
2: Που γράφει το Μπέλα. Από το 57 και μετά.
0: Ναι.
2: Εμείς είμαστε στο 62 εδώ.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, το κομμάτι κανονικά ναι, μέχρι το νησιμό θα έπρεπε να ήταν.
2: Ναι, το νησιμό θα έπρεπε να ήταν.
0: Αττική αυτό.
2: Αλλά το έχουν κάνει έτσι, δεν ξέρω τώρα εγώ πώς το. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, τι να σας πω.
0: Ναι, όχι, λέω.
2: Ναι. Όχι, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Πάντως λέγεται νομός Κορινθίας. Από το 57 χιλιόμετρο και μετά.
0: Ναι.
2: Από το 57 λέγεται.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και ήθελα να πω εχθές, πήγα σε ένα πανέμορφο γήπεδο που έχουμε εδώ. Πολύ όμορφη εξέδρα. Είχαμε μια παλιά φτιάξα, έχει μια καινούρια τώρα. σήμερα Κατασκευή.
0: Πώς λέγεται η ομάδα εκεί του... Της...
2: Άλλη Θόδωρη, Άλλη Θόδωρη, Άλφα κατηγορίας κορυφίας.
0: Ναι,
2: και παίζαμε χθες με το Βέλος, με το Βέλος.
0: Βέλος.
2: Ελλάς Βέλο που λέει, Ελλάς Βέλο, Ελλάς λέγεται η ομάδα, Ελλάς Βέλο.
0: Από το Βέλος, ναι.
2: Λοιπόν, είχε αρκετό κόσμο το γήπεδο.
0: Μακάρι, μακάρι, αυτό είναι θαρρυντικό.
2: Έχουμε κάνει καλές μεταγραφές Άλλη Θόδωρη, πάνε για άνοδο. Και χθες κερδίσαμε μια πολύ καλή ομάδα που είναι πάντα η Ελλάς Βέλου με 5-0 παρακαλώ.
0: Τι
2: με
0: λες?
2: 5-0. Μια θριαμβευτική εμφάνιση κάναμε, τρομερή.
0: Μπράβο,
2: και την περασμένη αγωνιστική είχαμε παίξει στην Νεμαία και είχαμε κερδίσει και εκεί 2-0. Τι σημαίνει, δύο αγωνιστικές, δύο νίκες.
0: Συγχαρητήρια.
2: Γιατί εκτός από Ολυμπιακός που είμαι και παρακολουθούμε όλα την ομάδα Αθλητική και Ολυμπιακό και τα μπάσκετ, οφείλουμε και να ακούει και ο κόσμος από όποιο χωριό είναι και από όποια ομάδα της περιοχής της είναι να πηγαίνουν να βλέπουν και την τοπική ομάδα της. Κακό δεν είναι. Δεν είναι μόνο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 5 ευρώ το εισιτήριο έχει. Είχε σίδερα 250 άτομα τα είχε μέσα. Αρκετά άτομα. Γεμάτη σίδερα.
0: Ναι, καλό είναι να παρακολουθούν και οι τοπικοί εκεί. Καλό είναι να παρακολουθούν.
2: Δεν είναι σωστό. Δεν
0: είναι,
2: είναι
0: καλό.
2: Σωστό,
0: ναι, βέβαια, γιατί έτσι υπάρχει ενδιαφέρον. Για, ναι. Για τα τοπικά πρωταθλήματα. Και ξέρεις καμιά φορά καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη.
2: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε την ομάδα μας η οποία θα πάει πολύ καλά φέτος. Κάναμε αρκετές μεταγραφές. Έχουμε ένα προπονητή τον Κολιάκο, παλιός παίχτης εδώ της Κορινθίας.
0: Ναι,
2: Κολιάκος,
0: ναι.
2: Πολύ καλός,
0: ναι, ναι.
2: Προπονητής. Έχουμε παίχτες που ήρθαν και από Αττική, δύο παίχτες που ένας έχει παίξει στο 10. Το νούμερο φόρεγε Στράτο, του λένε, ξεχνάω το επιθετό του, τώρα έχει έρθει. Ένας παιχταράς, έβαλε και δύο γκολ, τρομερός.
0: Από τον Οκτώβριο θα παρακολουθούμε και τα τοπικά πρωταθλήματα. Εμείς κάνουμε μια συνεργασία πολύ καλή από τον Οκτώβριο και θα παρακολουθούμε γάμα εθνική και τοπικά πρωταθλήματα.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί αφορούν αρκετό κόσμο που...
2: Αφορούν.
0: Ασχολείται με αυτά και ευτυχώς που ασχολούνται. Ευτυχώς, ναι, ναι. Καλύτερα να ασχολείται με τον αθλητισμό παρά να ασχολείται με ναρκωτικά, με άλλα πράγματα που είναι άσχημα.
2: Μα ναι, και έχω να σας πω και το άλλο, ότι επειδή ξέρω ότι τα απογεύματα ο κύριος Φώτης βγάζει καμιά φορά έναν παράγοντα από κάποια τοπική ομάδα,
0: ναι, ναι.
2: Από κάποια τοπική ομάδα, θα συνοηθώ εγώ με τον κύριο Φώτη. Να βγάλουμε έναν
0: βεβαίως,
2: παράγοντα
0: βεβαίως, εδώ είμαστε
2: από τη νέους ευγενίας όμως.
0: Βεβαίως, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
2: Εγώ ήμουνα πολλά χρόνια γενικός αρχηγός εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Πρώτα ήμουν εγώ Πειραιώτης, είμαι όλα τα χρόνια,
0: ναι,
2: και στον Πειραιά,
0: ναι,
2: είχα μαγαζά και τέτοια. Τώρα μένω τα τελευταία χρόνια Αγίους Οδόρους που έχω πιέξει στο σπίτι μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και πηγαίνω και βλέπω την ομάδα, γιατί οφείλω να βλέπω ποδόσφαιρο. Την τοπική ομάδα μου. Δεν γίνεται να μην πας, απαγορεύεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι νιώθω εγώ, σαν φιλάθρος λοιπόν που είμαι. Έτσι είναι όλο του ποδοσφαίρου.
0: Να μας ενημερώσετε κύριε Θανάση και να το...
2: Και ωραιότατο γήπεδο έχουμε.
0: Ο, μπράβο.
2: Με πλαστικό χορτάπι, το πλαστικό που έχει κάτω, πάρα πολύ ωραία. Και πολλοίς κόσμος. 5 ευρώ το εισιτήριο.
0: Οι Άγιοι Θεόδωροι ανήκουν στο Δήμο Λουτρακίου.
2: Λουτράκι Περαχώρα. Και Άγιοι Θόδωροι.
0: Mm.
2: Είναι τρεις μαζί.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Άγιοι Θόδωροι, Λουτράκι, Περαχώρα.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ φτιάχνουν ωραία πράγματα στους Άγιους Θεοδόρους.
0: Με
2: καλώσαν τα πεζοδρόμια. Ωραία πράγματα φτιάχνουν εδώ ο αντιδήμαρχος που έχουμε, κύριος Σπύρος Φοράτης, μαζί με τους άλλους. Τα φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία και είναι ένα πολύ όμορφο χωριό.
0: Μπράβο.
2: Και όλο και ομορφαίνει συνέχεια.
0: Ωραία, κύριε Θανάση, ολοκληρώνουμε για να πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα.
2: Από εκεί πέρα, η Εθνική το βράδυ, καλή επιτυχία.
0: Να είμαστε καλά.
2: Να παίξουμε, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο για άλλες ομάδες. Εντάξει, ας τον Παναθηναϊκό, είδαμε χθες, τον Ολυμπιακό τον είδαμε.
0: Ναι.
2: Σαν μπάσκετ και τα λοιπά. Να μην λέω τίποτα άλλο.
0: Ωραία.
2: Πολύ να πω γι' αυτό. Για το τοπικό πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Γεια σας.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jürgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Για δράση είσαι έτοιμος.
7: Με Arbiland, ναι.
6: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
7: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
16: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επανήρθαμε. Αυτά λοιπόν για τους χθεσινούς και προχθεσινούς ημιτελικούς στο μπάσκετ για το Super Cup. Θα ακολουθήσουν σε λίγο ένα break για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί ζωντανά στον αέρα για να βγάλουμε τα τηλέφωνα σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη αποστολή για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην WWK Arena στο Augsburg για το Nations League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η ώρα για το Super Cup έφτασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράζονται στις 8 στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς τον Γκρέι θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, με τον Αντρέα Τρινκέρι να αναμένεται να κόψει άλλον ένα ξένο. Ραδιοφωνία.

100% της ετοιμότητάς τους. Σήμερα η επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το ρεπό. Ανεβάζει στροφές στα μπόρδα ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρικ ο Γιάνγκουζιτς στη νίκη της ομάδας κάτω των 21 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε θα χειρουργηθούν Τάχα, Έλ και Παβλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης. Για την τέταρτη αγωνιστική του Super League 2, στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926 Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Στις 5 Ελλάς Σύρου Πας Πύργος και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Επανήλθαμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να ακούσουμε τις απόψεις σας, για να μας πείτε τις ιδέες σας, να μας πείτε ό,τι εσείς θέλετε. Έχουμε τον αγώνα της Εθνικής το βράδυ 10 παρατέταρτο και είναι το πρώτο παιχνίδι του Jürgen Klopp μπροστά στο γερμανικό κοινό σαν ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας του. Είναι αλήθεια ότι επικρατεί ενθουσιασμός στη χώρα για το γεγονός πως ο Klopp βρίσκεται στον πάγο της Εθνικής τους. Άρα το κίνητο της Γερμανίας απόψε στο μάτς με την Ελλάδα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ο Klopp θα θέλει να ξεκινήσει με νίκη αυτή τη μεγάλη πρόκληση που έχει ως στόχο να οδηγήσει τη Γερμανία στην κορυφή της Ευρώπης σε 2 χρόνια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε μια επιθετική εκδοχή των Γερμανών, μια ομάδα που θα μπει απέναντι στην Ελλάδα έχοντας το μαχαίρι στα δόντια. Όμως από την άλλη πλευρά, δύσκολη εξίσωση εξ αρχής που γίνεται ακόμα δυσκολότερη και ποια θα είναι η απάντηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των παικτών του. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, λένε. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι θειασότης αυτού. Και δεν είναι θειασότης εκτεταμένου rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έστω και αν αυτά τα παιχνίδια έχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους. Έστω και αν μεσολάβησε το ταξίδι. Έστω και αν άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Ο Γιοβάνοβιτς το είπε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Και αλήθεια είναι πως περισσότερες από 2 και αν δεν πρόκειται να κάνει. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά το προπονητή της Ελλάδας. Πλην όμως, όσοι το γνωρίζουν καλά, ξέρουν ότι δεν θέλει να κόψει τη φορά των ποδοσφαιριστών του που έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο στο Βελιγράδι και έφεραν μια μεγάλη νίκη και μάλιστα με ανατροπή. Έχουμε λοιπόν το ένα σενάριο λέει πως θα τοποθετήσει τρίτο κεντρικό αμυντικό πλάι στους Μαυροπάνο και Ρέτσο και θα παίξει με ένα 3-5-2, αλλά συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες κάτι τέτοιο. Γιατί δεν το έχει δοκιμάσει.

σε επίσημο παιχνίδι και γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να έρθουν πιο μέσα στο γήπεδο Τζόλης και Καρέτσας. Το άλλο σενάριο, το οποίο είναι και επικρατέστερο, λέει για ένα επιπλέον χαφ στον άξονα, δίπλα στους Σκουρμπέλη και Ζαφίρη. Αν τελικά αποφασίσει ο Γιωβάνος να αλλάξει κάτι και δεν πάει με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα και στο Άουσμπουργκ, τότε ο Ανδρούτσος ή ο Μουζακίδης θα πάρουν τη θέση του Κοστούλα στην ενδεκάδα της Ελλάδος, που θα παίξει με ένα διαφορετικό 4-3-3, φορτώνοντας περισσότερο τη μεσαία γραμμή, και θα επιχειρήσει στους ανοιχτούς χώρους να βρει τρόπους για να κάνει ζημιά απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο. Ανδρούτσος ή Μουζακίδης στη θέση του Κοστούλα, λοιπόν το δίλημα. Δηλαδή Τζολάκι στο τέρμα, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτος, Τσιμίκας από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα, Ζαφίρης, Κουρμπέλης στα χαβ, Καρέτσας δεξιά, Τζόλης αριστερά, Παυλίδης στην επίθεση με στόχο το όνειρο, παρέω με εκείνο του Γουέμπλεϊ. Να δούμε, οι ώρες είναι λίγες, θα δούμε τι θα ξημερώσει. Πάμε λοιπόν πάλι στην επικοινωνία μας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, μόλις ανοίγουμε πάλι τα τηλέφωνα. Ο Διαμαντής μου γράφει: ο Παναθηναϊκός έχει και ένα δύσκολο θέμα, το θέμα της διαχείρισης των παικτών. Όταν έχεις, λέει, φίρμες, μπορείς τα αποδυτήρια να γίνουν δύσκολα και να χαθούν τα πάντα. Ο Ζόρτς δεν φημίζεται για τη διαχείριση, ο Ζόρτς δεν διαχείριση με παίκτες φίρμες. Ο Ηλίας μου γράφει: καλημέρα, ένα σχόλιο για το πέναλτι της Αγγλίας και η σύγκριση με αυτό του Γιώβιτς στο Βόλο. Ηλία, δεν το είδα το πέναλτι της Αγγλίας. Εκείνο που έχω να πω του Γιώβιτς κατεμένα στο Βόλο δεν ήταν πέναλτι. Θα μπορούσε να μην δοθεί. Δόθηκε, τελείωσε. Τι να κάνουμε. Όλα δίνονται και όλα δεν δίνονται. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε φιδωλοί, ας μην συγκρίνουμε καταστάσεις, γιατί δεν είναι ούτε οι ίδιες οι ομάδες, ούτε οι ίδιοι οι διαιτητές. Άρα λοιπόν από διαιτητή σε διαιτητή, δυστυχώς ή ευτυχώς, διαφέρουν οι αποφάσεις. Ο διαιτητής είναι άνθρωπος, παίρνει αποφάσεις που όπως τις βλέπει εκείνη τη στιγμή, ακόμα και οι άνθρωποι που κάθονται στο ΒΑΡ, και αυτοί οι άνθρωποι είναι με ανθρώπινη λογική, καλούνται να δουν αν είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι. Θα έρθει κάποια στιγμή η εποχή που αυτά θα, η τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα τα φτιάξει έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Όμως όταν το ποδόσφαιρο ή οποιοδήποτε άθλημα είναι στο 100% ό,τι πει το κομπιούτερ, ό,τι πει και δεν έχει δει, ό,τι πουν τα τεχνικά μέσα και δεν έχει αυτό το απρόβλεπτο, το ανθρώπινο, ακόμα και το λάθος, τότε χάνει, πιστεύω, την ομορφιά του. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε όλα εδώ. Είμαστε στη γενιά της αλλαγής, η γενιά που αλλάζει ο κόσμος, η γενιά που σκέφτονται τα κομπιούτερ αντί τα μυαλά των ανθρώπων. Σε λίγο καιρό ακόμα και το τι θα τρώμε θα συμβουλευόμεθα τους υπολογιστάς. Δεν βλέπετε τι έγινε με την υπόθεση Μαζονάκη? Από ό,τι ακούγεται και λέγεται, η γιατρός αυτή, να την κάνει ο Θεός να την κάνει γιατρό, συμβουλευόταν το AI τι κάνει σε περίπτωση, τι να κάνει στην περίπτωση που είχε τον ασθενή σχεδόν πεθαμένο στο κρεβάτι. Έρχεται η εποχή που τα κομπιούτερ θα κάνουν αυτά κουμάντο. Μπορεί να μην κάνουν τις δουλειές που κάνουν οι άνθρωποι, αλλά πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως την ονομάσαμε, θα κάνει κουμάντο στις ενέργειες και στα θέλω των ανθρώπων. Βλέπω και ξαναβλέπω τον γκολ αυτό στο 2-1 της Ελλάδος απέναντι στην Σερβία. Είναι ο παίκτης της Ελλάδος, καταρχάς ο Τσιμίκας, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή σέντρα για τον οποίον ο Κλοπ μίλησε με τα καλύτερα λόγια, αλλά και από την άλλη είναι και το σέντερ φορ που
παίρνει πάρα πολύ σωστή θέση. Μου θυμίζει κάτι μεταξύ του Ελκαμπή. Κάτι λίγο από Ελκαμπή που χωνόταν γρήγορα μέσα στη φάση, πρώτο στη φάση και έβαζε τον γκολ. Τώρα που λέμε Ελκαμπή, οι πληροφορίες λένε ότι η μεταχειρητική του κατάσταση είναι πολύ εθαρρυντική και κάποιοι λέει θα τρίβουν τα μάτια τους στο χρόνο στον οποίο θα επανέλθει ο Ελκαμπή. Η ευχή όλων είναι οι παίχτες με τέτοιους σοβαρούς τραυματισμούς να επανέρχονται πολύ γρήγορα, γιατί είναι επαγγελματίες και ο χρόνος που έχουν για να κάνουν τη δουλειά τους είναι περιορισμένος, είναι λίγα χρόνια. Δηλαδή αν φανταστούμε έναν παίχτη που είναι στα πάνω του 24-25 χρονών και αρχίζει η πτώση του μετά τα 32, έχουν μια 7 ετία να λειτουργήσουν σε υψηλό επίπεδο, να κάνουν καλές μεταγραφές και να κάνουν ένα καλό συμβόλαιο. Έχουμε και τη μετάδοση του Super Cup από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, που για άλλη μια φορά λέω είναι κλειστό, αλλά δεν μπορεί να είναι κλειστό και στους φιλάθλους. Η ανικανότητα των διοικούντων να προστατεύσουν την διοργάνωση και να παρακολουθήσουν τους αγώνες φιλάθλοι και όχι τρελαμένοι οπαδοί οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Η αδυναμία λοιπόν του κράτους έχει αυτά τα αποτελέσματα. Δυστυχώς άλλη μια φορά το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την διεξαγωγή αγώνων με φιλάθλους σε σοβαρά Super Cup, κύπελο κτλ. Αν πάμε έτσι τότε ας κλείσουμε και τα γήπεδα όλα και ας μην έχουμε φιλάθλους, ας τα βλέπουμε όλα από την τηλεόραση. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.

0: Είμαστε βέβαια και σε αναμονή της επιστροφής του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα για να ανακοινώσει τα μέτρα για την ελάφρυνση των νοικοκυριών για το πετρέλαιο θέρμανσης που σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η διάθεσή του. Όταν η τιμή του υπολογίζεται στο 1,80, φανταστείτε τι θα γίνει. Έχει φτάσει σε πολύ ψηλό η τιμή του πετρελαίου, του θέρμανσης και άλλα και του κίνησης. Και δεν ξέρω πού θα βγει αυτό το πράγμα, πού θα βγει. Όλα αυτά βέβαια είναι τεχνητά, όλα αυτά είναι να μην παραμυθιαζόμαστε και να μην λέμε πράγματα, όλα αυτά είναι τεχνητά. Λέει ανεβαίνουν γιατί είναι κλειστά τα στενά, ανεβαίνουν γιατί η Ρωσία δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, ανεβαίνουν. Κατά τα άλλα, το μόνο που δεν πέφτει, είναι οι τιμές. Οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, των απαραίτητων να ζήσει ο κόσμος, δυστυχώς. Αλλά τι να πούμε, εν πάση περιπτώσει, αν πεις σε έναν Έλληνα μποϊκόταρε κάποια πράγματα, μποϊκοτάρει σέτα για να μην... για να πέσουν οι τιμές, την επόμενη στιγμή θα πάει και θα βρωμηθευτεί δεκάδες κιλά, μήπως και χάσει. Στη Γαλλία ανέβηκε 10 cents ανέβηκαν κάποια πράγματα και έκαναν μποϊκοτάζ. Πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα φίλο στο τηλέφωνο, τον πρώτο φίλο, για τη δεύτερη ώρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Δήμο.
0: Σας ακούμε.
1: Τι κάνετε, Κώστας από Ήλιον.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Είσαι καλά.
0: Το βροχερό Ήλιον βρέχει.
1: Αφού κοντά είμαστε.
0: Εμείς είμαστε μέσα όμως.
1: Ό,τι έχεις εσύ εκεί που είσαι στη Ζήτσης.
0: Εμείς είμαστε μέσα όμως, είμαστε μέσα. Δεν βγαίνουμε τώρα, είμαστε...
1: Εγώ μέσα είμαι τώρα.
0: Α, και εσύ μέσα,
1: Δεν βγαίνω έξω, φοβάμαι, επειδή είμαι από ζάχαρη μιλιώσω.
0: Α, γι' αυτό,
1: καλά. Βέβαια.
0: Γλυκάνεις τον κόσμο αλλιώς όμως. Η ζάχαρη είναι...
1: Αυτό που δεν έχουμε αναφέρει, ναι, να πούμε τώρα τα σοβαρά,
0: ναι.
1: Αυτό που δεν έχουμε αναφέρει είναι ο κύριος Πρωθυπουργός μας είχε πει πέρυσι, τέλος του χρόνου και αρχές του χρόνου που διανύουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πει για κάποιο market class, pass, market pass.
0: Το είχε δώσει πέρυσι.
1: Όχι. Λάθος. Τέλος του χρόνου, επειδή έχουν πάρει επάνω πολύ τα τρόφιμα, είπε ότι θα δώσει market pass. Ναι. Αυτό δόθηκε ή ξεχάστηκε.
0: Θα δώσει τώρα στους συνταξιούχους 400 ευρώ το Νοέμβριο, προφανώς.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν μόνο οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί δεν ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ. Μόνο οι συνταξιούχοι ψωνίζουν και άλλοι.
0: Οι κυβερνώντες κάθε φορά εκείνο που βλέπουν είναι ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις και ανάλογα με το που βρίσκεται.
1: Το ρεζουμέ της υπόθεσης, κύριε Δημό, ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν το ανέφερε καθόλου στη ΔΕΘ.
0: Είχε άλλα.
1: Έχασε. Ξέχασε.
0: Όχι, δεν νομίζω. Είναι πανέξυπνος ο...
1: Δεν μπορεί, αν ήταν πανέξυπνος.
0: Πανέξυπνος είναι.
1: Έλεγε. Αλλά ξέρετε, εγώ τι διάβασα λοιπόν στο διαδίκτυο. Ξέρετε τι διάβασα στο διαδίκτυο. Ότι δεν θα το πάρουν όλοι οι Έλληνες. Ξέρετε ποιοι θα το πάρουν μόνο. Αυτοί που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
0: Ναι.
1: Άρα τι εννοεί. Ότι θα το πάρουνε 100.000, 150, δηλαδή άτομα που είναι ένα βήμα πριν από το θάνατο.
0: Ουσιαστικά το ΚΕΑ.
1: Ναι, τώρα δεν λέγεται ΚΕΑ, λέγεται εγγυημένο εισόδημα. Ε, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι. Το άλλαξε από ΚΕΑ που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Το ΚΕΑ θύμιζε και την ΚΕΑ, το νησί την ΚΕΑ.
1: Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, άρα δεν θα δώσει τίποτα. Εν τω μεταξύ οι τιμές καλπάζουνε. Κάθε μέρα πας στο ράφι, σήμερα το βρίσκεις 2 ευρώ. Πας την άλλη μέρα το βρίσκεις 2,30. Πας την άλλη μέρα το βρίσκεις 2,80.
0: Ποιος λέει
1: συνέχεια οι τιμές ανεβαίνουνε.
0: Εσείς ποιος λέτε ότι φταίει για την αύξηση των τιμών?
1: Ποιος φταίει? Εγώ πάντως δεν φταίω.
0: Ναι, λέω ποιος φταίει, τι, που έχετε εστιάσει.
1: Φταίει, η κυβέρνηση δεν φταίει. Όταν η κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το καλπασμό που γίνεται στα τρόφιμα, ποιος άλλος να φταίει?
0: Να φταίει. Άρα δεν υπάρχει υπουργός εμπορίου, άρα δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να κάνει αυτή την, τη δουλειά. Δεν υπάρχει υπουργή. Παλιά υπήρχε το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο έκανε ελέγχους, έκανε τώρα.
1: Ναι, τώρα δεν κάνουμε ελέγχους, τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε ελέγχους, γιατί κοίταξε να σου πω κάτι, κύριε Δήμο.
0: Ναι, ναι. Προφανώς δεν κάνουν ελέγχους, γιατί θεωρούν ότι όλα πάνε καλά.
1: Το κράτος, όχι, ναι. Το κράτος τον συμφέρει η ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε για ποιο λόγο?
0: Ποιο λόγο λέτε εσείς?
1: Απολαμβάνει περισσότερο ΦΠΑ, μεγαλύτερο ΦΠΑ.
0: Εδώ λένε τώρα ότι εξαιτίας του ότι τα καύσιμα, ο κόσμος δεν βάζει καύσιμα λόγω της μεγάλης τιμής που έχουν αυτή τη στιγμή το λίτρο, ανά λίτρο, έπεσαν κατά 30% οι εισπράξεις του δημοσίου.
1: Βέβαια, λογικό δεν είναι.
0: Από το φόρο κατανάλωση.
1: Συγγνώμη,
0: ναι, αλλά,
1: λογικό δεν είναι.
0: Κύριε Κώστα,
1: ένας που έπαιρνε, συγγνώμη ένα λεπτό, κύριε Δήμο, και ένας που έπαιρνε το αμάξι που λέμε να πάει στο περίπτερο να πάει τσιγάρα, πάει με τα πόδια τώρα. Δεν θα πάρει το αμάξι.
0: Ναι, αν πούμε ότι για μία εβδομάδα δεν παίρνει κανείς το αμάξι, κανείς. Ακόμα και να μην πάει, που λέει ο λόγος και στη δουλειά του. Εσείς τι λέτε, πώς θα το ακολουθήσουν αυτό?
1: Ο Έλληνας δεν πρόκειται να το πράξει αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Ο Έλληνας δεν πρόκειται να το πράξει αυτό. Κάποτε στη Γαλλία, λοιπόν, πριν πάρα πολλά χρόνια, ακρίβηναν το κρέας στο Μοσχαρίσιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μποϊκοτάζ όλοι οι Γάλλοι, δεν πήγαν να πάρουν κρέας. Μετά από 10 μέρες, σχεδόν μισοτιμή στο... Τι θα το κάνουνε? Θα το φάνε αυτοί, ας το φάνε.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν ακριβαίνει κάτι, τρέχουμε στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού ή για οποιοδήποτε πράγμα και κάνουμε ουρές απ' έξω.
0: Μα αυτό είναι σύνηθες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τώρα, αν βγει ένας μεγάλο δημοσιογράφος σε ένα κανάλι και πει ξέρετε κάτι, έχουμε κίνδυνο πολέμου, θα δείτε τα σούπερ μάρκετ και θα αδειάσουν σε δευτερόλεπτα.
1: Λες και θα του φτάσουνε.
0: Μα αυτό λέω.
1: Αν λες θα γίνει ένας πόλεμος διαρκείας.
0: Όχι, άλλο λέω. Λες και αν έχει αυτός να φάει, εγώ που δεν θα έχω πάρει να φάω, δεν θα κάνω ντου στο σπίτι του για να ζήσω.
1: Κάνεις. Για να πάρεις ό,τι έχω και εγώ για να φας και εσύ.
0: Έλεγαν κάποτε, κύριε Κώστα, ότι οι πλούσιοι, αυτοί που έχουν τον πλούτο, βάρδα μην κάνουν ντου αυτοί που δεν έχουν και δεν θα έχουν τίποτα. Έχουν τον πλούτο γιατί δεν μπορούν να μονιάσουν και να ξεσηκωθούν αυτοί που δεν έχουν.
1: Να σου πω κάτι, κύριε Δημό. Κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι.
1: Οι πλούσιοι, επειδή στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι στοχευμένοι.
0: Ναι.
1: Ξέρει ο κόσμος λίγο πιο πολύ ποιοι είναι. Έτσι, σε περίπτωση που θα συμβεί κάτι και θα αρχίσει να πεινάει ο κόσμος πάρα πολύ, δεν ξέρουνε ότι εκεί θα πάει ο κόσμος.
0: Μα εκεί θα πάει, πού θα πάει?
1: Πού θα πάει, σε έναν που δεν έχει?
0: Σας δω, έχουν τα σούπερ μάρκετ αποθήκες, τεράστιες αποθήκες, έχουν τεράστια κτίρια, τεράστια.
1: Όταν εκεί πεινάσει, θα πάει ο κόσμος.
0: Ποιος θα συγκρατήσει τον κόσμο αυτόν. Ποιος μπορεί μάλλον να πεινάει ο κόσμος, να πεινάει το παιδί του, να πεθαίνει το παιδί του και να τον συγκρατήσει.
1: Οι παροιμίες που λένε, που έχουν βγει ελληνικές, είναι σοφές. Δεν έχετε ακούσει που λέει «φωνή λαού, οργή Θεού»?
0: Ναι.
1: Ο λαός στην ουσία, κύριε Δήμο, έχει δύναμη στα χέρια του. Αλλά επειδή δεν είμαστε ενωμένοι και είμαστε απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον.
0: Είμαστε ευκαιριακά ενωμένοι.
1: Ναι,
0: στη μάσα
1: μόνο
0: μαζί,
1: όταν έχει κάτι το πολύ συνταρακτικό ενώνεται ο Έλληνας.
0: Ναι.
1: Όταν πρέπει να ενωθεί για κάποιο πράγμα, τίποτα. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί.
0: Μα έχουμε και περιπτώσεις, εδώ έχουμε περιπτώσεις δημοσιογράφων που, όπως μου γράφει η φίλη μας η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, δημοσιογράφος, όσο ήταν δημοσιογράφος και είχε εκπομπή, ήταν για, όλα ήταν για το λαό, παλεύει για το λαό. Και τώρα που είναι δημοσιογράφος και παίρνει το 25 του εκεί που είναι στην Ευρωβουλή.
1: Ναι, κατάλαβα που στοχεύει.
0: Δεν λέμε ονόματα, είναι...
1: Ναι, κατάλαβα που στοχεύει.
0: Άρα, τι να πούμε τώρα, όταν παίρνουμε τη θέση... Κοιτάξτε, και εγώ που τα λέω αυτά τα πράγματα, αν μου εξασφάλιζε κανείς μια θέση τέτοια, δύσκολα...
1: Κύριε Δήμο, εγώ δεν ξέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν ξέρω.
0: Να είμαστε ειλικρινείς, και να λέμε
1: ιδεολογία έχετε, ούτε με διαφέρει.
0: Ναι.
1: Εγώ εκείνο που θέλω, σαν ραδιόφωνο που είστε εδώ στην πόλη μας, στο Ήλιον, να αναφέρετε συνέχεια, κάθε μέρα, όλα τα στραβά που γίνονται.
0: Για το Ήλιον λέτε?
1: Να ο κόσμος να το βάλει στο μυαλό του
0: για
1: και
0: το
1: να
0: Ήλιον,
1: το
0: λέτε,
1: ακούει.
0: Λέτε για το Ήλιον?
1: Όχι, επειδή ακούγεστε, λέω, σαν σταθμό.
0: Όχι, ναι, λέω, μου λέτε τα στραβά
1: για την περιοχή του Ηλίου. Τα στραβά γενικά που γίνονται στη χώρα μας.
0: Α, στη χώρα μας, γενικώς, εντάξει.
1: Να τα λέτε κάθε μέρα. Να τα επεδώσει ο Έλληνας πολίτης, να ξέρει λοιπόν, εγώ κύριε Δήμο, είμαι 66, σε λίγο κλείνω τα 66, πάω στα 67.
0: Είμαι λίγο μεγαλύτερος εγώ, εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ποτέ μου δεν μπήκα σε κάποιο άρμα. Ούτε επί Πασόκ με τις παχές αγελάδες που είχαμε, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΚΚΕ. Δεν ήμουνα ποτέ με παροπίδες. Άκουγα τι έλεγε ο ένας, άκουγα τι έλεγε ο άλλος και έπρατα σύμφωνα με αυτά που άκουγα και μου κάνανε κλικ στο αυτί.
0: Το κακό είναι ότι από λόγια οι πολιτικοί έχουν πάρα πολύ ωραία λόγια.
1: Εδώ βλέπετε έναν πολιτικό, στην Ελλάδα.
0: Έναν πολιτικό γυρολόγο, έναν πολιτικό κυραλιφά. Άλλα λέει, άλλα κάνει και τελικά αυτός είναι καταδικασμένος.
1: Να τελειώσω για να πάτε και σε άλλη γραμμή.
0: Και τον πιστεύουνε, υπάρχουν άτομα που τον πιστεύουν ακόμα.
1: Αν το ψέμα είχε ποινικοποίηση, το 99,9 των πολιτικών θα ήταν στη φυλακή.
0: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή πρέπει να ποινικοποιηθεί οι υποσχέσεις, να ποινικοποιηθεί των πολιτικών. Όταν τις λένε πριν εκλεγούν και τι κάνουν μετά. Θα πρέπει αυτό να είναι ποινικό αδίκημα. Δεν μπορεί να υπόσχεσαι.
1: Κύριε Δήμο, εδώ έχουμε ακόμα βουλευτική ασυλία. Μα τι λέμε τώρα.
0: Μα κανεί δεν θέλει
1: να υπάρχει βουλευτική ασυλία. Μα θα ψηφίσουν. Γιατί να μην έχω αυτή, και εγώ ασυλία που με απλοσχολεί. Δεν το κατάλαβα δηλαδή.
0: Να διώκονται. Γιατί σου λέει εκεί που είναι αυτό τώρα μπορεί αύριο να είμαι εγώ. Αύριο μπορεί να είμαι εγώ υπουργό. Βλέπετε
1: ναι,
0: ότι γίνονται
1: και
0: υπουργοί.
1: Λέω, γιατί να μην έχω κι εγώ βουλευτική ασυλία.
0: Κύριε Κώστα, γίνονται υπουργοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ανίκανοι να μετρήσουν πόσα cents έχει το ευρώ.
1: Ένα ευρώ πόσα cents έχει, δεν ξέρουν. Υπάρχουν υπουργοί, κύριε Δημοσθένη μου, που δεν έχουν πάει ούτε φαντάρι, ούτε έχουν κολλήσει ένα ένσημο στη ζωή τους.
0: Εντάξει,
1: αυτοί... Πώς έχουν βγει όμως,
0: συνήθως,
1: πώς έχουν βγει οι υπουργοί.
0: Συνήθως αυτοί που δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο, συνήθως γίνονται υπουργοί.
1: Ήθελα να πω, για να κλείσουμε, για να πάτε και σε κάποιον άλλον. εάν δεν έχεις κολλήσει ένα ένσημο, όταν μου έχεις υπουργούς οι οποίοι πουλούσαν βιβλία και ματζούνια, τους έχεις σε θέσεις κέραιες όπως νοσοκομεία, Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή μπορεί να έχεις υπουργό υγείας έναν άνθρωπο που δεν είναι γιατρός. Θα μου πεις πώς το λες αυτό. Μπορεί να είναι άξιος, συμφωνώ. Αλλά δεν έχει δείξει αυτό ο κύριος που είναι τώρα ότι είναι άξιος. Κάποτε είχε βάλει 5 ευρώ εισιτήρια στους ασθενείς που θα πηγαίναν στο νοσοκομείο το δημόσιο. Το θυμάστε?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Παρόλα αυτά, γιατί εγώ λέω και το καλό, λέω και το κακό, έτσι, ο συγκεκριμένος υπουργός έχει κάνει κάποια δουλειά, πολύ περισσότερη από πολλούς υπουργούς που πέρασαν εκεί. Παρόλα τα λάθη του, παρότι ότι ενεργεί ως λαγός μπροστά για να καλύπτει και να, για ίδιο όφελος πάντα, για να μπορέσει κάποια στιγμή να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος με το οποίο πολιτεύεται, η δουλειά του σε κάποια σημεία είναι πάρα πολύ καλή. Άσχετα εάν τα λεφτά αυτά για τα οποία τα δίνονται για να φτιαχτούν οι υποδομές αυτές.
1: Δεν μου λες, ναι κύριε Δημοσθένη μου, για να έρθουμε στο διατάφτα.
0: Απλώς δεν υπάρχει έλεγχος που πηγαίνουν τα λεφτά.
1: Με το θάνατο τώρα του Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Τι έκανε?
0: Νομίζω το μόνο που μπορεί να κάνει να ενεργοποιήσει τους αυτοματισμούς, τους αυτόματους ελέγχους. Να μου πείτε τι
1: δεν
0: να κάνει αυτός.
1: Δεν έπρεπε να έχει γίνει πριν αυτό.
0: Ξέρετε κάτι, δεν έπρεπε οι γιατροί να εγκαλούνται από τον ΙΣΑ, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή από τον κάθε Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι δυνατόν κόρακας να βγάλει κοράκου μάτι. Βλέπετε ότι έχουν βγει καταστάσεις άσχημες που καταγγέλθηκαν γιατροί και ο σύλλογος, ο ιατρικός σύλλογος έλεγε και τι να κάνουμε και του κάνει μια σύσταση.
1: Και κάτι τελευταίο και κλείνω με αυτό. Ο Αναστάσης έχει πολλές γνώσεις για το μπάσκετ, αλλά πολλές φορές χάνει το δίκιο του με τον τρόπο που μιλάει, γιατί μιλάει πάντα θυμωμένα.
0: Μα είναι έτσι ο χαρακτήρας του, δεν είναι...
1: Ναι, είναι λάθος όμως. Δεν ακούγεται στο αυτή του
0: κοιτάξτε,
1: ακροατή ωραία.
0: Κοιτάξτε, το 90% από αυτά που λέει...
1: Είναι σωστά.
0: Είναι σωστά και είναι υπολογίσιμα.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Μια ομάδα, αν τον έπαιρνε στα σοβαρά και του λέγε, πες μου εσύ τις προτάσεις σου, τι προτείνεις να κάνω για να φτιάξω μια ομάδα.
1: Χάνει το δίκιο το όμως. Είναι ο τρόπος που μιλάει. Πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που μιλάει. Να μιλάει η πιο όμορφα ως το ακροατής που ακούει. Να τον ακούει ευχάριστα.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα επειδή στο τέλος που μίλαγε φώναζε, γκάριζε.
0: Μα έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Δεν είναι,
1: κύριε Δήμο,
0: από κακία ή από κακό.
1: Κλείσω γιατί παρακράτησα το τηλέφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε
1: πολύ
0: καλά.
1: Που τα είπαμε, που μιλήσαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εύχομαι να η εθνική μας σήμερα να πάει
0: αμήν,
1: καλά
0: αμήν,
1: και να δούμε
0: αμήν.
1: Ένα καλό τελικό.
0: Αμήν. Αμήν, αμήν, να είστε καλά. Θα πάμε σε ένα...
1: Αυτό γιατί έγινε το
0: ποιο?
1: Κύπελο αυτό το... Με τον μπάσκετ εχθές, γιατί παίξανε 4 ομάδες. Ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος δεν έπρεπε να παίξουν
0: όχι,
1: μόνο.
0: Όχι, το Super Cup. Αυτό παίζουν οι 4 ομάδες που κατά σειρά που έφτασαν στο πρωτάθλημα.
1: Που έφτασαν
0: Ελλάδος.
1: Στο τελικό.
0: Στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Στο προηγούμενο πρωτάθλημα Ελλάδος.
1: Έγινε, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
1: μεσημέρι.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
7: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Πάμε γρήγορα γρήγορα στο φίλο και στους φίλους που είναι στην γραμμή. Παρακαλώ.
6: Μ' ακούτε?
5: Ναι, σας ακούω, ναι.
6: Κοϊτά από Γαλάτι, μισό λεπτό να κλείσω ράδιο.
5: Λίγο κοντά, για να μιλάτε λίγο κοντά, γιατί δεν ακούγεστε καλά.
6: Λοιπόν, καλησπέρα.
5: Λίγο δυνατά, πιο δυνατά.
6: Μ' ακούτε τώρα καλά?
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, καλησπέρα. Θα μιλήσουμε και για αθλητικά και για πολιτικά, αν δεν έχει αντίρρηση.
5: Ναι, εντάξει, εσείς, αν είστε, μόνο να είστε ευγενείς στα πολιτικά, γιατί...
6: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, αεξής είπαμε.
5: Ναι.
6: Όσο για το πέναλτι που λέτε, ήταν πέναλταρα, καθαρό πέναλτι.
5: Για την Αγγλία.
6: Αν προσέξατε...
5: Στην Αγγλία.
6: Όχι, όχι, εδώ.
5: Στο Γιώβιτς.
6: Ναι, ναι.
5: Εντάξει, το αποδέχομαι όπως το λέτε, αλλά εγώ έχω άλλη γνώμη, δεν είναι...
6: Ο παίκτης του Βόλου... Πήγε και τον έριξε κάτω το Γιώβιτς.
5: Νομίζω εγώ ότι ο Γιώβιτς πέφτει θελημένα επάνω για να κερδίσει το πέναλτι. Αλλά είναι άλλο, η δική μου άποψη. Σεβαστή η δική σας, αλλά έχω και εγώ την άποψή μου.
6: Συνεπώς ήταν πέναλτι καθαρό. Κοίταξε, το όνομά σας.
5: Δημοσθένης.
6: Κοίταξε, Δημοσθένη. Η ΑΕΚ παίρνει πέναλτι γιατί είναι πέναλτι. Δεν παίρνει πέναλτι που δεν είναι. Αυτά τα έκανε ο Ολυμπιακός κάποτε. Έπαιρνε παπουτσέλια απέναντι με το αυτόν, πώς το λένε, με το Γιαννακόπουλο που έκανε βουλκές και έπαιρνε ανύπαραστα απέναντι. Τα θυμάστε, στην 20η αιτία.
5: Τα κάνανε όλες οι ομάδες, κύριε. Όλες οι ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός τα έκανε. Και η ΑΕΚ τα έκανε.
6: Η ΑΕΚ παίρνει πέναντι που είναι πέναντι. Πάμε τώρα στα.
5: Μην το. Αυτά είναι παθολογικά πράγματα τα οποία. Παθολογίες που δεν πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή.
6: Ναι, αλλά να μην ξεχάσουμε την 20η αιτία τι γινόταν, τα όργια γινόντουσαν. Λοιπόν, γι' αυτό έπαιρνε και πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά. Κοίταξε, Δημοσθένη, χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν τα δίνει.
5: Ναι.
6: Δεν τα δίνει, γιατί δεν περισσεύουν να τα δώσει και εδώ τα έδωσε στα... Αν θυμάστε, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, τα φάγανε φραπέδες, χασάπηδες, εκεί τα έδωσε. Γι' αυτό δεν υπάρχουν χρήματα να πάρει ο φτωχός. Έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ακρίβεια που γίνεται στα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν συμφέρει στην κυβέρνηση να δώσει χρήματα, αφού είπαμε, τα φάγανε...
5: Τα χρήματα αυτά του ΠΚΠΕ... Δεν ήταν χρήματα, ήταν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Δεν ήταν χρήματα, ελληνικά χρήματα που... Αυτά τα πήγαιναν αναγκαστικά στους αγρότες. Μιλάμε τώρα για χρήματα που πρέπει να δοθούν στους συνταξιούχους, στους ανθρώπους που είναι...
6: Αντί να πάνε στους φτωχούς...
5: Λίγο δυνατά, παρακαλώ.
6: Αντί να πάνε στους φτωχούς αγρότες, θα πάγανε κάποιοι αιτωνίκηδες, κάτι χασάπηδες και φραπέδες.
5: Έτσι. Ναι, εντάξει. Οι χασάπιδες και οι βραπέδες είναι το λιγότερο. Υπάρχουν και άλλοι από πίσω που είναι ακόμα χειρότεροι, που κυκλοφορούσαν με Πόρσε και με Φεράρι και με. Και υπάρχουν και πολιτικοί, και πιστεύω ότι υπάρχουν και πολιτικοί, πάρα πολλοί πολιτικοί που είχαν βοσκοτόπια και.
6: Η ουσία είναι, να πω και τώρα και να τελειώσω. Η ουσία είναι τώρα ο κόσμος να ξεστραβωθεί. Να ξεστραβωθεί και εγώ να κάνω την αποκάλυψη αυτή που δεν την έχω κάνει. Εγώ είμαι παλιός Πασοκτζής.
5: Ναι.
6: Και με τον Ανδρέα Παπαδρέου ο κόσμος έφαγε ψωμάκι. Ο κόσμος τώρα να ξεστραβωθεί και να ψηφίσει Πασόκ για να γίνει πολιτική αλλαγή. Διαφορετικά, αν θέλουμε να σταματήσει η ακρίβεια και όλα αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα, να γίνει πολιτική αλλαγή, πρέπει να ψηφίσουμε Πασόκ.
5: Εσείς νομίζετε δηλαδή ότι αν κυβερνήσει το Πασόκ θα είναι καλύτερα τα πράγματα στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι της διαφθοράς, στο κομμάτι της υγείας?
6: Αφού το έχει πει ο Νίκος Αντρουλάκης, φίλε μου, το έχει πει ότι θα απολογήσει τα καρτέλ. Ποια είναι τα καρτέλ? Τα δηληστήρια, τις τράπεζες, από εκεί θα εισπράξει τα χρήματα.
5: Αυτό το έχουμε ξανακούσει πάντως. Αυτό το έχουμε ξανακούσει, αυτές είναι υποσχέσεις.
6: Θέλει ο κόσμος, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Διαφορετικά, άμα ξαναψηφίσει πάλι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι άξιος της τύχης του. Χαιρετώ.
5: Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Σας ακούω.
7: Γεια σας.
5: Γεια σας.
7: Καλημέρα πρώτα απ' όλα σε όλο τον κόσμο και σε εσάς και στο ακροατήριο.
5: Το όνομά σας?
7: Γιώργος.
5: Γιώργος, γεια σου.
7: Ναι. Θα ήθελα να πω το εξής. Όλοι διαμαρτυριόμαστε για τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει, για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Πρέντατο, και ειδικά τον περισσότερο κόσμο τον ενδιαφέρει αυτός αυτά, και η μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει.
5: Ναι.
7: Σε όλα τα προϊόντα παίρνει μισθό ή σύνταξη και στις 15-20 του μηνός δεν έχει φράγκο. Συμφωνούμε, κύριε?
5: Η πλειονότητα των συνταξιούχων στις 20 του μήνα δεν έχουν.
7: Όχι. Δεν μιλάω για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους και αυτούς που δουλεύουν.
5: Ναι, παίρνω πρώτα από τους συνταξιούχους που είναι που δεν έχουν άλλο.
7: Όχι, εγώ δεν ξεχωρίζω, και από αυτούς που δουλεύουν τον βγάζουν, ναι, τον μήνα του.
5: Ναι, γενικώς υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. 15, στις 20 περίπου του μήνα τα χρήματα τελειώνουν.
7: Δεν διαφωνήσουμε για 5 μέρες, ξεμένει από χρήματα.
5: Ναι, ξεμένει. Και περιμένουν να πληρωθούν για να.
7: Εντάξει. Συμφωνούμε, κύριε, σε αυτό?
5: Βέβαια, ασφαλώς δεν υπάρχει διαφωνία.
7: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γίνονται όλες οι δημοσκοπήσεις, πόσες έχουν γίνει, καμιά πενταριά?
5: Διαρκώς, κάθε εβδομάδα γίνονται 3-4 δημοσκοπήσεις.
7: Πρώτο κόμμα έρχεται ο Μητσοτάκης, άσχετα αν δεν κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, από τον δεύτερο έχει το διπλάσιο ποσοστό. Είναι αλήθεια αυτό ή ψέματα?
5: Ναι, ασφαλώς.
7: Α, μπράβο. Επομένως, όλοι όσοι μιλάνε στο σταθμό και λένε αυτά που λένε, ας κοιτάξουν στον καθρέφτη να δουν το πρόσωπό τους, να δει ποιος θέλει. Είναι δυνατόν με ό,τι έχει γίνει μέσα στη χώρα, με την ακρίβεια, με σκάνδαλα, με, να βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση, όπως τον έλεγε ο Φραπέ, και να λέει και να κοροϊδεύει τους βουλευτές όσοι τον εξετάζανε στα μούτρα μας, και να τον ακούμε εμείς και να τον έχουμε πρώτο, και το δεύτερο κόμμα να το έχουμε δεύτερο με διπλάσιο ποσοστό. Ποιος θέλει, αγαπητέ μου? Ο Μητσοτάκης θέλει ή εμείς θέλουμε?
5: Όσο υπάρχουν φραπέδες που πίνουν το φραπέ τους χαλαρά γιατί κάποιοι δεν τους ελέγχουν, και όσους υπάρχουν χασάπιδες που κόβουν το εισόδημα των Ελλήνων για πάρτι τους, αυτά θα γίνονται. Δεν υπάρχει, κύριε, διάθεση. Δεν υπάρχει η διάθεση να ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αν υπήρχε διάθεση και αν υπήρχε κράτος που να μπορεί να τους ελέγξει, αυτοί δεν θα υπήρχαν.
7: Σε αυτό συμφωνώ.
5: Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις? Έχετε ακούσει καμιά τέτοια κατάσταση στην Αμερική? Όπου υπάρχει κράτος?
7: Σε αυτό συμφωνώ. Δεν διαφωνούμε σε
5: έχετε
7: αυτό.
5: Έχετε ακούσει στη Γαλλία δίκασαν τον πρόεδρό τους? Και το έβαλαν φυλακή. Εδώ πώς θα σας φαινόταν να έμπαινε ένας πολιτικός αρχηγός από αυτούς στη φυλακή ή ένας πρόεδρος?
7: Συμφωνούμε σε αυτό, δεν διαφωνούμε. 100% συμφωνώ σε αυτό που λες.
5: Ναι.
7: Εντάξει. Εγώ στο άλλο το κομμάτι...
5: Όλα ξεκινάνε από το λαό. Όταν ο λαός... Όταν ο λαός πείθεται... Με τα καθρεφτάκια και τα ρολογάκια όπως οι Ιθαγενείς, αυτές οι...
7: Όχι, γιατί ακούω τον κόσμο που διαμαρτύρεται και βλέπω το Μητσοτάκη πρώτο.
5: Εγώ είμαι κατά των εξαγγελιών στις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης ή οπουδήποτε, κατά των εξαγγελιών. Όταν ένας πρωθυπουργός ή ένας που κυβερνάει θέλει να κάνει, δεν χρειάζεται εξαγγελίες. Το κάνει. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι θα το κάνει τώρα και θα δώσει 400 ευρώ γιατί είναι εκλογές και τέτοια. Αυτά είναι βλακίες. Όταν θέλεις να κάνεις, το κάνεις. Όταν έχεις εργαζόμενο και θέλεις να του δώσεις αύξηση, δεν λες θα σου δώσω αύξηση από το Γενάρη και μετά ή τέτοια, δούλεψε καλύτερα ή... του τη δίνεις, δεν χρειάζεται.
7: Νομίζω δεν κατάλαβες το πνεύμα μου.
5: Το κατάλαβα.
7: Όλα που είπε, συμφωνώ και επαυξάνω. Εγώ άλλο λέω. Ο κόσμος πώς πηγαίνει και έχει πρώτο το Μητσοτάκη και γίνονται όλα αυτά. Δεν λέω γιατί...
5: Είναι ο ίδιος κόσμος που αγοράζει κυραλιφές για να βγάλει μαλλιά από έναν ο οποίος δεν έχει μαλλιά. Είναι ο ίδιος κόσμος που ψηφίζει αυτόν που μιλάει για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και στραβοκοπιέται και την επόμενη στιγμή βρίζει τα θεία. Είναι ο ίδιος κόσμος που λέει ότι εγώ αν ήμουν, δεν θα τα έπαιρνα και όταν έρθει και του δοθεί θέση είναι ο πρώτος που τα παίρνει. Έτσι είναι. Σε αυτό το κράτος...
7: Επομένως ποιος θέλει...
5: Το άναρχο. Αυτό είναι άναρχο κράτος. Όποιος θέλει κλέβει, όποιος θέλει αρπάζει, γιατί ξέρει ότι στο μέλλον δεν θα δικαστεί. Ο χρόνος...
7: Ποιος θέλει όμως, εγώ λέω. Ποιος θέλει. Εμείς δεν θέμε.
5: Εμείς ασφαλώς.
7: Αυτό λέω, αγαπητέ μου. Αυτό λέω, Θέμη μου. Αυτό θέλω να πω. Να τα ακούσουν όλοι. Δεν μπορεί να βγαίνετε και να διαμαρτύρονται και από τη στιγμή.
5: Ο λαός ευθύνεται και για τα καλά και για τα κακά. Ο λαός ευθύνεται και για τα καλά και για τα κακά. Δεν θα υπήρχαν πολιτικοί.
7: Συμφωνούμε απόλυτα.
5: Δεν θα υπήρχαν αυτοί οι πολιτικοί αν υπήρχε άλλη φιλοσοφία και άλλος τρόπος σκέψης του λαού.
7: Συμφωνούμε απόλυτα.
5: Όταν ο λαός πείθεται με καθρεφτάκια και με τέτοια σαν τους Ιθαγενείς.
7: Σαν τους Ιθαγενείς, ναι, σου δίνω και σε κοιτάει σαν Θεό, σωστό.
5: Έτσι δεν είναι. Τους δίνουν καθρεφτάκια και με τα καθρεφτάκια πείθονται.
7: Μα τους παίρνουν με το μέρος τους.
5: Δηλαδή από 250, αν πάρει άλλα 150 ένας συνταξιούχος ή ένας... Τι νομίζετε, τα 150... Το καλύπτουν τίποτα. Απλά θα βγει στο καφενείο συνταξιούχος και θα πει να πήρα και 150 μου δώσε. Δεν στα έδωσε ο κάθε κυβερνών. Δεν στα έδωσε. Είναι τα λεφτά που σου έχει κλέψει τόσα χρόνια. Τον 13ο και τον 14ο μισθό. Γιατί δεν τα φάγαμε μαζί. Γιατί δεν τα φάγαμε μαζί. Τα φάγατε μόνοι σας.
7: Σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
5: Τα φάγατε μόνοι σας. Πλουτίσατε αριστεροί και δεξιοί, πλουτίσατε εις βάρος του ελληνικού λαού. Μπράβο. Άλλοι ξεκίνησαν αριστεροί με 2 και 3 σπίτια και έχουν 25 και 30. Και άλλοι Έλληνες είχαν 2 σπίτια και δεν έχουν κανένα.
7: Και σωστό. Ναι, αυτά όμως δεν τα βλέπει ο ελληνικός λαός.
5: Κακό του κεφαλιού του. Κακό του κεφαλιού του.
7: Μπράβο. Όχι για το λέω να ακούγεται, να τα ακούσουν και οι συνακροατές μας οι υπόλοιποι, για να μην λένε
5: ότι... Είναι το ίδιο με έναν που έχει... Είναι το ίδιο με έναν που έχει, δεν βλέπει καλά και του λες πήγαινε στο γιατρό να βάλεις γυαλιά ή βάλε γυαλιά για να βλέπεις και σου λέει όχι καλά είμαι. Αυτόν τι να του πεις τώρα.
7: Σωστό.
5: Καλά βλέπω.
7: Σωστό.
5: Είναι σαν τον τρελό που λες, είσαι τρελός και του λέει τρελός είσαι.
7: Έλα, ναι, ναι.
5: Δυστυχώς, κύριε μου, δυστυχώς, κύριε μου, αυτή...
7: Κύριε Γιώργο, με λένε.
5: Αυτή, κύριε Γιώργο, είναι αυτή η Ελλάδα, αυτή η Ελλάδα...
7: Πολύ κύριοι, δεν το θέλω τον κύριο Γιώργο.
5: Αυτή είναι η Ελλάδα που αγαπάμε, αυτή είναι η Ελλάδα που πιστεύουμε, αυτή διαχρονικά είναι η Ελλάδα που μας προδίδει.
7: Όχι, η Ελλάδα δεν μας προδίδει, εμείς προδίδουμε την Ελλάδα.
5: Ναι, αυτό λέω, αυτή είναι η Ελλάδα όμως, εμείς είμαστε η Ελλάδα.
7: Όχι, η Ελλάδα δεν είμαστε εμείς, εμείς είμαστε οι κάτοικοι της Ελλάδας.
5: Οι κάτοικοι της Ελλάδας, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να πάμε στο επόμενο.
7: Οι κάτοικοι της Ελλάδας, γιατί ξέρεις, Δήμο μου, πως οι κάτοικοι της Ελλάδας που στην ταυτότητά τους λέγονται Έλληνες είναι οι μεγαλύτεροι ανθέλληνες.
5: Το ξέρουμε, το ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει.
7: Επομένως δεν φταίει η Ελλάδα, οι κάτοικοι της Ελλάδας και όχι όλοι μερικοί.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, να είσαι καλά.
7: Να
5: είσαι καλά, ο Θεός να σε βοηθάει. Γεια σου.
7: Έγινε επίσης, γεια σου.
5: Παρακαλώ, σας ακούμε.
8: Ναι, χαίρετε κύριε Δήμο.
5: Σας ακούω.
8: Λοιπόν, μήπως έχετε... Έχετε θελήσει να φάτε μοσχαράκι καμιά μέρα το μεσημέρι?
5: Σήμερα θα φάω κατσικάκι από το χωριό.
8: Λοιπόν, οι Έλληνες τρώνε κατσικάκι αρνάκι άμα τους έρθει δώρα από το χωριό για να πάρουν τα αγοράσουν.
5: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
8: Λοιπόν, πήγα προχθές να πάρω λίγο μοσχάρι και δεν πήρα. Πήρα κάτι από τη ζωχάδα μου, δεν πήρα. 19,90 λέω. Δεν τρέπονται ρε καθόλου. Δεν ήταν, δεν θα κόλλαγα να δώσω 2-3 ευρώ παραπάνω, αλλά πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, οι ξεφτυλισμένοι, αυτό που έχουν κάνει στα σούπερ μάρκετ, λένε ότι θα φτηνίνουν 1.500, 2.000, 3.000. Τι έχουν κάνει, ένα προϊόν? Επειδή εγώ τώρα πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα σχεδόν, το έχω εντάξει στο... Επειδή έχω πλησίον μου ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο, και κάνω ένα 1,5 χιλιόμετρο μέσα στο
5: Έχει κάνει μάρκετ. Πλατφόρμα, ο Υπουργός έχει κάνει πλατφόρμα για τις τιμές.
8: Το έχω εντάξει η γυμναστική μου την καθημερινή. Λοιπόν, επειδή έχω ένα βηματομετρητή γιατί να τρέξω δυσκολεύομαι, έτσι. Λοιπόν, γιατί βαριέμαι πιο πολύ. Λοιπόν, και έχω εντάξει το σούπερ μάρκετ και πάω παράλληλα, κάνω για κάποια ψώνια και κάνω και μία έρευνα. Λοιπόν, έχουν δηλαδή... Κάποιο είδος το οποίο είχε 10 ευρώ π.χ. έτσι. Λοιπόν, στο αφήνουν 10 ευρώ και το βάζουν μία εβδομάδα, συνεννοούνται οι εταιρείες μεταξύ τους, εκ περιτροπής, που μου λένε εμένα δεν υπάρχουν καρτέλ επειδή είμαι στο εμπόριο, λοιπόν άτυπα συνεννοούνται εν πάση περιπτώσει, και κάποια στιγμή σου κάνει ένα συν ένα δώρο, το οποίο δεν είναι 50%, το γνωρίζετε πως το είναι, έτσι. Λοιπόν,
5: βέβαια.
8: Αυτό ανακυκλώνεται, την επόμενη φορά το κάνει άλλη εταιρεία. Τώρα πριν προβούνε σε αυτές τις ρυθμίσεις, στις εκτόσεις που λέγανε, τεντώσαν όλοι, κάνανε αυξήσεις πριν, ήταν σε συνεννόηση, έτσι. Αυτό που είχε 10 ευρώ το πήγανε 11-12 και έρχονται μετά και σου βάζουν 10 ή και 9 κάποια στιγμή. Λοιπόν, είναι ντροπή και έσχος, πάει αυτό έτσι. Το δεύτερο. Μη σου τύχει αρρωστήσεις και δεν έχεις λεφτά. Έτσι. Ήθελα να κάνω μια εξέταση, την οποία δεν την έχω κάνει ακόμα, γιατί βαριέμαι περισσότερο, αλλά πήγα, λέω, εφόσον πληρώνω, μια κολονοσκόπηση με λίγα λόγια, έτσι. Λοιπόν, και αυτή η προληπτικά μου, ο γιατρός δεν τρέχει τίποτα, αλλά κάτι να μου λέει, γιατί είχα κάνει μια πρόσφατα πριν 2-3 χρόνια, μου λέει, λογικά δεν υπάρχει, καλό να την κάνουμε. Και επειδή πήρα σε ένα ιατρείο, μου ζητήσανε σε αυτά τα, πώς το λένε, τα μεγαλοϊατρία, τα εκστατικά, και ζητάει 200 άρικα, και λέω να πάρω την κάνω από το ΕΣΥ, τι το πληρώνουμε. Λοιπόν, και μου κλείσα ραντεβού για το Δεκέμβρη, 5-6 μήνες μετά. Δηλαδή προλαβαίνεις να πεθάνεις άνετα.
5: Βέβαια.
8: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω τώρα, γιατί περισσότερο έχω ενευριάσει.
5: Ήρεμα, ήρεμα.
8: Αυτό που ήθελα να πω, έτσι για πλάκα περισσότερο για να ευθυμίσουμε κιόλας. Λοιπόν, έλεγα ας πούμε να καλούσε, μας καλούσε ο Πρωθυπουργός και να έλεγε θα πάτε στα τμήματα των περιοχών σας και θα βγάλετε καινούριες ταυτότητες και θα δηλώσετε και την ομάδα σας πάνω, έτσι. Λοιπόν,
5: εσύ... Την ομάδα αίματος?
8: Όχι, την ομάδα, Ολυμπιακός. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και μετέπειτα αφού γίνει αυτό, θα πει να προσέλθουν, δεν θα τους το έχει πει. Τώρα βέβαια το μαρτυράω και δεν θα γίνει, αλλά έτσι. Αλλά επειδή έχω ανταγωνίσει με τον Σπίλμπεργκ έτσι σε σενάρια,
5: ναι, ναι,
8: θα τους έλεγε μετά, αφού ψηφίσουν, θα προσέλθετε στην κάλπη Παναθηναϊκή, γιατί έχουμε σαν κυβέρνηση μια ευαισθησία και ένα δίλημα, επειδή δίνουμε 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό του, τον κρατικό, 90 από το Δήμο Αθηνών, 110 από το Ταμείο των Δημοσίων Επενδύσεων και άλλα 90 από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε τα έργα του Βοτανικού, θα ψηφίσετε αν θέλετε να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού ή αυτά τα λεφτά να φτιάξουμε 100 σχολεία και 50 νοσοκομεία. Δεν ξέρω σε τι αντιστοιχούν.
5: Ναι.
8: Αν ψηφίσουν 2 εκατομμύρια Παναθηναϊκοί και πολλούς λέω, έτσι δεν είναι 2, αλλά πες ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια. Πιστεύετε εσείς ότι χίλιοι θα πούνε να μην γίνει το γήπεδο και να γίνουν σχολεία και τέτοια?
5: Όχι, και τα 2 εκατομμύρια θα πούνε να γίνει το γήπεδο.
8: Α, μπράβο, λοιπόν.
5: Όπως αν ήταν στην ίδια θέση θα ήταν και Ολυμπιακοί, το ίδιο. Αυτό τα οπαδικά είναι το ίδιο.
8: Δεν το λέω εγώ, απλά τώρα το αναφέρω έτσι και λέω με αυτό το σκεπτικό.
5: Ναι.
8: Τη στιγμή που φτιάχνει τσάμπα γήπεδα, δεν καταλαβαίνω ο Μαρινάκης, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να απαιτήσει να του δώσουν και αυτού 300 εκατομμύρια.
5: Κακώς το φτιάχνει το γήπεδο, η κατεμένα. Κακώς φτιάχνει το γήπεδο στο υπάρχον χώρο, στον υπάρχοντα χώρο.
8: Μα το φτιάχνει, κακώς το καταρχήν το γήπεδο στο υπάρχον χώρο, ο οποίος θα ανήκει πάλι στο κράτος.
5: Ναι, μπορούσε με τα ίδια λεφτά να το φτιάξει στο Στουρέντι, σε έναν άλλο χώρο που θα τον αγόραζε.
8: Κύριε Δήμο, ακούστε κύριε Δήμο, από τις 4 μεγάλες ομάδες, τις 5 να βάλω και τον Άρη μέσα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα, έτσι. Όλοι έχουν τσάμπα γήπεδο παραχωρητήρια. Και ο Ολυμπιακός από το 1954 μέχρι το 1997 μαζί με τον Εθνικό και ένα χρονικό διάστημα και ο Άρης και ο Ηρακλής δίνανε 15% από τα καθάριστα έσοδα. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει πάνω από 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, τη στιγμή που οι άλλοι δεν έχουν δώσει δραχμή και αντί να πάει να τα απαιτήσει αυτά ο Μαρινάκης, λέει και από πάνω θα βάλω 250. Εγώ αυτό σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν
5: ξέρω γιατί το φτιάχνει, γιατί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού φτιάχνει το γήπεδο.
8: Μα
5: στον
8: το φτιάχνει γιατί είναι φόλα Ολυμπιακός και σου λέει...
5: Εγώ θα το έβγαινα...
8: Εσύ, ναι, σου λέει δεν μπορεί να έχεις εσύ γήπεδο, έστω και ας το κάνουν δώρο 40.000, θα σε βάλω από κάτω, θα βάλω 50, αλλά είναι λάθος.
5: Όχι, είναι έπρεπε λάθος να το φτιάξει αλλού και να το αφήσει αυτό το γήπεδο.
8: Όχι να το φτιάξει αλλού. Την καινούρια κυβέρνηση που θα επιλέξει να βγάλει, θα της πει να μου δώσει και εμένα 300, όπως δίνει στο Παναθηναϊκό.
5: Ναι.
8: Μπορεί να βγει μπροστά, να βγάλει καινούρια κυβέρνηση. Δεν το κάνει και δεν ξέρω γιατί.
5: Λες γι' αυτό να το αφήσανε για του χρόνου.
8: Δεν
5: μήπως
8: ξέρω,
5: αλλάξει η κυβέρνηση.
8: Δεν μπορώ. Καλά, ότι θα αλλάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον θα αλλάξει η μορφή.
5: Α δούμε. Ναι.
8: Τώρα που λένε ότι δεν είναι, έχει διπλάσια και τριπλάσια. Θα δούμε εκείνη την ώρα το τι θα γίνει. Τώρα όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, θα μην καθυστερήσω όλη τη γραμμή και για να μην μου κάνει και κάτι ψάρια που ψήνω, σας χαιρετώ και τα ξαναλέμε.
5: Να σε καλά. Εγώ έχω τοποθετηθεί για την υπόθεση του γηπέδου του Ολυμπιακού. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Προέδρου του Ολυμπιακού, και είναι προσωπική μου γνώμη, θα πήγαινα να φτιάξω με τα 250 εκατομμύρια που μου. Που κοστολογείται το καινούριο γήπεδο, θα πήγαινε να φτιάξει ένα γήπεδο στις εγκαταστάσεις του Ρέντι και θα απαιτούσα από την κυβέρνηση ή τους κάθε κυβερνώντες τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για να έχω και εγώ με τους υπόλοιπους. Δηλαδή τι θα ήθελα, τον περιβάλλοντα χώρο, καθάρισμα, τακτοποίηση, απαλωτριώσεις και να βάλω τα 250 εκατομμύρια και να κάνω ένα εξαιρετικό γήπεδο δικό μου και να αφήσω το γήπεδο Καραϊσκάκης στην Ολυμπιακή Επιτροπή και να δω τι θα το κάνει μετά. Γιατί το κάθε γήπεδο για να συντηρηθεί χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά όλο το χρόνο. Ποιος θα το συντηρήσει? Ο Εθνικός.

0: Ολυμπιακός, όπως η ΑΕΚ, όπως όλες οι άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, να απαιτήσει και αυτός αυτά που το αντιστοιχούν για να φτιάξει το γήπεδο και τα, από τα 250 εκατομμύρια που τα έχει προϋπολογίσει, κάποια εκατομμύρια να τα λάβει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα και στη συνέχεια πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Sanke αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Sanke, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων.

0: πνευματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη αποστολή για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην WWK Arena στο Augsburg για το Nations League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η ώρα για το Super Cup έφτασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 8 στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς τον Γκρέι θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, με τον Αντρέα Τρινκέρι να αναμένεται να κόψει άλλον ένα ξένο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μουτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα.

Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ζωτά. Τη διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Ζωάο Μάριο και Μπάμπες Λυκογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Επιστροφή στις προπονήσεις στο Παναθηναϊκό μετά το ρεπό. Ανεβάζει στροφές στο ταμπόρδα η ενόψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρίκο Γιάνγκουζιτς στη νίκη της κάτω των 21 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Τρίτη. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό πότε θα χειρουργηθούν οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί η ετοιμότητα των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος, στις 5 ΕΛΑ Σύρου ΠΑΣ Πύργου και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την League A, στις 7 Δανία Ουαλία και Σερβία Ολλανδία και στις 10 παρατέταρτο Νορβηγία Πορτογαλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

0: Επανερχόμαστε πάλι. Βλέπετε ότι ο κόσμος θέλει να βγει, να τα πει. Ο κόσμος έχει το άγχος της επόμενης μέρας που θα βγάλει την επόμενη μέρα. Έχει τις αγωνίες του. Έχει τα προβλήματά του. Θέλει να βγει, να τα πει. Εμείς του δίνουμε εδώ την ευχέρεια να τα πει. Του δίνουμε τον τρόπο, μάλλον το χώρο για να μπορέσει να μιλήσει. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι θα πούνε και κάτι παραπάνω. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε και εσείς να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας για ό,τι σας απασχολεί. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αθλητικό, είναι καθημερινότητα. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Τάσος ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που του έφτιαξε γήπεδο το κράτος. Δεν το έφτιαξε ρε εσύ, Τάσο, το κράτος το γήπεδο. Το γήπεδο αυτό το έφτιαξε ο προηγούμενος πρόεδρος του Ολυμπιακού μαζί με το Λαβρεντιάδη και συμπεριλήφθηκε, λέει, στα Ολυμπιακά έργα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό το γήπεδο στο Βοτανικό, καταρχάς δεν ανήκει στο Παναθηναϊκό. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το γήπεδο στο Βοτανικό δεν θα ανήκει ουσιαστικά στο Παναθηναϊκό. Είναι ένα γήπεδο το οποίο για 49-99 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι η σύμβαση, θα κάνει χρήση ο Παναθηναϊκός και θα παίρνει και κάποια χρήματα ο Δήμος Αθηναίων. Γι' αυτό καίγεται και ο Λούκας, που έχει γίνει Παναθηναϊκότερος των Παναθηναϊκών και τρέχει από σκάμα σε σκάμα, από χωμάτινο έργο μέχρι τσιμεντένιο έργο. Το γήπεδο λοιπόν το Καραϊσκάκης, φίλε Τάσο, δεν το έφτιαξε με χρήματα του κράτους. Τον χώρο του έδωσε το κράτος, και αυτό για 49 χρόνια, και ήδη από το 2004 έχουν περάσει 22 χρόνια. Από το 2004 έχουν περάσει τα 22 χρόνια. Τώρα αν λες ότι του έδωσε τον χώρο για να του κάνει ο Ολυμπιακός γήπεδο, ναι, να το δεχτώ. Δεν ήταν δικός του, δεν ήταν το Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιζε σε αυτό το γήπεδο πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και αν το δεις σαν χρησικτησία που λέει ο λόγος, δεν είναι βέβαια. Δεν μπορεί να κάνεις κριτησία σε κάτι του δημοσίου. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσες να το αποδεχτείς. Εγώ λέω λοιπόν ότι κατ' εμένα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν θα έπρεπε να φτιάξει εκεί το καινούριο γήπεδο. Θα έπρεπε να το αφήσει αυτό, να το κάνει δώρο στην Ολυμπιακή Επιτροπή, να συμφωνήσει και με το άλλο, το έτερον του ίμιση, ουσιαστικά το Λαβρεντιάδη, τι γίνεται με το ποσοστό του, να το δώσει και αυτός, αν το θέλει. Και να πάει με τα 250 εκατομμύρια που λέει ότι διαθέτει για το γήπεδο, να πάει να κάνει ένα δικό του γήπεδο σε ένα δικό του χώρο, τώρα που πιστεύω τα έχει βρει και με τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Κόκαλη, και να πάει σε ένα χώρο δικό του και να κάνει αυτός εκεί. Και εκεί να απαιτήσει να συμβάλλει οικονομικά και το κράτος. Εδώ θα ρίξει 250 εκατομμύρια, το γήπεδο δεν θα είναι δικό του, εκτός και έχει πάρει την διαβεβαίωση από τις κυβερνώντες ότι ρίξε τα λεφτά εσύ, φτιάξε το τέτοιο και εμείς κάποια στιγμή θα στο δώσουμε δικό σου. Αν είναι έτσι, επιχειρηματίας είναι, καλός κάνει. Αν δεν είναι όμως έτσι, χτίζει πάνω σε άμμο, πάλι κινούμενη άμμο. Να του λένε πάλι ότι έχτισες και το γήπεδο είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής των Ολυμπιακών. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι του Ολυμπιακού. Είναι Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Μπορεί ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Κούβελας, να είναι συνεργάτης, συνεταίρος, δεν ξέρω τι είναι, κουμπάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είναι και ιδιοκτήτης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Που λες. Και όπως ξέρεις, Τάσο, το γήπεδο της ΑΕΚ σχεδόν ολοκληρωτικά φτιάχτηκε από το κράτος. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Μελισανίδης δεν έβαλε δραχμή. Όπως δεν θα βάλει, πιστεύω, δραχμή και ο Σαββίδης για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι και δεν νομίζω ότι πρέπει να βάζουν για γήπεδα οι ιδιώτες. Τα γήπεδα πρέπει να τα φτιάχνει το κράτος και να ανήκουν στο κράτος όλα τα γήπεδα. Αλλά από την ώρα που δεν μπορούν να τα φτιάξουν, τα φτιάχνει ο ιδιώτης και τα καρπούται ο ιδιώτης. Δεν ξέρω στο γήπεδο της ΑΕΚ η περιφέρεια που έδωσε τα 100-110 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσα, αν έχει δικαιώματα ή αν παίρνει κάποια χρήματα, αλλά αν φτιάξει κάποιος ιδιώτης κάτι, είναι δικό του. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 6-93-69-39-943-943 το Viber. Μπερδευτήκαμε κιόλας. Τι να κάνουμε. Η υπόθεση που λες, αγαπητέ φίλε, που έλεγες ότι φταίνε όλοι. Το κράτος είμαστε εμείς. Το κράτος δεν αποτελείται από άτομα που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Εμείς οι ίδιοι είμαστε. Όταν εμείς οι ίδιοι συμβάλλουμε στο να ανεβαίνουν οι τιμές, δεν γίνεται να παραπονιόμαστε γιατί ανέβηκαν. Εμείς συμβάλλουμε. Μην πάτε να αγοράσετε κρέας με 19 και 20 ευρώ το μοσχάρι το κιλό. Μην αγοράσετε. Θα πεθάνετε αν για ένα μήνα φάτε τα ωραιότατα φασόλια της Καστοριάς, τις ωραιότατες φακές από από τη Θεσσαλία ή την φάβα από τη Σαντορίνη ή όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα από τη Μακεδονία που βγάζει η Μακεδονία, τα λαχανικά. Θα πεθάνει κανείς? Φάτε ψάρια. Φάτε φτηνό ψάρι. Τα ψάρια είναι εξαιρετικά φτηνά. Ειδικότερα του ιχθυοτροφείου είναι πολύ φτηνά. Φάτε λοιπόν ψάρια. Μην φάτε κρέας. Και να δείτε για πότε το κρέας πέφτει. Δεν είναι δυνατόν. Το κρέας το 80% είναι εισαγόμενο. Είτε από τη Γαλλία, είτε από την Ολλανδία. Γενικώς από χώρες που δεν είναι παραγωγές στο κρέας. Άρα το να ανεβαίνει σε τόσο μεγάλη, τόσο πολύ το κρέας, πιστεύω ότι είναι των εισαγωγέων, των μεταπρατών και γενικότερα όχι των κρεοπολών. Οι κρεοπόληδες ακριβά αγοράζουν, ακριβά πουλάνε. Δεν φταίει ο κρεοπόλης. Βέβαια να μου πεις, τα ίδια γίνονται και στα σούπερ μάρκετ. Εγώ βρίσκω, επειδή δεν είμαι και εγώ μέσα στην αγορά ζω, πολλές φορές στο σούπερ μάρκετ το κρέας είναι πιο ακριβό από τον κρεοπόλη. Αφού λοιπόν προτιμάμε να πάμε να αγοράζουμε από τις μεγαλοκαρχαρίες των σούπερ μάρκετς, καλά κάνουν τα σούπερ μάρκετς και ανεβάζουν το κρέας και δεν το ρίχνουν και ούτε καν κάνουν προσφορές. Το συνοικιακό κρεοπωλείο όμως, που ξέρεις τι παίρνεις, γιατί τον ξέρεις τον συνοικιακό τον κρεοπόλη, ενώ τον κρεοπόλη του κρεοπωλείου του σούπερ μάρκετ, σήμερα είναι αυτός, αύριο είναι ένας άλλος, είναι απλά διεκπαιρεωτής, δεν ξέρεις το κρέας, τι κρέας είναι. Χτες που πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι δυνατόν ο κιμάς να έχει φτάσει, ο κιμάς, η λάπα, τον έβλεπα και έλεγα τι γίνεται εδώ, 18-19 ευρώ, τη στιγμή που έχει 8-9 ευρώ. Είναι δυνατόν σε τέτοια εποχή, το αρνάκι ή το κατσικάκι να έχει φτάσει 14, 15 και 16 ευρώ το κιλό? Δεν είναι εποχή μεγάλης ζήτησης. Πώς φτάνει, πώς ανέβηκαν αυτές οι τιμές? Αλλά τα δούμε όλα μαζί. Πώς ανέβηκε το ψωμί, πώς ανέβηκε το νερό, πώς ανέβηκε το ρεύμα. Και μετά θα δούμε και τα φαγόσιμα των σούπερ μάρκετς. Τα σούπερ μάρκετ καλά κάνουν, αφού τους επιτρέπεται, να ανεβάζουν τις τιμές και να τα οικονομάνε. Οι σούπερ μάρκετάδες είναι 2-3, δεν είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. ο Σκλαβενίδης, ο άλλος που έχει τα My Market, ο άλλος που έχει το Βασιλόπουλο. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα μπορεί να συνεννοηθούν, γιατί μπροστά στο κέρδος όλοι είναι φίλοι. Όταν τα συμφέροντά τους συγκρούονται, γίνονται προσωρινά εχθροί. Το γάλα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, υπάρχει γάλα αυτή τη στιγμή ένα λίτρο που κάνει και 2 και 2,5 ευρώ. Αγοράζεται το γάλα, το αγοράζουν το γάλα 80 λεπτά και ένα 10 από τον παραγωγό και φτάνει το βιολογικό γάλα, λέει βιολογικό, 2-2,5 ευρώ το λίτρο. Είναι δυνατόν. Η φέτα έχει φτάσει 14 και 15 και 16 ευρώ το κιλό. Ένα καθεξοχήν είναι ελληνικό προϊόν με το οποίο έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, φέτα, ντομάτα και ελιά. Είναι αδιανόητες αυτές οι τιμές. Με αυτές τις τιμές δεν μπορεί να ζήσουν οικογένειες. Δεν γίνεται να αυξηθούν οι οικογένειες να κάνουν παιδιά. Φανταστείτε ένα ζευγάρι να παίρνει το κατώτατο μισθό, δηλαδή να καθαρά 750 και 750.500 και να έχει 2 παιδάκια. Βγαίνει. Γιατί κάποτε μας είπε ο νυν πρωθυπουργός, με 800 ευρώ δεν γίνεται να βγαίνεις. Δεν ζεις. Αφού το καταλαβαίνεις, κύριε Πρωθυπουργέ, τα 800 ευρώ, αφού δεν μπορείς να αυξήσεις τους μισθούς, κάνε κοντρόλ στις τιμές των προϊόντων. Να μπορεί ο κόσμος να ζήσει. Κάνε κοντρόλ στις τιμές των ακινήτων. Κάνε κοντρόλ στις τιμές των καυσίμων. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν μπορείτε. Όποιος δεν μπορεί πάει στο σπίτι του. Ανακάλυψαν προχθές ότι κάποιος από μια μπισκοτοβιομηχανία, επανειλημμένος τουλάχιστον για 4 φορές σε 20 μέρες, έχει ελλείμματα στον Κηφισό. Τώρα το είδατε. Πηγαίνετε να και σφραγίστε όλες αυτές τις μπούκες ή πιάστε τους και τι πρόστιμο θα επιβάλλετε? Τι πρόστιμο θα επιβάλλετε σε αυτόν που τι έκανε αυτή τη δουλειά? Θα του επιβάλλετε πρόστιμο ή θα του κατασχέσετε όλα τα βιτιοφόρα που έχει και να του κλείσετε, να μην μπορεί ποτέ ξανά να κάνει μεταφορές λιμάτων? Παλαιότερα θυμάστε ότι είχαν πιαστεί δεκάδες φορές βιτιοφόρα που ενώ μετέφεραν λίματα, την επόμενη μέρα μετέφεραν γάλατα, χυμούς. Πώς καθαρίζονταν αυτό το βιτίο για να μεταφέρει? Η μαφία αυτή των λιμάτων είναι η μεγαλύτερη μαφία. Αντί να πηγαίνουν να τα παραδίδουν στην ΕΙΔΑΠ, τα αδειάζουν στο ποτάμι. Και από το ποτάμι πάει στη θάλασσα. Και από τη θάλασσα τρώμε και τρώτε εσείς όλα τα ψάρια, όλη την ποικιλία αυτή των ψαριών. Κάποτε το Φάληρο είχε τα καλύτερα ψάρια, την καλύτερη σαρδέλα, τον καλύτερο γάβρο. Τώρα, τολμάει κανείς να πάει να ψαρέψει στο Φάληρο? Αυτή η μαφία των λιμάτων, από την ώρα που δεν αστυνομεύεται σωστά, αυτά θα κάνει. Έβαλαν GPS λέει, και εισρωές εκροές στα βιτία των στα βιτία από τα δηληστήρια στα βενζινάδικα. Είδατε να σταμάτησε το λαθρεμπόριο? Είδατε να καλυτερεύει τα δεδομένα στις τιμές των καυσίμων? Δεν υπάρχει διάθεση να γίνει σωστή αστυνόμευση. Δεν υπάρχει διάθεση από αυτό το κράτος να καταργήσει τους λαθρέμπορους, να τους διαλύσει, να καταργήσει τους μεσάζοντες. Δεν υπάρχει διάθεση σε αυτό το κράτος να εφαρμοστεί ο νόμος. Όλοι περιμένουν την ασυλία. οι πολιτικοί την έχουν ψηφίσει, οι ιδιώτες περιμένουν να περάσουν τα χρόνια για να γίνει παραγραφή. Γι' αυτό βλέπετε δικαστήρια, ακόμα και κακουργοδικεία, περνάνε τα 20 χρόνια και γίνονται, παραγράφονται. Είμαι αυτόπτης μάρτυρας του σκανδάλου που πιστεύω ήταν πάρα πολύ μεγάλο με το κτηματολόγιο. Ενώ κατηγορήθηκαν και έπρεπε να πάνε κατηγορούμενοι για κακούργημα όλοι αυτοί που φάγανε τα λεφτά που δόθηκαν για το κτηματολόγιο, κάποια στιγμή το κακούργημα μετατράπηκε σε πλημέλημα. Και ενώ είχαν περάσει 15 χρόνια, μετατράπηκε σε πλημέλημα και έτσι όχι αδόθηκαν, παραγράφηκε. Κάποιος μάλιστα από αυτούς ήθελε να γίνει και δήμαρχος στο Δήμο Ζωγράφου. Και κατηγορείται για κακούργημα και εξαιτίας αυτού είχε εκπέσει του Δημοτικού Συμβούλου που είχε εκλεγεί. Και παρόλα αυτά η αριστερή, η αριστερίτσα, η δήμαρχος που ήταν τότε και που είναι και σημερινή, δεν του ζητούσε την παρέτησή του. Τον άφησε. Γιατί προερχόταν ένας δήθεν αριστερός, ένας δήθεν άνθρωπος φυλακιστής, λέει, και από την τρισκατάρατη Χούντα, ο οποίος για μπροστά μου κάποια στιγμή απαιτούσε οι εξορεστέδες και οι φυλακιστέδες από τη Χούντα να πάρουν σύνταξη. Λες και άλλοι δεν έκαναν αντίσταση στη Χούντα. Ο κύριος αυτός που κάπνιζε τα πουρα, τα special τα πουρα που την εποχή εκείνη του 2000 και 2002-2003 έκαναν 10-15 ευρώ το ένα. Και κατά τα άλλα ήταν αριστερός. Αριστερός δεν γίνεσαι στα λόγια. Αριστερός γίνεσαι στις πράξεις. Εγώ τιμώ τους αριστερούς, τιμώ τους δεξιούς, τους τιμώ όλους. Εκτός από αυτούς που θέλουν το κακό της Ελλάδος και των Ελλήνων. Δεν ξεχωρίζονται οι άνθρωποι σε δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές, δεξιοί ή ακροδεξιοί. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, αρκεί να μην γίνεται επιζήμιος στο σύνολο. Αλλά τέτοιους αριστερούς που είναι με δεξιές τσέπες, τους λυπάμαι και τους εκτίρω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι και μετά από τα διαφημιστικά μας μηνύματα να...
1: Όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα, ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επανερχόμαστε λοιπόν. Είμαστε γύρω στα 25 λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής μας. Θα ακολουθήσει ο Φώτης ο Κατσούφης. Θα σας πάει μέχρι τις 8. Εκεί που θα ξεκινήσει ο τελικός Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού για το Super Cup, το ελληνικό Super Cup στο μπάσκετ. Στις 10 παρατέταρτο επίσης θα έχουμε τον αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία σε περιγραφή ο μεν αγώνας του μπάσκετ Γιώργος Ιωάννου και ο αγώνας της Εθνικής σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και σχόλια Μάνου Σταραμόπουλου. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με τη χορηγία της Ιντερβέτεν. Ο Χουάντσο στο Παναθηναϊκό με μυϊκό σπασμό μόλις τώρα ανακοινώθηκε έχει πρόβλημα. Πρόβλημα συμμετοχής στους αγώνες στους επόμενους με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα και τον επόμενο, ο επόμενος Γιώργο είναι με τον Ολυμπιακό μετά τη Βιλερμπάν. Με ποιος είναι? Μακάμπι. Με τη Μακάμπι, όπως μας ενημερώνει. Άρα λοιπόν Βιλερμπάν και Μακάμπι, ο Χουάντσο θεωρητικά είναι αμφίβολος, είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω του μυϊκού σπασμού. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη σέντρα που όμως περιλαμβάνει και δικές σας παρεμβάσεις, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να ζούμε στην πραγματικότητα, να ζούμε στο σήμερα. Βλέπω στη τηλεόραση και μου κάνει εντύπωση. Εάν καλούσες 95.000 κόσμο που λέει ότι μάζεψε η Άννα η Βύση στο Ολυμπιακό, στο ΑΚΑ, αν τους καλούσες 95.000 αυτούς για να ακούσουν μια σοβαρή συζήτηση, πόσοι από αυτούς θα πήγαιναν? Έχουμε αναγάγει τους τραγουδιστές και τους ανθρώπους της τέχνης πολλές φορές σε είδωλα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Η κυρία Βύση για να κάνει αυτό το υπερθέαμα λέγεται ότι τη στοίχισε 11 εκατομμύρια ευρώ. Άλλοι λένε από 5 έως 6. Εμείς μαθαίνουμε γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ για να στήσει αυτό το πανηγύρι, για να πάνε 95.000 κόσμος για να ακούσουν την Άννα Βύση μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτά ρε παιδιά, να σας ρωτήσω, τα 11 εκατομμύρια και άλλα τόσα που προφανώς και κάτι παραπάνω που εισπράχθηκαν, δεχτιζόντουσαν δυο νοσοκομεία και ας γινόταν στο όνομα της Βύση τα νοσοκομεία, ας λεγόταν νοσοκομείο Άννα Βύση. Δηλαδή λέμε κάποια στιγμή φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια καταραμένη, αλλά όταν βλέπεις τέτοια πράγματα και βλέπεις την νεολαία να γεμίζει για να ακούσει μια τραγουδίστρια και σε ένα πάρτι που στοιχίζει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ, λες κάτι λάθος συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία. Κάτι λάθος συμβαίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι καλά η κοπέλα. Είναι και αρκετά μεγάλη πια. Είναι, πιστεύω, το κύκνιο άσμα της αυτό. Αλλά το να κατεβαίνει τώρα υποτύπου Ολυμπιακών Αγώνων στο σειρματόσκηνο όπως κατέβαινε η Φλόγα ή όπως ήταν, αυτά μου θυμίζουν Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Και να συγκρινόμαστε εμείς με χώρες που έκαναν αυτά τα πράγματα, πλούσιες χώρες όπως η Αμερική με τη Μαντόνα κτλ. Σε μια κοινωνία χρεοκοπημένη, σε μια κοινωνία που χρωστάει παντού,
Δεν είναι δυνατόν αυτά να περνάνε έτσι. Πηγαίνετε έτσι, πηγαίνετε σε κάποιους να τους τα δίνετε, να τα σκάτε, για να μετά βγαίνετε και να λέτε δεν έχουμε λεφτά. Εν πάση περιπτώσει είναι κρίμα, κρίμα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Είμαστε εδώ στο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή λίγο πριν από τη Σέντρα. Πάμε σε ένα άλλο φίλο που έχουμε τώρα. Μας έχει πάρει τηλέφωνο. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Γεια σας, Βασίλη.
1: Άκουγα προηγουμένως αυτά που λέγατε.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε από το... αυτή τη συνάβλη, αυτή τη σβήση.
0: Ναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, αν κάνουμε έτσι, αν κάνω κι εγώ να το πω έτσι χαρακτηρολογώντας το λογιστή, στα 95.000 θεατές που ήταν, θα πρέπει να... το κόστος της συναυλίας είναι 120 ευρώ περίπου το άτομο.
0: 11 εκατομμύρια, άκουσα σήμερα ότι στήχησε όλο αυτό το υπερθέαμα.
1: Ναι, 11 εκατομμύρια επί 95 περίπου, χοντρικά τώρα έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω σε 110-120 ευρώ τον...
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι έχει χορηγό, είχε χορηγό η διοργάνωση.
1: Α, είχε και χορηγό, τέλος πάντων. Mm. Πάντως θέλω να πω ότι το εισιτήριο θα πρέπει να είναι ακριβό.
0: Κοίταξε, από 50 έως 100 ευρώ νομίζω κάπου εκεί και στη μαύρη αγορά κάποια περισσότερα, πολύ περισσότερα. Νομίζω. Δεν είμαι θειασότης αυτών των παραστάσεων εγώ.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Εγώ τα θεωρώ χαμένα χρήματα αυτά, ό,τι και να μου λες.
1: Αλλά ακόμα και 50 ευρώ, έτσι, όπως το είπατε, όταν ο άλλος δεν έχει να φάει και βγαίνει και λέει 15 του μηνός παράδειγμα, μου έχουν τελειώσει ο μισός τα χρήματα. Δεν μπορεί να πηγαίνει παράδειγμα σε συναυλία, να πηγαίνει σε συναυλία 95.000, 100.000 περίπου κόσμο.
0: Δυστυχώς η πλειονότητα είναι τα παιδιά αυτά, τα οποία τα περισσότερα παιδιά από αυτά ζουν με τη χορηγία του μπαμπά, της μαμάς και του παππού ή της γιαγιάς. Και πολλές φορές τα παιδάκια αυτά μαζεύουν τα χρήματά τους δεκάρικο-δεκάρικο, τάλιρο-τάλιρο. Τα μαζεύουν με σκοπό, γι' αυτό ανακοινώνονται αυτές οι συναυλίες από πολύ καιρό πριν και ουσιαστικά είναι για κάποιους πονηρούς που τις κάνουν τις συναυλίες αυτές για να κονομάνε. Ακόμα και οι συναυλίες αυτές που γίνονται, εγώ είμαι κατά και αυτών των συναυλιών που γίνονται στα θέατρα βράχων και τα λοιπά, όπου γίνονται αυτά, κατράκια και τα λοιπά, γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός τους πολιτιστικός. Αυτός είναι μία κονόμα, χοντρή κονόμα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ ήρθαν στο Ήλιον που είμαστε εμείς, ήρθε ο Ρουβάς να κάνει κάποια... Να έρθει ο Ρουβάς τώρα να κάνει μία εκδήλωση, μία συναυλία στο Ήλιον. Άσε τώρα τα λεφτά που πήρε και πήγανε και τον βάλανε σε έναν χώρο που δεν χώραγε πάνω από 1000 άτομα.
1: Ακριβώς.
0: Όταν λοιπόν καλείς το Ρουβά, δεν το καλείς για να προσφέρεις στον πολιτισμό.
1: Όχι.
0: Ή στην ψυχαγωγία των δημοτών σου.
1: Το προσκαλείς
0: και του ζητάς μάλιστα σαν μεγάλος, σαν καλός Έλληνας. Δεν θα πάρεις 50 ή 60 ή 20 ή 30 από χιλιάδες ευρώ για μια ώρα που θα έρθεις εδώ. Κάν το μας να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς που... Αφού σε τιμούμε τόσα χρόνια στα κέντρα σου, στα έτσι βγάζεις εκατομμύρια, σε τιμούμε, έλα να κάνεις και 2-3 συναυλίες, 2-3 παραστάσεις για τον κόσμο σου έξω και να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτοί, τους μπουζουξίδες, τους μουσικούς και όλους αυτούς, τους ταφότατα, έτσι να στα πληρώσουμε εμείς. Αλλά όχι να παίρνεις, ρε φίλε, όπως πήρε τότε ο Ρουβάς, πόσο πήρε, 150.000, πόσο πήρε για το... Στην περίοδο του COVID, στο Λυκαβητό που έκανε τη συναυλία.
1: Συμφωνώ σε αυτά που λέτε και εγώ είμαι κατά όλων αυτών και αν παρατηρήσετε, αυτό το έχουν κάθε καλοκαίρι όλοι οι Δήμοι.
0: Κακός που δέχονται οι δημότες, κακός που δέχονται.
1: Μα είναι χρήμα. Να τσεπώσουμε χρήμα.
0: Βέβαια. Αντί εδώ η δήμαρχος που έχουμε δήμαρχο να δει τους δρόμους που δεν υπάρχει δρόμος χωρίς λακκούβα. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που να μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να κινδυνεύεις να χτυπήσεις. Αντί η δήμαρχος εδώ του Ηλίου να δει ότι οι μισές κολόνες που έχουν σήματα πάνω είναι πεσμένες, διαλυμένες. ή ότι η καθαριότητα είναι στο ναδύρ. Ή ότι το πράσινο.
1: Εδώ στα Μέγαρα. Εδώ στα Μεγάρα τώρα έχουμε πιάσει τώρα, το έχω ξαναπεί αυτό, μια καινούργια φάβρικα. Έχουμε 2-3 κεντρικούς άξονες. Τους ξυλώνουν από άσφαλτο και μου τους κάνουν, πώς το λένε, πλακόστρωτο, αυτό το καμπυλωτό, όπου δεν περνάνε τα αυτοκίνητα και ακούν γκάπα κούπα.
0: Ναι, έτσι γίνεται, έτσι γίνεται, ναι. Και τους κάνουν, είναι όπως ο δρόμος...
1: Ένα καροτσάκι δεν μπορεί να πάει, ανάπηρος με το καροτσάκι δεν μπορεί να πάει.
0: Πας στη Χασιά, για να εννοείται να πας σε ένα μέρος να φας το ωραίο στο κρέας, το τέτοιο σου, και για να περάσεις τον κεντρικό δρόμο για να πας στις ταβέρνες, περνάς ένα πλακόστρωτο που άσε τις λακκούβες που έχει.
1: Ναι.
0: Μόνο ο θόρυβος που κάνουν τα λάστιχα ή τέτοιο κρατσκούς, κρατσκούς, κρατσκούς, όλη την ώρα, 20 ώρες το 24ωρο, περνάνε αυτοκίνητα. Δηλαδή αυτά τα φωτεινά μυαλά που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο δημότης θέλει καθαριότητα, ο δημότης θέλει καλό φωτισμό, ο δημότης θέλει καλή αποκομιδή των σκουπιδιών, θέλει αυτά εκτιμάει ο δημότης.
1: Εγώ δώσα μεγάλα...
0: Και δεν εκτιμάει, ξεχάστηκε και ο Ρουβάς εδώ που ήρθε και ξεχάστηκε και μια παράφωνη, μια Τζένι Κατσίγιανη που ήρθε εδώ και έκανε μια συναυλία στο κακό της χάλη.
1: Ναι.
0: Επειδή κάποιοι έχουν τις γνωριμίες και μπορούν να αρμέξουν το ταμείο του Δήμου.
1: Έτσι γίνεται.
0: Νομίζουν και οι δήμαρχοι ή οι δημαρχέσεις ότι μπορούν να σπαταλάνε τα λεφτά οπουδήποτε. Αντί να πάει να φτιάξει το φωτισμό, αντί να πάει να φτιάξει τους δρόμους που είναι ελεηνοί και τρισάθλοι, με όλο λακκούβες, βρώμικοι, το πράσινο, δεν υπάρχει πράσινο.
1: Να ξέχουν.
0: Τι να πεις τώρα. Έκανα... Φανταστείτε ότι για να πάρουν τα, προκειμένου να πάρουν τα λεφτά από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά που ήταν για το ΕΣΠΑ, έκαναν δρόμους, ποδηλατόδρομους, που αν καθίσεις 24 ώρες, δεν λέω μία ώρα, 24 ώρες, να δεις, αν θα περάσει ένα ποδήλατο στον ποδηλατόδρομο αυτόν που έκαναν, εγώ αυτόν θα τον επιδοτήσω κιόλας, θα περάσει τον ποδηλάτη.
1: Εγώ θα σου πω και το άλλο. Κάνουν ποδηλατόδρομο, παράδειγμα ένα χιλιόμετρο. Και είναι παράδειγμα, δεν ξέρω τι όδους.
0: Ο ποδηλατόδρομος σταματάει από δήμο σε δήμο.
1: Από τη μία μεριά της Πανεπιστημίου έως την άλλη μεριά.
0: Ναι, ο ποδηλατόδρομος αυτός
1: κίνηση,
0: σταματάει.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, αυτό λέμε, σταματάει ο ποδηλατόδρομος αυτός, στον επόμενο δήμο σταματάει. Καταλάβες.
1: Ναι, ας το πούμε μία
0: Βασίλη, επειδή έφτασε η ώρα μας να αποχωριστούμε, θα σε παρακαλέσω να συντομεύσεις. Έχουμε
1: αυτά,
0: μισό λεπτό.
1: Αυτά έτσι γενικά
0: να είσαι καλά τα, τότε. Να είσαι καλά.
1: Κατά να... κάποιο τρόπο, γιατί δεν τα λέει κανένα.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Οπότε τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, αγώνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν.
2: Μεγάλη σπουδαία νίκη επί τη Σερβία. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στι καλέ εμφανίσει και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τι 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game τη μεγάλη μάχη τη Γαλανόλευκη κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στι 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλο τη αναμέτρηση θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη αποστολή για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην WWK Arena στο Augsburg για το Nations League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η ώρα για το Super Cup έφτασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 8 στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ταϊρίος Μαν, Κάιλ Αλεξάνδερ, Χάτζινς, Φώστερ και Μουρ απαρτίζουν την εξάδα ξένων του Δικεφάλου του Βορρά. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό άκτορ με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόρουαρντ έχει υποστεί μυϊκό σπασμό και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τις αναμετρήσεις με Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελαβίβ την ερχόμενη εβδομάδα. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρότα. Τη διακοπή θέλουν για να εκμεταλλευτούν οι Ζωάο Μάριο και Μπάμπης Λυκογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το ρεπό. Ανεβάζει στροφές στο ταμπόρδα εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρίκ έκανε

Σωστό, πότε θα χειρουργηθούν τα Χάλι και Παβλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης. Για την τέταρτη αγωνιστική του Super League 2, στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Στις 5 Ελλάς Σύρου Πας Πύργου και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την League A, στις 7 Δανία Ουαλία και Σερβία Ολλανδία και στις 10 παρατέταρτο Νορβηγία Πορτογαλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Με αρκετά σημαντικά γεγονότα, έχουμε αγώνες Super League 2.

Την καλησπέρα στην κυρία Αναστασία που καλά τα επεχθές το τηλεφώνημα που βγήκε. Εννοούσε για τα θέματα υγείας.

βγήκε στον αέρα και μίλησε και μας έφερε και το δικό της παράδειγμα, γιατί τα θέματα υγείας αφορούν όλους, και αθλητές και ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες και όλο τον κόσμο, έτσι. Πάνω απ' όλα όλοι άνθρωποι είναι. Για το πρόβλημα που είχε και η ίδια, έπρεπε να πάει με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Όταν είναι κοντά της στο νοσοκομείο, της έλεγα να πάει σε πιο μακρινά νοσοκομεία. Γιατί βρε παιδιά. Αν τα πούμε αυτά στην πορεία όμως. Είναι εκπομπή διαφωτιστής στον Ιντερβέντερ της Ελλάδας Sports 94,3. Για 5 ώρες μαζί, 3 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. Σε φθινοπορεινό τοπίο πλέον. Όχι πάντως, δεν κάνει και ιδιαίτερα κρύο. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Την καλησπέρα εκεί στον Περικλή, στην Αρκαδία, την καλησπέρα στην Τρίπολη, στον Παρασκευά και σε Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Όπως είπαμε, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Σε Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά και Λαφόνσο από 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι και Ιόνιο από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα και Κύρια Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Πράε με 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, σε Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάς Σατ. Τηλέφωνα, παιδιά, στον αέρα θα βγάλω στο διάστημα 5 με 7. 5 με 7 λοιπόν τηλέφωνα στον αέρα, 2 ώρες στη διάθεσή σας, στα γνωστά τηλέφωνα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43, στα οποία μέχρι τότε, όπως είπαμε, 5 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Μπορείτε και εκεί να μας δίνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε στα δύο αυτά τηλέφωνα. Επίσης στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο Viber 6939-943-943. Το email είναι onair@943.gr. Υπάρχει και το site που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα, sports943.gr.

μια και μίλησε για συναυλίες στο Δήμο Τσαπαλιάρης. Στο χθεσινό αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ επικράτησε αυτό που είπε και ερμήνευε ο Λάμπης Λιβιεράτος. Το μπαμ και κάτω. Με εκείνη την μπασκετική οβίδα που έστειλε ο Όσμαν, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και έτσι είναι στον τελικό σήμερα του Super Cup με τον Ολυμπιακό στις 8 το μάτς. Θα το περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου για τον κόσμο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν στη Super League 2 στις 4 Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στην Νίκη Βόλου τεχνικός ο Βοσνιάδης κατεβάζει τους Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Αρίας, Μαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Πλέγας, Ομοενικά, Τζίμας, Παμνίδης και Λουκίνας. Στον Νέστο Χρυσούπολης τεχνικός είναι ο Σιδερίδης, διαιτητής Αλλού Παπαδόπουλος Μακεδονίας και βοηθή Ιάννου Εύβοιας και Κουντουράς Μακεδονίας. Την ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας. Απόλλων Καλαμαριάς τεχνικός Τάτσης κατεβάζει τους Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Διαλώση, Καραμπέρης, Τσαπακίδης, ο Ντιόπ επίσης. Ο Άτσκα, Προύτζος, Κυριακίδης και Τσιμπούκας. Και για την αναγέννηση Καρδίτσας ο τεχνικός Χαραλαμπίδης κατεβάζει τους Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμαΐ, ο Σέντρικ, ο Μάνος Άκης, Μπενίτες, Καραμπάς, ο Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου και Ματέους. Διαιτητής ο Τασιόπουλος Θεσσαλίας και βοηθή θα είναι η Καρασαβαίδης, όπως αναφέρω, Καρασαβαίδης Καβάλας και Χρυσαίδης Χαλκιδικής. Την ίδια ώρα θα παίξουν ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, ΑΕΛ τεχνικός ο Σωκράτης Οφριδόπουλος, τον ΠΑΟΚ Β ο Πόνος διαιτητής και Χαγιάς θες πρωτείας, βοηθή Αναστασιάδης Ερών και Παπαδόπουλος Ερών. Τις ομάδες δεν έχω αναφέρει ακόμα τις δεκάδες, δεν έχουν γίνει γνωστές. Την ίδια ώρα επίσης Πανιόνιος Ζάκυνθος. Πανιόνιος τεχνικός Χουάν Φεράντο Ζάκυνθος Αμανατήρης. Διαιτητής θα είναι ο Τσάκαλης Ηλίας. Και βοηθή Τζάνης Αθηνών και Βλαχάκης Ρεθύμνου. Την περασμένη αγωνιστική λοιπόν έγινε ένα συναρπαστικό παιχνίδι το Άθας Καλυθέα Πασεραϊκός. Όλα συναρπαστικά αναμένεται τα παιχνίδια. Στις 5 θα παίξουν Ελλάς Ήρου Πας Πύργος. Στην Ελλάς Ήρου τεχνικός ο Στάικος, στον Πας Πύργος Κουτρομάνος. Διαιτητής ήταν ο Μαρανός Αθηνών, βοηθή Μακρύς Αργολίδας και Ραβαϊλίδη Αργολίδας. 6 και 4 θα παίξουν Πασεραϊκός Ολυμπιακός Β. Πασεραϊκός Εθνικός Γεωργιάδης, Ολυμπιακός Β ο Ρούμπιο. Διαιτητής ήταν ο Τζίκας Μακεδονίας, βοηθή Μαυρίδης Κιλκής και Ποντικίδης Μακεδονίας.

για τους φίλους πρωτάνικες φίλες, 5 με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στο αυτό το 2ωρο. Ενδιάμεσα 6-5 θα έχουμε μιλήσει με άνθρωπο του τοπικού πρωταθλήματος από τον Πειραιά. Πάντα το καθιερώσαμε και το αναδεικνύουμε. Το ερασιτεχνικό τοπικό ποδόσφαιρο. Θα αλλάξουμε και άλλα αθλήματα στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών. Γενικότερα θα στηρίξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

από τη χθεσινή νίκη του Πάκου και του Παναϊκού στο μπάσκετ βγαίνει ένα συμπέρασμα. Ένα πάγιο συμπέρασμα. Χωρίς να αμφισβητεί κανείς την αξία του Μπράντοβιτς, έχει κερδίσει αρκετές Ευρωλίγκες και με τον Παναθηναϊκό. Αλλά σημασία έχει, παιδιά, είναι αυτό που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Οπότε καμιά φορά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Επαναλαμβάνω, δεν αμφισβητώ την αξία του Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής. Όμως δεν είναι και μάγος, έτσι δεν παίζει αυτός. Ό,τι παίζεται συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, του αγώνα, σε κάθε αγώνα. Είτε είναι ομαδικό άθλημα, είτε είναι ατομικό άθλημα.

Πάντως από νωρίς ο ΠΑΟΚ δείχνει τα δόντια του, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Φαίνεται να δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατός.

Έχουμε και πληθώρα αγώνες σήμερα για την τρίτη εθνική κατηγορία, την πρεμιέρα πρώτη αγωνιστική. Είχαμε και κάποια μάτσα χθες, έχουμε πει τα αποτελέσματα. Να τα παραλάβω, χθες είχαμε λοιπόν για το δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2. Για τον τέταρτο όμιλο είχαμε χθες Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Πόελασσόνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, ΑΕΚ Αρίτσας Σαρακινός 2-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1 και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, ρεπό είχε ο Διγενής Νεοχωρίου. Για τον πέμπτο όμιλο είχαμε χθες επίσης Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0 με παράπονα για τη διαιτησία από τη Νέα Αρτάκη. Για τον έκτο όμιλο ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρυνιακός 2-0 χθες πάντα. Και ό,τι συμβεί σήμερα θα αναφέρουμε όλα τα αποτελέσματα.

Κάτι κινείται μεταγραφικά στον Αχανέκο. Είχαμε τριπλή ενίσχυση σε επίθεση και άκρα. Ο Αχανέκος λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριου Ρέπα, ενισχύοντας έτσι την αμυντική του γραμμή εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι 24χρονος πλάγιος μπακ, έρχεται με σημαντικές παραστάσεις. Την περσινή σεζόν έχει παίξει με τη φανέλα της Κορίνθου. Έχει παίξει σε Ισαΐα Δεσφίνας, Βίζαντα Μεγάρολ, Άω Απόλου, Φωστήρα, Άω Υπάρτου και Δόξα Άνοιξης. Έχει περάσει και από τα τμήματα υποδομής της Κηφισιάς και του Παναθηναϊκού σε επίπεδο K19. Ενώ τα πρώτα του προσφαιρικά βήματα έγιναν σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου και της ΑΕΚ.

Επίσης ο Αχναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταμάζη Σιγκουά για την μεσοπιθετική του γραμμή. Είναι 24χρονος Ελληνογεωργιανός μεσοπιθετικός. Ο Σιγκουά αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Αργοναύτη Πειραιά, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει μεταξύ άλλων φανέλες του ΑΟ Καραβά και της Προοδευτικής. Από Πειραιώτης λοιπόν έγινε μενιδιάτης. Μεταγραφικά και ποδοσφαιρικά, έτσι. Επίσης ο Αχναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Καρασάβα. Είναι 23χρονος Κύπριος παίκτης που αγωνίζεται ως πλάγιος μπακ. Μπορεί να προσφέρει εξίσου και στη μεσαία γραμμή. Έχει αγωνιστεί στη διάρκεια της πορείας του στον ΘΟΚ Λακατάμια, στην Κούρη Ερήμης, ΑΠΕΑ Ακροτηρίου και ΘΟΚ Πύργου. Ενώ μέχρι πρώτη ενός ανήκει στον ΠΟΑ Χειρώνα Ονίσιλου. Αυτά τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Αχαρναϊκού. Βλέπω εδώ ειδηστογραφικά ότι στα όρια είναι οι κάτοικοι της Κυψέλης με τις ρογμές στα σπίτια τους από τον Μετροπόντικα του Μετρό. Καταστροφές έκανε ο Μετροπόντικας. Σακάτεψε τα σπίτια των ανθρώπων. Το μετρό μας μάρανε εδώ, δεν έχουμε οργάνωση άλλα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, σε 10 χρόνια ποιος θα πάρει, ρε παιδιά, το μετρό, αφού γερνάει ο πληθυσμός εδώ στην Ελλάδα. Εκεί στο Γαλάτσι καταστράφηκε ένα μεγάλο μέρος. Η οικολογική καταστροφή του στο κομμάτι του Άλσος Βέικου. Πηγαίνοντας προς το Άλσος Βέικου καταστράφηκαν πλατείες. Το ίδιο και στην Κυψέλη, το ίδιο και στα Εξάρχεια. Στο μετρό στο οποίο ακόμα συνεχίζονται οι εργασίες. Σε αυτό που ήδη υπάρχει, έτσι που έχει ήδη δημιουργηθεί. Δεν κοιτάζουν να φτιάξουν εκεί αποχετεύσεις που είναι απαρχαιωμένες. Ξεκινάνε από το ωμέγα αντί να ξεκινήσουν από το άλφα.

είχαμε τραυματισμό σε τροχαίο για το γιο του Νόνι Λίμα. Ενώ κατευθυνόταν χθες προς Παστίδα για την προπόνηση με τον Αστέρα, ο Κώστας Λίμα, γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Νόνι Λίμα, ενεπλάκησε τροχαίο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι του, ενώ χτύπησε επίσης το κεφάλι και το θώρακα. Πάντως η ζωή του 33χρονου ποδοσφαιριστή δεν κινδυνεύει, ευτυχώς. Λογικό ήταν να αναβληθεί το παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω απ' όλα προέχει ο άνθρωπος, παιδιά, και η υγεία του, και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Αυτά για το γιο του Νόνι Λίμα, τον Κώστα, που χτύπησε χθες σε τροχαίο στο πόδι, στο κεφάλι και το θώρακα. Δεν κινδυνεύει πάντως η ζωή του, και αυτό είναι το σημαντικότερο της όλης αυτής κατάστασης.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαβοντιστής στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης.

Έχουμε την καλησπέρα στο Μιχάλη, από το Μιχάλη το Παγώνη. Το μήνυμα του που μας έχει στείλει, κάτι μου έχει στείλει στο email, θα το διαβάσω βέβαια. Εννοείται με ενδιαφέρον αυτά τα θέματα, πάντα ασχολούμαι με όλα. Το πάθος μου και η βάση μου είναι το αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι. Αλλά έχω ασχοληθεί με όλα, και με πολιτικό ρεπορτάζ. Και με καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και με κοινωνικό ρεπορτάζ. Τα όλα και σε κανάλια που δούλεψα, τα συνδύασα όλα. Στην ουσία ελεύθερο ρεπορτάζ. Η βάση μου όμως το αθλητικό ρεπορτάζ.

σχετικά με τα μάτς της Super League 2, τέταρτη αγωνιστική που θα ξεκινήσουν στις 4. Έχω αναφέρει τις ενδεκάδες κάποιων ομάδων. Το Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσόπολη, Νίκη Βόλου Τεχνικό Βοσνιάδη, επαναλαμβάνω, Καραβέλη, Μακρυγιάννη, Αρία, Βαφέα, ο Πασαλίδη, Τζανιτόπουλο, Πλέγα, ο Μοενγκά, Τζίμα, Παμνίδη και Λουκίνα. Νέστο Χρυσόπολη Τεχνικό, Σιδερίδη, Αστρά, Δερμιτζάκη, Αμπουτζή, Κωστίκα, Στοίλκοβιτ, Θωμαίδη, Μπαλτά, Τριμάτη, Μαϊδανό, Γκιόνι και Σάμπγλιτ. Αυτέ είναι οι ενδεκάδε των δύο ομάδων. Στο Απόλλο Καλαμαριά, αναγέννηση καρδίτσα τη Απόλλο Καλαμαριά, Τάτσι, τεχνικό η σύνθεση, η εντεκάδα δηλαδή, αρχική. Κυρίτσι, Πιαστόπουλο, Αθανασίου, Διαλώση, Καλαμπέρη, Τσαπακίδη, Διόπ. Άτσικα, Προύντζο, Κυριακίδη και Τσιμπούκα. Για να γίνει καλύτερα, τεχνικό Χαραλαμπίδη. Για δεκάδα Τσιμόπουλου, Σουέ, Θωμάη, Σέντρικ, Μανουσάκη, Μπενίτε, Καραμπά, Βιτλή, Μεντιέτα, Ευαγγέλ και Ματέου. Το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, ΑΕΛ τεχνικό ο Φρυδόπουλο, ο Κράτη, σύνθεση Βενετικίδη, Ελεπίδη, Μπούση, ο Σάκη, Γαργάρα, Τσιγκάρα, Παπαγιοργίου. Επίσης Σίλβα, Νικοκυράκης, Καμπετζής και Μακρύς. Και για τον ΠΑΟΚ Β, ο τεχνικός Πόνος κατεβάζει τους Νικολακούλης, Ντούνκα, Μπαταούλας, Κωσίδης, Σιδεράς, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Ικομπον και Συφνέος.

Πανιόνι Ζάκη, έχει γίνει στο γνωστή και η εντεκάδα του Πανιονίου από τον τεχνικό Χουάν Φεράντο. Κράνιξ, Βενάρδο, Σαβλονίτη, Μπούρισα, Λανίδη, Στούπη, Πέτα, Χατζηστραβό, Μούργο, Μάναλη και Ταβάρε. Άρα απομένει να μάθουμε τώρα την δεκάδα της Ζακύνθου. Τις εντεκάδες στο μάτς Ελλάς Ήρου, Πας Πύργος και Πας Εραϊκός Ολυμπιακός Β. Έχουμε και τη Δευτέρα μάτς αύριο, παιδιά, στη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 4 Άθενς Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Άθες Καλυθέα τεχνικός Βαγγέλης Ομόρας Αστέρας Τρίπολης Β ο Κοντοές. Διαιτητής θα είναι ο Τσαγκαράκης, διαιτητής του Χανίων. Αυτός θα διαιτητεύσει το μάτς, Τσαγκαράκης Χανίων. Και βοηθεί το Ρωσιά της Μακεδονίας και Παντελίδου Αττικής. Και ένα ακόμα αύριο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνία της Super League 2 στις 4 και αυτό Μαρκό Πανθρακικός, Μαρκό τεχνικός Σούλης Παπαδόπουλος και Πανθρακικός Αποστολίδης, διαιτητής ήταν ο Αδριανός Αχαΐας και βοηθεί Πάγκαλος Λασιθίου και Μπλαβάκης Ηρακλείου.

Αυτή η φωτιά που έχει πιάσει το χηματαγωγό προς τη Μύκονο μου φέρνει στις μνήμες εκείνο το τραγικό συμβάν που είχε γίνει με τον Norman Atlantic το Δεκέμβριο του 2014, θυμάστε παιδιά? Με δρομολόγια από Πάτρα και Οικουμενίτσα προς Αγκώνα Ιταλίας. Είχε γίνει 28 Δεκεμβρίου του 2014. Είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στον γκαράζ του πλοίου, στο στενό του Οτράντο, στην Αδριατική θάλασσα. Και ενώ τότε υπουργός ο Βαρβιτσιώτης έλεγε ότι είναι όλα εντάξει, ελέγχεται το θέμα, οι άνθρωποι και γόντουσαν και πάγωναν. Βρίσκονταν έξω από το γκαράζ, παγωμένοι. Αλλά από τη φωτιά, από τις λαμαλίνες, τα πόδια τους καίγονταν. Φρικτή κατάσταση. Τότε χάσαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι και υπήρξαν και αγνοούμενοι.

Παραγούμε την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού κοφών από τη ΜΑΘ θετικά την παρουσία της ελληνικής αποστολής στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και κοιτάζει ήδη προς το παγκόσμιο του 2027 και στους αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα το 2029. Η Ελληνική Σκοπολή λοιπόν κοφών επιστρέφει από τη Σερβία με ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη διάθεση, ψυχολογία. Όχι μόνο επειδή κατέκτησε αυτό το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά κυρίως επειδή έδειξε ότι διαθέτει αθλητές και αθλήτριες με αγωνιστική προοπτική, διάθεση εξέλιξης και τις προποθέσεις για να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν.

Σε ό,τι αφορά το χάλκινο μετάλλιο, η τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολιού ανδρών με τους Κωνσταντίνο Εξαρχάκο, Ανδρέα Παναγιωτούλη και Ευστράτιο Σιβρή. Μπράβο λοιπόν και στους τρεις που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο και την τρίτη θέση στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολιού ανδρών, στον Κωνσταντίνο Εξαρχάκο, Ανδρέα Παναγιωτούλη και Ευστράτιο Σιβρή. Ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής κοπεβολής κοφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη αξία πάντως είχε και η έκτη θέση στο μεικτό του αεροβόλου του Φεκιού με τον Ευστράτιο Σιβρή και τη Δέσποινα Κούβαρη. Για την Κούβαρη μάλιστα η διοργάνωση της Σερβίας είχε έναν ακόμα ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη της συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες μόλις έναν χρόνο μετά την ενασχόλησή της με την σκοποβολή.

είχε στείλει ένα, φίλο, ένα μήνυμα ο φίλος ο Ηλίας από Νέα Φιλαδέλφια. Και εγώ συμφωνώ μαζί του, λέει κάποιες φορές το τρόλεϊ 3 που πηγαίνει, έρχεται Νέα Φιλαδέλφια Αθήνα. Τις ίδιες ώρες παρατηρεί ότι έχει βλάβει. Ίδιες ώρες καθημερινά. Και τις ίδιες ώρες έχω παρατηρήσει και εγώ και στη γειτονιά μου κοντά το τρόλεϊ 14 και το 5, τις ίδιες ώρες πάντα παρουσιάζουν βλάβη. Ενώ κινούνται κανονικά. Εντάξει, είμαι μηχανικός, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, αλλά τις ίδιες ώρες πάντα.

Βλέπω ότι υπάρχουν και μεσημεριανά μπλόκα της τροχέας για αλκοτές. Και υπάρχουν και πρόστιμα για κατανάλωση καφέ, φαγητού, εναγκαλισμοί, έλλειψη ελευθερίας κινήσεων. Πρόστιμο 150 ευρώ όταν εννοείται, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω, όταν τρως και οδηγάς, έτσι. Και πρόστιμο 150 ευρώ για ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγού, εξυβρίσεις, χειρονομίες. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό το 150 για το καφέ και το φαγητό. Πρόστιμα λέει ρήψη σκουπιδιών από το αυτοκίνητο και ρήψη τσιγάρου 150 ευρώ και αφαίρεση άδεια οδήγηση για 20 μέρες. Αυτό ναι, είναι σωστό, απόλυτα σωστό. Πάρε δε κυπελάκι, φίλε, με λίγο νεράκι, βάλε μέσα το τσιγάρο σου. Ρίξε μέσα και την γόπα. Ακατάλληλο υπόδημα πρόστιμα 100 ευρώ, προφανώς για τις παντόφλες εννοούν, έτσι, άμα φοράς παντόφλες και οδηγάς. Σου λέει ότι μπορεί να μπερδευτείς και να χτυπήσεις.

φίλος ο Δημήτρης Σιγάλας έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: Ρεντόν το 7 λέει. Καλησπέρα, κάνουμε γκολ ΑΕΛ και over 1,5 γκολ. Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, για να δούμε. Καμιά δικιά σου πρόταση έχεις? Λέει, εγώ έπαιξα, φίλε, πήγα στον Κουβά γιατί έπαιξα χτες στο μεταξύ άλλων και τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού και στο ΠΑΟΚ, οπότε πάντως θα εξαντλήσω όλη τη θετική μου ενέργεια για να κερδίσεις, για να δούμε.

φίλος στον Μπίλι Μπαϊτάξη έχει στείλει ένα βιντεάκι το μήνυμά του μαζί. Μεγάλο ντέρμπι λέει Αίγιο Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, ναι πράγματι έτσι είναι. Ντέρμπι γόητρου έτσι, περισσότερο αλλά και βαθμολογίες.

δύσκολο μας το αυριανό το Μαρκό Παθρακικός για τη Super League 2. Η Μαρκό έχει ξεκινήσει με φόρα το πρωτάθλημα και ο Παθρακικός είναι οργανωμένη ομάδα. Έχει κάνει καλές μεταγραφές, θα το δούμε.

0: φίλος ο Δημήτρης Σιγάλης έχει στείλει και άλλο ένα μήνυμα σχετικά με τα στοιχηματικά του. Βλέπω, λέει, και καταλογισμό πέναλτι στο Σερβία-Ολλανδία, 3,5. 3-15, έτσι, αυτό λέει ο φίλος μας Δημήτρης Σιγάλης. Βλέπω, λέει, και καταλογισμό πέναλτι στο Σερβία-Ολλανδία. 3-15 πληρώνει. Εγώ θα το τιμήσω. Ό,τι σκέφτεσαι, φίλε, να το κάνεις. Όταν εγώ και εγώ έχω κάνει μια πρώτη σκέψη και το έχω μετανιώσει, το έχω αλλάξει μετά. Δεν μου βγαίνει τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή όταν έχεις την πρώτη σου σκέψη, αυτή να τιμάς, πιστεύω, και να εκτιμάς. Μην το αλλάζεις μετά. Και εγώ όταν δεν... έχω ποντάρει στην πρώτη εκτίμηση, το έχω χάσει το παιχνίδι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: ασφάλεια, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ μαζί. Τηλέφωνα παιδιά θα βγάλουμε 5 με 7, στο διάστημα 5 με 7, 6 και 5 ενδιάμεσα θα έχω μια τηλεφωνική συνέντευξη με άνθρωπο του τοπικού ποδοσφαίρου που έχει εντυπωσιακή πορεία από το κομμάτι του προπονητή. Ο φίλος ο Μιχάλης Παγώνης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει πες τον φίλο το Bill by Taxi αντί να ασχολείται με τον Μποά, με τον Παναθηναϊκό εννοεί, πάω εννοείς από ό,τι καταλαβαίνεις δεν είναι. Καλύτερα λέει να ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για να μην στεναχωριέται. Πλάκα κάνω βέβαια, το διευκρινίζει ο άνθρωπος, Μιχάλης από Σύρο. Εντάξει, πλακίτσα καλή είναι παιδιά, έτσι. Μια παρέα είμαστε. Και η ευχάριστη πλακίτσα αποδεκτή.

Ναι, σωστά το λες, Γιάννη Μικάπα, τώρα ξεκινάει το μάτς. Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Ο θρύλος λέει πάει για την πρώτη κούπα στο μπάσκετ, θα το δούμε. Βέβαια στην τρίτη εθνική κατηγορία και κάποια μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα

γίνει και τραγούδι παλιά ένα θέμα με τις πεθερές. Την πεθερά μου με πυλιλίκιο και λόχι, κάτι τέτοιο νομίζω. Εντάξει, οι γυναίκες πιο πολύ και οι πεθερές, οι λεγόμενες πεθερές, έτσι, λεπτολογούν περισσότερα τα πράγματα.

άκουγα καμιά κυρία προχθές στο λεωφορείο μέσα. Μίλαγε στο κινητό με μια άλλη φίλη της προφανώς. Αλλά από ό,τι αντιλήφθηκα δεν μπόρεσε, δεν θα πρόλαβε να μιλήσει καθόλου η άλλη φίλη της. Γιατί μίλαγε χωρίς να πάρει ανάσα.

Στο 5ο λεπτό το ΜΑΤΣ ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β παραμένει στο 0-0. Δεν έχει μπει γκολ σε κανένα από τα ΜΑΤΣ που έχουν ξεκινήσει. Να τώρα που έβαλε γκολ η ΑΕΛ, φίλε, να το.

ΑΕΛ ΠΑΟΚ λοιπόν 1-0 στο 6ο λεπτό. Να πω την καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σάνο Πατήσια. Στη Χαρά στην Ηρακλείου Σάνο Πατήσια, στον Παντελή στην Ηρακλείου Σάνο Πατήσια. Στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στις δύο Άνες στη Λαμπρινή και στη Λεωφόρο Συγκρού και στην περιοχή Μακρυγιάννη, στο ξεκίνημα δηλαδή. Στη Λιδία στη Νέα Ιωνία. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στο Γιώργο στην Σιρακουσόν. Στον Μπάμπη τον Κατσάνο. Τακτικότατος ακροατής εκπομπής. Πολύ καλός προπονητής, φοβερός προπονητής, αξίζει πολλά πράγματα παραπάνω. Καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο. Ναι, ο Δημήτρης ο Σιγάλης με το που του είπα τον γκολ πέτυχε η Λάρισα, μου λέει ωραίος, θα σε πάρω για ποδαρικό. Στους άλλους τα τελευταία χρόνια είμαι αρκετά γουρικός. Πράγματι, όπου πηγαίνω σε μαγαζί γεμίζει. Στον εαυτό μου τα τελευταία χρόνια δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δυστυχώς μετά τα εμβόλια έχασα τους γονείς μου. Η Manchester City ομάδα κοντεύει να διαλυθεί. Η Leverkusen με το πήρε πρωτάθλημα. Στη συνέχεια έχει πτωτική τάση. Η Μίλαν ακόμα ψάχνεται.

Όπως είπαμε, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β είναι στο 1-0, τον γκολ στο 6 ο Μπούσης με σουτ. Υπήρξε μια φάση διαρκείας στα καρέ της του ΠΑΟΚ Β. Ένα κοντινό σουτ απέκρουσε ο Νικολακούλης. Από θέση τετατέτ, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε ο Μπούσης αυτή τη σύγχυση που υπήρχε εκεί στα καρέ του ΠΑΟΚ Β. Και με ωραίο σουτ έκανε το 1-0. Δύσκολο γκολ πάντως, γιατί πέρασε την μπάλα από το μάτι της Βελόνας, όπως λέμε.

Ο Πέτρος ο Δημήτρης ο Σιγάλης έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Γκολ και η Λιθουανία λέει: καλή αρχή κάναμε, πράγματι. Έτσι εύχομαι να είναι και η συνέχεια και να κερδίσεις.

Ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Γιάννης Μικάπα μας ενημερώνει για κάποια αποτελέσματα. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, παιδιά, έτσι. Στο 1ο λεπτό λέει προοδευτική Δόξα Βύρωνος 0-1. Αστέρας Μαγούλας Σαρονικός Αναβίσου 1-0. Και Γάλλο Απόλλωνας Καλυθιών 1-0.

Παντρεύτηκε η κόρη του υπουργού του Γιάννη του Βρούτσι, η κόρη του η Νίκη. Παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς, τον Αναστάσιο Πολίτη. Το μυστήριο τελέστηκε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία στο Καβούρι Αττικής. Συγκεντρώθηκαν αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού. Η Νίκη Βρούτσι είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

έχοντας μάλιστα ολοκληρώσει τις σπουδές της ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, ενώ σύζυγός της Αναστάσεως Πολίτης υπηρετεί την ιατρική και ως νευροχειρουργός και έχει καταγωγή από την Άνδρο. Αλλά και η οικογένεια Αυρούτη συνδέεται στενά με τις Κυκλάδες, με τον Γιάννη. Σύμφωνα με την επίσημη αναγγελία του γάμου τους, ο Αναστάσιος Πολίτης είναι γεννημένος στο Μαρούσι. Η κάτοικος Βούλας, γιος του Αντωνίκη Τσελένη, στο γένος Μεταξά Σούλη. Ενώ η Νίκη Βρούτση επίσης γεννημένη στο Μαρούσι. Και κάτοικος Γλυφάδας είναι η κόρη του Ιάννου και της Θεοδώρας στο γένο Βαγενά. Να ζήσουν οι άνθρωποι. Να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Στο μήνυμα του Διονύση Σερμάντη, ο φίλος μας ο Διονύση έχει στείλει και αναφέρει. Φώτη, καλησπέρα, λέει, περιμένω ένα θετικό αποτέλεσμα. Απόψε από την εθνική μας ομάδα. Πριν από 46 χρόνια, λέει, πήραμε ισοπαλία από τους Γερμανούς. Το 1980 επί Παναγούλια. Γιατί να μην το επαναλάβουμε και σήμερα. Έχει μπει και άλλο γκολ στην Super League 2 Απόλλων Καλαμαριάς. Αναγέννηση Καρδίτσας είναι στο 1-0.

Το 9 το ανάποδο του 6, παιδιά, έτσι, στο οποίο σκόραρε στο 6 ο Μπούσης της Λάρισας. Και τώρα στο 9 ο Άτσκα, το Απόλλωνας Καλαμαριάς. Πώς τα φέρνει η τύχη, ε? Ο φίλος μας ο Bill by Taxi λέει: προηγείται το Αίγιο Πανηγιάλος 1-0 Παναχαϊκής. Με γκολ στο 15 του Μακρύ. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που όχι απλά συμμετέχουν στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών, λειτουργούν και ως ρεπόρτερ. Οπότε παρέα είναι ακόμα πιο δυνατή. Καλησπέρα στον Κώστα, στον Βασιλικό της Εύβοιας, στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Βασίλη τον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κανένα, παιδιά. Έχω διαβάσει μέχρι τώρα όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Στην ουσία συζήτηση κάνουμε πάνω στον αέρα και αυτό μου αρέσει.

Για το κύπελλο της Ασίας έχουμε τελικά αποτελέσματα. Στη δεύτερη κατηγορία, Hong Kong με το Λάος 4-0 και Καμπότζη Μιανμάρ 1-0. Στην Αφρική, η Championship Under 20 Playoff, τελικά αποτελέσματα, Ζάμπια με την Ναμίμπια 3-0 και Νότια Αφρική, Μοζαμβίκη 1-1. Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Πρωτάθλημα Εθνών, Άγιος Βικέντριος και Γρεναδίνες, Γαλλική Γουιάννα 2-1. Σίντ Μάρτεν, κόκκινη κάρτα, Μπελίζε 0-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Αντίγκουα και Μπαρμπούτα με δύο κόκκινες, με Αγκουίλα 5-0.

στη Γερμανία, μεταξύ άλλων στη βορειοανατολική περιφέρεια. Μόλις τώρα μπήκε ένα γκολ εκεί στο 68 λεπτό. Λουκεμβάλντε με την Μπάλμπερσκερ. 1-2 έχει γίνει.

για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα γυναικών πρώτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη κατηγορία. Έχουμε στο 19 λεπτό ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 0-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1 και Ρέα Βόλος στο 1-0.

και το μάτι της Λιθουανίας προφανώς. Ο Δημήτρης Σιγάλας μου έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει over 1,5 goal. Αγώνα το έχω πιάσει, λέει αυτό. Το έχω πάει αυτό, λέει, το πιάσαμε αυτό. Ένα γκολ στο ΠΑΟΚ Β περιμένω. Από τον ΠΑΟΚ Β, για να δούμε. Για να δούμε κατά πόσο μπορεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ Β και να σκοράρει.

στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, 61 λεπτό, ο Βαγιαδολίδ Κόρδοβα είναι στο 2-1. Πάντως, φίλε Δημήτρη, καλά εκτιμώ, θα την πάρει την νίκη στο μάτς αυτό. Μακάρι να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ. Ας λήξει, ας πούμε, 2-1, έτσι.

Ένας φίλος μου παρακολουθεί τα παιχνίδια στο Μεξικό και παίζει στοίχημα. Μου λέει ότι συνήθως βγαίνουν over τα μάτς στο Μεξικό, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γιατί από ό,τι είδα και τώρα, η Τίγκρες επικράτησε μόλις με 1-0. Τα άλλα δύο μάτς βέβαια στο Μεξικό έληξαν over, η αλήθεια αυτή είναι. Μπασκετικά αποτελέσματα στην Ισπανία: Μπρέογκαν Χουβεντούτ Μπανταλόνα 110-104, Σαν Παύλο Μπούργκος Μπασκόνια 97-98 και Τενερίφε Σαραγώσα 80-81. Στην Τουρκία στο ημίχρονο Τραμπζονσπορ με την Μπουρασπορ 42-39.

Στη Γερμανία, στη δεύτερη περίοδο, έχουμε Βόνι με την Σιντένιξ 21-19. Στη δεύτερη περίοδο, Μπραουνσβάικ Ροστόκ Σίγουλς 30-13. Αυτό είναι στη δεύτερη περίοδο. Και στη δεύτερη περίοδο επίσης, Τρίερ με την Γένα είναι στο 31-25. Το τελευταίο χρόνο παίζω αρκετά δυνατά μπασκετικά στοιχήματα και μου έχουν δώσει κάποια χρήματα, αυτή η αλήθεια είναι. Περισσότερο ποντάρω στα over και στα under, εκεί 171 πόντι, 169 και αυτά.

Οι πυρκαγιές πάντως δεν σταματάνε ούτε το φθινόπωρο. Έχουμε μια πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή πάντως βλάστηση στην περιοχή Περάνηση Σαλαμίνα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες και στάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση πολιτών. Έχουν κινητοποιηθεί και δύο ελικόπτερα. Αλλά πέρα από το μήνυμα 112 που λέει από μάκρυ στον πολιτό, περίμενα να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη οργάνωση προς τα που θα πρέπει να πάνε φεύγοντας από το σημείο που είναι η πυρκαγιά οι πολίτες. Γιατί θυμάμαι τη μεγάλη τεράστια τραγωδία στο Μάτι, έτσι, που τότε οι τροχονόμοι δεν άφησαν τον κόσμο να φύγει από τον δρόμο, από την Εθνική Οδό. Τόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσει κάποιες φορές η λογική. Σε διαχείριση κρίσεων πάντως δεν τα πάμε καλά, κολλάμε με οδυνηρά αποτελέσματα.

Φίλος, ο Διονύσης έχει στείλει και ένα μήνυμα ακόμα. Λέει πολύ καλός ο ΠΑΟ χθες. Ο Ολυμπιακός, αν δεν προσέξει απόψε, θα έχει θέματα. Παρουσίασε κατά διαστήματα με την ΑΕΚ, η οποία δεν μπόρεσε να τα εκμεταλλευτεί. Ο ΠΑΟ δεν είναι όμως ΑΕΚ. Να δούμε και τις επιλογές των νέων παιχτών που έκανε ο Ολυμπιακός. Ένα μάτς και όλα μπορούν να συμβούν πράγματι. Έχω την αίσθηση όμως ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το μάτς αυτό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Walked outside,
10: lit a cigarette. Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποτησής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Κοντά σε όλα τα γεγονότα, στις 8 περιγραφή τελικός μπάσκετ Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Περιγραφεί ο Γιώργος Ιωάννου και ο Γιώργος Ολίγκρης. Στις 10 παρατέταρτο θα περιγράψει τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Με 12 γκολ τόσα έβαλε η γενική ομάδα του ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Είχε όχι απλά εντυπωσιακή αλλά εκρηκτική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, η γενική ομάδα νίξε 12-0 και μάλιστα εκτός έδρας των ΠΑΣ Αθηνών. Είχαμε λοιπόν βροχή από τέρματα από τις Ερυθρόλευκες που ξεκίνησαν μόλις στο τρίτο λεπτό με τον γκολ της Ξυλούρη, ενώ δύο λεπτά αργότερα έγινε το 0-2 χάρη στο γκολ της Κουλούμαση. Η Τζανή, Πελεκούδα, Λάρσον, η Ατάκο και Ματζάνα συνέχισε, θα έλεγε κανείς, το πάρτι και με το πρώτο μήχρονο να τελειώνει με 7-0 υπέρ των Πειραιωτών. Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε εξίσου δυναμικά, πετυχαίνοντας άλλα 5 τέρματα με τις Κατσάνου, Βενιαμίν, Γιάννου και Μιλωνά. Έτσι γράφτηκε το 0-12. Είναι πολύ σημαντικό ότι και τα 12 γκολ των Ερυθρόλευκων προήλθαν από 11 διαφορετικές παίκτριες. Η Τζανή ήταν η μοναδική που βρήκε σκόραρ 2 φορές. Και το γεγονός αυτό αποδεικνύει την επιθετική πολυφωνία που υπάρχει από το συγκρότημα του Φλέγκα, ενώ coach της ομάδας, της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Ο Τάσος Φλέγκας, λοιπόν, ο coach της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, σε αυτό το μάτς χρησιμοποίησε τις Μούγιου, Λάρσον, στο 45, Φεγγούλη, Ματζάνα, Μιλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Λόγου, 45, Πελεκούδα, 45, Κατσάνου, Κολέμπα, 45, Γιωργούλα, Ατάκο, Τζανί, Ιγιάννου, στο 45 και Βενιαμίν.

Εκτός από αυτά τα δύο μάτς της Super League 2 που είναι στο 1-0 στο 35ο λεπτό ΑΕΛ, ΠΑΟΚ Β και Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας, τα άλλα μάτς της Super League 2 δεν έχει μπει γκολ.

Το Πανιόνιο τη Άκυνθο παραμένει στο 0-0. Πανιόνιο τεχνικό Φεράντο έχει χρησιμοποιήσει του Κράνιξ, Βερνάρδο, Σαβλονίτη στην δεκάδα. Μπούλησα, Λαλίδη, Τούπη, Πέτα, Χατζηστραβό, Μούργο, Μάναλη και Ταβάρε. Και για την Ζάκυνθο, τεχνικό Σαμαρατίδη έχει ξεκινήσει με του Αντελέγε, Πεταβράκη, Κουάντρα, Γιφτομήτρο, Μπαστακό, Κάτσε, ο Περέιρα, ο Κάσο, Παναγιοτούδη, Καρύμ και Τσίτσκα. Να ευχαριστήσω και ένα δίκτυο συναδέλφων που έχω δημιουργήσει και με ενημερώνουν για αρκετά πράγματα. Βέβαια και εγώ εδώ που κάθομαι δεν είμαι μόνο στο μικρόφωνο, κάνω και ρεπορτάζ στο τηλέφωνο, παιδιά, έτσι. Ο πολιτικός χάρτης στην Ευρώπη αλλάζει, παιδιά. Αυτοί που είναι οι επικεφαλής της κυβερνήσης στην Ευρώπη απέτυχαν παταγωδός. Μόνο λιτότητα, τίποτα, αλλά η δικιά τους τσέπη γεμίζει.

θυμάστε τότε εκείνο με το Δέλτα Νιτάφ, το σκάδαλο με το Στρος Καλ, με την κοπέλα. Ο ίδιος για να μείνει ελεύθερος, για να μην φύγει, να βγει από τη φυλακή, έδωσε ένα κάρο λεφτά. Πλημμύρες είχαμε στα πολιτικά έβιας και στα ψαχνά. Κατολιστήσεις, φερτά υλικά. Και στη Σκιάθο χθες ένα ισχυρό μπουρίνι δημιουργήσε προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους του νησιού. Στις περιοχές αυτές σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές, καθώς και σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Ας μας πούν κάποιοι όλο αυτό το διάστημα τι έργα υποδομών έχουν γίνει. Και για το θέμα της λειψιδρίας που έλεγαν όλο αυτό το διάστημα από πέρσι μέχρι τώρα, ας μας πει κάποιος ένα έργο που έχει γίνει ώστε να λειτουργήσει έστω και έτσι ως ανάχωμα, όπως λέμε.

για το πρόγραμμα ασπίδα όμως έδωσαν 3,5 δισεκατομμύρια. Για εξοπλισμούς και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια φεύγουν σαν κουφέτα. Και βέβαια το λογαριασμό δεν το πληρώνει η κυβέρνηση ή οι κυβερνήσεις. Οι πολίτες, αυτούς πάει ο λογαριασμός.

Το παλεύει, φίλε Δημήτρη Σιγάλα, να μπορέσει να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ Β' να πετύχει ένα γκολ. Είμαστε στο 31ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Παραμένει το 1-0 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β'. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βάλω 5 με 7. Έτσι, 5 με 7. Ένα δύο ώρο, ένα δύο ώρα και είναι αρκετό, πιστεύω. Όποτε υπάρχει παραπάνω χρόνος, τον αφιερώνω σε εσάς. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει να βγει, βγαίνει στο τηλέφωνο 5 με 7 και λέει αυτά που θέλει να πει.

Είχαμε ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία σε παιχνίδι που ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα. ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1. Και όπως είπαμε για τον ένα το όμιλο, είχαμε Εθνικός Αστέρας και Σαριανής Παναξιακός 2-3. Αυτά για τα δύο μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα, τα τελικά αποτελέσματα.

Πάντω και εγώ το μάτς της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β' θα το έπαιζα μέχρι 2 γκολ. Άντερ θα το έπαιζα. Υπάρχουν κάποια μάτς που παίζω 2 με 3 γκολ. Στο Champions League παίζω περισσότερο τα corner, παιδιά. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσανδρής έχει στείλει το μήνυμά του και αυτός τακτικότατος και ως ακροατής αλλά και στα μήνυματά του. Φώτη λέει καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής να έχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ καλό υπόλοιπο Κυριακής, παρίτσα είμαστε όλοι παιδιά. Ας ελπίσουμε να μην έχει πάθει ζημιά ο Κοντούρης στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής, να μην έχει πάθει μεγάλη ζημιά ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας. Ευχόμαστε όλοι να είναι υγιείς παιδιά, έτσι δεν είμαστε ούτε εκδικητικοί. Με την υγεία δεν παίζει κανένας. Τι κάντε μια αυτή με τις, τους τραυματισμούς. Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε. Ο Ελ Καμπί τραυματίστηκε. Ο Κοντούρης τραυματίστηκε. Ο Χουάντσο τραυματίστηκε. Ο Νάν τραυματίστηκε. Ο Χέις Ντέιβις τραυματίστηκε. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσανδρής λέει καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο και βέβαια.

Και ο Κάλετ θα σταματήσει και να την κλείτωσε φτηνά. Και ο Παντελίδης τραυματίζει και σοβαρά όμως. Απανωτοί τραυματισμοί. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?

Πάντως από ό,τι ρώταγα κάποιους γιατρούς εξειδικευμένους στα θέματα αυτά, υπάρχουν αρκετοί παίχτες που μετά από επέμβαση σε χιαστούς επανέρχονται δρυμύτεροι, πιο δυνατοί ακόμα. Μακάρι αυτό να συμβεί και για τον Κωνσταντέλια. Μακάρι να συμβεί και για όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα τραυματισμού σε ομαδικά αθλήματα αλλά και σε ατομικά αθλήματα.

Έτσι αλλιώς η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει και με τις αθλητικές κακώσεις. Η ζωή, παιδιά, εξελίσσεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παρότι στην Ελλάδα παραμένει η γραφειοκρατία, έτσι. Μην πει κανείς ότι έχει φύγει η γραφειοκρατία. Πας κάπου και σου ζητάνε ένα σωρό χαρτιά κατά τα άλλα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, λέει, αυτά. Κατά τα άλλα, ψηφιοποίηση και όλα τα υπόλοιπα.

Η ΑΕΛ πριν από λίγο έφτασε πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, ένα τετατέτ ουσιαστικά υπήρχε. Όμως το σουτ που επιχείρηθηκε η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι, από το οριζόντιο, ήταν κακό το σουτ. Ο επιθετικός εκεί έγινε το σώμα του προς τα πίσω.

Στο Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καλύτσας παραμένει και αυτό το 1-0. Κίτρινες κάρτες έχουν δει εδώ ο Άτσκα και ο Μπενίτες από μία για κάθε ομάδα. Αλλά και στο μάτς ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β από μία κίτρινη έχει δει κάθε ομάδα ο Σίλβα και ο Καραγκέα.

Στο παλιό Ζάκυνθος θα παραμένει το μάτς στο 0-0, αλλά παρά λίγο να ανοίξει το σκορ, πριν από λίγο η Ζάκυνθος. Στο 13 σε σούτ του Κάτσι μπάλα κόντραρε και στο δεξί μπήκε στο δεξί δοκάρι του Κράνιξ. Παρά λίγο λοιπόν να ανοίξει το σκορ ο Ζάκυνθος στο 13ο λεπτό. Δοκάρι λοιπόν με τον Κάτσε για την Ζάκυνθο. Παραμένει ωστόσο το Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0. Κίτρινες κάρτες έχουν δει και εδώ από μία για κάθε ομάδα ο Στούπης και ο Παναγιωτούδης.

Οι γενικές ταινίες, οι παλιές παιδιά, όσες φορές και αν τις βλέπεις, είναι αθάνατες, έτσι, τις ευχαριστιέσαι. Γενικά όμως αυτό που δεν μου αρέσει στις σύγχρονες κινηματογραφικές ταινίες με χαλάνε τα πολλά εφέ, μου χαλάνε όλη τη διάθεση. Θέλω να φαίνεται λίγο πιο αλήθινο το όποιο έργο βλέπω.

Είδατε όμως η εξέλιξη σε αρκετές περιπτώσεις αποβάλλει τον άνθρωπο από την ενεργό δράση. Τι εννοώ? Ακόμα και στις ταινίες τώρα με τα κομπιούτερ γίνεται χιλιάδιο πράγματα, έτσι, με τους υπολογιστές. Φτιάχνεις ό,τι θέλεις. Οπότε σταδιακά εξαφανίζεται και η κομπάρση.

διθυραβικά σχόλια για τον Μπίλιο Τσάκ στην Αλβανία. Ήταν εξαιρετικός, λένε εκεί τα δημοσιεύματα. Η απουσία του Μητά επέρασε απαρατήρητη.

Η ημίχρονο Super League 2 στα μάτια που ήταν σε εξέλιξη ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' παραμένει το 1-0, όπως και τα πόλα Καλαμαριά 1926, για να είμαι και ακριβής με τις ονομασίες των ομάδων. Το σέβομαι αυτό, αναγέννηση Καρδίτσα 1-0. Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσόπολη 0-0 και Πανιώνη Ζάκηθο 0-0. Στο 13 δοκάρι Ζάκηθο με τον Κάτσε. Ημίχρονο φίλε Σιγάλα το Λιθουανία Αζερβαϊτζάν 1-1, παραμένει και αυτό έτσι. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή το σκορ σε αυτό το μάτς. Οπότε εσύ περιμένεις ένα γκολ από τον ΠΑΟΚ Β' στην εξέλιξη του αγώνα. Πάντως όσοι έχετε παίξει στοίχημα και τυχερά παιχνίδια, εύχομαι να τα πάτε καλά, να κερδίσετε. Το εύχομαι ολόψυχα. Εντάξει, όλοι μας το παλεύουμε παιδιά. Καλό είναι να υπάρχει μια ελπίδα, να ελπίζεις στην τύχη για κάτι παραπάνω χρήματα. Αυτό όμως δεν είναι, σημαίνει ότι σας συμβουλεύω να παίξετε, να μην παίξετε στοίχημα ή να παίξετε κάποια άλλα τυχερά παιχνίδια. Καθένας κάνει ό,τι θέλει παιδιά. Αλλά πιστεύω ότι καλό είναι να έχεις μια ελπίδα. Υπήρχε ένας γνωστός μου που στο πρώτο έπαιζε κάθε φορά συγκεκριμένους αριθμούς και σε μία από αυτές τις φορές κέρδισε 70 χιλιάρικα. Ούτε διαφήμιση στο pub της All Win κάνω παιδιά, έτσι την πραγματικότητα σας λέω. Πριν μερικά χρόνια τώρα θα είχαν μεγαλύτερη αξία τα χρήματα. Τα 60 χιλιάρικα ίσως να ήταν σαν 90 χιλιάρικα τώρα, ευρώ πάντα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο στρατό στην Πάτρα, παίρνοντας μια άδεια για να έρθω εδώ στην Αθήνα στο σπίτι μου, έπαιξα στα γρήγορα χωρίς να βλέπω ομάδες ένα προπό και έπιασα 12, είχα πάλι αρκετά καλά χρήματα τότε χωρίς να κοιτάξω στην τύχη. Βιαζόμουν για να προλάβω το λεωφορείο

τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλω από τις 5 και μετά μέχρι 7. Έτσι, αυτό το διωράκι θα βγάλω τηλέφωνα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσάνδρης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: το στοίχημα είναι για να περνάει ώρα για τους καφέδες μας και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και τα επόμενα δελτία λέει τα επόμενα δελτία μας. Φώτη λέει δεν μπορεί να γίνει κανείς πλούσιος από το στοίχημα και το κάθε στοίχημα. Έχω ένα τύπο στη γειτονιά που λέει ότι έχει κερδίσει το στοίχημα 3 φορές με μεγάλα κέρδη και είναι μέτοχος σε κάποιες εταιρείες, αλλά δεν τον κόβω να λέει αλήθεια. Δεν έχει κερδίσει τόσα λεφτά στο στοίχημα, μα κάνει να κερδίσει ο άνθρωπος έτσι προς Θεού. Τον είδα πάντως ότι ήταν άνετος, δεν ήταν πιεσμένος ψυχολογικά όπως άλλες φορές. Αλλά το να έχεις κερδίσει στοίχημα, να έχεις μπει μέτοχος σε 3 εταιρείες και να κυκλοφοράς με λεωφορεία και τρόλι, να μην έχεις αυτοκίνητο, θα μου πεις δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να έχει αυτοκίνητο έτσι. Μακάρι όμως να είναι έτσι τα πράγματα για τον άνθρωπο. Συμφωνεί και ο Βασίλης ο Κατσαντής, λέει έλα ρε Φώτη, αυτά τα λένε στα καφενεία. Τα καφενεία φίλε κάποιες φορές και στην περιοχή με έβγαζαν δημοτικούς συμβούλους. Και δεν έχω κάτι με τα καφενεία και τους δημοτικούς συμβούλους που βγήκαν από τα καφενεία, αλλά βγήκαν κάτι άσχετοι που βόλεψαν δικά τους άτομα σε θέσεις και δεν πρόσφεραν τίποτα στην κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν ψηφίζουμε, παιδιά. Δεν έχει σημασία αν είναι φίλος μας κάποιος ή όχι. Το ποιος είναι άξιος έχει σημασία και το ποιος μπορεί να προσφέρει.

για το πρωτάθλημα πόλο ανδρών τη Α1 κατηγορία. Ασχολείται πάρα πολύ κόσμο, όπω ο φίλο μα ο Δημήτρη Ομπυρλή. Ιδανικά ξεκίνησε την προσπάθεια του ο Ιδραϊκός. Νίξε με 18 τον εθνικό μέσα στην έδρα του μάλιστα.

0: φίλος Βασίλης Κατσαδρής έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: ναι, ναι, και οι πρωθυπουργοί της χώρας γίνονται στα καφενεία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς Super League 2 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' με μια αλλαγή ο ΠΑΟΚ. Μπαίνει ο Μπέρδος. Είχα μείνει προηγουμένως στο μήνυμα του φίλου μας του Βασίλου Κατσαδρή, δεν το διάβασα ολόκληρο, το νέο μήνυμα που έστειλε. Για το ότι στα καφενεία βγάζουν κάποιους δημοτικούς συμβούλους, ναι, λέει, ναι. Boy, she... Και οι πρωθυπουργοί της χώρας εκεί γίνονται. Says, και οι πρωθυπουργοί της χώρας, λέει, εκεί γίνονται. Τα μεγάλα διαγγέλματα, λέει, χα στα καφενεία. Να ευχαριστήσω στο φίλο που μίλησε προηγουμένως με τον Μάριο Τσαμπαλιάρη και του είπε ότι το αρέσει εκπομπή. Γιατί πέραν από το ξερό, όπως λέμε καμιά φορά, αθλητικό κομμάτι, που δεν μου αρέσει μόνο να είναι έτσι, περιλαμβάνει και το κοινωνικό κομμάτι και το πολιτικό κομμάτι. Περιλαμβάνει και τη ζωή μας ολόκληρη. Δεν είμαι βέβαια αυτός που θα σώσω τη ζωή, δεν είμαι ο σωτήρας, δεν είμαι παρουσιάζομαι σωτήρας. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Φώτη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
3: Καλησπέρα στον κόσμο.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια στον κύριο Διευθυντή, αν με ακούει, για το σταθμό του που έβαλε την αντάξη. Έχω μεγάλη αγωνία, Φώτη. Μήπως μπορεί να μου πεις πόσο είναι Λαμία με τα άγραφα κατατόνισα γράφων, γάμα εθνική, πέμπτος όμιλος.
3: Ναι, δεν το έχω ακόμα, θα το κοιτάξω. Λαμία με τα άγραφα παίζει, έτσι.
4: Τι να κάνουμε τώρα, εκεί βρέθηκαμε, Φώτη.
3: Εντάξει. Ναι, θα σε ενημερώσω, θα το κοιτάξω, θα σε ενημερώσω, εντάξει.
4: Και η ομάδα του φίλου μας, του Θέμη, τη Καρδίτσα, τι κάνει?
3: Η Αναγέννηση Καρδίτσας.
4: Ναι,
3: ακόμα
4: η ομάδα του Παλιούρα, ξέρεις, η ομάδα του Παλιούρα.
3: Ναι, η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, θα ενημερώσω, εντάξει, και έχω ένα δίκτυο συναδέλφων που με ενημερώνουν, θα τα πω στον αέρα, εντάξει.
4: Και είπες και μια κουβέντα εκεί για την νίκη γόλου για τον Τζανατόπουλο. Ο Τζανατόπουλος στη Λαμιάρα έγραψε μεγάλη ιστορία.
3: Ναι, το ξέρω, Πες το όνομά σου και την περιοχή σου για να ξέρουν και οι φίλοι. Εγώ σε ξέρω.
4: Κυριάκος είμαι.
3: Εγώ σε ξέρω, αλλά για να ακούν και οι φίλοι μας, έτσι. Δεν είναι, γι' αυτό το λέω.
4: Κυριάκος είμαι και έχω μεγάλη αγωνία. Δεν μπόρεσα να πάω να δω τη Λαμιάρα σήμερα.
3: Γιατί έτσι, λόγω του καιρού είχες.
4: Έχω ένα πρόβλημα με τα αυτοκίνητα, δεν μπόρεσα να πάω. Εγώ τη Λαμιάρα την ακολουθώ χρόνια μέσα έξω.
3: Καλά κάνεις. Στα δύσκολα χρειάζεται ο κόσμος να είναι κοντά, έτσι, και πολύ καλά κάνεις. Περνά
4: στο. Θέλω να πω και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο διευθυντή του σταθμού. Που έβαλε μια τάξη στο σταθμό. Υπήρχε βέβαια τάξη, αλλά τώρα ακούω πιο ήρεμα την εκπομπή, παιδιά, να ξέρετε.
3: Εντάξει, ναι, δεν έχουμε να χωρέσουμε τίποτα. Και ο κόσμος που παίρνει έτσι ο ένας με τον άλλον.
4: Ουσιαστικά. Απλώς μερικοί βγάζανε κάποια εμπάθεια για κάποιους παραγωγούς και δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό από ποτέ, ας πούμε. Φώτη, να μην σε καθυστερώ.
3: Λοιπόν, έγινε, Κυριάκο, εύχομαι να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
4: Την Λαμία και την ομάδα του Θέμη του Παλιούρα.
3: Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε να ξεπεράσει το πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου και να είσαι κοντά στην ομάδα σου και να είσαι πάντα υγιής και εσύ και η οικογένειά σου κοντά.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, άκουσα προηγουμένως και που βγήκε και στο Δήμο. Για πες μας.
1: Α, αυτά που έλεγα θα τα πω και τώρα. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω διαφορετικά για το φίλο τον Κυριάκο.
0: Ναι.
1: Που είναι Λαμιάρα. Λοιπόν, θυμάμαι ένα παιχνίδι όπου ήταν, πρέπει η Λαμία να ήταν γάμα εθνική. Βέβαια δεν το είχα δει εγώ το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ήταν παιχνίδι κυπέλου και είχε αποκλείσει την ΑΕΚ με 3-0.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, σε εκείνο το παιχνίδι έπαιζε ένας παιχταράς που έπαιζε, που τον χαιρόμουν και στο Βίζα. Και έγραφαν την επόμενη μέρα, αν ακούει ο Κυριάκος, ξέρω εγώ. Όχι Λαμία ΑΕΚ 3-0, έλεγε Καλιντέρογλου ΑΕΚ 3-0. Ήταν ένας παιχταράς, ο οποίος έκανε βέβαια για β' εθνική, έτσι.
0: Και την επόμενη χρονιά νομίζω η ΑΕΚ
1: έχει. Μπουλ και Σπάγια, κάπως έτσι, Αλεξανδρή, τέτοιο στυλ.
0: Σε αυτό το στυλ. Και ένα κράμα, έτσι. Και από ό,τι θυμάμαι την επόμενη χρονιά η ΑΕΚ ιτήθηκε και τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, κρύα νερά. Κρύα νερά ήταν.
0: Η ΑΕΚ έχασε τότε από τη Λαμία, όπως λες, 3-0 και νομίζω ένα χρόνο μετά έχασε και από τον Ποσειδώνα
1: Μηχανιώνας. Ποιος ήταν ο πρόεδρος που έλεγε ότι κέρδισε τα λεφτά στο στοίχημα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα και εγώ, δεν θυμάμαι.
1: Το κρύο νερό. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Πάντως θυμάμαι ότι η ΑΕΚ είχε χάσει τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, το 1-0.
1: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Τέτοια ομάδα, ναι, ναι. Αλλά εγώ είχα, όχι από τον Ποσειδώνα, εγώ είχα την εντύπωση από τα κρύα νερά.
0: Μάλιστα. Όχι από τον Ποσειδώνα, σίγουρα. Θυμάμαι και είχε σκοράρει και ένα παίκτη που έγραψε ιστορία τότε με τον γκολ πέτυχε. Όχι τώρα από όλη να κρύα βρίσκεται, τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, σίγουρα.
1: Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι, είχα την εντύπωση ότι είναι αυτό που σου λέω, τα κρύα νερά. Μπορεί να είναι πως εδώ, τώρα είναι και χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο προπό τώρα. Πρέπει να ήταν 1989-90, κάπου εκεί πέρα. Έπεσα κι εγώ μανιωδός προπό τότε και έπεσα μεταβλητό. Λοιπόν,
0: α, μπράβο το μεταβλητό, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Έπεσα μεταβλητό, έτσι, το οποίο αργότερα μπήκε στο κομπιούτερ, αλλά τότε το πέσαμε, ξέρεις, μέσα από τις στήλες που ήταν. Πάνω το πω, τις φτιάχναμε μόνοι μας. Κατά κάποιο τρόπο.
0: Αλλά άμα έπιανες με το μεταβλητό.
1: Ήταν πινακάκια τότε.
0: Άμα έπιανες με το μεταβλητό, κέρδιζες λιγότερα, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, απλά το, ναι, το μεταβλητό δεν ήταν, ξέρω εγώ, όπως ήταν η τριπλή παράδειγμα.
0: Μπράβο,
1: όπου,
0: ναι.
1: Ό,τι και, όπως και να ερχόταν η τριπλή παράδειγμα κέρδισες, έπρεπε να σου κάτσει η στήλη. Έπρεπε να κάτσει η στήλη. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα τώρα, άκου. Εκείνη την αγωνιστική έχει χάσει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή έχει γίνει του κουτρούλιο γάμος. Και φίλε, τις παίζω τριπλές και με ομάδες όχι αξιόλογες, να το πούμε, τέρπι και τέτοια, έτσι. Το παίζω τριπλές και μου κάθεται όλη η στήλη και θυμάμαι τώρα ότι ήτανε Ιωνικός Ρόδος, Ρόδος Ιωνικός, όπου ο Ιωνικός κερδίζει στη Ρόδο,
0: ναι.
1: Και η Καστοριά ήταν χει στο γήπεδό της και διπλό ο Ιωνικός στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κάθεται η στήλη έτσι. Φτάνει 90, έλεγε, άκουγα στο ράδιο, λοιπόν, χαρά, λοιπόν, θα είμαι ο μοναδικός 13, έλεγα εγώ, θα πάρω εκατομμύρια, θα κάνω. Κάνει διακοπή και λέει μετά, πώς το λένε, για διαφημίσεις. Και είχαν μείνει συμπτωματικά αυτά τα δύο παιχνίδια που δεν είχαν λήξει.
0: Ναι, για να τελειώσουν, ναι.
1: Για να τελειώσουν. Κάνει διαφημίσεις και λέει τη στήλη. Και λέει το αποτέλεσμα. Και ισοφαρίζει η Ρόδος Χ και έρχεται διπλό στην Καστόρια μου, έρχονται ανάποδα.
0: Κατάλαβα.
1: Και πιάνω 2 εντεκάρια, ναι. Πήρα τότε 50 και 50 χιλιάδες, 100 χιλιάδες.
0: Τότε είχαν αξία τα λεφτά, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή τώρα να πάρεις, για να καταλάβει ο κόσμος, το 13 πάνω, το 11 πάνω από 2, 3, 4 χιλιάδες δραχμές δεν πήγαινε. Και πήρα τότε 13 δεν υπήρχε.
0: Πάντως αυτό που πες προηγουμένως για το. Είμαι σίγουρος πως ο Μηχανιώνας ΑΕΚ είναι 1-0. Είναι 10 Νοεμβρίου του 98. Για το κύπελο ήταν. Είδες το θυμήθηκε.
1: Α, το 98.
0: Ναι.
1: Και η Λαμία πότε ήταν.
0: Και ο Σάκης Πρίτας πέτυχε τον γκολ. Είχε γίνει τότε δοξασμένος για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνα.
1: Ο Σάκης Πρίτας.
0: Ναι,
1: αυτός,
0: ναι.
1: Που έπεσε στον Ιερακλή, ένας παιχταράς.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και νομίζω μετά πρέπει να είχε έρθει και στον Ατρόμητο, στα πρώτα χρόνια του Ατρομήτου.
0: Ναι, νομίζω. Ναι,
1: μαζί,
0: ναι.
1: Με τον Κορακάκη που έπεσε και αυτό στο Βίζα, ο Κορακάκης τότε.
0: Μπράβο, ο Κορακάκης, ο οποίος τώρα νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι και κάπου τεχνικός διευθυντής στον Ατρόμητο, κάτι δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι. Αυτό, ο Κορακάκης δηλαδή έκανε όνομα στον Βίζα και πήγε.

0: στον Ατρόμητο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ναι, έκανε όνομα στο Βίζα. Πολλές ομάδες πάντως χάθηκαν έτσι. Βίζα Πανευσυνιακός, τώρα παίζουν τρίτη εθνική, πρώτη κατηγορία. Αλλά λοιπόν, αυτά έχει το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε.
0: Πρώτο παιχνίδι που είδα του Βίζα, μόνος μου, εντάξει, είχα πάει με τον πατέρα μου παλαιότερα σε αλφα εθνικής παιχνίδια τότε, ας πούμε, μέχρι το 71 που ήταν ο Βίζας. Αλλά τα θυμάμαι σαν όνειρο, δηλαδή φωτογραφίες. Αλλά πρώτο παιχνίδι που είδα, είμαι ή τώρα ή πέμπτη ή έκτη δημοτικού, δεν έχω πάει κατηχητικό, την έχω κοπανίσει. Και είμαι με τον ξαδερφό μου, τέλος πάντων, που είναι δεσπότης τώρα, ο ξαδερφός μου, λοιπόν. Και έχουμε πάει και είναι Βίζας Ελευσίνα.
1: Μάλιστα.
0: Πανελευσυνιακός.
1: Πανελευσυνιακός, ναι.
0: Είναι το 1975 πρέπει να είναι. Δηλαδή είμαι 12 χρονών. Καλά λέω, έκτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι συμφωνημένο 0-0. Με 0-0 ο Βίζας είναι αδιάφορος και η Ελευσίνα ανεβαίνει αλφα εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπαίνει στα τελευταία φύλλα, στα τελευταία λεπτά ένας φίλος, τέλος πάντων έχει φύγει από τη ζωή τώρα τελευταία, ο Αλέκος ο Βουρτουλάκης, μόλις έχει έρθει από Εθνική Ελπίδων, 16-17 χρονών τότε, μπαίνει μέσα, τριπλάρι, ξέρω εγώ, σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο γάμα, εκτινάσεται ο Αγγελόπουλος, το τρώει τον γκολ. Μιλάμε τώρα στο 89-90.
1: Στο 89, μάλιστα.
0: Γίνεται σέντρα κατευθείαν αγάλματα οι παίχτες του Βίζα να ισοφαρίσει η Ελευσίνα. Σουτάρει ο παίχτης Ελευσίνας, χτυπάει μπάλα πάνω στον αμυντικό. Δηλαδή, μιλάμε και ο τερματοφύλακας και κάνει την πάντα να μπει τον γκολ τώρα, έτσι.
1: Μόνο που δεν το βάλε ο τερματοφύλακας, έτσι.
0: Ναι, ναι, κόρνερ η μπάλα.
1: Ναι.
0: Πάνε να εκτελέσουν το κόρνερ με το που εκτελεί το κόρνερ, σφυράει και βάζει γκολ η Ελευσίνα. Σφυράει ο διαιτητής Ηλίας και λέει δεν άχυρο τον γκολ. Μπαίνει η Ελευσίνη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε του Βίζα σου λέει αυτά τώρα.
1: Χαμός έγινε, έτσι.
0: Και αρχίζουν να κυνηγάνε τον διαιτητή. Τσαντίζονται οι μεγαρίτες, ήρθατε εδώ στα Μέγαρα εσείς να μας κάνετε τους μάγκες. Μπαίνουν μέσα και γίνει το ξύλο της αρκούδας.
1: Μέσα στον
0: αγωνιστικό χώρο. Οι φύλαθλοι. Εκεί πέρα πάνω στην τρομάρα μου, εγώ να φύγω. Ήταν εκεί δίπλα μία βούτα, να το πω έτσι, όπου είχαν το ασβέστη για να κάνουν τις γραμμές.
1: Ναι.
0: Γίνομαι χάλια από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Πάω στο σπίτι, μου λέει η μάνα μου, έλα εδώ, γιατί είσαι έτσι, δεν πήγες κατηγητικό, το ξύλο.
1: Πήγα, πέσα, αλλά έπεσα σε παγίδα.
0: Και το θυμάμαι, σου λέω χαρακτηριστικά αυτό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: 1975. Έτσι που λέει.
1: Λοιπόν, καλό. Ωραίες στιγμές, ωραίες στιγμές.
0: Ωραία, έτσι, στα κήπεδα. Ήταν πιο... Ναι, μεν υπήρχε βία, ρε παιδί μου, αλλά όχι αυτό το πράγμα τώρα, ξέρεις, με τις φωτοβολίδες, με τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, πέφτανε σφαλιάρες, πέφτανε. Αλλά υπήρχε και ένα stop, μια κόκκινη γραμμή.
1: Κάθονταν και μαζί όμως εξέδρες, έτσι. Κάθονταν και μαζί σε εξέδρες οργανωμένοι και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και Τσάκ. Κάθονταν στην ίδια εξέδρα. Δεν, εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Υπήρχαν επεισόδια, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Που είπε για ελληνικά έργα. Είναι ένα έργο,
1: ναι,
0: όπου είναι ο Δούκας, ο ηθοποιός ο Δούκας,
1: ναι.
0: Ο ηθοποιός ο Δούκας είναι ο Παντοπόλης στις Κακομήρας, την ταινία με το, που είναι με τον Χατζηχρήστο.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Είναι το αφεντικό, να το πούμε, του Χατζηχρήστου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος ήταν και στην πραγματικότητα και φανατικός Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνει τώρα τον πατέρα της κοπέλας που αγαπάει ο Θανάσης ο Βέγκος, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν την έχει δει που κάτω στις κερκίδες παίζουν τάβλη και ανοίγει μετά την ομπρέλα με το τριφύλιο.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι και μετά είχαν μάχη μεταξύ τους. Πεθερός με γαμπρό να πούμε, δεν το έδινε την κόρη γιατί ήταν.
1: Άλλη ομάδα.
0: Άλλη ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και μια άλλη ταινία με τον Σταυρίδη και με τον Ορέστη Μακρύ. Που ακούγανε ραδιόφωνο και λέει ο Ορέστης Μακρύς. Βάζει γκολ ο Σιδέρης, ο Ρες Μακρύς Παναθηναϊκός και λέει στον Παντελή Ζερβό, του λέει είναι offside, του λέει. Δηλαδή το είδε από το ραδιόφωνο.
1: Από το ραδιόφωνο. Μάλιστα, ωραία, έγινε, έγινε.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι να πούμε έτσι κανένα ωραίο έτσι.
1: Ρομαντικές ωραίες στιγμές, βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Παλιές,
1: έγινε,
0: παλιά.
1: Έγινε, Βασίλη, θα μέχρι να κάνει συνέχεια.
0: Να πω και ένα τελευταίο για τον κινηματογράφο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εμένα με κουράζει πάρα πολύ. Αυτά τα εφέ και τα τέτοια που σερούνται πολύ πραγματικότητα.
1: Είναι, ξεφεύγει το πράγμα, δεν είναι τώρα, εντάξει.
0: Ξεφεύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι γίνεται. Και πολύ γρήγορες οι σκηνές, δηλαδή σε αγχώνουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν το ευχαριστήσεις, όχι.
0: Δεν το ευχαριστήσεις όντως, είναι. Μα ενώ πρέπει να είναι πιο αργή η ροή, δηλαδή βλέπεις παλιά τα φίλου Νουάρ παράδειγμα, με τον Μπόγκατ που ήταν, ναι, πολεμικά, αστυνομικά, έχει μια πραγματική ροή, ρε παιδί μου, αργά τα πράγματα.
1: Πάντως αυτό που δεν έχω δει,
0: οι δρομολογίες, έτσι,
1: βέβαια,
0: έχω.
1: Μια και λες για ταινίες.
0: Μια
1: και λες για ταινίες. Δεν έχω δει τελευταίως να υπάρχουν τα παλιά western. Μου άρεσαν εμένα. Λοιπόν, έγινε Βασίλη, τα μέγρα για να μιλήσουν κι άλλοι. Έγινε, καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Ο φίλος μας Βασίλης ο Κασταντής έχει στείλει κι άλλο μήνυμα και λέει. Λοιπόν, να περάσουμε στη συνέχεια στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Να πω όμως και το μήνυμα του φίλου μας του Κατσαδρή. Λαμία άγραφα λέει 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μικάπα λέει Φώτη Πανηγιάρης λέει Ποστιδώνας νέο πόλο μηχανιών. Ναι, με τον γκολ που είχε επιτύχει τότε με την ΑΕΚ. Έτσι το ανέφερα προηγουμένως. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έλα, Φώτη.
1: Έλα, έλα.
2: Κώστας από Ήλιον. Τι
1: έλα, μια χαρά. Εδώ κοντά γείτονας, έτσι.
2: Ναι, και εγώ γείτονας. Ναι, ναι, ναι, είμαι βέβαια, χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολλά. 50.
1: Ωραία περιοχή το Ήλιο, γιατί μ' αρέσει, δεν έχει πολλές πολυκατοικίες και δεν σε κουράζει το μάτι σου.
2: Σόπα, το έχουν χαλάσει πολύ. Όταν έμενα εγώ στον Άγιο Νικόλα πάνω,
1: ναι.
2: Απάνω στο καινούριο τέρμα που έχουν κάνει.
1: Α, μπράβο,
2: όχι, εκεί που είναι η εκκλησία.
1: Εκεί που είναι το γάμα 12, δεν λες, το καινούριο τέρμα, ναι.
2: Το πάνω, ναι,
1: ναι,
2: που
1: ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Ψηλά στο βουνό.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν είχε ένα σπίτι εδώ και ένα σπίτι στα 500 μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπήρχε ρεύμα και ερχόταν ο Νερουλάς. Ο Νερουλάς ήταν από την... λίγο πιο πάνω από το ταχυδρομείο, είχε μια στέρνα εκεί, έχει γίνει μάντρα με αυτοκίνητα, γωνιακά, είναι εκεί που ενώνει η Θηβών.
1: Δεν ερχόταν με φορτηγάκι, ερχόταν με κάποιο μικρό μηχανή.
2: Μενελάου, που ήταν μια
1: στέρνα. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Παλιά.
1: Ναι.
2: Και ερχόταν, ναι, με φορτηγάκι, με υδροφόρα.
1: Ναι. Μπράβο, υδροφόρα, ναι.
2: Ναι. Εντάξει, είμαι και λίγο ψιλομεγάλος, 66 χρονών.
1: Δεν είσαι μεγάλος, μια χαρά είσαι, εντάξει, προς Θεού.
2: Καλά.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα που είπες για το προπό που μίλαγες με τον Βασίλη, το 72, το 1972, λοιπόν, ήμουνα 12 χρονών και δούλευα σε ένα σιδεράδικο.
1: Ναι.
2: Και μου λέει τότε ένας μάστορας, μου δίνει κάτι δελτία.
1: Δεν πας να τα ρίξεις.
2: Παίξε μου, λέει, ένα προπό, λέει, παίξε μου, λέει, δύο στήλες.
1: Ναι.
2: Λέω, δεν ξέρω, του λέω, παίξε μου, δεν πειράζει, λέει, βάλε, λέει, ή θα βάλεις άσο, ή χ, ή διπλό. Βάλε, λέει. Έβαλα. Αυτός ήταν μάστορας, έτσι. Εγώ 12 χρόνια, αυτός πρέπει να ήταν 27-28. Λοιπόν, μ' ακούς,
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, θα σε ακούω, δεν λοιπόν, σε διακόπτω για να ακουστεί ολόκληρο το, αυτό που θέλεις να πεις.
2: Του παίζω εκεί πέρα δύο στήλες. Εντάξει, μου λέει, του λέω μπορώ να πάρω, του λέω και εγώ, ήταν Σάββατο, έτσι.
1: Ναι.
2: Σάββατο μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, ναι.
2: Σχολάγαμε.
1: Στο τελείωμα, ναι, στο τελείωμα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μου δίνει κάποια δελτία στο χέρι, του λέω πόσο κάνουνε να στα πληρώσω, εγώ νόμιζα ότι τα πλήρωνες. Όχι, όχι, μου λέει πάρτα, μου λέει δεν πληρώνονται, μου λέει είναι δωρεάν, λέει αυτά, όταν πας λέει να παίξεις το προπατζίδικο πληρώνεις.
1: Τα έχει ρίξει, τα έχει ρίξει ήδη αυτά, έτσι.
2: Πάντω,
1: είχε...
2: Πάω σπίτι,
1: ναι.
2: Παίζω κι εγώ 4 στήλες, τότε είχε στήλη. 2,5 δραχμές στη στήλη.
1: Μάλιστα.
2: Οι 4 στήλες, ένα δεκάρικο.
1: Ένα δεκάρικο, ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, προπατζίδικο, έμενα στο Χαλάντρι. Έμενα στα σίδερα του Χαλανδρίου από κάτω.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι.
2: Και προπατζίδικο είχε επάνω στον Άγιο Νικόλα.
1: Μάλιστα.
2: Πριν την πλατεία Δούρου. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
1: Ξέρω, ξέρω, ξέρω, ναι, ναι.
2: Ωραία. Εκεί ήταν το προπατζίδικο, το πιο κοντινό. Λοιπόν, πάω σπίτι, λέω στη μάνα μου, είχα πληρωθεί κι εγώ, έτσι. Λέω, θέλω, λέω, να παίξω ένα προπό. Εντάξει, λέει, παιδάκι μου, λέει, από με στη Σούλα, η αδερφή μου μεγαλύτερη από μένα 10 χρόνια περίπου, πιο μεγάλη από μένα, τότε. Λέει, απάτε με τη Σούλα να παίξετε. Γυρίζει η αδερφή μου από τη δουλειά, μου λέει, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη μάνα. Άσε με, λέει, να πάμε αύριο, λέει, Κυριακή το πρωί, γιατί ήταν μέχρι και την Κυριακή τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, ήταν όντως τότε
2: τα δελτία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να με ξυπνήσει το πρωί ο Βαγγέλης, ο Κώστας, ο Βαγγέλης, να πάμε να πούμε να παίξουμε το προπό. Από το πρωί, εγώ από τις 8 η ώρα... Ξύπνα Σούλα, ξύπνα Σούλα, ξύπνα, ξύπνα. Με τα χίλια ζόρια πήγαμε, το παίξαμε και πιάνω δωδεκάρι.
1: Δωδεκάρι, μάλιστα.
2: Ο πατέρας μου ήξερε. Δεν πιστεύω, λέει, δεν θα έχει, λέει, πολλά λεφτά. Είχε παίξει Τωρίνο Γιουβέντους,
1: ναι.
2: Παίζανε στο ίδιο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο,
2: τότε,
1: λέει, ναι.
2: Τότε η Τωρίνο είχε καλή ομάδα.
1: Βέβαια, τα ομαδάλα τότε, βέβαια.
2: Τότε.
1: Ήτανε ντέρμπι δυνατά τότε αυτά,
2: σε
1: βέβαια.
2: Σε διπλό.
1: Ναι.
2: Εγάλε Ολυμπιακός, Χ.
1: Χ, μάλιστα.
2: Το θυμάσαι?
1: Είχε
2: Εγάλε Ολυμπιακός, Χ. Τότε το Εγάλεο είχε τον Κρητικόπουλο.
1: Τον Κρητικόπουλο, μάλιστα.
2: Λοιπόν, Χ. Λοιπόν, ξέρεις τι χάνω, έπιασα το δεκάρι, ξέρεις τι χάνω. Καβάλα Πανσεραϊκός. Το είχα άσο, ήταν άσο μέχρι το 80.
1: Και ισοφάρισε...
2: Εκάθισε Χ 1-1.
1: Μάλιστα. Ατυχία.
2: Άκου. Βγήκαμε 12 δωδεκάρια, πήραμε από 300.000.
1: Πολύ καλό χρήμα, βέβαια, πολύ καλό.
2: Τότε βγήκε ένα δεκατριάρι.
1: Ναι.
2: Ήταν από το Λαγκαδά και πήρε 7,5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Τα σάρωσε όλα.
2: 7,5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δηλαδή αγόραζε όλη την Αθήνα.
1: Βέβαια, τότε εκείνη εποχή αγόραζε όλη την Αθήνα, βέβαια.
2: Φίλε, είχε, η συγκοινωνία είχε 1,5 δραχμή το εισιτήριο, η συγκοινωνία.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες γιατί σου μιλάω.
1: Κατάλαβα την εσύ, ναι. Τεράστια διαφορά, βέβαια.
2: Δηλαδή αυτή η ατυχία μου, ρε παιδί μου. Άλλη μια φορά. Όταν πρωτοβγήκε το Λότο, δεν υπήρχε το Τζόκερ, έτσι.
1: Όχι,
2: το Τζόκερ βγήκε μετά.
1: Πρώτα το Λότο βγήκε, ναι.
2: Όταν βγήκε το Λότο, έπιασα πεντάρι. Πήρα τότε 150.000. Δεν ήθελε να μου δώσει εξάρι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι καμιά φορά και η τύχη σου.
1: Βέβαια, παίζει ρόλο και η τύχη, βέβαια.
2: Πόσες φορές έχω παίξει προπό. Εν τω μεταξύ, τώρα που μιλάγατε για τα μεταβλητά, Φώτη, το μεταβλητό θα πρέπει να σου κάτσει, γιατί το μεταβλητό σου μειώνει τις στήλες.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω στο φίλο μας προηγουμένως, ότι μειώνει τις στήλες, ναι.
2: Υπάρχει και το δυσμετάβλητο, προπό.
1: Ναι.
2: Το δυσμετάβλητο σου μειώνει ακόμα περισσότερες στήλες.
1: Αυτό έλεγε και σε ένα θείο μου τότε. Του έλεγε, γιατί παίζει μεταβλητό, αφού σου μειώνει το κέρδος και τις στήλες, βέβαια. Δεν
2: ναι,
1: είναι,
2: ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως.
1: Ναι.
2: Είναι λίγα τα χρήματα.
1: Είναι λίγα τα χρήματα, ναι, όντως.
2: Είναι λίγα τα χρήματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για να παίξεις δηλαδή ένα προπό σωστό, με πλήρη ανάπτυξη που λέμε.
1: Μπράβο.
2: Θέλεις πολλά χρήματα.
1: Ναι, θέλει πολλά χρήματα, όντως.
2: Ειδικά,
1: ναι.
2: Ειδικά. Όταν θέλεις να παίξεις ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να σπάσει, πρέπει να το παίξεις τριπλή.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Δεν μπορεί ένας παίχτης σωστός, ένα παιχνίδι που πιστεύει ότι μπορεί να σπάσει, δεν μπορεί να το παίξει διπλή. Πρέπει να το παίξεις τριπλή.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν, και που λες, Φώτη μου, όταν έμαθε, γιατί από το τηλέφωνο μάθαινες τα αποτελέσματα, πώς ήταν.
1: Έπαιρνε σε έναν αριθμό, θυμάμαι, και.
2: Ή εντεκάριδες ή δωδεκάριδες.
1: Έπαιρνε σε έναν αριθμό και σου έλεγαν, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και όταν έμαθε ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε τα λεφτά, γιατί ήταν τα λεφτά, ήταν πάρα
1: αρκετά,
2: πολλά.
1: Αρκετά, βέβαια, βέβαια,
2: μεταξύ,
1: βέβαια.
2: Τότε έβαζες. Αν ήθελες πίσω από το δελτίο και το όνομά σου.
1: Ναι, βέβαια, τότε το έβαζε.
2: Είχα βάλει το όνομα της μητέρας μου.
1: Μάλιστα.
2: Αν είχα βάλει το δικό μου, δεν μπορούσα να πάρω τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
2: Θα έπρεπε να κλείσω τα 19-20 για να μπορέσω να πάρω,
1: ναι,
2: τα χρήματα.
1: Έπρεπε να σου να... Ναι, όχι ανήλικος, σωστά. Ναι,
2: έλα,
1: ναι,
2: μ' ακούς.
1: Ναι, δεν έπρεπε να σου να ανήλικος, έπρεπε να, να μπορούσες...
2: Έπρεπε να σου να ανήλικος, ναι.
1: Από 18 και πάνω για να πάρεις τα χρήματα, βέβαια.
2: Ναι, ναι, πάντως,
1: ναι.
2: Τουλάχιστον τότε είχαμε τη Χούντα.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα, δηλαδή να είναι στημένο το ένα ή στημένα τα άλλα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, ωραία, πιστεύω.
1: Έγινε, λοιπόν, έγινε, για να μπορούσαμε, λοιπόν, να μιλήσουν και άλλοι φίλοι. Καλά, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και καλό υπόλοιπο Κυριακής, βέβαια, βέβαια.
2: Άρα να είσαι καλά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω για το φίλο ή τη φίλη που είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει λίγο, γιατί σε λίγο θα πάμε σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα μιλήσουμε, να μην τον κόψω στη μέση, έτσι. Λοιπόν, μέχρι να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να διαβάσω και ένα μήνυμα ακόμα του φίλου μας, τον Δημήτρη Σιγάλα, και λέει: υπάρχει ταινία του 2001 που λέγαμε ταινίες που λέγεται Τεχνική Νοημοσύνη, με οικογένεια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και αγοράζουν παιδιά ρομπότ. Αυτά που βλέπουμε τώρα, λέει, θα είχαν σκεφτεί πριν 25 χρόνια. Αυτό σημαίνει το ήξεραν και ερχόντουσαν, τα ήξεραν και ερχόντουσαν σιγά-σιγά. Βέβαια, φίλε. Κάποιοι τα είχαν προγραμματισμένα αρκετά χρόνια πριν, έτσι, όπως και κάποιους πολέμους που έκαναν. Λοιπόν, ο φίλος, ο Bill by Taxi, λέει στο 45-2-0 το Αίγιο, Αιγιάρα, λέει, πανηγέλος, με τη μεγάλη μου αδυναμία, τον Μπουρλάκη. Και ημίχρονο, λέει, μεγάλη μπάλα από την ομάδα του Πανεγιάλη. Όπως είπαμε στο φίλο μας, εσύ, φίλοι, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, να περιμένει λίγο, γιατί θα πάμε λίγο σε break και διαφημιστικά μηνύματα και στον άλλο φίλο που έβγαλα πάλι. Δύο γραμμές έχουμε ακόμα στον ένα. Περιμένουν λιγάκι, γιατί πρέπει να πάμε σε break και διαφημιστικά μηνύματα, να μην τους κόψω στη μέση. Να πω, παραμένει το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' στο 1-0. Και είχα διαβάσει παλιά τότε, μια και λέγαμε για προπό, μια γιαγιά είχε παίξει, είχαν έρθει τελείως ανάποδα όλα τα αποτελέσματα για τις μεγάλες ομάδες. Μια γιαγιά τυφλή, δεν θυμάμαι, έχω διαβάσει ιστορία. Σε ένα χωριό είχε παίξει στην τύχη προπό και είχε κερδίσει 10 εκατομμύρια. Ήταν η μοναδική 13άρης τότε. Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε και τους δύο φίλους μας που περιμένουν στην τηλεφωνική γραμμή. Όλα θα πάνε καλά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: Η Ελλάδα σήμερα.
16: Δηλαδή?
15: Η εκπομπή μας.
16: Πότε?
15: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
16: Δηλαδή?
15: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
16: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
15: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
16: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
17: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή τη εκπομπή ο διαφωτιστή στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούβης. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή κατά σειρά προτεραιότητα. Περιμένει κάποιο άλλο φίλο με τη σειρά τα πάω, παιδιά, έτσι να μην αδικήσω κανένα. Καλησπέρα.
18: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
17: Ναι, καλησπέρα.
18: Ήμουν ο φίλε και ο Χάρης είμαι.
17: Έλα, χάρη, καλά, τι κάνεις.
18: Γέλασα με τον φίλο τον Μπαϊταξάκη, επειδή η ομάδα του η μεγάλη δεν κερδίζει ποτέ. Είναι μια παροιμία που λέει κάτι ο πρώτο στο χωριό και παραδέθερο στην πόλη.
17: Ναι, αυτό είναι.
18: Στο χωριό για να δει καμία πάρει καμιά χαρά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον άλλο το φίλο, τι μα θύμισε ο Κώστας που τον είπε με το προπό, το καλό ήταν ότι πηγαίναμε στο προπατζίδικο να δούμε τα αποτελέσματα.
17: Ναι, ναι.
18: Δεν είχαμε τότε τι ίντερνετ και τέτοια.
17: Όχι, δεν υπήρχαν. Ναι. Νομίζω έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ένα τριψήφιο αριθμό και μάθαινε τα αποτελέσματα, αλλά αργά γινόταν
18: μπορεί,
17: αυτό.
18: Μπορεί, αλλά το ναι. πιο εύκολο ήταν εντάξει, πήγαμε στο πώ το λένε στο κομματσίδικο και βλέπαμε που τα γράφανε.
17: Μπράβο.
18: Έβγαινε ο πράκτορα και σημείωνε κάθε παιχνίδι που τελείωσε.
17: Τα έγραφε με το στυλό, με το στυλό, ναι, σωστά.
18: Ναι, ήταν συναρπαστικό, ωραίες εποχές. Όσον αφορά τώρα για το φίλο το Πίλη, ήταν άχαστος ο Βασίλης από τα Μέγαρα, έβαζε τριπλή και τα κρύβιζε όλα.
17: Εντάξει, μου.
18: Γέλασα πριν, έφτιαχνα και εγώ κάτι προβό, πού να τα ρίξω όμως. Έβαζα τριπλές και όταν το υπολόγισε, έκανε κανένα εκατομμύριο ευρώ, ήταν δραχμές βέβαια τότε. Και άρχισε και έβγαζε με τα τριπλές. Λοιπόν, γιατί με 7-8 τριπλές ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ, ξέρω εγώ, έβγαινε. Δεν το ρίχνεις. Πού να το ρίχνεις.
17: Πού να το ρίξαν πολλά τα λεφτά, βέβαια. Μεγάλος λογαριασμός, βέβαια.
18: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το. Πάμε στα αθλητικά τώρα. Είδαμε για τον μπάσκετ εχθές ότι η μεγάλη ομάδα, η μία Λάκησα. Ας πούμε, σου λέει, άσε πού να τρέχω τώρα με τον Ολυμπιακό αύριο. Έκατσε, έχασε. Εντάξει, τελευταίο σουτ είναι, δεν μπορεί να το πεις ότι έχασε, αλλά άλλο να χάνεις τώρα από τον ΠΑΟΚ και άλλο να χάνεις από τον Ολυμπιακό, έτσι.
17: Έχασε και τρεις βολές προς το τέλος ο Παναθηναϊκός, όμως δεν είναι.
18: Ναι, τι πράγμα.
17: Έχασε και τρεις βολές προς το τέλος ο Παναθηναϊκός, πριν από το τρίποντο του Όσμαν, οπότε...
18: Ναι, αφού δεν είχε ντροπή η διαιτησία, τώρα είχε τα ντροπές, οι βολές 36-16, έτσι. Δηλαδή, ούτε στα προπονητικά δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, με το καλημέρα κάνανε επίδειξη ισχύως. Λοιπόν, δεν υπάρχει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τώρα το παιχνίδι θα δούμε πώς θα το προσεγγίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, γιατί έχει εκτός την κούραση είχε παιχνίδι προχθές, παιχνίδι χθες, αντίπροχθες που δεν ήταν το ευρωπαϊκό.
17: Βέβαια.
18: Έχει δύο σημαντικές ελλείψεις, θα μου πεις και ο ΠΑΟΚ έχει και δεν είναι και στο ίδιο επίπεδο. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έχει τώρα τη διαβολευδομάδα. Δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσει. Ο Μπαρτζόκας πιστεύω θα το χτυπήσει.
17: Θα έχει κάνει τα κουμάτα του. Ο Μπαρτζόκας θα έχει κάνει τα κουμάτα του. Ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί, εντάξει.
18: Όχι, όχι, είναι ο παδός καταρχήν πριν από όλα. Οπότε δεν θέλει να χάνουν αυτές τις ομάδες. Ειδικά τώρα που είναι στο ξεπέταγμα που πάνε να κάνουν. Εντάξει, είναι άλλη ώρα τώρα. Θέλει, για να το αναλύσουμε θέλει πολύ.
17: Βέβαια.
18: Αλλά αυτοί θέλουν να πάρουν το αυτοί. Ας πούμε, εντάξει, πηγαίνει για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
17: Μάλιστα.
18: Αλλά το αυτή είναι, εγώ και όσοι ακούμε Θεσσαλονίκη, έχουμε επιχειρήσει πολλές φορές να βγούμε, μας έχουν χαμουτζίδες, Αθηναίοι, Αθηνέζοι και τον Αγετάλο, έχουν κόμπλεξ με την Αθήνα και γενικά θα επιχειρήσουν, εντάξει το φυσιολογικό είναι να κάνουν μια νίκη η οποία θα τους δώσει και χαρά ας πούμε και... αλλά πιστεύω ο Μπαρτζόκας, είπα επειδή είναι πρώτα ο παδός, θα το χτυπήσει το παιχνίδι.
17: Μάλιστα.
18: Έτσι, παρόλο που έχει δύσκολο πρόγραμμα ευρωπαϊκό.
17: Ωραία.
18: Και τρίτο και τελευταίο για την εθνική, ελπίζω αυτός που κάνει τον προπονητή στην εθνική, επειδή σήμερα το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό, η προσέγγιση που θα κάνει και δεν με ενδιαφέρει μάλλον η προσέγγιση, γιατί δεν είμαι και προπονητής, αυτό που θέλω. Όταν θα φτάσουν η ώρα για τις αλλαγές να είναι αξιοκρατικά, να μην κάνει πάλι πώς το λένε πολιτική και δηλαδή η πρώτη του αλλαγή επιθετικού πρέπει να είναι ο Δουβίκας. Είδαμε προχθές βάζει το παιδί τον γκολ και δεν το πανηγύρισε. Λοιπόν, οι δημοσιογραφάρες οι μεγάλοι είπανε, το χαρακτηρίσανε δήθεν, όχι δήθεν, ότι δεν έτρεχε τίποτα, δεν εκδηλώθηκε, δεν έκανε, δεν έρανε. Το παιδί είχε τέτοια πίκρα μέσα, γιατί σου λέει ρε φίλε, ήταν μια αντίδραση. Σου λέει δεν μπορείς να μην ξέρουμε ένα τρίτη αλλαγή, έτσι.
17: Βέβαια.
18: Λοιπόν, και είναι και σίγουρο ότι, και να το ρωτώ στη συνέντευξη, δεν θα το έλεγε. Αλλά πιστεύω ένας δημοσιογράφος, εάν τον προσεγγίσει και του πει για ποιο λόγο δεν πανηγύρισες, αν θέλει να το πει, ο λόγος είναι αυτός, έτσι. Γιατί βλέπει τι γίνεται και αν δεν έχανε η εθνική σύγχυση σε εκείνο το σημείο, πιθανόν να μην τον έβαζε και καν αλλαγή, όπως έχει κάνει και σε πολλά προηγούμενα παιχνίδια, που τον τραβάει από την Ιταλία και κάνει αλλαγές βίσματα. Λοιπόν,
17: μάλιστα, έγινε.
18: Περιπτώσει,
17: σωστά το λες, ναι, σωστά το λες, ναι.
18: Εντάξει, ναι, λοιπόν, θέλω να δω, επειδή η εθνική θέλει άλλη διαχείριση. Ο Ολυμπιακός π.χ., ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο εκάστοτε πρόεδρο, δηλαδή ο Μαρινάκης, ρε παιδί, έδιεξε με τη Λίμπα. Έτσι καλά, έτσι γούσταρε, έτσι. Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός αποφασίζει. Και μπορεί να πει και για μένα, αν ήμουν εγώ πρόεδρος, έτσι. Μπορεί να του λέγα και μην βάλεις και αυτόν. Ακόμα και αυτό επιτρεπτέο, δίνεις τα λεφτά. Στην εθνική όμως, φίλε, που είναι εθνική για όλους τους Έλληνες, δεν μπορεί να κάνεις πολιτική εσύ. Το καταλάβες. Πρέπει να είναι οι αποφάσεις σου και πώς το λένε, επιλογές σου, πρέπει να είναι αξιοκρατικές.
17: Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να είναι αξιοκρατικές. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, έγινε. Ωραία. Λοιπόν, έγινε.
18: Καλή
17: συνέχεια, φίλε. Χαριά, γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούς?
7: Ακούω.
17: Λοιπόν, ωραία, πριν μιλήσεις μαζί μου, να πω ότι ένας φίλος ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει το 111 ήταν τότε το τηλέφωνο για τα αποτελέσματα του Προπόλου. Λοιπόν, σε ακούω, σε ακούω.
7: Ναι, πότε μου. Ο κ. Θανάση με παγιώσει ο Δόρους.
17: Έλα, κ. Θανάση.
7: Έχω... Τώρα γίνει το παιχνίδι. Βλέπω ΑΕΛ. Πάω. 1-0.
17: Παραμένει το 1-0, ναι.
7: Ναι, παραμένει το 1-0. Ναι. Ήθελα, κοίταξε μου στο αγγελό μου τώρα τι ήταν κάτι. Α, θέλω να, εσύ είπες ότι αυτό το τετράωρο βγάζεις κάποιο παράγοντα, δηλαδή.
17: Πεντάωρο, πεντάωρο.
7: Η ιστορία της ομάδας.
17: Πεντάωρο, ναι, έτσι για να γνωρίζει ο κόσμος τα σωματεία περισσότερο, ναι.
7: Έτσι, ναι.
17: Ή παράγοντα ή προπονητή.
7: Να επικοινωνήσω με κάποιον παράγοντα των νέων ευγενίας, ο Κερατσίνη που είναι...
17: Θα επικοινωνήσω, το έχω υπόψη μου. Το έχω υπόψη μου την επόμενη εβδομάδα. Θα βγάλω από τους νέους ευγενείς, εντάξει. Το έχω υπόψη μου. Έτσι κι αλλιώς.
7: Το έχεις υπόψη μου.
17: Ναι. Έχω βρει και τα τηλέφωνά τους, εντάξει.
7: Τα έχεις βρει εσύ.
17: Ναι. Τα έχω βρει.
7: Με ποιον θα μιλήσει, άμα θα σου πει εδώ του.
17: Εντάξει, μίλησα με κάποιον άνθρωπο που θα τον πάρω Δευτέρα να μιλήσουμε, εντάξει. Θα το βγάλουμε, μην ανησυχείς, οκ.
7: Εντάξει, όταν... Ως επιθετό του να μου έλεγες.
17: Όταν υπόσχομαι κάτι θα μιλήσουμε, εντάξει.
7: Εντάξει,
17: θα...
7: ωραία. Οπότε θα βγει μια εβδομάδα την ιστορική ομάδα των Ευγενίας.
17: Ωραία.
7: Που είναι μια μεγάλη ομάδα που έγινε το 1937 από πρόσφυγες, Μόλδιους και Μικρασιάδες.
17: Ωραία.
7: Φτιάξαν αυτή την ομάδα.
17: Μάλιστα.
7: Ήθελα να πω.
17: Ωραία, εντάξει.
7: Ήθελα να πω γιατί... Εντάξει, γιατί φύγει να δούμε το βράδυ πώς θα πάνε τα πράγματα. Έτσι δεν γίνει, να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Πίστευω να πάνε καλά.
17: Πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε θετική ενέργεια. Όλα θα πάνε καλά, ωραία.
7: Εγώ είμαι 78 χρονών, θα μπορούσα να έλεγα και εγώ να κάτσω να πω ιστορίες πολλές, αλλά δεν φώτη μου, συγγνώμη που θα το πω, δεν θέλω να προσβάλλω και τους φίλους. Αλλά άμα ακούμε τόση ώρα, δηλαδή διάφορες ιστορίες με το προφό, με το ένα.
17: Εντάξει, είναι ρομαντικές ιστορίες, οπότε εντάξει, έχουν.
7: Δεν τα μπορώ, ρε παιδί.
17: Έγινε. Εντάξει.
7: Και ούτε και θέλω να το κλείσω, δηλαδή.
17: Όχι,
7: να
17: εντάξει, προσθέτω. Ναι.
7: Να αλλάξω σταθμό. Αλλά δεν χρειάζεται, παιδί μου.
17: Οκ, έγινε.
7: Τι να σου πω, τι ξέρω, πόσα ξέρω. Εντάξει, εντάξει. Για ποδόσφαιρο θα μιλάμε. Για ποδόσφαιρο.
17: Και μικροϊστορίες καλές είναι από το παρελθόν, χρειάζονται, εντάξει.
7: Δεν μπορεί τόσο πολύ πια να κρατάμε τώρα.
17: Ωραία, ωραία.
7: Καλημία, εντάξει.
17: Οκ, έγινε, κύριε Θάνο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
7: Γεια
17: χαρά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
9: Λαφώτη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
9: Ο Βασίλης ο Καταλάνδρης, με τι κάνεις?
17: Έλα, καλά, σε πώς πάει?
9: Καλά, μωρέ, μια χαρά. Λοιπόν, για το φίλο το Λαμιώτη που πήρε πρώτος, στο 28 λεπτό Λαμία άγραφα είναι 0-0.
17: Α, παραμένει 0-0, έτσι.
9: Παραμένει, είναι κλειστό παιχνίδι, μωρέ. Δεν έχει ευκαιρίες. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, λίγο στο ένα live score που βλέπω, δεν έχει κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο για την εθνική τώρα. Είτε το παραδέχονται κάποιοι, είτε όχι, αυτή η ομάδα Φώτη είναι πολύ ταλαντούχα, έτσι. Είναι, πιστεύω, πιο ταλαντούχα για τη θρηλυκή 2004. Αν θες τη γνώμη μου. Εγώ έτσι σου πιστεύω. Απλά δεν έχει ηγετικές φυσιογνωμίες. Ναι. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό.
17: Εντάξει, ναι, έχει ανερχόμενα αστέρια. Γενικά λείπουν οι ηγέτες πάντως, έτσι, δεν είναι...
9: Ναι, εντάξει. Απλά έχει πολύ ταλέντο, απλά δεν έχει... Ηγετικές ψυχονομίες, αυτό που σου είπα και πριν. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι το σημερινό με τη Γερμανία. Θα δείξει δηλαδή. Και με την Ολλανδία θα είναι δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι αν η εθνική πάρει αποτέλεσμα από αυτά τα δύο παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία, εγώ πιστεύω ότι έχει τύχη, ας πούμε.
17: Βέβαια. Αν πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα, ας πούμε ισοπαλία, πιστεύω ότι πράγματι έχει τύχη. Ναι.
9: Και εγώ αυτό πιστεύω.
17: Ωραία.
9: Λοιπόν, να πω και δύο παιχνιδάκια για το βράδυ.
17: Βέβαια, εννοείται.
9: Λοιπόν, 8.94 Δανία Ουαλία στον Άσο.
17: Ναι.
9: Και 8.93 Γιβλαρτάρ Ανδώρα στο over 1,5 που πληρώνει 81.
17: Μάλιστα. Ωραία.
9: Αυτά τα δύο φωτιά.
17: Αυτά προτείνεις εσύ. Οκ. Okay. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να είναι καλότυχα, έτσι, καλοτάξιδε. Καλή συνέχεια.
9: Να δούμε, να είστε καλά. Έλα, γεια.

0: Να πω ότι ενώ ο Χρυσούπολης προηγείται με σκορ 2-0. Θα πούμε περισσότερες και για τους αλλαγών. Ο Πανιώνιος Ζάκυνθος παραμένει το 0-0. Πανιώνιος Ζάκυνθος. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Νεόφυτος από Μενίδη.
0: Έλα νεόφυτη, καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα καταφέρνεις μια χαρά. Τα λες πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Φώτη, εγώ είμαι παοξής. Αλλά δεν είμαι από τους παοξίδες που μιλάω για κόμπλεξ και τέτοια πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Για μένα κόμπλεξ δεν υπάρχει.
0: Ναι, λοιπόν, μόνο αυτά είναι.
1: Να τώρα... πω τώρα, ναι. Ακούς, κύριε Φώτη.
0: Βεβαίως.
1: Να πω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι ο σούπερ ομάδος εδώ και 20 χρόνια στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει τώρα ομάδα.
0: Τώρα φτιάχνει, ναι. Βέβαια.
1: Ο κατάλληλος πρόεδρος με τα δις. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή το ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ό,τι αποτέλεσμα να πάρει ο ΠΑΟΚ από αυτές τις ομάδες είναι τεράστια επιτυχία.
0: Βέβαια, αλλά είναι καλό να έχουμε όμως δυνατό πρωτάθλημα, να έχουμε και άλλες δυνατές ομάδες. Και η ΑΕΚ το πάλεψε χθες, εντάξει.
1: Ναι, και η ΑΕΚ, εντάξει, και η ΑΕΚ έχει ιστορία, έχει όνομα, είχε πολύ καλό μπάσκετ.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτές οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι τυχερές ομάδες από ποια πλευρά? Ότι μια ζωή έχουν προέδρους που έχουν χρήμα.
0: Βέβαια.
1: Οι άλλοι δεν είχαν προέδρους.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Στο ποδόσφαιρο ένα Λουκά Παρλό και αυτός ο άνθρωπος καταστράφηκε από την ΑΕΚ. Έχασε τα πάντα.
0: Μετά κέρδισε ένα λαχή όμως, οπότε κάπου ρέφαρε λιγάκι. Εντάξει, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είχε Γουλανδρή, οι άλλοι είχαν Βαρδιλογιάννηδες. Εντάξει. Αλλά όταν λέω είναι τυχεροί, δεν λέω ότι παίρναν τα αποτελέσματα. Τα παίρναν, τα αξίζαν και τα παίρναν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι το βραδινό με την Εθνική, να πω να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν και το παιχνίδι είναι δύσκολο λόγω που οι Γερμανοί είναι υπερδύναμοι. Αλλά η Ελλάδα έτσι πως παίζει δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και δεν, δηλαδή το άγχος το έχουν οι Γερμανοί. Δεν το έχει η Ελλάδα.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, το άγχος θα έχει η Γερμανία. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Ας ελπίζουμε.
1: Κύριε Φώτη, να σε πω και ένα που άκουσα σήμερα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι αυτή την κοπέλα Παλιοσπύρου που
0: ναι,
1: τους
0: ναι.
1: ρίξαν τότε και την καταστρέψαν το πρόσωπο.
0: Ναι, ναι, ναι, με το που της είχα λήξει, ναι, το υγρό στο
1: υπουργείο. Ναι, αυτή η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, εγώ τη χαρακτηρίζω άτυχη γιατί μπορούσε να φύγει και από τη ζωή.
0: Βέβαια, θα μπορούσε να χάσει και τη ζωή, εννοείται, το συζητάμε.
1: Κύριε Φώτη, πέρασε πάνω από 20 κυρίες αυτή η γυναίκα. Σήμερα είδα το πρόσωπό της, δεν είναι και 100% καλά, αλλά πανήρθε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα βγήκε αυτή η γυναίκα και μίλαγε με αυτή που της έριξε το βιτριόλι, ότι αποφυλακίζεται και δεν είναι σίγουρη άμα τη συναντήσει στον δρόμο και δεν τη ξαναρρίξει. Δεν έχει δηλαδή.
0: Φοβάται δηλαδή και πάλι, φοβάται και πάλι, φοβάται.
1: Ναι, και με το δίκιο της, έτσι.
0: Βέβαια,
1: κανένα, αυτό που κάνει η άλλη είναι μεγάλη χαϊδούρα.
0: Με αυτά που τράβηξε η γυναίκα είναι να μην φοβάται, βέβαια.
1: Δηλαδή, κύριε Φώτη, έχουμε προηγούμενα με κάποιον άνθρωπο και ξεσπάμε να το καταδείξουμε το πρόσωπο και οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι και πολύ εναντίον αυτών που κάνουν τις γενοκτονίες. Δεν σου κάνει, χωρίς άτυνα.
0: Μα αυτό είναι. Δεν μπορείς με το ζόρι να κρατήσεις κάποιον άλλον. Δεν σου λέει, ξέρεις, δεν μπορώ, δεν θέλω.
1: Και τον άλλο και όλους.
0: Βέβαια, βέβαια. Ωραία.
1: Λοιπόν, και ό,τι καλή συνέχεια.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Και τα χαιρετίσματα σε όλους.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, κύριε Φώτη. Ο Κώστας είμαι από Νέα Ιωνία.
0: Έλα, Κώστα, τι γίνεται.
2: Τι μου κάνεις.
0: Όλα ξανά, μια χαρά.
2: Κοίταξε. Θα σου κάνω μια πρόταση, αν γίνεται.
0: Ναι.
2: Να το πεις κι εσύ. Ο κύριος Χάρης με τον κύριο από τα Μέγαρα. Καλό είναι να γίνουν προπονητές στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί κάνουν πολλές παρατηρήσεις. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν. Αυτοί που βλέπουν τους παίκτες τόσο χαζοί είναι οι προπονητές.
0: Ναι, όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, και αυτοί εκφράζουν την άποψή τους. Εντάξει, έχουν
2: ναι,
0: και την αγωνία τους για την ομάδα τους σίγουρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι...
2: Άκου να σου πω κάτι. Ο σκοπός είναι όταν πηγαίνεις τόσα χρόνια στο κήπεδο να ξέρεις και 10 πράγματα.
0: Ναι.
2: Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή βασίζεται περισσότερο στο κέντρο. Έχει καλό κέντρο.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Έχει αυτό το Κουρμπέλι. Μπορεί να μην τους αρέσει το όνομα. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός να τον υποστηρίξω. Και το άλλο το παιδάκι που παίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί είναι παιχταράδες. Αυτοί κρατάνε την ομάδα. Λοιπόν, να μην μειώνουν το παιδιά, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό.
0: Εντάξει, σίγουρα.
2: Εντάξει,
0: εντάξει, ο Δουβίκας πάντως είχε δίκιο ότι ήταν χρήσιμος ο Δουβίκας. Έπρεπε να παίζει, έτσι δεν είναι?
2: Άκου να σου πω κάτι. Θα σου πω για τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας μπορεί να είναι καλός παίκτης, ανερχόμενο παιδί, αλλά η εθνική είναι εθνική. Τη στιγμή που πάει καλά, δεν αλλάζει ο προπονητής.
0: Ναι, καλά, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι.
2: Εντάξει,
0: ναι.
2: Δεν αλλάζονται οι παίκτες. Για να σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Πες μου, ο Μασούρας που τον βρίζαν όλοι. Όλοι τον βρίζαν τον Μασούρα. Κάθε προπονητής που ερχόταν στον Ολυμπιακό, τον πρώτο που έβαζε ήταν τον Μασούρα. Γιατί τον έβαζε, γιατί έτρεχε. Το θυμάσαι αυτό, δεν μιλάω για τώρα. Μιλάω παλιά. Μ' ακούτε? Μ' ακούς?

0: Κάποιο πρόβλημα έχει η τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Νεόφυτο. Εγώ τον άκουγα κανονικά, αυτός δεν μ' άκουγε, δεν ξέρω γιατί πάντως. Εγώ σου μίλαγα, δεν μ' άκουγες φίλε Νεόφυτο, δεν ξέρω γιατί τι έγινε. Ο φίλος ο Γιάννης Μικάπα έχει στείλει και αυτό σε ένα μήνυμα ακόμα. Μα θέλεις φίλε Νεόφυτο, φίλε Κώστα, ξαναπάρε από Νέα Ιωνία. Έτσι φιλεκώς από Νέα Ιωνία, μα θέλεις ξαναπάλε, γιατί κάποιο πρόβλημα είχε και κόπηκε γραμμή. Ενώ σ' άκουγα κανονικά, εσύ δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης Μικάπα έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα και λέει στο 75 έχουμε στο 75ο λεπτό. ΑΕΛ Ευκύμης Τηλικράτης 0-1. Έτσι φιλεκώς από την Ιωνία, έπεσε γραμμή. Εγώ σ' άκουγα, εσύ δεν μ' άκουγες. Στα μάτια του Μπέλινγκ 2 που είναι σε εξέλιξη, έχουμε νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολη 2-0. Τα γκολ έχουν πετύχει. Στο 63 ο Βαφέας με σούτ και στο 68 ο Μάντζης με σούτ. Αλλαγές που έχουν γίνει στο μάτς αυτό είναι ο Μακρυγιάννης σε νίκη Βόλου βγήκε και μπήκε ο 49-46 ο Λίγδας. Βγήκε ο Πλέγας και μπήκε στο 58 ο Έπας. Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα. Ναι, ναι, Κώστα, εγώ σ' άκουγα καλικά, δεν μ' άκουσες, δεν ξέρω τι έγινε, έκλεισε.
1: Δεν πειράζει, κοίταξε, αυτό είχα να πω, δεν κάνει να δυσφημίζουμε τα παιδιά, ρε παιδί.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, καλά.
1: Αυτός ο Χάρης όταν μιλάει συνέχεια κατά του Παναθηναϊκού, υπονοούμενα, δεν κάνει ρε παιδιά τέτοια πράγματα, ρε, δεν κάνει. Είναι ντροπή να πούμε αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία, έγινε.
1: Εντάξει,
0: ναι, ναι, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, κοντεύουν να λήξουν τα μάτια Super League 2. Είπαμε νίκη Βόλου Νέστο Σιδούπολη είναι 2-0. Τα γκολ στο 63 βαφέα και στο 68 μάτια και τα 2 με σουτ. Για την νίκη Βόλου τελικό Αρέκο Βοσνιάδη έχει κάνει τι εξή αλλαγέ. Μακεγιάννη 46 Λίγδα. Επίση Πλέγα 58 Έπα. Τζίμα 46 Ρίγκ. Παμλίδη 78 Φερνάνδε και Λουκίνα 58 Μάτζη. Και για τον Νέστο Χρυσόπουλο ο τεχνικό Σιδερίδη έχει κάνει τι εξή αλλαγέ. Κωστίκα 75 Καντάβε. Το Ιλκοβιτ στο 69 ο Κασέμι, ο Θωμαίδης στο 69 ο Τουτόντα και κίτρινες κάρτες έχουν δει Τζανετόπουλος και Θωμαίδης. Το Απόλλων Καλαμαριάς αλλαγές καλύτερες παραμένει το 1-0. Αλλαγές από το Απόλλων Καλαμαριάς από τον τεχνικό Τάτσης. Βγήκε ο Άτσκας στο 68 και μπήκε ο Βοριαζίδης. Βγήκε ο Κυριακίδης στο 64 και μπήκε ο Πατρινός. Για την αλλαγές καλύτερες από τον τεχνικό Χαραλαμπίδη βγήκε ο Έσο 46, μπήκε ο Παπαγεωργίου. Επίσης βγήκε ο Μανουσάκης στο 61 και μπήκε ο Διαμαντάκος. Βγήκε ο Μπελίτες στο 46 και μπήκε ο Σλιμών. Βγήκε ο Καλαμπάς στο 66 και βγήκε ο Καλαμπάς 66 μπήκε ο Φοβανά. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Άτσκα, Μπενίτες, Ματέος και Βαγγέλου. Το ΑΕΛ ΠΑΟΚ ΒΙΤΑ παραμένει στο 1-0. Αλλαγές για την ΑΕΛ Τσελεπίδης 53, Ρισβάλης Μπούσης 58, Γκρόζος. Επίσης Παπαγεωργίου 78, Αντράντας Ήλβα 58, Λέλεκας. Κίτρινη κάρτα έχει δει ακόμα και ο Κωσίδης, εκτός από αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Το Πανιόνιο Ζάκηδος παραμένει στο 0-0. Αλλαγές για τον Πανιόνιο, βγήκε ο Στούπης 62, Μπαϊνόβιτς. Χατζηστραβός 70, ο Σομπρίνο. Και Μούργος 70, Αλεξανδράκης. Και για τη Ζάκηθο, Κουάντρα 58, Ζάο Μάριο. Μπαστακός 73, Χατζηδημητρίου. But the dreams that I dream are still in my mind. Ελλάς Σύρου Πύργος παραμένει στο 0-0. Ελλάς Σύρου Στάικος Εθνικός έχει ξεκινήσει με τους Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφίρης, Κρέτσι, Μπάμπης, ο Τακεσιάν, ο Τσοβέτζη, ο Φαεζάλ και Μπουλάρη. Για τον Πας Πύργος ο Κουτρομάνος Τεχνικός έχει ξεκινήσει με τους Τσεκούλας, Πρίφτη, Δημητρίου, Εραμούς, Πεσκεντεράη, Τσορνομάς, Σεμούστα, Χαντί, Κόκορη, Σαρδέλης και Δούτσιος. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής έχει δύο Κρέτσι.

Έχει μια ακόμα αλλαγή για τον Μπάουκ Β. Βγήκε ο Γκαλιάνο στο 65 και μπήκε ο Τσιφούτη. Βγήκε ο Οίκομπονγκ στο 65 και μπήκε ο Στήλο. Βγήκε ο Καραγκέα στο 46 και μπήκε ο Μπέρδος.

0: Να ακούσουμε τον τεχνό του ΠΑΟΚ Β' τον Πόλς για το μάτς αυτό.
1: You don't care in, during the game.
2: At the end this match very balanced, very equal, two very good teams playing in very good football, spectacular for the people. The difference is who score and who don't score. We had opportunity, we didn't score. Laris has got the opportunity, score. So at the end, this kind of matches they are for details, and this was the detail who make win the match. But we play spectacular in one atmosphere top with a lot of supporters. Our players has got a lot of personality for to play very well football, very aggressive, very offensive, very good. So we need to be very happy with the guys because the guys show their personality. So I'm very happy for the guys. The only problem was the detail of the goal was for them.
1: Thank you very much. Πολύ ικανοποιημένος, πολύ ευχαρισμένος από τους παίκτες του, δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός, σε ένα παιχνίδι που ήταν ισορροπημένο, πολύ ωραίο, ένα παιχνίδι που ήταν εξαιρετικό για τους φιλάθλους, μέσα σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Οι λεπτομέρειες ήταν αυτές.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Πόνς, του τεχνικού της ομάδας του ΠΑΟΚ Β. 1-0 έχασε η ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι. Τελικό σκορ επίσης έχουμε το Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0. Εδώ οι αλλαγές που έγιναν στη συνέχεια ήταν, βγήκε ο Παμλίδης στο 78 για την Νίκη Βόλου και μπήκε ο Φερνάντες. Να ακούσουμε και τον Σοκράτη Φρυδόπουλο, τον τεχνικό της ομάδας της ΑΕΛ.
3: Συναντάμε συχνά. Ωραία, καταρχάς να πω ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή να μην υποτιμήσουμε τις ομάδες Β, έχουν πολλούς και καλούς παίκτες. Το παιχνίδι φυσικά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο σήμερα. Εμείς ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Ζάκη, το Μεγκόλ, από πολύ νωρίς. Στη συνέχεια όμως νομίζω ότι η εμφάνισή μας ήταν μέτρια, δεν κρατήσαμε την μπάλα και βιαζόμασταν πάρα πολύ να παίξουμε και γρήγορα και την μπάλα μας μπροστά, που δεν είναι το δικό μας παιχνίδι. Δηλαδή όπου έχουμε παίξει καλά, εμείς έχουμε κρατήσει την μπάλα μας με ηρεμία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κάποιες δηλώσεις από τον Σοκράτη Φρυδόπουλο, τον νικητή της, τον coach ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον ΠΑΟΚ Β. 1-0 νίκησε το μάτς η ΑΕΛ. Είπαμε για Νέστος, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσόπολης 2-0. Είχαμε μία ακόμα αλλαγή για τη Νέστο Χρυσόπολης στο Μπαλτάς, βγήκε στο 80 και μπήκε ο Μεμέτογλου. Ακούσαμε τις δηλώσεις εσύ, Δεσημέρ, του 2 Sport. Πάμε σε break, διαφορετικά μηνύματα και επιστρέφουμε, παιδιά.
4: Φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67. στο Ήλιον.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Πήγαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαποτιστής των Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης και σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Ξεκινήσαμε 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Ο Βίλος Βασίλης Κατσαδρής έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει τελικό αποτέλεσμα Λαμία άγραφα 1-0 με σκόρε τον Αρβανίτη. Νίκησε ο Πανιώνιος 1-0 τη Ζάκηθο, τελικό αποτέλεσμα με γκολ της χρυσής αλλαγής της ομάδας στο 84 ο Μπαϊνόβιτς με σουτ. Ο Μπαϊνόβιτς είχε μπει στη θέση του Στούπη στο 62. Άλλες αλλαγές ακόμα για τον Πανιώνιο ο Μάναλης 88 Χριστόπουλος. Και για τη Ζάκηθο είχαμε βγει και ο Κάσος στο 78, πήγε ο Σινκ. Βγήκε ο Καρίμ στο 78 και μπήκε ο Σίλβα. Και βγήκε και ο Μπαστακός στο 73 και μπήκε ο Χατζηδημητρίου. Κίνες κάρτες αυτό το μάτς ήταν Στούπης, Παυλόπουλος, Σομπρίνο και Παναγιωτούδης. Ημίχρονο Ελλάς Σύρου Πας Πύργος 0-0. Είπαν και προηγουμένως ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' 1-0 με γκολ του στο 6 που πέτυχε ο Μπούσης. Για τον ΠΑΟΚ Β' βγήκε στο 85 ο Σιδεράς και μπήκε ο Τσιώτας ακόμα συν τις αλλαγές που είπαμε και προηγουμένως. Και βγήκε και ο Τσοπούλος στο 85 και μπήκε ο Β' Παπαγιοργίου. Είχε μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο, ο ΠΑΟΚ Β'. Όμως δεν ήρθε τουλάχιστον ισοπαλία για αυτόν.

Να δώσουμε και άλλα τελικά αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεύτερο όμιλο. Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός 3-2, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Σαρμαϊκού παίζουν επίσης. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστόνης 5-1. Τρίτος όμιλος ΠΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0. Τέταρτος όμιλος τα μάτς που έγιναν χθες και τα αναφέραμε. Πέμπτος όμιλος ΠΑΣ Λαμία Άραφα, όπως είπαμε, 1-0 με γκολ του Αρβανίτη, όπως μας ενημέρωσε και ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής. Και Αναγέννηση Σχηματαρίου ΑΟ Καρίστου 2-1. Σιγά σιγά έρχονται όλα τα τελικά αποτελέσματα.

Ο φίλος ο Bill Bay Taxi μας είπε τελικό αποτέλεσμα. Πανηγιάλης Παναχαϊκή 2-1. Και όπως μα ενημερώθηκαμε στους φίλους μας, ΑΕΛ Ευκοίμηση Λυκνάτης Λευκάδας 0-1. It's

8ος όμιλος, έχουμε Αμφιάλη Άλισος 1-0, Πάωρουφ Εθνικός 0-1, όπως είπαμε Πάωρουφ Εθνικός 0-1, Αέρα Φάντο Ιωνικός Νικίας 1-0, Διαγόρας Απόλλωνος Μήνης 0-2, Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 4-1 και Προοδευτική Δόξα Βήρωνος 0-2. Ένατος όμιλος, Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Παναξιακός 2-3, Αστέρας Βάλης Ηλυσιακός 0-2, Θύελλα Ραφίνας Νέα Ιωνία 2-1 και Αχαρναϊκός ΑΕ Μικόνου 0-3. Δεν ξεκίνησε καλά ο Αχαρναϊκός, ρεπό ηλίου πολύ. Και δέκατος όμιλος, Επισκοπή ΑΕ Νάπολης 1-0, Ατσαλίνιος Εργοτέλης 1-1, Άγιος Νικόλαος ΑΟ Τυμπακίου 2-0 και Γιούχτας Ρεθυμιακός 0-0, όμιλος της Κρήτης είναι αυτός.

Σε λίγο για Super League 2 ξεκινάει το μάτς Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β'. Για το Πανσεραϊκό, τεχνικός Γεωργιάδης κατεβάζει τους την Αλίνη Τάχατος, Παντελάκης Ηλιάδης, Αρμουγκό, Μικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τσέλιος, Τεϊσέιρα και ο... και ο Πάσας. Και για τον Ολυμπιακό Β', ο τεχνικός Ρούμπιο κατεβάζει τους Γεωργακόπουλους, Μπιλάλ, Γκοντζαμανίδης, Φίλης, Ζούγλης, Καρκατσάλης. Επίσης, Πλής, Λεγκίση, Αβραμούλης, Τουφάκης και Ρολάκης.

πολλές κίτρινες κάρτες στο μάτς από όλο Καλαμαριά σαν Αγέννης Καρδίτσας. Είχαμε συνολικά 6 κίτρινες κάρτες. Σάτσκα, ο Καπρόφ, Μπενίτες, Ματέος, Ευαγγέλου, Θωμάη.

ξεκινάει που να είναι και το μάτς Ολυμπιακός Β με την... με τον Πανσεραϊκό εκτός έδρας. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Επαναλαμβάνω λοιπόν στο Μπέλεκ 2 τελικά αποτελέσματα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0 από όλο Καλαμαριά 1926. Αναγέννηση Καρδίτσα 1-0. Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολη 2-0. Πανιόνε Ζάκετο 1-0. Επικράτησαν οι έδρε, έτσι. Στο 52 Ελλά Σύλου Πασπύργο 0-0. Και τώρα ξεκινά σε λίγο Παστερικό Ολυμπιακό Β. Στο Nations League τελικό αποτέλεσμα Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1. Δεν ξεκόλλησαν από αυτό το σκόρ οι δύο ομάδες.

για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη μεγάλη κατηγορία, στην δεύτερη αγωνιστική ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 3-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1 και Α, ωραία, Βόλος 3-0. Τελικά αποτελέσματα αυτά.

Στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, τελικό αποτέλεσμα, Κόρδοβα με... Ιτήθηκε λοιπόν η Κόρδοβα εκτός έδρας από την Βαγιαδολίδ Κόρδοβα 3-1 και στο ημίχρονο Μαγιόρκα Αλμερία 0-1.

Στην Ιταλία σε μικρότερες κατηγορίες, Μπρέσια, Ντολομίτη, Μπελουνέση, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ραβένα, Γκούμπιο, 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Κασετάνα, Κατάνια, 1-2, Μπαρλέτα, Ποτέντζα, 1-4. Στον Καναδά, Premier League, τελικό αποτέλεσμα, Vancouver Force, 1-1.

Μπασκετικά αποτελέσματα στη Γαλλία, δεύτερη περίοδο στο 8ο λεπτό, Νανσί Παρί 28-29. 8 λεπτά λοιπόν πριν τελέσει η δεύτερη περίοδο, έχουμε στη Γαλλία Νανσί Παρί 28-29.

στην Ισπανία 3 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, Χιρόνα Μούρθια 15-14. Στην Ιταλία, στη 5 λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος, Μιλάνο Τριέστε 48 όλα. Και 3 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, Τορτώνα με την Τερζένης Βερόνα 20-21. Στην Τουρκία, στη 3 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, Κολεγή με την Φενέρμπαχτσέ 15-8. Στη Γερμανία, τελικά αποτελέσματα, Βόνι με την Σιντένιξ 77-74, Μπράουνσβάικ με την Ροστόκ Σίγουλς 83-82, η Τρίερ με τη Γένα 98-85. Στο τελείωμα της δεύτερης περίοδου έχουμε Oldenburg με τη Towers Αμβούργου 23-46 και στη δεύτερη περίοδο πάλι Τσέμνιτς με τη Phoenix Hagen 39-38. Ημίχρονο έχουμε στο μάτς Oldenburg Towers Αμβούργου 23-46 παρέμεινε.

και άλλα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πρώτη αγωνιστική είχαμε και χθες μάτς. Θα τα πούμε όλα συνολικά. Δεύτερος όμιλος Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2. Το μάτς αυτό έγινε χθες. Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός 3-2, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστώνης 5-1 και Πανεδεσσαϊκός ΜΠΑΜ FC 1-1. Τελικό αποτέλεσμα ρεπό είχε η ΑΕ Πολυκάστρου. Τρίτος όμιλος είχαμε ΑΣ Βατολάκου Καστοριά 0-1, Μακεδονικός Ιάτιστας Εορδαϊκός 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Στήλα Καζικά 4-1, Δόξα Μοσχολουλίου Φας Νάωσα 1-0 και ΠΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0, ρεπό Ιβέρια. Τέταρτος όμιλος στα μάτια έγιναν Σάββατο εδώ. Ανθούπολη Ερμής ΑΟ, Ανθούπολης Ερμής Εξοχής 1-1. Πόελα Σόνα Εθνικό Νέο Κεραμε 2-3-0. ΑΕ Καρίτσα Αρακινό 2-1. Ρίγα Φεραίρο ΑΟ Τρίκαλα 0-1. Και Πυρικό Ηρακλή Λάρισα 3-1. Ρεπό Διγενή Νεοχωρίου. Πέμπτος όμιλος τελικά αποτελέσματα Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη. Το μάτς έγινε χθες 0-0. Φωκικός ΑΟ Θήβα 3-1. Κηφισός Αστέρας Σταυρού 3-1. ΠΑΣ Λαμία ΑΟ Αγράφων 1-0. Τον κόλλο Αρβανίτης και Αναγέννηση Ματαρίου ΑΟ Καρίστου 2-1. Ρεπό Ταμιναϊκός. Έκτος όμιλος ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρινιακός 2-0. ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1. ΑΕ Λευκύμης Τηλικράτης Λευκάδας 0-1. Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε 7-0. Επίσης ΟΦΑ Αγίου Μαθαίου Άρης Φιλιατών 0-2 και Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 2-1. Έβδομος όμιλος Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας 2-1. ΑΟ Μιλτιάδης ΑΟ Λουτρακίου 1-0. Παναθωριακός Παναριακός είπαμε 0-0 και Πέλο Μπασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2. Όγδος όμιλος Αφιάλι Άλυσος 1-0, ΠΑΟ Ρούφ Εθνικός 0-1, ΑΕΡΑ Φάντο Ενικός 1-0, Διαγόρας Απόλλωνος Μήνης 0-2, Εγάλεο Απόλλων Καλυθίων 4-1 και Προοδευτική Δόξα Βήρωνος 0-2. Ένατος όμιλος Εθνικός Αστέρας και Σαριανής Παναξιακός 2-3, Αστέρας Βάρης Λυσιακός 0-2, Σαρονικός Αναβίσου παίζει με τον Αστέρα Μαγούλα, Στήλα Λαφίνας Νέα Ιωνία 2-1 και Αχαρναϊκός ΑΕ Μικόνου 0-3, ρεπό Ηλιούπολη. Και δέκατος όμιλος, Επισκοπία 1-Άπολης 1-0, Χερσόνησος Χανιά 1-5, Ατσαλένιος Εργοτέλης 1-1, Άγιος Νικόλαος Άωτη Μπακίου 2-0, Πλατανιάς Πανακροτηριακός 0-1 και Γιούχτας Ρεθυμιακός 0-0. Τρία αποτελέσματα χρωστάω ακόμα. Ο Πανσεραϊκός είναι αυτός που ανοίγει το σκορ στο μάτς με το Ολυμπιακό Β. Από πάσα που έγινε στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός Β' ακόμα και όταν δείχνει γκολ καταφέρνει να έχει αντίδραση και να κερδίζει τα μάτς. Αυτό το έδειξε και στο μάτς με την νίκη Βόλου. Έξυπνη πάσα στον σκόρερ που δεν ήταν σε θέση offside. Βγήκε την κατάλληλη στιγμή. Και χωρίς χρονοτριβή σκόρα για τον Ολυμπιακό 1-1 πάσα 200 Ολυμπιακός Β'.

Πάντως στο μάτς της Λάρισας μετά τη λήξη του αγώνα είχαμε και έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο. Στο ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα ο κόσμος της Λάρισας τα έβαζε λεπτά, έβαλε με τον διαιτητή τον Κώστα και Χαγιά, επειδή δεν απέβαλε τον Σιώτα.

Και μάλιστα σε ανακοίνωση λόγου γράφεται, αναφέρεται ότι αξίζει μοναδική δύναμη οι κάμερες. Και αυτό αναφέρεται σχετικά με την αποβολή του Παναγιωτόπουλου και το πέναλτι που γίνεται για το 1-0. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη λοιπόν η BAM FC μέσω του ενός προέδρου της, του Χάρη Μιλιώνη, τόνισε την αντίρρησή της για τη φάση του πέναλτι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η οποία έφερε τον γκολ των αντιπάλων της αλλά και την κόκκινη κάρτα του τερματοφύλακά της.

Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, στο ματς Λάρισα ΠΑΟΚ Β, σε μια διδίξη μπάλα στο φιλοξενούμενο, έπεσε πάνω στο βοηθό διαιτητή, ο οποίος τραυματίστηκε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε σε συνεχείριο της εκπομπής ο Διαβοτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, 2 πεντάωρα Σαββατοκύριακα. Και όπως είπαμε προηγουμένως, ο Πανεγιάλος μπροστά σε 4.000 οπαδούς. Νίκησε στον ντέρμπι την Παναχαϊκή με σκορ 2-1. Ο φίλος Μπιλ Μπαϊτάξη μας ενημέρωνε συνέχεια για το ό,τι γινόταν σε αυτό το μάτς. Ιστορικό βαθμό στο 89 η Μπαμ FC απέναντι στον Πανεδεσαϊκό, όμως φωνάζει η Μπαμ FC και για την αποβολή και για το πέναλτι, παράπονο για τη διαιτησία. Στο Μαδιακό ο Ανακούφης επικρατεί για την περίπτωση του τραυματισμού του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος αποχώρησε γι' αυτό τον λόγο στο μάτς Εθνικής Ελλάδος K21 απέναντι στη Γεωργία. Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει ένα απλό ελάττωμα στο απλό αιμάτωμα στο δεξί γόνατο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιστρέψει σε ομαδικές προπονήσεις σε περίπου ένα δεκαήμερο. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Κουντούρη.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Για την ΑΕΚ στο μπάσκετ ήταν άτυχη χτες. Μπορείς να φτάσει στο τελικό.
0: Ενώ πλησίασε αρκετές φορές στο σκορ, το έφτασε και σε 7 πόντους. Αναλώθηκε μετά σε τρίποντα που δεν ήταν εύστοχα και εκεί την πάτησε, θα έλεγα έτσι.
1: Ναι, ναι. Και να πω ένα. Σ' αγαπώ στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σ' ακούει, εντάξει, γεια.
1: Γεια σου, Φωτή.

Μακάρι να είμαστε ευχάριστοι γιατί εδώ σαν εκπομπή και σαν σταθμό να γνωρίζονται άνθρωποι μεταξύ τους. Και γιατί όχι αργότερα να παντρεύονται, γιατί όχι. Αυτό είναι ευχάριστο και ρομαντικό.

Προστάγαμε στην τρίτη εθνική κατηγορία τρία αποτελέσματα, τα δύο από τον 7ο όμιλο. Είχαμε λοιπόν Παθηριατικό Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2. Όπως είπα, Παθηριατικό Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2 και Ερμής Κυβερίου ΠΑΣ Κόρινθος 2-2.

Ένα 16χρονο παίκτη τραυματίστηκε, παιδιά, πολύ σοβαρά στο κεφάλι σε αγώνα του ποδοσφαίρου δεύτερη κατηγορία τη Έλληνα Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα. Λοιπόν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλα ένα 16χρονο παίκτη του Βίρονα Β. Έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα για την πρώτη κατηγορία στην Παναγία. Στην Παναγία Θάσου. Σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ο νεαρός παίκτης βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά, ενώ ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε τις πρώτες βοήθειες λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Καβάλα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σε ανακοίνωση στήριξη του νεαρού ποδοσφαιριστή προχώρησε η ομάδα του, ο Βίρονας Καβάλας. Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και η ομάδα της Καβάλας. Ας ελπίσουμε να έχει αίσιο τέλος η περιπέτεια υγείας του νεαρού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Σε μια διεκδίκηση μπάλας χτύπησε στην περίφραξη του γηπέδου.

Στα μάτια Super League 2 που είναι σε εξέλιξη έχουμε Πανσερραϊκός Ολυμπιακός Β' παραμένει το 1-1. Προηγήθηκε στο 4 ο Πανσερραϊκός με τον Τεϊσέιρα και σοφάρισε λίγο αργότερα στο 6 ο Ολυμπιακός Β' με τον Μπιλάλ. Ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει, βλέπει συνέχεια δίχτυα ο συγκεκριμένος παίκτης. Κίνητη κάρτα σε αυτό το παιχνίδι έχει μέχρι στιγμής δει ο Αβραμούλης. Το άλλο μάτς Ελλάς Σύρου Πας Πύργος παραμένει το 0-0. Για την Ελλάς Σύρου ο τεχνικός ο Στάικος έχει κάνει μία αλλαγή. Βγήκε ο Τσοβέτζης το 67 και μπήκε ο Νίνο. Για τον Πας Πύργος ο τεχνικός ο Κούτρομάνος έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Πρίφτη 65, μπήκε Λαζαρή, βγήκε ο Χαντή 65 Καρδάρης, βγήκε ο Κόκορης 74 Μαυριάς. Κίτρινες κάρτες έχω δει Κρέτσι και Ραμούσπε και κόκκινη κάρτα στο 44 ο Φαϊζάλ. Ο Φαϊζάλ της Ελλάς Σύρου. Άρα λοιπόν για να μην συνεχίζει με 10 παίκτες η Ελλάς Σύρου.

ναι, φίλε Μπάμπη Κατσάλου, θα διάβασα όλα τα αποτελέσματα τη τρίτη ειδική κατηγορία στα συνοπτικά σε όλους τους ομίλους. Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα Διαμαντή, να σε καλά. Ο Βασίλης ο Κατσαδρής, ο φίλος μας λοιπόν, ο Βασίλης ο Κατσαδρής λέει παλιά. Παλεύαμε με το Τέλεξ, θυμάσαι Φώτη. Σελίδες live score, χαχαχα, ναι πραγματικά. Ταλαιπωρία όμως έτσι. Επειδή ξεκίνησα από πιτσιρικάς να δουλεύω, από πολύ μικρός, πήγε ένα σχολείο ακόμα στην αθλητική ηχό. Ξεκίνησα να γράφω αθηναϊκά παιχνίδια στην αρχή. Με τα πρώτα μου δημοσιεύματα ξετρελάθηκαν εκεί οι υπεύθυνοι. Άρχισα να γράφω και μπάσκετ, να κάνω ρεπορτάζ γενικότερα. Αργότερα έκανα μαζί με τον ως συνεργάτης του Βαγγέλη Αλεξανδράτου του αναπαυμένου ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ένα διάστημα ήμουν στα Παναθηναϊκά Νέα μετά το Σωτηρακόπουλο, έγραφα εγώ ολόκληρη την εφημερίδα. Και τώρα βαράει η καμπάνα του Flash Core, λέει σωστά το λες. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει και από το Flash, πάζοντας στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχω περάσει από αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Είμαι ικανοποιημένος από την πορεία μου, δεν το λέω εγωιστικά αυτό. Αυτά που ήθελα να καταφέρω τα κατάφερα. Και σε τηλεόραση δούλεψα και σε ραδιόφωνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάω εδώ έτσι.

Φίλε Μπάμπη Κατσάνου, εννοεί τον Φαγίου Μαθαίου, Άρης Φιλιατών 0-2. Έτσι, επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα αυτό. Εκτός όμιλος τρίτης εθνικής κατηγορίας, ο Φαγίου Μαθαίου, Άρης Φιλιατών 0-2. Αν αυτό εννοεί.

και ΑΕΛΕΦΚΙ Μυστηλικρά της Λευκάδας 0-1. Αρκετά οργανωμένες ομάδες εκεί στα μέρη αυτά. Και ο ΠΑΣ Πρέβεζα και ο Τηλικρά της Λευκάδας και η Λευκή, δεν έχει σημασία αν έχασε. Και ο Άρης Φιλιατών.

φίλος, ο Βασίλης Κατσαρίδης μου λέει στο 10 Channel σε έμαθα όταν έκανα εκπομπές τότε εκεί αθλητικές. Okay, είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, λέει φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή είχα βγει και στο Alter, ψηλό έκανα κάτι εκπομπές. Μετά το κανάλι 10 έγινε SBC, έγινε και εκεί έκανα κάποιες εμφανιζόμουν. Στο κανάλι 10 έκανα πολλά πράγματα, φίλε. Έκανα και δελτίο ειδήσεων πολιτικό. Έκανα και αθλητικές εκπομπές. Έβγαινα και για ρεπορτάζ έξω γιατί το ήθελα εγώ. Ήθελα να αφουγκράζουμε τα προβλήματα του κόσμου. Και καλά ρεπορτάζ με πολύ καλούς καμεραμάν οπεράτερ. Συνεργάστηκα πολύ καλά με όλα τα παιδιά. Χωρίς ποτέ να μαρσάρω κανένα, δεν ήθελα να επιβάλλομαι. Ήμουνα παντελώς δημοκρατικός.

Θυμάμαι και ένα ρεπορτάζ που είχα κάνει κοινωνικό. Κάπου είχε γίνει, έσκαβαν κάτι δρόμους, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή. Κάτι σαν τούνελ, έσκαβαν δρόμους και κάποιος εργάτης εγκλωβής και έπεσαν πάνω του χώματα. Και υπήρχε αγωνία για το πώς θα μπορέσει να βγει χωρίς να πέσουν δίπλα του κι άλλα χώματα. Τελικά πήγαν όλα καλά. Βγήκε ο άνθρωπος σώος και αυλαβής, αλλά είχαμε και εμείς την αγωνία. Πέραν του ρεπορτάζ, δεν με ενδιαφέρει το ρεπορτάζ. Και πάντα κοίταζα να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Καμιά φορά μου έλεγαν κοίταξε και λίγο τον εαυτό σου. Να φανταστείτε, όταν δούλευα με τον Τράγκα, 2,5 ώρα πήγαινα τα ξημερώματα σπίτι. 4,5 ξύπναγα, δηλαδή δεν κοιμόμουν καθόλου. Να πάω μετά στο Real FM. Μαζί του από το Real FM μετά στο site που είχε και στις εφημερίδες. Και έφευγα με 2.

Ο Βίλιαμς ο Δημαντής ο Πεπέτας λέει από τους αξιόλογους ανθρώπους είσαι φίλε Φώτη, μπράβο. Έχω γνωρίσει όμως και ιδιαίτερα αξιόλογους ανθρώπους σε αυτή την πορεία μου, ομολογώ. Πολύ καλά άτομα μέσα από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Στο βόλιο έχω καλύψει αρκετούς αγώνες, στο πόλο. Στίβο έχω κάνει, τα πάντα παιδιά έχω κάνει. Κάποια στιγμή συνεργάστηκα στη δεύτερη σελίδα της αθλητικής ηχούς με τον Κώστα τον Δελγιάννη, φοβερό άτομο, φοβερός άνθρωπος. Μου εμπιστεύτηκε τα πάντα να του κάνω ρεπορτάζ. Και ήμουν ο πρώτος τότε που έγραφα ότι έρχονται Αφρικανοί παίχτες στην Ελλάδα, Αιγύπτιοι και Αφρικανοί. Και αυτό ακολούθησε στη συνέχεια. Του είχα δώσει αποκλειστικά ρεπορτάζ για αυτούς που επρόκειτο να έρθουν και ήρθαν. Και αυτούς που θα ακολουθούσαν και ακολουθούν τώρα βέβαια.

είχα γνωρίσει και είχα πολύ καλή συνεργασία με αρκετούς παράγοντες, τον Μιχάλη τον Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο, τον Αλέξ τον Κούγια. Τον αναπαυμένο, δεν μου άρεσε να λέω τη λέξη Μακαρίτη, τον Νίκο του Γκαλελάκη του Ιωνικού, τον Δημήτρη τον Μελισσανίδη, τον Πέτρο τον Κόκαλη, τον γιο του Σοκράτη Κόκαλη. Τον Σοκράτη Κόκαλη τον είχα πετύχει μια φορά ένα βράδυ σε ένα μαγάζι άνθρωπος με τη γυναίκα του είχε πάει. Αρκετούς παίκτες με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, ο οποίος δεν είχε καθόλου τούπε όταν πήγε στην ΑΕΚ βέβαια. Ήταν πολύ απλός και βοήθηκε και κόσμο. Και όταν είχα αναλάβει στην εφημερίδα Δικέφαλος Διευθυντής, όποτε του ζητούσα να μου κάνει συνέντευξη, μου έδινε συνέντευξη, δεν μου αρνιότανε. Ξέρεις, είναι να έχει εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον.

και στο τελεσί τη τηλεάστη έχω περάσει. Για το Χάι TV έκανα εκπομπές τότε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ανέβασα στα ύψη τότε την τηλεθέαση του καναλιού με βιντεάκια, ρεπορτάζ, τρομερά πράγματα. Έχω στηρίξει το τοπικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ.

Να πω καλησπέρα στον φίλο μας, τον Πάνο, που έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει: καλησπέρα, φίλε Φώτη. Ξέρεις πώς ήρθε η Δόξα Βίρωνα σήμερα? Πάνος από Δόξα Βίρωνα, αεκάρα. Ευχαριστώ και βέβαια θα το έχω πει και θα το επαναλάβω. Δεν μου κάνει κόπο. Προοδευτική Δόξα Βίρωνος 0-2. Είχα συμμετάσχει σε σημαντικά γεγονότα. Ήμουν παρόν τότε στο ισοπαλία που είχε φέρει ο Αθηναϊκός στο γήπεδο Λεωφόρου με την Manchester United. Στη Ρεβάνς δεν είχα πάει. Είχα πάει στο Μουντιάλ τότε με επιπαναγούλια στην Αμερική με την εθνική μας. Κάποια στιγμή τότε με την υπόθεση Κεντέρη και με τον Δημητρακόπουλο με είχε δείξει το CNN. Δεν τα λέω αυτά για να πει κανείς μπράβο και το παίζεις μεγάλος κτλ. Είχα αποκλειστικά ρεπορτάζ και στην εφημερίδα Χώρα και Ανεξαρτησία σε πολιτικό και κοινωνικό ρεπορτάζ στις εφημερίδες του Τράγκα και στην εφημερίδα Traffic με το Κουτσομπολιό. Αλλά ποτέ δεν υπερέβαλα και δεν έγραφα πράγματα που δεν ίσχυαν.

Ναι, στο 10 Channel, όπως λες, φίλε Κατσανδρή, έκανα στοίχημα και με ένα άλλο παιδί, φοβερό παιδί. Μετά πήγε στο τελεάστη. Δεν κάνεις καθόλου λάθος, ήταν φοβερό στο στοίχημα. Είχα συνεργασία με φοβερά το Μεκημιά και προηγουμένως είχε βγει και ο φίλος του Βασίλης στα Μέγαρα στο τηλέφωνο και είπε για αυτές τις μονομαχίες που γινόταν παλιά, Βίζας Πανελευσυνιακός. Κάποια στιγμή είχε πάει και ο Γιάννης Τοπαλίδης, προπονητής στο Βίζαντα, ο συνεργάτης του Ρεχάγγελ. Αλλά δεν ήταν καλή η κατάσταση εκεί της ομάδας και έφυγε ο άνθρωπος. Τι να κάτσει να κάνει. Και του το είχα πει, του δεν είναι καλή του λέει, η κατάσταση εδώ. Και αποχώρησε.

μετά το έγινε Sunny Channel το κανάλι 10, αγαπητέ φίλε Βασίλη Κατσαδρή, και εκεί ήμουνα. Έχω περάσει και από Blue Sky. Ήμουν και σε μια εκπομπή της ΑΕΚ με κάτι δύο τύπους εκεί. Ο ένας έφυγε από τη ζωή βέβαια. Κάποια στιγμή πριν γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ, επιγρανίζα και επέμενα ότι θα γίνει της ΑΕΚ το γήπεδο. Έλεγα, εγώ ήξερα δεν θα γίνει. Και κάποια στιγμή τσαντίστηκα, κακώς το έκανα αυτό βέβαια, και πέταξα τα μικρόφωνα στον αέρα και έφυγα. Δεν μου άρεσε να λέω στον κόσμο να δίνω ψεύτικες υποσχέσεις ή ψεύτικες ειδήσεις. Σέβομαι τους οπαδούς όλων των ομάδων και μου αρέσει να είμαι αληθινός απέναντί τους και να λέω την αλήθεια ακόμα και αν πονάει η αλήθεια. Έκανα και ρεπορτάζ Αστέρας Τρίπολης όλη τη διαδρομή μέχρι να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία και έλεγα σε πολλούς τότε θα ανέβει ο Αστέρας Τρίπολης, αλλά γέλαγαν μερικοί.

κάποιες μέρες έχω κάνει και Ολυμπιακό ρεπορτάζ και πάω και έχω κάνει και Άρη και Ηρακλή. Τα πάντα. Βλέπω αυτή την περίπτωση Μαζονάκη, παρακολουθώ και τις ειδήσεις, παιδιά, έτσι, και τι γίνεται γύρω μας. Με τους υπνοθεραπευτές. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτές τις καταστάσεις.

ο Φώτας ο Τσούνης έκανε εκπομπές εκεί κάποια στιγμή, αγαπητέ Βασίλη Κατσανδρή, στο Blue Sky. Για λίγο πέρασα από εκεί εγώ. Δεν με εξέφραζε και το όλο περιβάλλον εκεί πέρα. Το πολιτικό εννοώ περιβάλλον.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Interveten, Ελλάδα Sports.
5: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής. Στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες μαζί. Ξεκινήσαμε τρεις το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Ο Βίλος, ο διαμαντής με πέτρας, έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: εγώ, φίλε Φώτη, λέει, τα δυνατά χαρτιά στον Τράγκα ήσουν εσύ. Δύο άτομα, λέει, εσύ και ένα άτομο ακόμα να φέρει, ο οποίος, πάντως να σου πω, Διαμαντή, δεν μου φέρθηκε καλά και γενικά δεν φερόταν καλά. Και για να το λέω με τόσο ντόμπρο, που με έτσι είναι τα πράγματα. Την ίδια άποψη είχαν και άλλοι για αυτόν. Όχι ότι δεν έκανε καλή δουλειά, έκανε έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά καμιά φορά ο άσχημος χαρακτήρας ενός ανθρώπου τα γκρεμίζει όλα. Όταν είναι υποχθόνιος, ξέρεις, άλλα μπροστά λέει και άλλα αλλού. Άλλα μπροστά στους εργαζόμενους και άλλα ενώπιον του εργοδότη. Αλλά και το να προσπαθεί να μπαλώσει καταστάσεις με ύπουλα πράγματα. Ναι, δεν έχω άδικο, δεν έχω λόγο να σου έλεγα, να μην στο έλεγα έτσι. Δυστυχώς και πολλοί άλλοι έχουν την ίδια άποψη, όχι μόνο εγώ. Αλλά άμα σου πω ότι έκανε, θα φρίξεις. Θα φρίξεις. Και μάλιστα όταν το έμαθε και ο Τράγκας, τον έπιασε από το αυτή αυτόν.

Ελάσσιρου. Πας πήρε τελικό αποτέλεσμα άσφαιρο το μάτς 0-0. Μία κόκκινη στο 44 ο Φαϊζάλ για την Ελάσσιρου. Κίτρες κάρτες Κρέτσι και Ραμούς περί Μητρίου. Για την Ελάσσιρου αλλαγές Κρέτσι 79 Πρεβεζιάνος. Τα Κεσιάν 87 Αντίνο. Ο Τοβέτσι 67 Νίνο. Και Μπουλάρη 87 γεμιστό. Ένα παίκτη που ξεκίνησε το Φωστήρα, από το θυμάμαι γεμιστό. Στην Ηλιούπολη όμω έπαιζε, μετά πήγε στο Φωστήρα. Πας Πύργος Κουτρομάνος τεχνικός. Είχαμε και εδώ αλλαγές. Πρίφτη 65 Λαζαρή. Χαντή 65 Καρδάρης. Κόκορες 74 Μαυρίας. Στην εθνική ελπίδα παίζει ένα παιδί που είχα τσεκάρει ότι θα μπορούσε να φτάσει εκεί ψηλά. Δεν χρειάζεται να πω όνομα τώρα για να μην νομίζει κανείς ότι διαφημίζω παίκτες ή μανατζάρω παίκτες. Πάντως για παίκτες που μου είχαν ρωτήσει παράγοντες, όπου πήγανε έπαιξαν μπαλάρα, ανταποκρίθηκαν. Είχα πάει και στη σχολή προπονητών, όχι να το παίξω προπονητής, απλά για να πάρω το δίπλωμα έτσι για να το έχω. Με δάσκαλο τον Αρχοντίδη τότε. Πολύ καλό άτομο, πολύ καλό άτομο. Και μπάλα έχω παίξει, έχω φτάσει μέχρι την ημιεπαγγελματική ομάδα, τη δεύτερη ομάδα μιας μεγάλης ΠΑΕ. Αλλά από νωρίς είχα ασχοληθεί με την δημοσιογραφία και δεν συνέχισα. Μπορεί να ήταν και λάθος μου, μπορεί να ήταν και σωστό.

Αλλά για το τι έχει κάνει κανείς στο παρελθόν, ποτέ δεν πρέπει να μετανιώνει. Πάντα πρέπει να κοιτάζει μπροστά. Ανεξάρτητα από την ηλικία του, πάντα υπάρχει προοπτική, παιδιά. Έτσι δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα για τη ζωή μας. Τον αγώνα για να πάμε κάπου παραπάνω. Όλοι πρέπει να έχουμε φιλοδοξίες.

Όλο μέτρα κατά της ακρίβειας και όλα ανεβαίνουν, παιδιά. Και η φέτα έχει ανέβει κατά 4 ευρώ ακόμα. Και έρχονται πολύ δυσκολότερα πράγματα ακόμα για την οικονομία. Έτσι, τσέπες των πολιτών, έτσι, οι πολιτικοί δεν έχουν θέμα. Call, και δεν μου αρέσει να μυρολατρώ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορείς να πεις το αντίθετο. Να πω την ώρα όλα ωραία, παιδιά, θα πάμε καλά, θα έχουμε λεφτά. Θα πετάμε στα σύννεφα, θα είμαστε στη κλειδί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Φοβερό παιδί πάντως και ο Βασίλης ο Γερασίμου. Τον είχαμε γνωριστεί κάποτε σε ένα γήπεδο 5x5, σε κάτι γήπεδο 5x5. Τρομερός άνθρωπος. Μεγάλη καρδιά. Και είναι τυχαίο ότι γίναμε και φίλοι κιόλας. Τα καλά παιδιά κάνουν μπαμ από μακριά, όπως και τα παιδιά εδώ που εργάζονται στο σταθμό. Και ο Γιώργος Ενιάννη και ο Νίκος ο Κατσάτσος και ο Θέμης ο Παλιούρας και ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης και τα παιδιά του Δίκιο Μάριος. Φοβεροί άνθρωποι, τρομερό περιβάλλον. Είναι σημαντικό για μένα να υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον. Από εκεί ξεκινάνε όλα.

να δώσουμε και αποτελέσματα, να δώσω αποτελέσματα και από τα τοπικά πρωταθλήματα, από σημερινά μάτς πρώτες κατηγορίες. Το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ της Αθήνας, της κεντρικής Αθήνας με λίγα λόγια. Πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος.

Μαρούσι Πανερυθραϊκός 3-0. Ιόνες Αλίμου Αγία Παρασκευή 1-1. Και Φωστήρας Λύκη Χαϊδαρίου 4-0. Και στον δεύτερο όμιλο, πάντα για την τρίτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, πρωτάθλημα ΕΠΣΑ. Ολυμπιακός Λεωσίου Νατρόπεδος μεταμόρφωσε 1-1. Διάνα Ελίουπολης Βρυλίσια 0-3. Και Δάφνη Παλαιού Φαλήρου Ηράκλειο 2-0.

Στην Ανατολική, Πρωτάθλημα Ιψανά, πρώτη κατηγορία. Εδώ είχαμε πρώτη αγωνιστική σε σημερινούς αγώνες. Γιάννης Παθιακάκης Νικηφόρος 0-1. Και ΑΟΠ Ανίας Ολυμπιακός Βάρης 2-3.

Αποτελέσματα στην ΕΦΣ Πειραιά. Πρώτη κατηγορία, εδώ έχουμε δύο ομίλους. Δεύτερη αγωνιστική, πρώτος όμιλος. Αργονάφης, εκεί που πρωτού παίξε μπάλα ο Γιώργος Τελικάρης, ΑΕ νίκη 0-0. Και Σαλονικός Αίγινας, ΑΕ Μοσχάτου 0-2.

Βλέπω σε ειδήσεις ο Bill Gates λέει καμπανάκι για το συνδυασμό κακόβουλων ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, σίγουρα κάποιοι μπορεί να θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για κακό της ανθρωπότητας. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι για καλό αυτό.

αποτελέσματα στην Επισδά Δυτική Αττική, πρώτη κατηγορία. Εδώ έχουμε έναν όμιλο. Πρώτη αγωνιστική και εδώ. Μιμάς Μικρασιατική Πυρίχιος Ασπροπύργου 3-1. Να παραλάβω εμιμάς η Μικρασιατική Πυρίχιος Ασπροπύργου 2-1, να είμαι και σωστός κι εγώ. Το ίδιο αποτέλεσμα 2-1 και στο μάτς Μεγαρικός Σκορπιός Φιλής. Πανελευθυνιακός ΕΑΣ Παραλίας Ασπροπύργου 1-0. Ζωφριά Βίζας 3-3. Ιδηλιακός ΠΑΟΚ Μάνδρας 1-3. Νέα Πέραμος Ηρακλής Ελευσίνας 3-0. Και Απόλλων Ποντίων Μανδραϊκός 0-3.

Στους παίκτες του ΠΑΟΚ μίλησε ο Ιβάν Σαββίδης, μεταξύ άλλων τους είπε: Αγαπήστε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Στις 10 παρατέταρτο, ο Γιώργος Ολίγκρης θα περιγράψει για τον κόσμο την Ντερβέντεν Ελλάδα Sports, το μάτς εθνικής μας με τη Γερμανία στο ποδόσφαιρο. Και πιο πριν στις 8, εδώ που θα είναι πάλι ο Δήμος Τσαπαλιάρης, ο Γιώργος Εάν θα περιγράψει τον τελικό Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γήπεδο, στο κλειστό. Ανδρέας Παπανδρέας του Περιστέρη γίνεται και ο τελικός αυτός. Έγιναν γνωστές και οι δωδεκάδες. Εκτός για τον Ολυμπιακό βρίσκονται ο τραυματίας ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο τιμωρημένος ο Τζέρικ Τζόνς, καθώς και ο Κόρι Τζότζεφ, ο οποίος δεν βρίσκεται στην οκτάδα των ξένων που έχει δηλωθεί για τη διοργάνωση. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν θα αγωνιστούν ο τραυματίας Ρεϊκουάν Γκρέι, ο Νίκος Κουγκάς, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Κλίφορντ ο Μωρούγη που έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων. Τη θέση του Κουγκάς στη 12η του κεφάλου του Βορρά παίρνει ο Νάσος Μπαζίνας. Άρα λοιπόν οι 12 που επέλεξαν δύο coach, Γιώργος Μπαρτζόκας, Ολυμπιακός, Γουόρντ, Πλότας, Μίλερ, Μαγκιντάιρ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπο, Γκλουντόρση, Εντιάη, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ και Μοντέρο. Και για τον ΠΑΟΚ ο coach, ο Τρικέρι, τους Χάτζινς, Φώστερ, Όσμαν, Αλεξάνδερ Μουρ, ο Ταϊρή, ο Φίλιος, Μπαζίνας, Περσίδης, Κακλαμανάκης, Μήτρου Λοκ και ο Καλάθης.

στην Manchester City πιστεύουν ότι η ομάδα θα κερδίσει την έφεση. Και όπως λένε μάλιστα οι παράγοντες της City σε αυτόν τον τομέα είναι μανούλες.

στα του γενικού ποσό. Αναφέραμε τα αποτελέσματα. Να πούμε και λίγα πράγματα παραπάνω. Με δύο νίκες γηπεδούχων και μία φιλοξενούμενο ολοκληρώθηκαν τα σημερινά μας για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Η ΑΕΚ επικράτησε άνετα το 3-0 των Σιρήνων Γρεβενών, με την Κόγκουλη να ανοίγει το σκορ στο 20 και με τη ΣΑΕΚ να αναλαμβάνει δράση με ντοπιέτα στο 58. Και στο 80 έτσι σφράγισε το πρώτο τρίποντο τη σεζόν για την Ένωση, πάντα για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τη μεγάλη κατηγορία. Η Πούλιο ήταν αυτή που στο 12 που χάσε τους 3 βαθμούς στον Παναθηναϊκό, που πέρασε με 1-0 από το Μασχάτο απέναντι από τον τοπικό Οδυσσέα. Έτσι το τριφύλλο έκανε το 2-2 και έπιασε στην κορυφή τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος το Σάββατο πέρασε από την έδρα του Πύργου με σκορ 2-0. Επίσης η Ρέα δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στο Βόλο, τον οποίο τον νίκησε με 3-0. Σκόρερ για την ομάδα του Ρεθύμνου ήταν η Μπόνη στο δεύτερο κιόλας λεπτό, η Ρουτσάφα στο 51 και η Πλακιά στο 77. Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη ορίστηκε για τις 4 το μεσημέρι στις 4 Οκτωβρίου. Στο Όφη Κηφισιά 1-2 είχαμε τα γκολ 15 Ριμπάσκα, 7 Μπαλντίδη, 67 Ντασίλβα. Αυτά για τη δεύτερη αγωνιστική στο γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Πανσεραϊκός έχει κάνει το 2-1 απέναντι στο Ολυμπιακό Β. Το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Πασάς με κεφαλιά. Είχαμε μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Δοκάρι στο 38 λεπτό με τον Τσέλιο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
11: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
10: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
15: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
16: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μισό της εκπομπής, ο διαφωτιστής, ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Μόλις πέτυχε γκόλ η Ολλανδία, Σερβία Ολλανδία 0-1.

Και το τρίτο γκολ πέτυχε και αυτό με κεφαλιά ο Πασάς, το 53ο λεπτό. Δύο γκολ ο Πασάς λοιπόν για τον Πανσεραϊκό. Για τον Ολυμπιακό Β' ο τεχνικός του Ρούμπιο έχει κάνει μια αλλαγή στο Αβραμούλη, βγήκε που είχε πάρει και εκεί την κάρτα στο 46, μπήκε ο Τανούλης. Μηνύματα μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών, παιδιά. Τα διαβάζουμε όλα. 6-9-39-9-43-9-43. Για να διοράκι, νομίζετε να είναι αρκετό. Βγάλαμε και τηλέφωνα στον αέρα.

Στην Ισπανία στην τέταρτη περίοδο έχουμε Χιρόνα Μούρθια 52, όλα ματσάρα από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Και στην δεύτερη περίοδο έχουμε Βαλένθια με την Λίδα, είναι στο 36-37 και εδώ τα πάντα κρίνονται στο νήμα όπως φαίνεται και εκεί θα κρυθούν όλα. Τώρα η Χιρόνα με τη Μούρθια έκανε το 54-52 με το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου.

Ο φίλος ο Δημήτρης ο Μπυρίλης που ταράζει πάρα πολύ το πόλο και καλά κάνει το δυσκολότερο άθλημα. Καλησπέρα λέει κύριε Φώτης και το Φώτη φίλε Δημήτρη Μπυρλή. Να είστε καλά, καλή εκπομπή να έχετε. Ο Ιδραϊκός λέει κάτι την έκπληξη, νίκησε τον Εθνικό στο πόλο έτσι. Είναι όλα μαζί, η Χιρόνα Μούρθια 54 όλα και Βαλέθια Λίδα 37 όλα, ματσάρες με αγωνία στα δύο αυτά μάτια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα μπάσκετ. Στην Ιταλία είχαμε Μιλάνο Τριέστε 83-79. Στην τέταρτη περίοδο λίγο πριν το τέλος αγώνα η Τορτάνα με την Τερζένης Βερόνα 89-80. Δεύτερη περίοδο Σούλτιν με την Σκαφάτη 37-23. Στην πρώτη περίοδο Μαξίμα Ρώμα με την Νάπολη 14-17.

Στη Γερμανία και άλλα αποτελέσματα. Oldenburg μετά, Ουελσαμβούργο 75-74. Στην παράταση τώρα βρίσκονται Τσέμνης με τη Φίνιξ Χάγκεν 84-83. Και στη δεύτερη περίοδο έχουμε Ρεάτιο Φορμ Ούλμ με την Βούσμπουργκ 29-31.

Στο 65ο λεπτό, Super League 2 παραμένει το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' το 3-1. Είχαμε και άλλες αλλαγές για τον Ολυμπιακό Β. Βγήκε ο Καρακατσάλης στο 58 και μπήκε ο Βενέτης. Όπως είπαμε, βγήκε ο Πλής στο 28 και μπήκε ο Σάντης. Νωρίς έγινε αυτή η αλλαγή. Και βγήκε και ο Αβραμούλης στο 49 και μπήκε ο Τανούλης. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Οικονόμου και Αβραμούλης από μία κάθε ομάδα.

Η Ολλανδία προηγείται της Σερβίας, όμως είχε και ένα άσχημο συμβάν. Στο 13ο λεπτό ο Χάπκο στάθηκε άτυχος. Ο διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε και έπειτα από μαρκάρισμα αποδέχτηκε στη μεσαία γραμμή και δεν κατάφερε να συνεχίσει την αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν ο Χάπκο αποχώρησε αναγκαστικά από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας συναγερμό, θα έλεγε κανείς, στις τάξεις των Ολλανδών, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με τη δική μας εθνική ομάδα, την Εθνική Ελλάδας.

Ο Πέτρος μας θυμίζει ο Μπελής έχει στείλει και άλλο μήνυμα σχετικά με το Πόλο που είπα για το Εδραϊκό που νίκησε τον Εθνικό. Λέει Φώτη στο μεγάλο ντέρμπι Εθνικός με Εδραϊκός. Ήταν 7 όλα, 7-7. Ήταν λίγα λεπτά πριν τελειώσει. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές αυτές οι δύο ομάδες. Όσο για το Ελληνικό Πόλο έχει πάει μπροστά γιατί επιτρέπεται μόνο 2 ξένοι στην Α1.

Σε δηλώσει που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εν ώψη του ντεμπούτου του με τους Heat, τόνισε μεταξύ άλλων. Να δώσουμε σώσεις στους οπαδούς μας. Αυτό θέλουν στο NBA περισσότερο. Ο κόσμος εκεί πληρώνει καλά, ακριβά εισιτήρια για να δει σόου. Δεν θέλει κλειστές άμυνες, θέλει σόου πραγματικό. Θέλει καρφώματα, γρήγορες επιθέσεις, τρίποντα. Αν φύγει ένας παίκτης σαν άνεμο στην επίθεση για να καρφώσει και του κάνει άλλος φάουλ και τον κόψει, θα τον εκράξουνε. Τέτοια θέλει ο κόσμος εκεί στο NBA. Γι' αυτό όταν έρχονται στην Ευρώπη οι μεγάλοι στάρ του NBA δυσκολεύονται. Εδώ με τα αμυντικά ευρωπαϊκά συστήματα.

Έχουμε παρουσία και περιγραφή ο σταθμός μας, ο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Σε όλα τα γεγονότα βασικά είμαστε εκεί και είμαστε εδώ. Αλλά σήμερα στις 8 προηγείται αυτό το μάτς, το τελικός μπάσκετ Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, έτσι. Περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Και στις 10 παρατέταρτο το μάτς της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Σε περιγραφή Γιώργος Λίγκρης. Με καλή ψυχολογία μετά την ανατροπή της Σερβίας θέλω να πιστεύω ότι πάει η εθνική μας αυτό το μάτς. Ας έχουμε όλη θετική ενέργεια και όλα θα γίνουν, παιδιά.

Τώρα σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μιας και ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα που είναι τραγική κατάσταση, έτσι είναι φίλε. Μας είπε και χθες η φίλη μας Αναστασία, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Και στη Λάρισα εκεί ένας νεαρός έχασε τη ζωή του, αυτό το ασθενοφόρο πήγε μετά, μια ώρα πριν μετά. Θυμάμαι όμως και κάποιες εποχές που πήγε και ανοργανωσία πολύ στο ποδόσφαιρο, στην τέταρτη εθνική κατηγορία, σε ένα παιχνίδι είχα πάει. Είχε τραυματίσει σοβαρά ένας τερματοφύλακας, δεν υπήρχε φορείο παιδιά, καθόλου φορείο. Και η λύση που βρήκα ήταν να ξεκολλήσουν ένα παγκάκι που υπήρχε εκεί στο γήπεδο για να το μεταφέρουν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα και το κάλυψα τότε. Σε ένα κανάλι ήμουνα στο Τελεσίτη Τελεάστη και μου λέει ο πρόεδρος της ομάδας, αν ήξερα ότι θα το πρόβαλε σε αυτό το θέμα, δεν θα σε άφηνα να μπεις μέσα. Λέω φίλε, κάνεις λάθος. Έχω κάρτα σε ΣΕΑ και του ΨΑΤ και μπαίνω όπου θέλω μέσα. Δηλαδή τι, να κρύψω την ανοργανωσιά? Και αν έχανε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, ο ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε. Και σε ένα γήπεδο πάλι που είχα πάει να καλύψω ένα παιχνίδι, ο πορτιέρης του γήπεδου, ο άνθρωπος έξανε στον πλατζής, δεν ήξερε. Δεν έφταιγε, αυτούς τον έβαλαν. Του έδειξα κάρτα της ΔΣΕ και το ψάτ μου λέει δεν περνάς, τρίτη εθνική κατηγορία σε ένα μάτς. Αλλά ήταν δίπλα του ένας αστυνομικός που ήξερε από αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος και του λέει αν δεν τον αφήσεις να περάσει θα έχεις νομικό πρόβλημα μέχρι και σύλληψη. Γι' αυτό καλό είναι να τοποθετούνται τα άνθρωποι σε σωστές θέσεις. Όχι όπως αυτόν που έκανε το μακελιό στα Τέμπη παιδιά που δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα. Που στο τέλος έγινε ρότα για να έγινε τράκα. Λες και δεν συνέβη τίποτα. Και όμως με όλα αυτά, όλα αυτά δεν έχει πάει κανένας φυλακή ακόμα. Και βολοδένονται αυτοί οι άμυροι άνθρωποι, οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Τους τρέχουν αριστερά και δεξιά, τους αναβάλουν τα δικαστήρια. Τους κρύβουν ντοκουμέντα. Κάπου είχα διαβάσει, έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ. Χάθηκαν 11 λεπτά από ηχητικά ντοκουμέντα. Ποιοι τα έκρυψαν αυτά?

τόσα σκάνδαλα, τόσοι άνθρωποι χαθήκαν. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή ακόμα. Πλήρης ανευθυνότητα. Κατά τα άλλα θέλουν να ωρεοποιούν καταστάσεις. Να μας λένε ότι όλα πάνε καλά. Λες και δεν βλέπουμε μπροστά μας τι γίνεται.

Ενώ για τον Πασαρικό είχαμε ακόμη αλλαγή. Ο Τάχατος βγήκε και μπήκε στο 64 ο Κίτσιου. Και βγήκε και ο Μωυσίδης στο 64 και μπήκε ο Αδάμ. Στο Ολυμπιακό Β' είχαμε και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Λεγκίσης στο 68 και μπήκε ο Κολοκοτρώνης. Έτσι λοιπόν έχουμε Πασαρικός Ολυμπιακός Β' 4-1.

Με όλα αυτά νομίζω και με τη δική σας παρουσία το σημαντικότερο από όλους μας, για όλους μας και για μένα. Φτάνουμε σιγά σιγά στον ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες ήταν μαζί σας και σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται όλα τα Σαββατοκύριακα. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που συμμετείχαν στην πορεία της εκπομπής δυνατά. Με τα μηνύματά τους θα διάβασα όλα στο Viber. Στο 6939-943-943, τα οποία μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε βέβαια στη διάρκεια όλων των εκπομπών. Και τα μηνύματά σας που μετέφερα, τα τηλεφωνικά, τα σημειώνουμε και τα μεταφέρουμε, τα αναφέρουμε. 210-2259-43 και 215-215-59-43. Τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα, αλλά και για όσους και όσες έκαναν απλή ακρόαση. Ο Βασίλης ο Κασανδρής έχει στείλει για τόσο ένα μήνυμά του. Ευχαριστούμε πολύ, λέει φίλε Φώτη, καλό βράδυ επίσης σε σένα και σε όλους, παιδιά, καλά να περνάτε ήρεμα, με υγεία.

και όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζεται με διάλογο και μέσα στο σπίτι και με τις παρέες μας. Το τέταρτο γκολ του Πανσεραϊκού πέτυχε στο 75 ο Αδάμ. Με σούτ και από ό,τι παρατήρησα, οι παίκτες της ομάδας των Σερών τρυπώνουν εύκολα στην καρδιά της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Ο Ολυμπιακός μετά το 2-1 κατέρευσε. Ο φίλος του Βασίλης ο Κατσαδής λέει αύριο πάλι ξανά στον αγώνα της εργασίας για να βγει το μεροκάματο. Το οποίο μας το ψαλιδίζουν έτσι η συγκεκριμένη, ειδικότερα η συγκεκριμένη πολιτική κυβέρνηση με τις υπερφορολογήσεις που έχουν. Ένα παίρνουμε, 10 δίνουμε έτσι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από εδώ μετά θα πάω, δουλεύω κάπου βράδυ μέχρι το πρωί, μέχρι 6, οπότε είναι χειρότερα για μένα. Δηλαδή ουσιαστικά φεύγω 12 η ώρα το σπίτι μου και πάω την άλλη μέρα το πρωί, τα Σαββατοκύριακα. Δεν με πειράζει όμως, έχω συνηθίσει.

Ήθελα να διατηρήσω τα κοντομάνικα, μερικοί κυκλοφορούν ακόμα με κοντομάνικα. Εντάξει, δεν κάνει και πολύ κρύο, αλλά είναι και λίγο περίεργος ο καιρός, θέλει προσοχή. Ο πραγματικός αγώνας, φίλε Βασίλη Κατσανδρίκη, όλοι θα συμφωνείτε ότι είναι αυτός της καθημερινότητας. Σεβαστό και αξιοσέβαστο ότι για κάποιους ανθρώπους οι ομάδες τους είναι ολόκληρη ζωή τους, το αντιλαμβάνουμε και το προσκυνάω αυτό το πράγμα. Αλλά ο αγώνας της καθημερινότητας είναι ο πιο δίκαιος και ο πιο σωστός αγώνας και ο πιο δυνατός αγώνας, θα έλεγα, και ο πιο αγωνιώδης αγώνας για να μπορέσει να επιβιώσει κανείς. Μέσα από πολύ πιεστικές συνθήκες, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ζωή μας τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και συνεχίζεται η διαρροή πολλών ανθρώπων προς τα έξω. Γι' αυτό και το δημογραφικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Όλα αυτά έχουν προέρχονται από κάπου, από μια πηγή.

Βασίλης ο Κασανδρής λέει ακόμα. Ποιες ομάδες ρε φίλε Φώτη λέει. Ούτε ευρώ δεν παίρνουμε από αυτά, το χαβαλέ μας κάνουμε. Συμφωνώ σε ό,τι λες. Εντάξει, για κάποιους ανθρώπους φίλε μου και είναι πάθος, έτσι είναι η ζωή τους. Είναι η θρησκεία τους, σεβαστό και αξιοσέβαστο. Αλλά αν δεν έχουν και από την άλλη σωστά το λες ούτε ένα ευρώ στην τσέπη τους, δεν θα μπορέσουν να πάνε να δουν κάποια στιγμή την ομάδα τους, έτσι και τους και τους παίκτες τους της ομάδας τους σε όλα τα αθλήματα εννοώ.

Καλό βράδυ, ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. 3 με 8. Ακολουθεί Δήμος Τσαπαλιάρης και τα μάτς. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τελικό Super Cup στο μπάσκετ. Περιγραφή Γιώργος Ιάννου. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 10 παρά 4. Με τη Γερμανία περιγραφή Γιώργος Λίγκρης.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 8. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Έχουμε σε λίγο γίνεται τζάμπολ, το παιχνίδι του Super Cup. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μια φοβερή νίκη χτες στο τέλος με τον Οσμάν, κέρδισε 84-86 και πέρασε τον τελικό. Ολυμπιακός πέρασε πιο εύκολα από το εμπόδιο της ΑΕΚ. Βλέπω τώρα έχουμε ενός λεπτού σιγή για τον Σούρι Μαρκόπουλο. Λοιπόν, θα έχουμε αργότερα και το, βέβαια, την εθνική μας στο μεγάλο μάτς με τη Γερμανία, με περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη.

0: Λοιπόν, όλα εδώ θα τα ακούσετε συντονισμένοι πάντα εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και ώρα να πάμε στο κλειστό του Περιστερίου. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Ιωάννου για το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που το τζάμπο ξεκινάει σε λίγα δευτερόλεπτα. Γιώργο, ο λόγος σε σένα, φίλε.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από το κλειστό του Περιστερίου, από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Εδώ που έχουμε τον τελικό του Super Cup Ελλάδος, ο πρώτος εγχώριος τίτλος θα κριθεί απόψε. Τζάμπολ στην αναμέτρηση μόλις τώρα, τον τζάμπολ το κερδίζει η ομάδα του Ολυμπιακού με τον Μακιντάιρ να οργανώνει την επίθεση των Πυραιωτών. Μακιντάιρ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου και Χολ, η πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ τώρα κρατάει την μπάλα και βρίσκεται στις 45 μοίρες. Θα κάνει μια προσποίηση, δεν θα πάρει το σουτ, καθυστερεί. Η πάσα του δεν είναι καλή, βάζει το χέρι του Οσμάν. Η μπάλα βγαίνει εκτός της τελικής γραμμής. Από τη μεριά του Ολυμπιακού στα 3,5 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει επαναφορά ολόκληρου γηπέδου μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα και να εκτελέσει. Μακιντάιρ θα σηκωθεί από τα 8 μέτρα. Είναι άστοχος. Rebound από τον Περσίδη που δίνει την μπάλα στον Οσμάν. Ο Οσμάν παίρνει το πρώτο screen. Πρώτη επίθεση για τον Πάκο Περσίδη. Δίνει ξανά στον Οσμάν. Οσμάν 45 μοίρες. Δίνει ξανά στον Περσίδη και αυτό στον Καλάθι που είναι στην κορυφή της ρακέτας και στο λόγο του γηπέδου. Καλάθης μετά την αλλαγή στα screen έμεινε με τον Χολ. Η άμυνα με εξαιρετικό deflection από τον Μακιντάιρ δίνει την μπάλα στην κατοχή του Ολυμπιακού. Παπα-Νικολάου. Βλέπει Βεζένκοφ που είσαι απέναντί του τον Περσίδη. Παπα-Νικολάου για τον Μακιντάιρ. Αυτός είναι στις 45 μοίρες. Υψώνει για τον Χολ πρώτο καλάθι το παιχνίδι με άλλο ουπ κάρφωμα από τον Ολυμπιακό. 2-0. 2-0 για τους κατόχους του τροπέου, κατόχους του Super Cup. Εδώ και 4 χρόνια. Ο Καλάθης έδωσε μια πάσα, ένα τρίποντο από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Δεν είναι εύστοχο. Ο Ολυμπιακός πήρε τον rebound. Μακιντάιρ, δεύτερη φάση, ίδια καρμπών. Ακριβώς ίδια φάση, κάρφωμα από τον Δόντα Χολ. 4-0. Τέσσερις μαζεμένοι πόντες τον Ολυμπιακό. Δύο ασίστ από τον Μακιντάιρ, δύο καρφώματα από τον Δόντα Χολ. Ακριβώς η ίδια βάση με πριν. Ο Καλάθης περνάει τον Παπα-Νικολάου, θα του κάνει φάουλ στον Παπα-Νικολάου. Ο Καλάθης έκανε ένα φλότερη μπάλα, έπεσε στο Καλάθη, ωστόσο αυτό το Καλάθη δεν θα μετρήσει προφανώς, λόγω το φάουλ γίνει χαμηλά. Κάποιες διαμαρτυρίες από τον Αντρέα Τρινκέρι. Δεν καταλαβαίνω η αλήθεια είναι γιατί. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει την κατοχή με τον Μήτρου Λόγκ να έχει μπροστά τον Ντόρσεϊ. Παίρνει ένα screen. Καλάθης. Η τρίπλα του. Ο Οσμάν θα εκτελέσει για τρεις. Είναι εύστοχος πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που κάνει σε αυτές τον αγώνα. 4-3. Στον πόντο η αναμέτρηση. Στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Ο πρώτος εγχώριος τίτλος κρίνεται απόψε. Η πάσα του Μακιντάιρ δίνει στον Οσμάν. Ο ΠΑΟΚ στον εθνιασμό Καλάθης. Βάζει το χέρι του στην μπάλα ο Σαββεζένκοφ, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Σταμάτησε τον Καλάθη για τη στιγμή που αυτός θα τελείωνε τη φάση με lay-up. Παραμένει το 4-3. Στην αναμέτρηση 20 δευτερόλεπτα έχει ο ΠΑΟΚ. Λογικό καθώς 4 δευτερόλεπτα δίδειξε ο συνδυασμός. Ο Οσμάν έδωσε μια πάση στον Χάιλ Αλεξάνδερ που σκοράρει με ένα εξαιρετικό pick and roll με ένα δεξί lay-up. Ο Αλεξάνδερ δίνει το πρώτο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. 5-4, πρώτο ασπρόμαυρο προβάδισμα στην αναμέτρηση. Ντόρσεϊ θέλει να απαντήσει με τρίποντο και θα το κάνει. 7-5 ο Ολυμπιακός στο να περνάει μπροστά. Διαχειρός Τάιλερ Ντόρσεϊ που ευστοχεί από την κορυφή της ρακέτας. Ο Περσίδης έδωσε στον Οσμάν. Ο Οσμάν μετά την αλλαγή μένει με τον Βεζένκοφ και τώρα ξανά ο Μακιντάιρ πάνω του. Ο Μακιντάιρ έχει πάει πάνω στον Οσμάν ο οποίος είναι στο κέντρο του γηπέδου σχεδόν. Μακιντάιρ έκανε, ο Οσμάν έκανε μια ωραία τρίπλα σου τριών πόντων από τον Περσίδη. Μετά την απίδυση, ο Μήτρου Λόγκ θα πάρει το rebound μέσα στην άμυνα του Ολυμπιακού και σκοράρει η ισοπαλία στους 7. Στο Περιστέρι. Ο Βεζένκο φέρει την πάση του Ντόρσεϊ, ο Δόντα Χολ βλέπει Παπα-Νικολάου που είναι ελεύθερος στους 45 μοίρες.

0: τελικό στο ελληνικό Super Cup. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που έρχεται από την μεγάλη χθεσινή νίκη του χθες το βράδυ, λιγότερο από 24 ώρες μάλιστα, με τον buzzer beater του Τσέντι Οσμάν, ενώ ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ, η οποία το πάλεψε. Παρόλα αυτά, οι διαφορές που είχε χτίσει ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν. Είχε φτάσει κάποια στιγμή για 23 πόντους τη διαφορά. Ο Βεζέγκο βάζει την πρώτη ελεύθερη βολή. 8-7 στην αναμέτρηση. Να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο. Μήτρου Λόγκ, Περσίδης, Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ. Στο μεταξύ έχουν υπάρξει κάποια φωνήματα πολύ συμμορφητικά από την εξέδρα, παραδόξως. Και ο Καλάθης και ο Αγκάλ Αλεξάνδερ είναι η πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ο Οσμάν έχει την μπάλα, έμεινε για λίγο με τον Χολ, τώρα πάνω το Μακιντάιρ. Ένα πολύ ενδιαφέρον ματσάπ στο παιχνίδι. Η άμυνα του Ντόντα Χολ που κλέβει την μπάλα από τον Καλάθη την ώρα που αυτός επιχειρούσε διείσδυση. Ο Μακιντάιρ με μια εξαιρετική τρίπλα σέρβιρε στον Σάσα Βεζέγκο που δίνει προβάδισμα 4 πόντων στον Ολυμπιακό, 11-7. 11-7 από τον Σάσα Βεζέγκο. Ο Περσίδης δίνει στον Οσμάν που είναι στο λόγκο. Κάνω του ο Μακιντάιρ πήγε και ο Βεζέγκο πάση στον Καλάθι. Περσίδης ελεύθερος από τη γωνία, είναι άστοχος. Rebound με ένα σκαμπίλι στην μπάλα ο Σάσα Βεζέγκο. Έδωσε τον Χολ και τώρα ο Μακιντάιρ κατεβάζει την μπάλα. Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ, εύκολο lay-up για το 13-7 στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός παίρνει διαφορά 6 πόντων. Και αυτή τη στιγμή ακούγονται και κάποια συνθήματα. Κάποια επιφωνήματα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, από κάποιους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο γήπεδο. Η προσπάθεια τώρα του Κάιλ Αλεξάνδερ, άστοχο lay-up, rebound ο Μακιντάιρ. Μετά από τη μάχη που δόθηκε η πάσα για τον Χολ, φάουλ και δύο ελεύθερες βολές και τεχνική ποινή στον Ανδρέα Τρινκέρι για διαμαρτυρία. Μόλις είδα κατευθείαν τον έναν εκ των διαιτητών, έναν από τους δύο άνδρες συνάντηση, να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο. Διαιτητές στο παιχνίδι είναι η Βάσο Τσαρούχα, ο Ηλίας Καρπάνος και ο Γιάννης Τσιμπούρης. Είτε ο Καρπάνος είτε ο Τσιμπούρης δεν τον αναγνώρισε ποιος έδωσε την τεχνική ποινή. Την έδωσε στον μάλιστα, στον Αντρέα Τρινκέρι. Ο Σάσα Βεζέγκοφ λοιπόν θα εκτελέσει τώρα τη βολή της τεχνικής ποινής. Το παιχνίδι, το σκορ είναι 13-7 στα 5-0-8 για την πρώτη περίοδο. Άστοχος ο Σάσα Βεζέγκοφ στην ελεύθερη βολή. Στην βολή της τεχνικής ποινής το φάουλ από ό,τι βλέπω έχει δοθεί χαμηλά, μάλιστα. Για μια στιγμή νόμιζα ότι έχει δοθεί σε προσπάθεια για σουτ. Ο Περσίδης το έκανε, να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο. Ο Μακιντάιρ, άστοχο lay-up, κόβεται εντυπωσιακό τον Ντόντα. Οι διαιτές μετράνε το καλάθι, η Βάσο Τσαρούχα λέει ότι είναι αντικανονικό στο στόπ. Διαμαρτύρει τον Αντρέα Τενικέρι και κάνει challenge. Ο Αντρέα Τρινκέρι κάνει challenge για το ότι πρέπει να μην μετρήσει το καλάθι του Ολυμπιακού. 15-7 είναι το σκορ. Τουλάχιστον προσωρινά, καθώς εξ αρχής έχει μετρήσει το καλάθι. Θα δούμε αν θα μετρήσει και στη συνέχεια. Βρίσκει ευκαιρία φυσικά ο Αντρέα Τρινκέρι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας να μαζέψουν τους παίκτες τους, προκειμένου να τους δώσουν κάποιες επιπλέον οδηγίες την ώρα που οι διαιτητές βλέπουν το challenge. Βλέπουν το replay. Μετά από το challenge του Αντρέα Τρινκέρι. Ο οποίος Βασίλη με την ευκαιρία τώρα που έχουμε μια προσωρινή διακοπή στο παιχνίδι να πω ότι στη συνέντευξη τύπου χθες μετά το παιχνίδι έδειξε ότι και τα ελληνικά δεν είναι σε καθόλου κακό επίπεδο. Έχει μάθει κάποιες λέξεις οι οποίες βέβαια δεν είναι καλό να υποθούν.
1: Εντάξει, ναι, σωστό. Λοιπόν, Γιώργο, να σε διακόψω λίγο να σου πω ότι η Δανία πέτυχε γκολ 1-0 στο 53 με την Ουαλία. Γκολ για το Γιώβιτς. Σερβία Ολλανδία 1-1 στο 52. Γιβλατάρ Ανδόρα είναι 0-0 στο 55 και στο 50.

0: Αυστρία, Κόσοβο 2-0. Αυτά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τις εθνικές ομάδες. Συνεχίζει, Γιώργο. Γιώργο.
1: Στο μεταξύ υπάρχουν κάποιοι διάλογοι μεταξύ των παικτών. Λοιπόν, το challenge του Αντένα Τρινκέρι έπιασε, το καλάθι δεν μετράει. Θα έχουμε επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Επαναφορά λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στα 5-0-1 στον δρόμο, τα μισά για τη λήξη της πρώτης περιόδου. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 13-7. Στο παιχνίδι δύο ομαδικά έχει ο ΠΑΟΚ, ένα έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Μακιντάιρ έδωσε την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ περιμένει τον Βεζένκοφ που του δίνει σκρίν δεξιά. Και είναι τώρα με τον Οσμάν ο Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ, οι τρίπλες του πάνω στον Οσμάν. Ντόρσεϊ εκτελεί μπροστά στον Οσμάν για τρεις. Είναι πολύ κακό το σουτ. Έλυγε και ο χρόνος. Η κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ. Και έχουμε time out, τηλεοπτικό time out στο παιχνίδι 4:49. Για τη λήξη της πρώτης
0: περίοδου,
1: οπότε Βασίλη επιστρέφουμε σε
0: σένα. Παίρνει ανάσα λοιπόν να πούμε σε 2-3 πραγματάκια που έχουμε σε εξέλιξη. Να πούμε τα παιχνίδια της Super League 2 που έχουν ενδιαφέρον και τα παιχνίδια αυτά. Η κατηγορία συνεχίζεται κανονικά. Από νωρίς να πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Όλα τελικά είναι. Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννης Καρδίτσας 1-0. ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον ΠΑΟΚ 1-0. Νίκη Βόλου Νέσο Χρυσούπολης, πρώτη νίκη για την Νίκη Βόλου με τον Βοσνιάδη στον πάγκο 2-0. Πανιώνιο Ζάκυνθος 1-0, φτωχό αλλά 1-0 για τον Πανιώνιο με γκολ του Μπαϊνόβιτς στο 85. Ο Πανιώνιος πήρε την νίκη, έκανε το 3-3. Ελλάς Ιερού Πας Πύργος 0-0 στο τελικό αποτέλεσμα. Και τελικό αποτέλεσμα πριν από λίγο στις Σέρες και Πανσεραϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό Β με 4-1. Από και πέρα είπαμε τα τελικά αποτελέσματα, μάλλον τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τις εθνικές ομάδες, Nations League, από τη δεύτερη κατηγορία, Αυστρία Κόσοβο 2-0, Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0 και πάμε στην πρώτη κατηγορία, εκεί που έχουμε Δανία Ουαλία 1-0 και Σερβία Ολλανδία 1-1, τον γκολ της Σερβίας το πέτυχε ο Λούκα Γιώβιτς στο 46 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Τον γκολ για την Δανία ο Ράσμους στο 53. Πάμε πάλι στο Περιστέρι και στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Επιστροφή λοιπόν στο Περιστέρι. Κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ που οργανώνει με τον Χάτζινς την επίθεση του. Πάνω του είναι ο Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Ο Χάτζινς δίνει στον Οσμάν. Ο Οσμάν είναι με τον Βεζένκοφ. Ο Οσμάν θα σουτάρει. Θα σουτάρει γιατί θα από την κορυφή της ρακέτας. Είναι άστοχος. Περίπου από ένα τέτοιο σημείο ευστόχησε χθες. Στην άλλη μπάσκετα βέβαια. Αλλά και αυτό ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ για να περάσει στον τελικό. Ενώ υπάρχει επαναφορά για τον ΠΑΟΚ από την τελική γραμμή, μπάλα είναι έξω για 14 δευτερόλεπτα επίθεση στα 4:31 για την πρώτη περίοδο. Ένα σουτ τριών πόντων από την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι άστοχο από τον Μήτρου Λόγκιν. Είναι ο Βεζένκοφ που παίρνει το rebound και ο Μακιντέρ οργανώνει. Παπα-Νικολάου βλέπει Βεζένκοφ, φάουλ και δύο ελεύθερες βολές για τον Σόφα Βεζένκοφ. Ο οποίος με την οξυδιόρκειά του είδε ότι πρόκειται να έρθει σε επαφή με τον Χάτζινς και σηκώθηκε για να καταφέρει να πάρει βολές. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ του ΠΑΟΚ που έχει να δώσει άλλο ένα. Δύο ομαδικά έχει ο Ολυμπιακός. Φάουλ το οποίο το κάνει ο Φώστερ. Είναι και ο Ταϊρή στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και ο Χάτζινς και ο Φώστερ και ο Οσμάν. Και τώρα ο Σόσα Βεζένκοφ ευστοχή στην πρώτη βολή, 14-7 στο παιχνίδι, double score στην αναμέτρηση. Σόσα Βεζένκοφ μέσα και η δεύτερη βολή, 15-7. Και τώρα ο Χάτζινς οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι αναφέροντας τα αποτελέσματα της Super League 2, έμαθα από σένα πως η ομάδα της περιοχής από την οποία κατάγομαι πήρε ισοπαλία. Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα και τρέχει στον εθνιασμό με τον Τόρσεϊ να αστοχεί σε τρίποντο.
0: Ποια είναι η ομάδα?
1: Κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό.
0: Ποια είναι η ομάδα, Γιώργο, που λες, που πήρε ισοπαλία? Πας Πύργου. Πας Πύργου, ναι, πήρε ισοπαλία με την Ελλάδα Σύρου.
1: Για να δούμε αν θα παραμείνουμε κιόλας. στην Super League. Για να δούμε τώρα όμως τον Ολυμπιακό που αντιτίθεται με τον Βεζέγκοφ να κάνει επαναφορά. Βεζέγκοφ που τώρα παίρνει την πάρα από τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ, Βεζέγκοφ είναι αρκετά μακριά. Μακιντάιρ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει άστοχο. Rebound ο Οσμάν που κατεβάζει και την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Οσμάν παίρνει και ένα σκρίν από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Οσμάν είναι μία ταχύτητα μόνος του στο να τρέχει το γήπεδο. Παίρνει το φάουλ από τον Τόντα Χολ και θα εκτελέσει δύο βολές. Στα 3 και 44, τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Και έχουμε αλλαγές. Βγαίνει ο Μακιντάιρ, στη θέση του θα μπει ο Ζαν Μοντέρο. Ο Rising Star στην regular season της περσινής Ευρωλίγκας. Ο Δομινικανός Γκάρντ λοιπόν παίρνει τη θέση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Και τώρα ο Οσμάν θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Στα 3 και 44 για το πρώτο δεκάλεπτο. Άστοχη η πρώτη βολή του Τσέντι Οσμάν. Η Βάσο Τσαρούχα του δίνει τώρα την μπάλα για να εκτελέσει την δεύτερη βολή. Τσέντι Οσμάν, εύστοχη η δεύτερη. 15-8 στο παιχνίδι, έσπασε το πρέσο Ολυμπιακός και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Έχει τον Ταϊρή πάνω του, ο Μοντέρο είναι κοντά στο λόγκο. Η πάσα τώρα εδώ για τον Χολ, ο οποίος προσπαθεί να την κρατήσει την μπάλα και φάουλ που κερδίζει ο Τόντα Χολ. Από τον Ταϊρή έχω την αίσθηση ότι είναι το φάουλ. Ναι, είναι το πρώτο φάουλ του πριν Ταϊρή. Τέταρτο ομαδικό, δεν είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ. Ντόρσεϊ για 3-18-8, πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι με τρίποντο του Ντόρσεϊ από τη γωνία. Στο συν 10 Ολυμπιακός που δείχνει να έχει μπει πολύ καλύτερα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ο Οσμάν πήρε την μπάλα από τον Μουρ. Ο Χάτζινς πήρε ένα σκρίν από τον Οσμάν. Οσμάν για 3. Άστοχος, rebound από τον Χολ. Και ο Μοντέρο δίνει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, η πάσα του για τον Βεζένκοφ. Θέλει να σηκωθεί αυτός, δεν θα τα καταφέρει. Rebound ο Οσμάν που θέλει να τρέξει στον εμβιασμό. Σου τριών πόντων όχι. Ο Χάτζινς έδωσε πάσα από το χέρι του Παπα-Νικολάου. Η μπάλα εκτός της πλάγιας γραμμής την ώρα που ο Οσμάν ετοιμαζόταν να σηκωθεί. Ο Παπα-Νικολάου χτύπησε την μπάλα και την έβγαλε εκτός της τελικής, εκτός της πλάγιας γραμμής. Επαναφορά για τον ΠΑΟΚ και επίθεση 18 δευτερολέπτων. Ο Μουρ πήγε να δώσει την μπάλα στο Χάτζινς από το χέρι του Βεζένκοφ. Η μπάλα περνάει εκτός τελικής γραμμής 10 δευτερόλεπτα πλέον για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Στα 2 και 37 για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Τάισον Γουόρντ μπαίνει στη θέση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Και αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ. Στο μεταξύ ο Καλάθης περνάει στη θέση του Τσέντι Οσμάν με κοντό σχήμα τώρα πάω. Χάτζινς έδωσε μια πάσα Ταϊρή, κρατάει την μπαλά. Η πάσα για τον Χάτζινς εκτελεί για 3 στη λήξη του χρόνου, είναι εύστοχος 18-11. Μειώνει στους 7 ο ΠΑΟΚ και ο Μοντέρο που έχει πάνω του τον Ταϊρή οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Μοντέρο πήρε το σκρίνερ των σέντερ του Ολυμπιακού, τον Τόντα Χολ. Ο Βεζένκοφ έδωσε τον Γουόρντ, ο Γουόρντ τον Χολ. Στις 45 μοίρες ο Μοντέρο. Από την κορυφή της ακέδας θέλει να απαντήσει στο τρίποντο του Χάτζινς, είναι άστοχος. Ο ΠΑΟΚ θα τρέξει στον εμβιασμό, ο Χάτζινς. Ταϊρή εκτελεί για 3. Από τη γωνία είναι άστοχος, από το χέρι του Καλάθη νομίζω έχει βγει μπαλά εκτός. Κατοχή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που κάνουν σήμερα στον Μπαρτζόκα να κάνει challenge και αυτός τους ακούει και κάνει challenge για την κατοχή. Από το σημείο που βρίσκομαι φάνηκε ότι την μπάλα τη βγάζει ο Καλάθης πάντως, τουλάχιστον με γυμνό μάτι. Θα δούμε τώρα αν αν θα δικαιωθώ. Εσύ, Βασίλη, έχεις replay. Εγώ δεν έχω κάποιο replay. Οι διαιτητές πάνε πάντως.
0: Εντάξει, δύσκολη φάση γιατί μπαίνουν και τα δύο χέρια. Την ξαναβλέπουμε τώρα. Εντάξει, φαίνεται ότι τελευταίος ακουμπάει την μπάλα ο Καλάθης, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Γιατί μπαίνουν και τα δύο χέρια μαζί. Δηλαδή, χτυπάνε την μπάλα, τη χαστοκίζουν και οι δύο ταυτόχρονα. Τώρα, πού θα πάει η κατοχή, θα το δούμε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ακόμα θέλει πολύ δρόμο. Δεν είναι σφίγμα που θα αλλάξει ένα παιχνίδι, αλλά okay, οι προπονητές. Ορίστε.
1: Νομίζω οι διαιτητές, Βασίλη, θα το δουν καλύτερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχουν το replay. Εντάξει, δύσκολη φάση, δεν είναι εύκολη. Φαίνεται ότι τελευταίος νομίζω ότι ο Καλάθης χτυπάει την μπάλα, αλλά okay, είναι και ένα σημείο το οποίο δεν παίζει και ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μια φάση η οποία καθορίζει παιχνίδι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τώρα είμαστε 1 και 55
0: πριν. Ναι, αυτό λέω. Πολύ δρόμο ακόμα. Φαίνεται ότι πάντως ότι τελευταίος επαφή φαίνεται να έχει το Καλάθης.
1: Ναι. Το challenge δεν έπιασε.
0: Όχι, δεν έπιασε. Τη δίνει την μπάλα
1: στον
0: ΠΑΟΚ τελικά, ναι.
1: Ο Καλάθης λοιπόν θα επαναφέρει για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Καλάθης έδωσε την μπάλα στον Φώστερ που εκτελεί για 3 μέσα. 18-14. Ο Ολυμπιακός θέλει και όλους να χτυπήσει τον εμφυλιασμό, αλλά η πάσα δεν θα διάσει ο Γουόρντ όπως θα έπρεπε για να τρέξει. Γουόρντ κρατάει την μπάλα. Ο Γουόρντ θέλει να πάει προς τα μέσα. Έδωσε τον Χολ που έχει μισμάτσει, είναι με τον Χάτζινς. Σηκώνει τον κερδίζει. Τον Φώστερ ήταν, συγγνώμη. Ο Χολ κερδίζει κατά κράτο τον Φώστερ. Λογικό. Έχει μεγάλη διαφορά ύψους. 20-14. Ταϊρή θέλει να πάει προς τα μέσα, κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Βάζει το χέρι του ο Μοντέρο και βγάζει την μπάλα εκτός. Αυτό έχει συμβεί 2-3 φορές μέχρι τώρα. Γενικά οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν βάλει μέχρι τώρα πολύ σωστά τα χέρια τους. Στην μπάλα κλέβει ο Βεζέγκοφ τώρα την πάσα του Ταϊρή στον Καλάθη και ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Ντόρσεϊ, θα πάει σε σειρά επίθεση η ομάδα του Ολυμπιακού. Μοντέρο. Παίρνει σκρίνα από τον Χόλο. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα, το λέει Άπι, είναι άστοχο. Μοντέρο πήρε ο ίδιος το rebound. Δίνει στο Βεζέγκο, φούνε με τον Ταϊρή, έχει μισμάτ. Η πάσα του Μοντέρο, ελεύθερος για τρεις, μέσα. 23-14 στα 56 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και ο ΠΑΟΚ με τον Χάτζινς οργανώνει την επίθεσή του. Περνάει το κέντρο ο Χάτζινς. Έχει απέναντί του τώρα τον Χόλ μετά την αλλαγή στα σκρίν. Έχει μισμάτσο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το έχει δει ο Χάτζινς. Είναι ο Μουρ με τον Ντόρσεϊ. Χάτζινς κάνει ένα step back και εκτελεί για τρεις. Μέσα! Τα τρίποντα οδηγούν την αναμέτρηση εδώ και 1-2 λεπτά. 23-17. Ανεβαίνει πάρα πολύ το σκορ. Ξαφνικά. Ο Ντόρσεϊ με τον Καλάθη. Ντόρσεϊ σταματάει, εκτελεί από μέση απόσταση ευστοχή. 25-17 και 8 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. 6, 5, 4, 3. Φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Το κάνει ο Γουόρντ στον Φώστερ. Στα 3,7 δευτερόλεπτα. Είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Πρώτο φάουλ του Τάισον Γουόρντ. Καλάθης. Θα δώσει την μπάλα στον Μόουρ, θα πάρει την μπάλα ο Καλάθης, ο οποίος εκτελεί από τα 8 μέτρα, είναι άστοχος και λήξει στην πρώτη περίοδο του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 8 πόντους. Είχαμε πει ότι στα χαρτιά φαίνεται να είναι το φαβορί, ωστόσο με τέτοιο ΠΑΟΚ απέναντί του σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις εύκολες. Παρ' όλα αυτά δείχνει να έχει μέχρι τώρα έναν έλεγχο, έναν πρώτο έλεγχο στο παιχνίδι, όχι τον πλήρη έλεγχο, αλλά έχει ένα προβάδισμα. Βασίλη, επιστρέφουμε σε σένα και σε λίγο.
0: Ωραία, Γιώργο μου. Εμείς να πούμε διακοπή για το πρώτο δεκάλεπτο που τελείωσε μπροστά ο Ολυμπιακός με 7 πόντους. Στα Αυστρία Κόσοβο 3-0 γίνεται στο 65. Παραμένει το Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0. Δεύτερο γκολ για την Δανία με την Ουαλία 2-0 στο 67. Παραμένει το Σερβία Ολλανδία 1-1 στο 66. Είπαμε αργότερα, έχουμε ακόμα δύο μάτς, σημαντικά μάτς και τα δύο. Το ένα μιλάμε για την εθνική μας που παίζει με τη Γερμανία. Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο. Ζωντανά από τον Γιώργο Λίγκρι και εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακόμα έχει δύο παιχνίδια. Ισραήλ-Ιρλανδία και Νορβηγία με την Πορτογαλία. Και τα τρία μάτς είναι 10 παρατέταρτο.

0: Λοιπόν, για πάμε πάλι στο Περιστέρι στο κλειστό για το δεύτερο δεκάλεπτο στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τελικός Super Cup, Γιώργος Ιωάννου.
1: 25-17 λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερης περίοδου με τον Καλάθι να οργανώνει για τον ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ έχει πάνω το Φουρνιέ που πέρασε στο παιχνίδι. Και ο Εντζάι στο παιχνίδι, στη θέση 5 μάλιστα ο Εντζάι. Καλάθις έχει μπροστά από τον Εντζάι τώρα. Η τρίπλα του δεν έβγαινε και πάρα πολύ. Καλάθις από 45 μοίρες για 3, το βάζει ο Καλάθις. 25-20, ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 5 μπροστά στον Εντζάι. Ευστρέφει ο Καλάθις και οργανώνει ο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ παίρνει ένα σκρίν από τον Εντζάι. Μοντέρο. Μοντέρο. Σταμάτησε την τρίπλα. Ο Γουόρντ. Φάουλ από τον Νίκ Καλάθι. Διαμαρτύρεται ο Νίκ. Φάουλ από τον Νίκ Καλάθι. Είναι το δεύτερό του. Μπαίνει σε έναν πορτοκαλί συναγερμό για το δεύτερο δεκάλεπτο Καλάθης πάντως σε ό,τι αφορά τα φάουλ. Και αυτό γιατί εντάξει, δύο φάουλ είναι αρκετά για την, στο σημείο που βρισκόμαστε. Ο Φουρνιέ ευστοχή από μέσα απόσταση ένα σούτ εκτός οροπίας. 27-20 και ο Ολυμπιακός παίζει άμυνα τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που επιτίθεται με τον Καλάθη. Περνάει το κέντρο έγκαιρα. Ο Χάτζινς πήρε ένα σκριν, εκτελεί για τρεις μπροστά στο Μοντέρο, είναι άστοχος ριμπάουν, το Φουρνιέ με ένα σκαμπίλι δίνει την μπάλα στο Μοντέρο που εντέλει. Και θα φέρνει να πάρει την μπάλα και να την κατεβάσει κιόλα. Πήρε και ένα σκριν ο Μοντέρο. Ψάχνει τις πάσες του, δίνει την μπάλα στον Βεζένκοφ, η πάσα του. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ, βγάζει την μπάλα ο Βεζένκοφ, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι διαιτητές. 48-36 κατοχή για τον ΠΑΟΚ με το σκορ στο 27-20. Ένα παιχνίδι που ναι μεν ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο μέχρι τώρα, παρόλα αυτά γίνεται ανταγωνιστικό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο. Χάτζινς δίνει στον Καλάθι, ο Καλάθις έδωσε μια πάσα, εντυπωσιακό μπλοκ του Εντζάι, αλλά υπάρχει φάουλ, τουλάχιστον αυτό δίνει η Βάσο Φαρούχα που λέει πως έκανε φάουλ ψηλά ο Εντζάι στον Μουρ, όχι. Στον Αλεξάνδερ, μάλιστα. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ πήγε να σκοθεί να καρφώσει. Η δημιουργία του ΠΑΟΚ μέχρι τη στιγμή που πήρε την μπάλα ο Μουρ ήταν εξαιρετική. Ο Εντζέ τον σταμάτησε με φάουλ. Και τώρα ο Μουρ εκτελεί δύο βολές, ας τρέξει την πρώτη. Στα 8-20 για το πρώτο ημίχρονο. Για τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Η μπάλα λοιπόν τώρα ξανά στα χέρια του Κάιλ Αλεξάνδερ. Εύστοχη βολή από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Η δεύτερη από τον Κάιλ Τζον Σόλομον Αλεξάνδερ, όπως είναι το πλήρες όνομά του. 27-21 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 6. Ωραία τρίπλα του Μοντέρο και εκτέλεση για 3. Έσπασε τους αστραγάλους του αντιπάλου του. Στα 8 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα time out από τον Αντρέα Τρινκέρι, 30-21. Οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα Βασίλη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός παίρνει διαφορά 9 πόντων.
0: Ωραία. Και πάλι σε λίγο επιστροφή στο Περιστέρι. Ολυμπιακός προηγείται με 9 πόντους. Έχει ξεκινήσει πιο δυνατά από τον ΠΑΟΚ στο τελικό για το Super Cup. Να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων μιλάμε πάντα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα βρούμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε γκολ για την Ολλανδία. Κάνει το μάτς 1-2 στο 72. Είναι μπροστά η Ολλανδία. Πάει για δεύτερη σερίτα η Σερβία. Δανία Ουαλία παραμένει το 2-0. Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0. Αυστρία Κόσοβο 3-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στο 72-73. Περίπου βρισκόμαστε. Νωρίτερα είχαμε και άλλα μάτς για τις εθνικές ομάδες. Να πούμε και αυτά. Λοιπόν, είχαμε Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν 1-1 το προηγούμενο μάτς που ήταν. Τα υπόλοιπα είναι σε εξέλιξη. Πάμε τώρα και. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Α, έχουμε. Δεν έχουμε ακόμα έναρξη στο δεύτερο, μάλλον μετά το time out στο Περιστέρι. Λοιπόν, να δούμε κάτι άλλο αν υπάρχει εδώ στοιχηματικά. Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πάμε πάλι στο Περιστέρι, στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουμε επαναφορά. Πηγαίνουν τώρα υπέρ στο πλάδι για την επαναφορά. πάει ο Μουρ για να επαναφέρει την μπάλα, τη δίνει στο Χάτζινς και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Ο Χάτζινς περνάει το κέντρο, δίνει στον Φώστερ. Ο Φώστερ παίρνει ένα σκριν τώρα από τον Κάιλ Αλεξάνδερ που πήρε τώρα την μπάλα, έχει μπροστά του Βεζένκοφ. Έπιασαν καλή άμυνα, έκλεψε ο Ολυμπιακός και ο Γουόρ το ανοιχτό γήπεδο θα καρφώσει για το 32-21. Η διαφορά και πάλι γίνεται διψήφια, πάνω από τους 10. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα. 32-21 στο παιχνίδι. Χάτζινς. Χάτζινς πήρε ένα σκριν. Φώστερ έχει απέναντί του το Μοντέρο. Η άμυνα του Μοντέρο πάνω στην μπάλα εξαιρετική. Πιέζει ο Μοντέρο και οδηγεί τον Φώστερ αρκετά μακριά. Κλείστηκε ο Μοντέρο, υπάρχει για το Χάτζινς. 3 δευτερόλεπτα, 2. Σούτ από τον Χάτζινς που εκτελεί από την κορυφή της ρακέτας και μειώνει στους 8. 32-24 μπροστά στο απλωμένο χέρι του Τάισον Γουόρντ. Ο Μοντέρο θέλει να απαντήσει ξανά στον Ιεστραγάλη. Ο Ιεστραγάλη μάλλον του αντιπάλου του αφορά ήταν σίγουρα ο Κάλλ Αλεξάνδερ, επιθετικό rebound μετά το άστοχο σούτ του Μοντέρο από τον Βαζέγκο που στέλνει διαφορά στους 10. 34-24. Θέλει να απαντήσει ο Φώστερ. Είναι άστοχος. Rebound. Παραλίγο αυτοκαλάθι από τον Βαζέγκο, rebound ο Γουόρντ. Και τώρα ο Μοντέρο έδωσε την πάσα στο Βεζένκοφ, απίστευτη πάσα. Απίστευτη ασίστ από τον Σαν Μοντέρο. Δίνει το χέρι του ο Γιώργος Μπαρτζόγας στον Σαν Μοντέρο, τόσο ικανοποιημένος ήταν με τους παίκτες του. Αρχίζουν τα δεσιμπέλ λίγο τι να ανεβαίνουν. Ολυμπιακός στο συν 12, 36-24, time out του Αντρέα Τριγκέρη που βλέπει ότι η ομάδα του δεν συνεχίζει πολύ καλά στο παιχνίδι. Οπότε Βασίλη θα επιστρέψουμε ξανά σε σένα. Πρέπει βέβαια να σου κάνω την πάσα πως ο Γιώργος Μπαρτζόγας έδειξε ικανοποιημένος, εμφανώς ικανοποιημένος με την πάσα του Σαν Μοντέρο στο Βεζένκοφ. Τόσο λες και είχε ραντάρ εκεί πέρα.
0: Ναι, φάνηκε στο εδώ τηλεόραση. Βλέπω, φάνηκε το χειραψία που έκανε ο Μπαρτζόγας με τον Μοντέρο. Είναι φοβερή πάσα. Ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα, Γιώργο, έτσι δεν είναι. Ελέγχει το παιχνίδι από την αρχή του. Εκεί στο 6-5 μπροστά βρέθηκε ο ΠΑΟΚ. Μετά δεν ξαναβρέθηκε καθόλου μπροστά. Ο Ολυμπιακός πήρε, έπατησε γκάζι που λέμε και έχει φύγει τώρα μπροστά με 13 πόντους. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη περίοδο έχει τον έλεγχο ο Ολυμπιακός. Έχει τον πρώτο λόγο. Δείχνει ότι είναι, να το πω, μια ταχύτητα πάνω από τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει καταφέρει να έχει τον πρώτο λόγο, έχει τη διαφορά διψήφια, δείχνει αποφασισμένος να κερδίσει. Είναι πολύ σοβαρός μέχρι τώρα πάντως. Τώρα ο Μουρ θα πάει να κάνει την επαναφορά. Πήρε την μπάλα ο Αλεξάνδερ και εγώ θέλει να δώσει την μπάλα στο Χάτζινς. Χάτζινς που θα οργανώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Γενικότερα πάντως, Βασίλη και φίλοι ακροατές, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να βάζει πολύ έξυπνα, τους παίκτες του Ολυμπιακού να βάζουν πολύ έξυπνα τα χέρια τους στην μπάλα την ώρα που επιτίθεται η παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Χάτζινς πήρε ένα σκριν. Χάτζινς έχει τον Γουόρντ μπροστά του. Step back από τον Χάτζινς που εκτελεί για τρεις. Άστοχος στο rebound, το πήρε με προσπάθεια μεγάλη ο Ιντζάη. Κατοχή για τον Ολυμπιακό, έβγαλε την μπάλα ο Μίτρ Λόγκ. 22 δευτερόλεπτα στο ρολόγιο τον Ολυμπιακό και έχουμε αλλαγές. Μπαίνει ο Περσίδης στη θέση του Κάιλ Αλεξάνδερ. Έπαιξε ένα ψηλό σχήμα γενικά ο ΠΑΟΚ τώρα με Κάιλ Αλεξάνδερ και Μουρ. Δεν του βγήκε κατά πως φαίνεται. Και ο Ολυμπιακός οργανώνει τώρα με τον Μοντέρο. Να επιτίθεται Μοντέρο. Πήρε ένα σκρίνο ο Μοντέρο, είναι εδώ με τον Χάτζινς. Εντζάι, περιμένει το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Φουρνιέ. Δύο βολές, έκανε ένα follow and die, αλλά δεν υπάρχει κάποιο χαλάσι προφανώς. Κατοχή είναι για τον... Όχι, δεν είναι κατοχή, είναι βολές. Είναι το δεύτερο ομαδικό του ΠΑΟΚ, είναι το πρώτο προσωπικό φάουλ του Νάζμι Τουρλόγκ. Ο οποίος... Όπως έκανε το πρώτο του φάουλ, 36-24 με τον Φουρνιέ να έχει δύο ελεύθερες βολές. Ένα ομαδικό έχει ο Ολυμπιακός, δύο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και τώρα... περιμένουμε Μάλιστα, περιμένουμε για κάποιο λόγο. Έχουν πάει για να κοιτάξουν το χρονόμετρο, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, ο Φουρνιέ τώρα πήρε την μπάλα και θα εκτελέσει την πρώτη του βολή. Φουρνιέ, ευστοχή στην πρώτη. Εύστοχη πρώτη βολή, 37-24. Στο σύν 13 Ολυμπιακός και ίσως και στο σύν 14 σε λίγο, αν ευστοχεί στη δεύτερη βολή ο Φουρνιέ. 2-2. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ επιθετικό από τον Ταϊρή πάνω στον Τάισον Γουόρντ. Από ό,τι κατάλαβα έσπρωξε ο Ταϊρή. 38-24 και η κατοχή ξανά στην ομάδα του Ολυμπιακού, στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό και τώρα επίθεση με τον Βεζέγκοφ να έχει επαναφορά. Ο Εντζάιδος στο Μοντέρο, Φουρνιέ, έκανε μια προσποίηση, βρίσκει λίγο χώρο απέναντι στον Μίτρου Λόγκ, εκτελεί για τρεις αστοχή. Το σκαμπίλι στην μπάλα βρίσκει τον Ροσμάν, φάουλ, το κάνει ο Γουόρντ. Έκανε ο Γουόρντ φάουλ, διαμαρτύρεται πως δεν έχω κάνει κάτι. Κάτι είπε και ο Τρινκέρι στους διαιτητές. Διαμαρτυρίζει επαναφορά πάντως έχει ο ΠΑΟΚ, πηγαίνει ο Μίτρου Λόγκ για να την κάνει. Είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, 3 έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει να δώσει άλλο ένα ο ΠΑΟΚ, αλλά 2 Ολυμπιακός. Επομένως, ο Ταϊρή τώρα έχει τον Γουόρντ μπροστά του. Καλή άμυνα του Μοντέρο που κράτησε την μπάλα, όχι. Δεν μπορούσε να κρατήσει την κατοχή. Πάλι βάλανε σωστά τα χέρια του μπάλα του Ολυμπιακού. Βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει πάρα πολύ έξυπνη άμυνα, βάζοντας τα χέρια του πάρα πολύ προσεκτικά. Οι παίχτες του Γιώργου Μπαρτζόκα βάζουν πολύ έξυπνα τα χέρια του στην μπάλα όταν η κατοχή είναι στους σπρώμαυρους. Και τώρα ο Μίτρου Λόγκ πήρε ένα σκριν, έχει τον Περσίδη στη γωνία. Μίτρου Λόγκ και πάλι μπροστά του ο Εντζάι. Φώστερ θέλει να τροφοδοτήσει τον Μούρπα. Στοχή εξ επαφή, το rebound στα χέρια του Γουόρντ. 38-24 και ο Φουρνιέ σταματάει. Σταμάτησε στον τρίποδο, δεν το πήρε. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ξεφορτώθηκε τον Περσίδη και ευστόχησε για 3. 41-24 στο σύν 17 Ολυμπιακός που δείχνει να απομακρύνεται στα 5 και 10. Άμυνα του Φουρνιέ στην μπάλα, όχι φάουλ. Φάουλ του Εβάν Φουρνιέ πάνω στον Μουρ. Και αλλαγή, μπαίνει ο Καλάθης στο παιχνίδι στη θέση του Νάζ Μίτρου Λόγκ. Και αποθέωση του Ζαν Μοντέρο από τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Γιώργο, υπάρχει κόσμος. Δεν είναι και κλεισμένο το θηρόν.
1: Γενικότερα ακούω, έχουν βάλει κόσμο. Υπάρχει κόσμος.
0: Κόσμο.
1: Δεν είναι γεμάτο προφανώς, αλλά υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχαν δώσει εισιτήρια στις ομάδες, σε όλες. Δηλαδή, πώς
1: γίνεται. Δεν είχαν δώσει εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω που ακούστηκαν συνθήματα.
0: Γι' αυτό ακούω φωνές από το γήπεδο. Βλέπω βέβαια πολλά πιτσιρίκια.
1: Δεν είχαμε κόσμο. Βέβαια. Δεν υπήρχε κόσμο. Κόψιμο το Ιντζάι εντωμεταξύ, καλάθι και φάουλ από τον Μουρ.
0: Βέβαια, βλέπω πολλά πιτσιρίκια μέσα.
1: Αλλά στη συνέχεια ο Μουρ παίρνει το φάουλ, είναι το τέταρτο, είναι το τέταρτο ή το πέμπτο ομαδικό. Νομίζω το πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
0: Για να το κλείσουμε αυτό, βλέπω πολλά παιδιά από ακαδημίες, μήπως είναι αυτά που κάνουν λίγο φασαρία. Μάλλον αυτά θα κάνουν φασαρία, όχι οπαδοί, δεν βλέπω να υπάρχουν οπαδοί δηλαδή, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση δεν βλέπω κάπου οργανωμένους οπαδούς. Τα πιτσιρίκια φωνάζουν, εντάξει λογικό είναι, πιτσιρίκια είναι να φωνάξουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι φωνές που άκουσα δεν είναι παιδικές. Εγώ αυτό θα σου πω.
0: Ναι.
1: Έτσι, άστοχος στο μεταξύ ο Μουρ στην συμπληρωματική βολή. Οι φωνές που άκουσα, Βασίλη, δεν είναι παιδικές.
0: Ναι. Αλλά η εικόνα όμως δεν δείχνει. Η εικόνα δεν δείχνει κάποιος.
1: Υπάρχει κόσμος. Πρέπει να υπάρχει κόσμος.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον από το σημείο που είμαι δεν τους βλέπω.
0: Ούτε εγώ βλέπω από τη τηλεόραση να δείχνει κόσμο.
1: Πρέπει να υπάρχουν από κάτω μας.
0: Ναι. Ναι, κατάλαβα.
1: Από το σημείο που βρίσκονται δημοσιογραφικά. Εν τω μεταξύ, φάουλ από τον Οσμάν. Πάνω στον Μοντέρο, είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ, είναι το πρώτο του Οσμάν. Έχει συμπληρώσει ομαδικά το Ολυμπιακός με τον Εντζάι να έχει δύο φάουλ. Δύο φάουλ έχει και ο Ταϊρή και ο Καλάθης από τον ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Φουρνιέ πήρε την μπάλα από τον Μοντέρο. Φουρνιέ πήρε ένα screen, τώρα έχει τον Περσίδη μπροστά του. Φουρνιέ περνάει, τελειώνει τη φάση με το lay-up 41-43-26. Η διαφορά και πάλι στους 17. Στη μεγαλύτερη τιμή της, δηλαδή σοβαρίζει. Είναι η διαφορά με πριν λίγο. Έκλεψε ο Ολυμπιακός και ο Μοντέρο στον εφηδιασμό. Τελειώνει τη φάση με lay-up άστοχο. Από το χέρι του Καλάθη μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής κατοχή για τον Ολυμπιακό που συνεχίζει και βγάζει άμυνες. Έχει παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα στο παιχνίδι.
0: Και αν δεν κάνω κάποιο λάθος, Γιώργο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει βάλει στο δεύτερο δεκάλεπτο, πρέπει να έχει βάλει μέχρι τώρα 17 πόντους. Έχει πέρα να βάλει 7 πόντους. 8. Όχι, 17, 7 πόντους έχει βάλει.
1: Νομίζω ναι, δεν θυμάμαι το σκορ.
0: 17 είχε βάλει πρώτο περίοδο, νομίζω. 17 πόντους είχε βάλει πρώτο περίοδο.
1: 9 πόντους.
0: Ναι, 9 πόντους. Δηλαδή πολύ λίγους πόντους. Ακόμα θέλει 4 λεπτά. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει.
1: Στα 4-0-9, ναι. Δεν είναι συνηθισμένο.
0: Ο Ολυμπιακός έχει βάλει κανονικά τους πόντους που βάζει πάντα. Δηλαδή θα φτάσει πάνω από 50 λογικά.
1: Σε μεταξύ ο Φουρνιέ εκτέλεσε την πρώτη του, μια βολή τεχνικής ποινής. Η αλήθεια είναι δεν είδα που δόθηκε αυτή η τεχνική ποινή.
0: Στον Φώστερ δόθηκε, στον Μάρκους Φώστερ.
1: Δόθηκε, μάλιστα. Προφανώς κάτι είπε ο Φώστερ. Ο Φουρνιέ πάντως πήρε την μπάλα, 44-26 το παιχνίδι. Φουρνιέ έχει μπροστά του τον Μουρ. Η προσφύγηση ο Φουρνιέ εκτελεί, είναι άστοχος. Rebound πήρε ο Περσίδης. Καλάθης έχει μπροστά του τον Εντζάι. Καλάθης έχει μπροστά του, όπως πάμε τον Εντζάι, έχει πάει λίγο πίσω, πήρε ένα face screen από τον Οσμάν. Οσμάν, άμυνα του Εντζάι στην μπάλα, Οσμάν δεν μπορεί να σκοράρει. Διαμαρτυρίες και τεχνική ποινή στον Θέδη Οσμάν για έξαλλη διαμαρτυρία. Κάτι είχε σε πολύ σκληρό τον, το είδα και μπροστά μου στον διαιτητή. Έξαλλος ο Οσμάν με τον διαιτητή. Προφανώς για κάποιο φάουλ που δεν του δόθηκε, διαμαρτύρεται. Οπότε υπάρχει τεχνική ποινή να δούμε ποιος θα εκτελέσει τη βολή. Δεν έχει πάει ακόμα ποιος αυτός που θα εκτελέσει.
0: Μέχρι τώρα, Γιώργο, πρέπει να έχουμε μαζί με τον προπονητή του ΠΑΟΚ 4 τεχνικές ποινές.
1: Νομίζω ναι.
0: Είναι περισσότερο από τα φάουλ.
1: Η αλήθεια είναι πως εντάξει.
0: Εντάξει, το παρατραβάνε και λίγο για τη τέσσερα. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Για μαρτύρια κάποιος παίξει του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Άστο ρε παιδί, δεν τρέχει και τίποτα τώρα. Εντάξει. Πολύ ευαίσθητοι γίναμε στο μπάσκετ. Για μαρτύρια και οκ. Okay. Εντάξει ρε παιδί μου, άστο πάνω στην έδραση παιχνιδιού.
1: Και έχουν δοθεί πάρα πολλές τεχνικές ποινές πάντως για διαμαρτυρία μέχρι
0: τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άστο τώρα μια διαμαρτυρία. Οκ. Okay. Είμαι πάνω στην ένταση τη στιγμή. Αν παίξει του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, μπορεί να διαμαρτυρηθεί λίγο παραπάνω. Μη σφυράς την έχετε τα τεχνικές ποινές. Εντάξει, είπαμε. Κάπου. Τέλος πάντων, συνέχισε.
1: Μοντέρο έχει απέναντι το Χάτζιν, ξέχασε την μπάλα και φεύγει ο Περσίδης στον εμβιασμό. Τον ακολουθεί ο Παπα-Νικολάου, δεν μπορεί να τον σταματήσει, κάρφωμα από τον Περσίδη. 45-28, ΠΑΟΚ μειώνει στους 17 πόντους, μεγαλύτερη διαφορά και φτάσει στην υψηλότερη τιμή της μέχρι τώρα στους 19. Φουρνιέ, πάνω του είναι ο Περσίδης. Φουρνιέ, προσπαθεί να δημιούργησε λίγο χώρο για τον εαυτό του, Χολ. Λατάει, δίνει και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ, απέναντι του Ομούρ. Ο Χολ, καλάθι και φάουλ. Φάουλ από τον Οσμάν, ο οποίος κάνει το τρίτο του φάουλ στην αναμέτρηση. Και μπαίνει σε συναγερμό ο Τσέντι Οσμάν, γιατί έχει τρία φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Και δεν νομίζω, δεν θα περιμένει για πολύ ο Οσμάν για να τον αλλάξει. Του λέει ο Οσμάν, πάντως στην γέρη μην με βγάλεις. Ενώ ο Χολ βάζει και την βολή, πρώτη διαφορά στο παιχνίδι υπέρ του Ολυμπιακού που είναι πάνω από τους 20, που είναι μάλλον ακριβώς στους 20 πόντους. Ο Καλάθης έδωσε την πάρα στον Νάσμι Τρουλόγκ, ο οποίος πήρε ένα σκριν. Ο Χολ μπροστά, ο Μακινάρης μπροστά από τον Χολ. Ο Καλάθης πήρε φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Πάολο από τον Τόντα Χόλ είναι το δεύτερο του. Όχι, το φάουλ το έχει κάνει ο Χόλ. Πρώτη βολή με ευστοχή από τον Μουρ. Στον Μουρ έγινε το φάουλ. 48-29. Στους 19 πλέον η διαφορά για τον Ολυμπιακό. Άστοχος στη δεύτερη ο Μουρ. Η μπάλα να πηδάει λίγο και φεύγει εκτός καλαθιού. 48-29 στα 2-32 για το ημίχρονο. Με τον Μακιντάιρ να περιμένει τον Φρουνιέ που βγήκε από τα σκρίνια και του δώσει την μπάλα του Φρουνιέ. Ο Φρουνιέ για τον Παπα-Νικολάου ξανά. Ο Γάλλος στάρ του Ολυμπιακού που εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Follow από τον Τόντα Χόλ. 50-29 πάνω από τους 20 πλέον η διαφορά. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Περσίδης πάνω του Παπα-Νικολάου. Οσμάν και φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Ο οποίος είναι και λίγο σε μια ένταση. Ο Γιώργος Μπαρτζόχας του κάνει νόημα, ηρέμησε. Αυτό του λέει, του κάνει το σήμα να ηρεμήσει. Στο μεταξύ έχουμε αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Περνάει στη θέση του Βαν Φουρνιέ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Οσμάν λοιπόν έχει 2 ελεύθερες βολές. Στα 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Οσμάν. Εκτελεί Οσμάν. Έξω η πρώτη βολή από τον Τσέντι Οσμάν. 50-29 παραμένει.
0: Πάντως Γιώργο, να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη χτες, αλλά φαίνεται ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσει στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχει καλή ομάδα, έχει ακριβή ομάδα, έχει βάλει πολλά λεφτά ο Μισακίδης, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσει στο επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ξέρω χρόνο που χτες κέρδισε τον Παναθηναϊκό, οκ, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα να φτάσει αυτούς τους δύο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Βασίλη, ναι. Καταρχάς να ενημερώσουμε ότι ο Χολ έκανε μια μεγάλη γκάφα. Η μπάλα φάβηκε εκτός εμφάνισης, ο Χολ άγγιξε την μπάλα και έπεσε στο καλάθι, οπότε μέτρησε για 2 το καλάθι που μπήκε.
0: Ναι.
1: 50-31. Στο μεταξύ τώρα ο Χόλ έχει την μπάλα, περιμένει να δώσει την μπάλα στον Ντόρσεϊ, διότι ο Γουόρντ πήρε την μπάλα τώρα στα 5 δευτερόλεπτα πριν επιτεθεί ο Ολυμπιακός. Γουόρντ έκανε ένα στεμπάκ εκτέλεση για 3, αστόχησε. Rebound από τον ίδιο τον Τόντα Χόλ που δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ σηκώνεται, ένα πολύ δύσκολο σουτ, αστόχησε. Φωνές από τον κόσμο, στο μεταξύ ο Πάκ θέλει να ευνηδιάσει, ο Σμάν. Καλάθης με ένα φλότερ σκοράρι, 50-33 στους 17, η διαφορά με ένα 4-0 από τον ΠΑΟΚ. Βασίλη, θα σου πω σε αυτό που είπες, θέλω να σου απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι στο επίπεδο που έχουν φτάσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται μέσα σε ένα καλοκαίρι
0: έτσι,
1: να
0: φτάσει
1: μια ομάδα.
0: Έτσι είναι. Έχει καλή ομάδα. ΠΑΟΚ, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Φαίνεται ότι θέλει δουλειά για να φτάσει στο επίπεδο
1: έχει
0: αυτό.
1: Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Μέχρι, το θέμα είναι ότι και χθες ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε πολύ κακό βράδυ. Έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε ένα μάτς μπορεί να κερδίσεις οποιοδήποτε αντίπαλο, άμα είναι κακό βράδυ ο αντίπαλος. Αλλά σε ρυθμούς αγώνων πολλούς, πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και θα σου πω κάτι, Βασίλη, αυτή είναι και η έννοια των μονών παιχνιδιών. Στο μεταξύ έχει κερδίσει ένα φάουλο ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι στη γραμμή και εκτελεί βολές, αστοχή στην πρώτη. Θα σου πω ένα πράγμα, Βασίλη, ότι αυτό είναι και το νόημα. Των μονών παιχνιδιών.
0: Ναι, να γίνει μια έκπληξη. Ναι.
1: Επί της ουσίας φαβορί για outsider. Μια κακή μέρα του σούπερ στάρ της ομάδας σου.
0: Σωστό.
1: Και μένεις εκτός.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ενώ σε ρυθμούς αγώνων πολλούς, σε play-off, ας πούμε, που είναι πολλά παιχνίδια, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Είναι σε ψηλό επίπεδο. Πολύ ψηλό επίπεδο αυτές οι ομάδες. Από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
1: Ο Περσίδης ευστοχή από τη γωνία για 3 και μειώνει τη διαφορά στους 14 για τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω, Βασίλη, ένα πράγμα, έτσι. Αποδεικνύεται αυτό που σου λέω, έτσι, είναι, η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι είναι το γεγονός ότι την Ευρωλίγκα μέχρι πέρσι, μάλλον πέρσι έγινε η πρώτη φορά που την κατέκτησε ο πρώτος. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί από τη γωνία αστοχή, η μπάλα βγαίνει στην Στεφάνη, ο Οσμάν κατεβάζει για τον ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν, Βασίλη, ότι την Ευρωλίγκα μόλις πέρσι.
0: Ναι, πέρσι ο Ολυμπιακός βγήκε. Ναι, σωστό.
1: Που είναι ομολογουμένος η καλύτερη ομάδα
0: σωστό,
1: στην Ευρώπη, έτσι. Ενώ ότι ο πρώτος στην κανονική περίοδο είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, σωστό.
1: Καλάθης εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Το rebound θα το πάρει ο Ward. Δύο δευτερόλεπτα. Ο Μακιντάιρ σούταρε ο Παπανικολάου στη λήξη. Είναι άστοχο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Ολυμπιακός και πάλι τώρα υπερπάνω στα ποδητήρια. Ολυμπιακός έχει ελέγξει το παιχνίδι.
0: Γιώργο,
1: μέχρι
0: πριν.
1: Τώρα,
0: Γιώργο,
1: μείωσε στους 14 πάντως.
0: Γιώργο, πριν σε αφήσω. Πριν σε αφήσω. Ήταν διαφορά, ήταν χτες πάλι 14 πόρους του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ή 13, θυμάσαι. Στο ημίχρονο.
1: Στο ημίχρονο, νομίζω στους 14, δεν είμαι σίγουρος.
0: Πάλι 14, εντάξει. Okay. Εντάξει, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, πρέπει να ήταν.
0: 13. 13 πρέπει να ήταν. Νομίζω 13 πρέπει να ήταν.
1: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Τέλος πάντων.
1: Στους 9 πρέπει να ήταν.
0: 9 ήταν στο ημίχρονο. 9 ήταν
1: στο ημίχρονο.
0: Ωραία. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, θα τα πούμε πάλι σε 5-10 λεπτάκια.
1: Θα τα πούμε,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Ιωάννου. Ολυμπιακός προηγείται σχετικά εύκολα. Ελέγχει το παιχνίδι από την αρχή του παιχνιδιού με 14 πόντους. Διαφορά έχει φτάσει και στους 21. Ο ΠΑΟΚ μείωσε με 2-3 καλάθια. Στο τέλος, θα πάμε σε λίγο και πάλι στο κλειστό του Περιστερίου για το δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσω σε μία ώρα, λιγότερα από μία ώρα, το μεγάλο μάτς της εθνικής μας με την Γερμανία, στη Γερμανία για τη League One. Μα τον όμιλο πρώτο, League, ναι. Καλά λέω, League One. Να πούμε τα παιχνίδια να έχουμε τελικά. Έχουμε τελικά στα τρία μάτς. Γιβλαρτάρ Αντόρα, αυτή η παιχνιδάρα έμεινε στο 0-0. Δανία Ουαλία 2-0. Σερβία Ολλανδία 1-2. Το γκολ του Γιόβιτς για τη Σερβία δεν έφτασε. Μια ήττα για τη Σερβία ακόμα. Δύο ήττες στα δύο πρώτα μάτς. Άσχημο ξεκίνημα για τους Σέρβους. Αυστρία Κόσοβο, περιμένουμε τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω δεν αλλάζει ο Άσος. Είναι 3-1 στο 93. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μάλλον ένα διαλυματάκι, γιατί κάποια διαφημιστικά μείνανε πίσω λόγω της περιγραφής του αγώνα από το Περιστέρι. Και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια, μην φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Πάμε και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια το πολύ. Πάμε.
2: Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports, 94,3.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
9: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
12: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Η Ελλάδα σήμερα.
14: Δηλαδή?
13: Η εκπομπή μας.
14: Πότε?
13: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
14: Δηλαδή?
13: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
14: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
13: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
14: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Η ώρα είναι 9. Πάμε να πούμε τη σύνδεση της εθνικής ομάδας. Βγήκε η εθνική μας, μάλλον η δεκάδα της εθνικής βγήκε. Θα πάρουμε και σε λίγο τον Γιώργο Λίγκρη να την πούμε. Λοιπόν, δεκάδα είναι Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκα, Ζαφίρης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Καρέτσας, Τετέι και Παυλίδη. Σε αυτήν την 11 που ξεκινάει ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς, στο παιχνίδι που ξεκινάει σε περίπου 45 λεπτά. Θα πάμε σε λίγο, αν βρούμε τον Γιώργο Λίγκρη, να μας πει. Στη θέση του Κουρμπέλη βλέπω είναι ο Ανδρούτσος, μπαίνει ο Ανδρούτσος. Οι υπόλοιποι, ο Τετέι είναι βασικός. Στη θέση του Κοστούλα. Νομίζω η άλλη είναι όπως παίξαμε και με τη Σερβία. Δύο αλλαγές μόνο έχει κάνει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.

0: Για πάμε Γερμανία να βρούμε και τον καλό φίλο τον Γιώργο Λίκρη να μας πει την δεκάδα της Εθνικής. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Τις δύο δεκάδες θα πούμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σ'
0: ακούω, σ' ακούω καλά, καλά.
1: Άμα ακούς καλά θα έχουμε καλή μετάδοση. Για... Λοιπόν, πάμε με την εθνική μας ομάδα που θα παίξουμε την ίδια άμυνα. Με Μαυροπάνο, Ρέτσο, Βαγιανίδη, Τσιμίκα. Αλλά θα έχουμε αλλαγή στο κέντρο. Η εθνική ομάδα θα έχει Τσαράκη, Τροματοφύλλο, Καβαγιανίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Σόλη Παυλίδη, Ανδρούτσο, Πιπέι, Καρέτσα, Ζαφύρη και Τσιμίκα. Δηλαδή στη θέση του Κουρμπέλη θα παίξει ο Ανδρούτσος και στη θέση του Τετέι, δεν ξέρω αν ακούγαμε.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Το Τετέι θα παίξει στη θέση του Κοστούλα. Λοιπόν, πάμε και στους Γερμανούς. Νίπελ, τροματοφύλακας, Βάγκομαν, Πάα, Πίσεκ και Μπράουν η άμυνα. Κίμιχ και Εμέντσα της Ντόρτμουντ, το Κίμιχ της Μπάγερν, θα είναι τα αμυντικά χάφ, ο Πόντε μπροστά τους, ο Σαντέ δεξιά, ο Τεγέννη αριστερά της Μπαρσελόνα και ο Επιταλής της Άιντρας της Παρισίης. Έχουμε κάποια απορία?
0: Όχι, μια χαρά Γιώργο μου, η εντεκάδα της Εθνικής, δύο αλλαγές μόνο, στη θέση του Κοστούλα Τετέι και στη θέση του Κουρμπέλη ο Ανδρούτσος. Καλή επιτυχία.
1: Κορμπέλη, ναι.
0: Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και την εθνική, την εντεκάδα της Εθνικής και την εθνική και της Εθνικής Γερμανίας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είπαμε δύο αλλαγές σχέση με το παιχνίδι με την Σερβία. Στη θέση του Κοστούλα ο Τεπέι και στη θέση του Κουρμπέλη ο παίχτης του Όφη, ο Ανδρούτσος. Θα πάμε σε λίγο στο Περιστέρι. Πρώτο ημίχρονο είπαμε Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 50-36. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει πλήρως το ρυθμό του.

Εδώ παντά συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τελείωσε και το μάτς της Αυστρίας με το Κόσοβο, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε και δύο φιλικά μάτς από ό,τι βλέπω. Στο 75 Μάλτα Λίχτενστάιν 2-0. Στο ημίχρονο Ιορδανία Συρία 1-0. Τα υπόλοιπα είναι από τη β' κατηγορία, τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Θα τα πούμε όλα πιο μετά.

Ξεκινάμε λοιπόν. Ο Ολυμπιακός έχει επαναφορά. Τώρα θα την κάνει ο Ντόρσεϊ. Την βάλω στον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος οργανώνει και δίνει στον Ντόρσεϊ ξανά. Ντόρσεϊ την κορυφή της ακέτας. Μακιντάιρ 45 μοίρες με τον καλάθι μπροστά του. Παίρνει screen αριστερά από τον Χολ. Ο Μακιντάιρ σηκώνεται, ίσως να του αλλίωσει και την προσπάθεια λίγο. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Πάοκ παίρνει το rebound και ο καλάθις οργανώνει. 50-36 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Περσίδης τώρα στην κορυφή της ρακέτας δίνει την μπάλα στον Φώστερ. Ο Φώστερ έδωσε την μπάλα στον Περσίδη. Ο Σμάν στην περιφέρεια προσπαθεί να δημιουργήσει λίγο χώρο. Κάνει τη δίσδυση αστοχή μπροστά στον Ντόντα Χολ. Μακιντάιρ στον εφημιασμό. Μακιντάιρ, Παπα-Νικολάου 45 μοίρες εκτελεί για 3 το βάζει. 53-36. 9 και 10 για την τρίτη περίοδο. Πρώτο λοιπόν Καλάθης, δεύτερο λοιπόν είναι από τον Ολυμπιακό και είναι από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Καλάθης τώρα με τον Χολ απέναντι του. Και δεν έχει δημιουργηθεί τόσο γερό μισμάτς αυτή τη στιγμή. Καλάθης, Περσίδης, Οσμάν, η προσποίηση, σου τριών πόντων από τον Οσμάν στη λήξη αστοχή. Το σκαμπίλι στην μπάλα του Χολ δεν ήταν αρκετό. Φώστερ εκτελεί για δεν το βάζει. Μειώνει στους 14 και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Μάρκους Φώστερ να εκτελεί και να κάνει το 53-39. Ο Βεζένκοφ έχει απέναντι τον Φώστερ στην άλλη πλευρά από τη γωνία. Παπα-Νικολάου ξανά έστοχος. Δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Κώστα Παπα-Νικολάου στέλνουν τη διαφορά και πάλι στους 17. Δύο τρίποντα του Παπα-Νικολάου και ένα ενδιάμεσα του Φώστερ. Είναι τα καλάθια που έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Φάουλ που κάνει ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Είναι το δεύτερο προσωπικό του και το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο φάουλ και είναι από τον Ολυμπιακό. Πρώτο ομαδικό, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμα ομαδικά. Ο Περσίδης έδωσε την μπάλα στον Οσμάν. Ο Σμάν ανεβαίνει, ο Κάιλ Αλεξάνδερ να δώσει σκριν, πήγε για λίγο αντίθετα, το πήρε εν τέλει. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ καρφώνει εντυπωσιακά για το 56-41. Μειώνει τη διαφορά στους 15 ο ΠΑΟΚ. Μακιντάιρ πήρε ένα σκριν. Ο Βεζέγκο παίρνει και αυτός ένα μακρινό σκριν από τον Ντόντα Χολ. Χολ τώρα έδωσε την μπάλα χέρι με χέρι στον Μακιντάιρ που έχει μπροστά του τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Μακιντάιρ εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, το rebound το πήρε ο Φώστερ. Ο Σμάν με τον Παπα-Νικολάου, φάουλ, χαμηλά. Το δίνουν οι διαιτητές. ...56-41, ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 15. Έχει ελέγξει από το πρώτο δεκάλεπτο και όλο το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι. Περσίδης έδωσε την μπάλα χέρι με χέρι στον Οσμάν, ο οποίος παίρνει τώρα σκρίν από τον Αλεξάνδερ. Ο Αλεξάνδερ είναι με τον Μακιντάιρ, ο Οσμάν εκτελεί για 3, το βάζει ο Τσέντι Οσμάν, μειώνει στους 12 για τον ΠΑΟΚ, 56-44. Ο Καλάθης είναι μπροστά στον Μακιντάιρ που έδωσε την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ πήρε σκρίν από τον Βεζένκοφ, είναι με τον Περσίδη τώρα. Ντόρσεϊ στον Ντόντα Χολ. Ντόρσεϊ πήρε την μπάλα και παίρνει και φάουλ από τον Περσίδη. Από τον Νίκο Περσίδη, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Τη δεδομένη χρονική στιγμή λοιπόν τώρα η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ είναι με τον Περσίδη. Βεζένκοφ με ένα fade away σκοράρει και κάνει το 58-44. Περσίδης έχει 2 φάουλ και ο Σμάν έχει 3 από τον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης έδωσε τον Περσίδη που είναι 45 μοίρες και εκτελεί για 3 και ευστοχή. Ο Περσίδης μειώνει στους 11. Η απάντηση στο Καλάθη του Σάσα Βεζένκο. Και ο Μακιντάιρ δίνει τώρα στον MVP της περσινής EuroLeague. Ντόρσεϊ για τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ για τον Βεζένκοφ, 45 μοίρες αυτός για 3 βολές από τον Φώστερ, το φάουλ πάνω στο Σάσα Βεζένκοφ.

0: Είναι το τρίτο προσωπικό φάουλ του Μάρκους Φώστερ. Το σου τριομπόνταρο από το Βεζέγκοφ προφανώς δεν μπήκε. Έπεσε κάτω ο Βεζέγκοφ από το μαρκάρισμα με τον Φώστερ. Στις 45 μοίρες θα έγινε το φάουλ. Και τώρα ο Βεζέγκοφ στη γραμμή για βολές. Βάζει την πρώτη. Πάντως άκουσα και κάποιες αποδοκιμασίες τώρα στη βολή του Βεζέγκοφ, οπότε πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Βεζέγκοφ, 2 στις 2 και πάμε και για την τρίτη βολή. 60-47 μέχρι τώρα το σκορ με τις δύο βολές. Πάμε και στην τρίτη. Σάσα Βεζέγκοφ. Εκτελεί. 3 στις 3. 61-47. Στα 6 και 19 για την τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 14 πόντων. Καλάθης. Καλάθης με τον Βεζέγκοφ μπροστά του. Καλάθης. Θέλει να εκτελέσει για τρεις μπροστά στον Βεζέγκοφ. Είναι άστοχος. Follow από τον Κάιλ Αλεξάνδερ που σκοράρει και μειώνει στους 12 για τον ΠΑΟΚ. 61-49. Βεζέγκοφ στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ είναι 45 μοίρες. Δεν το πήρε το σουτ. Με τον Καλάθι ο Ντόρσεϊ. Τον περνάει εδώ στην πάση γωνία, όχι. Κακή και κουτσένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Κλωτσάκι λίγο το πινακιδάκι, δεν ξέρω. Δείχνει να το τεστάρει το πόδι του. Δείχνει να πατάει καλά. Η μπάλα πάντως είναι για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα κατέληξε στον πάγκο του ΠΑΟΚ από την πάσα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Χάτζινς τώρα οργανώνει για το δικέφαλο του Βορρά. Χάτζινς με τον Παπα-Νικολάου. Χάτζινς. Οσμάν για τρεις. Άστοχος. Rebound. Το πήρε ο Αλεξάνδρ που κάνει follow κάρφωμα εντυπωσιακό. Μετά το άστοχο τρίποντο του Χάτζινς, 61-51. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 10. Είχε φτάσει και στους 23 τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει. Μακιντάιρ πήγε να χάσει την μπαλά. Βεζέγκοφ από τα 8 μέτρα. Το έβαλε ο Βεζέγκοφ. Από τα 8 μέτρα, 64-51. Στα 4-45. Η προσπάθεια τώρα από τον ΠΑΟΚ, άστοχη, Βεζέγκοφ το rebound. Δίνει στον Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός μπορεί να τρέξει. Ντόρσεϊ, νέο τρίποντο από 45 μοίρες άστοχο. Βεζέγκοφ το follow. Με δεύτερο follow, άστοχα και τα δύο. Και οι δύο προσπάθειες τώρα από τον Σάσα Βεζέγκοφ κάτω από το καλάθι. Οσμάν για τρεις. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ευστοχή. Στους 10 και πάλι διαφορά, στα 64-54. Τρελός ρυθμός στο παιχνίδι. Ντόρσεϊ έχει μπροστά του τον Φώστερ. Ντόρσεϊ θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει. Χολ δεν έβαλε στο χέρι του φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πάνω στον Περσίδη. Έμεινε κάτω ο Περσίδης. Τώρα σηκώνεται. Καλά φαίνεται να είναι. ...64-54 στα 4-08... ...ματσάρα στο Περιστέρι και έχουμε time out. Έχουμε time out, οπότε θα επιστρέψουμε σε σένα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το φάουλ πάντως πριν σου δώσω το λόγο... ...είναι το πρώτο φάουλ του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Ωραία, ωραία. Επανερχόμαστε σε λίγο και πάλι στο Περιστέρι. 51-61 έχει μειώσει ο ΠΑΟΚ από τις 23 πόντους στους 10... ...αλλά ακόμα ο Ολυμπιακός προηγείται με μια διαφορά 10 πόντων... ...και ακόμα θέλει το παιχνίδι πολύ δρόμο. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 9, σε περίπου 30 λεπτά από τώρα... ...θα έχουμε σέντρα στο μεγάλο μάτς της εθνικής μας στη Γερμανία. Θα ακούσουμε ζωντανά από τον σταθμό μας, από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3... ...και τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Λίγκρι.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Περιστέρι. Γιώργο.
1: Η επαναφορά γυρίζει ο ΠΑΟΚ, είναι στην επίθεση, Βασίλη. Ο Χάτζινς έδωσε τον Οσμάν. Η τρίτα του Οσμάν κάνει ένα στεμπάκ. Μια πάσα στον Μοντέρο κατέληξε η μπάλα. Ο Μοντέρο που πέρασε το παιχνίδι. Ντόρσεϊ πέρασε. Θα κάνει το lay-up. Δεν μπόρεσε ο Βεζέγκοφ να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. Τρέχει ο ΠΑΟΚ. Χάτζινς μπροστά του. Ο Εντζάι έβαλε το χέρι του πολύ σωστά. Ο Εντζάι κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο. Φάουλ από τον Μουρ. Ζήτησε αντιαθλητικό ο Μοντέρο. Είναι το τρίτο ομαδικό του ΠΑΟΚ. Τι είναι, τι έχει δοθεί. Διαμαρτύρεται το Τρινκέρι. Και κανείς δεν κατάλαβε το γιατί, τι έγινε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει. Είναι τρία ομαδικά. Στη θέση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Εβάν Φουρνιέ στο μεταξύ. Αυτή τη στιγμή πετάω του Ολυμπιακού αποτελείται από τους Μοντέρο, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ και Εντζάι. Και τι συνέβη, καλούν τους, πάνε οι διαιτητές στο replay.
0: Ναι, για να δουν αν είναι αντιαθλητικό γι' αυτό.
1: Ναι, τσεκάρουν, πάνε να δουν την πιθανότητα αντιαθλητικού. Πάντως ο Τρινκέρι και ο Μπαρτζόκας βρήκαν ευκαιρία να μαζέψουν τους παίκτες
0: ναι.
1: Και να πούν δύο λογάκια.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, δεν ζήτησε challenge ο Μπαρτζόκας. Λογικά μόνοι τους διαιτητές πήγαν να το δουν.
1: Προφανώς κάτι έχει γίνει, κάποιες υποψίες υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί ο Μπαρτζόκας δεν φάνηκε να ζητάει challenge ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Άρα οι διαιτητές πάνε από μόνοι τους.
1: Ο Μοντέρο το ζήτησε. Ναι. Το είδα, δηλαδή.
0: Ναι, το ζήτησε. Ζήτησε αντιαθλητικό, δεν ζήτησε challenge.
1: Αυτό λέω, ζήτησε αντιαθλητικό.
0: Ναι, και οι διαιτητές πάνε να το δουν. Τώρα θα δούμε.
1: Προφανώς κάτι θα έδανε, να υποθέτω.
0: Ναι, από πίσω πάνε να κλέψει την μπάλα, του βρει το χέρι πρώτα, αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, καθαρό φάουλ.
0: Α, ωραία.
1: Έχει δοθεί.
0: Ωραία, συνεχίζει Γιώργο.
1: Ιούχι. Τώρα εκτελεί για κάποιο λόγο βολές ο Μοντέρο που κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί.
0: Άρα είναι ανταθλητικό.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Βασίλη. Οι διαιτητές δεν δείξαν ποτέ το σήμα του ανταθλητικού.
0: Ναι, εντάξει, πήγαινε στο...
1: Αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, δεν είμαι μόνο εγώ που μπορώ εδώ που βρίσκομαι.
0: Ναι, ανταθλητικό το δώσεις κανονικά και μπάλα στον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι ανταθλητικό, ναι. Το θέμα είναι, δεν κάνουν ποτέ το σήμα του ανταθλητικού.
0: Ξεχάστηκαν, φαίνεται.
1: Σε αυτό δεν είπα ότι δώσανε αντιαθλητικό.
0: Ξεχάστηκαν φαίνεται.
1: Ο Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ, λάθος, έκλεψε ο Περσίδης, βάζει το χέρι του ο Μοντέρο, πήρε εν τέλει την Παλαπάκου. Μήτρου λόγω στον ευδιασμό, από τις 45 μοίρες ευστοχή και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλή ώρα η διαφορά γίνεται μονοψήφια. 66-57. Φουρνιέ. Έδωσε την μπάλα στον Εντζάι. Εντζάι για τον Μοντέρο. Μοντέρο έχει μπροστά από τον Μούρ, ύψωσε για τον Εντζάι που καρφώνει εντυπωσιακά. Εντυπωσιακή φάση από τον Ολυμπιακό. 68-57. Στα 2:54 για την τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να κατακτήσει στο να πάρει το Super Cup Ελλάδος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Άστοχο φλότερ από τον Μήτρου Λόγκ. Ο Μοντέρο πήρε την μπάλα και κατεβάζει. Μοντέρο έχει τον Εντζάι δίπλα του. Ο Εντζάι πάει να του δώσει screen. Πάσε για τον Εντζάι που τρίπλαρε. Βήματα ίσως να έκανε. Πάντως πήρε την μπάλα. Πάω σε κάθε περίπτωση. Ο Μήτρου Λόγκ δίνει στον Χάτζινς που βρίσκει χώρο και εκτελεί για τρεις. Δεν ήταν καλό το σουτ. Rebound το πήρε όμως ο ΠΑΟΚ με τον Μουρ. Μήτρου Λόγκ από την κορυφή της ρακέτας ευστοχή για το 68-60. Μετά από ένα πολύ κακό τρίποντο δημιουργήθηκε ένα σουτ με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις καθώς ήταν ελεύθερος ο Μήτρου Λόγκ. 68-60. Παπα-Νικολάου και να που αρχίζουν και τα συνέπατα για τον ΠΑΟΚ. Τρίποντο από τον Βεζένκοφ για να πατήσει και το βάζει ο Σάσα Βεζένκοφ. 71-60. Και να που τα δεσιμπέλα αρχίσαν να ανεβαίνουνε. Χάτζινς για τρεις. Άστοχος, ο Φουρνιέ πήρε το rebound. Το καλό να σου πω εγώ, Βασίλη, ότι ακούμε συνθήματα χωρίς να έχει δημιουργήσει το παραμικρό παρατράγουδο μέχρι τώρα. Φάουλ επιθετικό του Σώσα Βεζέγκο πάνω στον στο Χάτζινς. Ο Βεζέγκο φτεγάρει και τον συμπέκτη του να βγαίνει καλά. Ελπίζω να μην έχει κάτι ο Χάτζινς. Όχι, δεν καλά φαίνεται να είναι. Αλλαγές. Καλάφης περνάει στο παρκέ και ο Ταϊρή. Βγαίνει ο Οσμάν. Και ποιος άλλος θα βγει.
0: Στο Μοντέρο χρεώθηκε το επιθετικό φάουλ.
1: Ναι.
0: Απλά μετά ο Βεζέκοφ έπεσε πάνω στον παίχτη.
1: Επειδή ήταν μέσα στη φάση, ναι,
0: απλά έπεσε μετά πάνω στον παίχτη και κοίταξε να δει αν τον πάτησε, αν τον τραυμάτισε. Αλλά ο Μοντέρο χρεώθηκε το επιθετικό φάουλ.
1: Να ενημερώσουμε ότι είναι το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Ναι, έχει φτάσει 4 ομαδικά.
0: Και ο Πάοκ από ό,τι βλέπω έχει 3 ομαδικά.
1: Ναι, έχει 3. Έχει 3, οπότε έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ. Ένα και 19 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ταϊρή με τον Βεζέκοφ. Ταϊρή πάει μέχρι μέσα. Θέλει να δώσει μια πάσα. Τρίποντα από τον Καλάφη, 45 μήνες ελεύθερο, το βάζει ο Καλάφης και μειώνει στους 8. Ματσάρα μέχρι τώρα στο Περιστέρι.
0: Έβγαλε ο ΠΑΟΚ αντίδραση, ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός 23 πόντους, έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Φουρνιέ, Καλάφη και φάουλ, η απάντηση από τον Εβάν Φουρνιέ, φάουλ από τον Μουρ, το τελευταίο που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ. Στα 50,7 δευτερόλεπτα ο Φουρνιέ απαντάει. 73-63 είναι το τρίτο του Περσίδη. Συγγνώμη, στον Περσίδη έχει κρυωθεί. Το τρίτο του Περσίδη. Μεγάλη αναμέτρηση με απαντήσεις και από τις δύο ομάδες. Άστοχη βολή από τον Φουρνιέ. 73-63. Ταϊρή, πήγε για λίγο πάνω το Βεζέγκοφ, έφυγε και τώρα πάνω του Μοντέρο. Καλάφης με τον Παπα-Νικολάου, θέλει να κάνει τη δίσδυση ο Καλάφης. Ταϊρή, πάει προς τα μέσα, Καλάφης, Περσίδης για τρεις. Πολύ κακό το σούτ, ο Φουρνιέ παίρνει το rebound και ο Μοντέρο. Μοντέρο. Βρίσκεται με τον Ταϊρή απέναντι του Κοντοκολόγκο. Μοντέρο. Αυτός φαίνεται να παίρνει την επίθεση. Μοντέρο το λέει up. Δύο ελεύθερες βολές. Τα βάζει με τη τύχη το Μοντέρο που δεν μπόρεσε να πάρει και το maximum. Να σκοράρει δηλαδή και να πάρει και το foul. 73-63, δύο βολές για τον Ζαν Μοντέρο στα 6,2 δευτερόλεπτα. Έχει την ευκαιρία ο Ζαν Μοντέρο τώρα να δώσει προβάδισμα 12 πόντων στον Ολυμπιακό με τη λήξη της δεύτερης περίοδου.
0: Τρίτης περίοδου.
1: Της τρίτης περίοδου.
0: Θα αφήσει κάποια στιγμή, αφήσει κάτι μία. Άμα πήτανε δεύτερη και εγώ θα αφήγες κάτι 12 από εκεί.
1: Σωστό.
0: Εκτός να σου αρέσει τόσο πολύ το παιχνίδι που θέλει να κάτσεις κι άλλο.
1: Κοίταξε, δεν είναι καθόλου άσχημο παιχνίδι.
0: Εσύ είσαι ικανός να κάνεις και τις παρατάσεις, ικανός είσαι.
1: Έτσι, δηλαδή είναι... Αυτό ο Βασίλη μου δεν εξαρτάται από μένα, όταν θα πάει η δεύτερη και τρίτη και τέταρτη παράταση.
0: Και από σένα εξαρτάται.
1: Από τους παίχτες εξαρτάται. Πάντως ο Μοντέρο μάλλον λες και το θέλει να το πάει προς τα εκεί. 6,2 δευτερόλεπτα άστοχο στην πρώτη βολή.
0: Να τους πεις έχουμε και την εθνική ομάδα 10 παρατέρτα, να τους πεις εκεί να ξέρουν τα παιδιά. Να δουν τον αγώνα τουλάχιστον οι Έλληνες.
1: Σωστό γι' αυτό. Μοντέρο στη δεύτερη βολή του, ευστοχή. Λες και σ' άκουσε και την έβαλε. 74-63. Στα 6,2 δευτερόλεπτα. Καλάθι στον Ταϊρή, 5-4, Ταϊρή, τρέχει ο Ταϊρή, τελειώνει με λέει και σκοράρει στη λήξη. 74-65, το καλύτερο σενάριο νομίζω για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Τελειώνει η τρίτη περίοδος με διαφορά στους 9 και αναμένουμε μια τέταρτη περίοδο απίστευτη.
0: Και Μπαρτζόκας έξαλλος.
1: Ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος με την άμυνα που παίξε.
0: Ναι, αυτό. Σε 6 δευτερόλεπτα να φας καλάθι, έξαλλος ο κύριος Μπαρτζόκας. Λοιπόν, και εγώ μένει στη γραμμή σου. Να πούμε αν έχουμε κάτι εδώ καινούργιο από τα στοιχηματικά μας. Όχι, δεν έχουμε παιχνίδια έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποια παιχνίδια έχουμε από την Ισπανία. Εντάξει, τα πούμε όλα μαζί, παιδιά, αυτά. Τα μόνα παιχνίδια που έχουμε από μεγάλες κατηγορίες είναι το κύπελο από την Everton De Vina με την Τζίλε 0-1. Έχουμε τελικό εδώ, τελικό που μας Ατλέτικο Σαν Λούις, και αυτό είναι για το κύπελο 0-1 στο 27ο λεπτό. Τα υπόλοιπα, είπαμε, θα τα πούμε αργότερα. Είναι παιχνίδια από την β' κατηγορία τα περισσότερα της Ισπανίας. Τα δύο μάτς τελείωσε Μάλτα Λιχτενστάιν 2-0, η Ιορδανία Συρία 1-1 στο 66 βρισκόμαστε. Αυτά είναι, μιλάμε για φιλικά παιχνίδια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, πάμε παριστερή. Πάλι ξεκίνησε το παιχνιδάκι μπάλ. Time out έχουμε από ό,τι βλέπω. Αλλά ξεκίνησε με ένα κάρφωμα του παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν είδα το ποιο παίκτη ήταν. Μετά από πολύ ωραία πάσα του Φουρνιέα, δεν κάνω λάθος. Γιώργο.
4: Βασίλη μου, με μια εντυπωσιακή φάση ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο. Ο Ιντσάι πήρε την μπάλα και κάρφωσε εντυπωσιακά. Στα Γιέγη 35 λοιπόν έχει πάρει time out από τον Ανδρέα Τρινκέρι. Το σκορ είναι 76-65. Ο Ολυμπιακός σκοράρει το πρώτο καλάθι της πρώτης περίοδου. Διαμαρτυρήθηκε κιόλας ο Ιντσάι, πρέπει να σου πω, για φάουλ.
3: Ναι, και ήταν, είχε δίκιο. Τον βρήκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
4: Πάντως δεν έχει δοθεί κάτι.
3: Όχι, δεν έχει δοθεί κάτι.
4: Θα την κάνει ο καλάθις. Από την τελική γραμμή ο Ταϊρή πιθανότητα θα πάρει την μπάλα, γιατί αυτόν βλέπω να είναι κοντά του. Ο Φουρνιέ πάει να πιέσει πάντως τον Ταϊρή. Του κάνει ένα νόημα ο Ταϊρή. Τελικά θα την πάρει ο Μητρουλόγκ την μπάλα και αυτός θα κατεβάσει για τον ΠΑΟΚ. Μητρουλόγκ. Κράτησε Μητρουλόγκ, θα εκτελέσει μπροστά στο Βεζέγκοφ για τρεις. Μεγάλο σούτ από τον Νάς Μητρουλόγκ. Που παίζει απέναντι στην πρώην ομάδα του, 76-68. Και έχουμε φάουλ του Ταϊρή. Φάουλ του Ταϊρή είναι το τρίτο του. Και από ό,τι βλέπω τα τρία φάουλ είναι και τα περισσότερα που έχουν σε προσωπικά οι παίκτες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος με τέσσερα φάουλ. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω. Μέχρι τώρα, επαναφορά λάθος, κατοχή για τον ΠΑΟΚ, λάθος του Φουρνιέ. Μπορεί να ριγαλώσει τον Γόρτμα, τους αλλάζει χρόνια στον Εβάν Φουρνιέ. 76-68 και ο ΠΑΟΚ έχει και την κατοχή. Ταϊρή, θα εκτελέσει για τρεις. Ο Μήτρου Λόγκ, αστοχή. Ο Φουρνιέ εδώ στην πάλη στο Μοντέρο που κατεβάζει. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε να βρει το χώρο που θα ήθελε για να εκτελέσει, για να κάνει lay-up. Το έδωσε μια πάσα εντυπωσιακή και Ιντσάι προσποιήθηκε και σκόραρε. 78-68. Στα 8-45 ο Ολυμπιακός ο συν 10. Και έχουμε λέψιμο, όχι. Ο Φουρνιέ πιέζει. Πίεση και φάουλ, όχι. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Καλή άμυνα από τον Εβάν Φουρνιέ. Έβγαλε την μπάλα ο αντίπαλός του. Λοιπόν, η πεντάδα στη στιγμή του ΠΑΟΚ είναι καλά στη στιγμή του Λόγκ, Ταϊρή, Οσμάν και Κάιλ Αλεξάνδερ. Όχι. Αυτή είναι έξι παίχτες και πρέπει να δούμε ποιος θα βγει. Βγαίνει ο Ταϊρή, μάλιστα. Είναι ο Φώστερ. Ο Φώστερ είναι στο παρκέ αντί για τον Ταϊρή. Λοιπόν, Φουρνιέ, Μοντέρο που κατεβάζει τώρα την μπάλα, Γουόρντεν, Τζάι και Βεζένκοφ πετάει του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ πήρε την μπάλα από τον Μοντέρο. Πήρε και ένα screen. Γουόρντ, σταματάει 45 μοίρες, Τζάι πήρε την μπάλα, πάσε και κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον Κάιλ Αλεξάνδερ, πήρε και το φάουλ. Απίστευτη φάση. Δεν ήθελα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ο Εμπάι Εντζάι. Μεγάλο κάρφωμα. Είναι το 80-68 για τον Ολυμπιακό, στα 8-14 για το φινάλε. Εντζάι βάζει και τη βολή. Δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Εντζάι μέχρι τώρα. Και στο Super Cup και στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Και φυσικά της Ελλάδος, αυτό που παίζουμε τώρα. Γενικότερα έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. 81-68. Καλάθις, φάουλ από τον Φουρνιέ. Πρώτο βαδικό του Ολυμπιακού, δεύτερο προσωπικό του Εβάν Φουρνιέ. 4 φάουλ να ενημερώσουμε τον κόσμο έχει ο Περσίβης, 3 ο Φώστερ, 3 ο Ταϊρή, 3 και ο Οσμάν.
3: Ο Οσμάν το οποίο δεν έχει παίξει καθόλου στο δεύτερο, έτσι δεν έχει βάλει. Α, τον έχει βάλει, τον έχει βάλει.
4: Δεν έχει σκοράρει πιθανότητα.
3: Ναι, δεν έχει, ναι.
4: Πρέπει να έχει σκοράρει ο Οσμάν στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων. Καλάθι για τον Πάο 81-70 και τώρα Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν. Το πετάγιωσε. Ο Φώστερ τώρα είναι με τον Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το μισμάτ. Σηκώνεται, βέβαια σκοράρει. Βεζέγκοφ πήρε όμως ο ίδιος το rebound. Σηκώνεται και σκοράρει μπροστά στον Οσμάν. 83-70 στα 7,5 λεπτά για το φινάλε. Ο Χάτζινς, ο Μίτρουλογκ, συγγνώμη για τον Φώστερ. Φώστερ με τον Βεζέγκοφ. Φώστερ εκτελεί για 3. Το βάζει ο Φώστερ 83-73. Και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει. Μοντέρο, είναι μια πάσα. Φουρνιέ, από μέση απόσταση για 2 είναι άστοχος ο Σμάν το rebound. Στον εμφυλιασμό Πάοκ, Μίτρου Λόγκ. Καλάθι, δεν μπορούσε να εμφυλιάσει ο Πάοκ. Παρ' όλα αυτά έχει την κατοχή 15 δευτερόλεπτα για επίθεση. Φάουλ από τον Μοντέρο, δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. Τρίτο του Μοντέρο. Τρίτο προσωπικό του Γιάννη Μοντέρο. Στα 6:54 για το φινάλι του αγώνα. Αυτή τη στιγμή θα γίνει αλληλεγγύη. Υπάρχει μια διάλογος ανάμεσα στον Αντρέα Τρινκέρι και τη Βάσο Τσαρούχα. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα συζητάνε. Πάνε σε replay. Πάει στο replay Βασιλόρουχα. Challenge από τον από τον Αντρέα Τρινκέρι. Μάλιστα, έχουμε replay. Ολοκληρώθηκε το challenge. Πολύ γρήγορα, 2 βολές. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό σήμα έδειξε η Βασιλόρουχα. 83-72 είναι το παιχνίδι. Όχι.
3: Έδωσε το πριν πάντα και γραμμή, μάλλον το έδωσε δίποντο. Όχι το τρίποντο, έδωσε δίποντο μάλλον.
4: Κάθε challenge για το. Ναι, ήταν για το σουτ.

0: έχουμε 5 δευτερόλεπτα από τον Νίκ Καλάθη. 5 δευτερόλεπτα από τον Νίκ Καλάθη. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Άργη, πέρασαν 5 δευτερόλεπτα και δεν έγινε, επαναφορά της μπάλας στην τελική γραμμή. Τον Πόστερ έξω. Rebound και κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Στα 5 και 39 η διαφορά είναι στους 10. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 10 πόντους. 85-75. Ο ΠΑΟΚ έχει παραφορά για πίδες 14 δευτερολέπτων. Ο Νοσμάν από τη γωνία για 3. Είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Ενζάι, νομίζω. Ο Μοντέρο για το Φουρνιέ. Φουρνιέ, καλάθι και φάουλ. Ένα τεράστιο λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που είχαν να σταματήσουν σε εκείνο το σημείο του Ρεβάν Φουρνιέ. Διαμαρτυρίες από τον Κάλλη Αλεξάνδρ και τον Νίκ Καλάθη για το φάουλ. Πέντε και 28 και το φινάλε ο Φουρνιέ θα έχει συμπληρωματική βολή 87-75. Και αν συνεχίζει ο Ολυμπιακός, δεν βλέπω και καθόλου μακρινή την κατοστάρα στο παιχνίδι. Φουρνιέ εκτελεί, είναι εύστοχος στην βολή, στην πνευματική βολή και έχουμε time out. Οπότε θα επιστρέψουμε σε σένα, Βασίλη. Και άμεσα εδώ για τη συνέχεια για τα τελευταία 5-28.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μπροστά 13 πόντους. Έχουμε time out στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στη νίκη και στο κύπελο. Το Super Cup λογικά θα καταλήξει στον Ολυμπιακό. Βέβαια, ακόμα θέλει 5 λεπτά. Στον πάση 5 λεπτά είναι. Λοιπόν, για πάμε πάλι στο Περιστέρι, Γιώργο.
0: Ο Φώστερ τώρα δίνει μια πάσα. Φάουλ από τον Ιντζάι πάνω στον Αλεξάνδερ. Διαμαρτύρεται το Ιντζάι. Προστήρε την μπάλα στα 5-16. 88-75 το σκορ, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, τρίτο προσωπικού και για τον Εντζάι. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ τώρα θα πάει, είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές, παίρνει την μπάλα τώρα και θα εκτελέσει. Για να δούμε, θα κάνει μέσα η πρώτη βολή. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. 88-76. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ κάνει 2-2. Στο μεταξύ στα 5-13 ο Ολυμπιακός τώρα έσπασε το πρες και ο Μοντέρο οργανώνει. Φάουλ στα 6 δευτερόλεπτα επίθεσης που κέρδισε ο Μοντέρο και θα εκτελέσει βολές. 88-77 είναι το δεύτερο του Κάιλ Αλεξάνδερ και ο Μοντέρο στη γραμμή. Μέσα η πρώτη.
1: Είναι για τρεις τρίποντο, για τρεις βολές.
0: Είναι για τρεις, ναι. Δικό μου το λάθος. Μοντέρο έβαλε την πρώτη, αστοχή στη δεύτερη. Ο Ζαν Μοντέρο, ο Δομινικανός γκάρτ που έκανε μια εξαιρετική σεζόν με την Βαλένθια πέρσι. Μοντέρο, 2-3. 2-3. Και τώρα ο Καλάθης απέναντι στο Βεζένκοφ. 4-43 το φινάλε. Υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο. Είναι το δεύτερο προσωπικό του Σάσα Βεζένκοφ και τέταρτο ομαδικό. 90-77 το σκορ. Στα 4-38. Ο Χατζίν μειώνει στους 9. 90-81 στα 3 και

0: Θερμίδα. Απόσταση 9 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε αφήνουμε. Μένεις στη γραμμή σου. Θα έρθουμε για το τελικό αποτέλεσμα, γιατί ξεκινάει σε περίπου δευτερόλεπτα το παιχνίδι στη Γερμανία. Γερμανία με την εθνική μας. Πάμε στον Γιώργο Λίγκη και τον Μάνο Σαραμόπουλο. Παιδιά, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα. Ακούγεται το Ελλάς-Ελλάς στο γήπεδο του Augsburg. Η εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη να παίξει με την Γερμανία. Νούμερο 12 στο ranking της FIFA η Γερμανία. Έχει πέσει αρκετές θέσεις και πάλι ποτέ ομάδα κορυφαία του κόσμου. Με νίπερ τερματοφύλακα της Μπεσίκτας, τον Μπίσεκ της Ίντερ, τον Τάχτη, Άγερ. Μπράουν, τον Αντεγέννη και τον Μπλουταλίμπ της Άιντραχτ, η σύνθεση του Κλοπ. Ο Γιωβάνοβιτς, Μετσολάκη, Παγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τζόλι, Παυλίδη, Αδρούτσο, Τετέι, Καρέτσα, Ζαφύρη και Τσιμίκα. Πάμε πρώτο σχόλιο από Μάνο Σαραμόπουλο.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το στάδιο το πανέμορφο του Augsburg, όπου 30.000 δηλαδή έχουν δώσει έντονο παρόν και βεβαίως 5.000 από αυτούς Έλληνες από την Ελλάδα, αλλά από πια τα άλλα μέρη, και της Γερμανίας ή της Ολλανδίας ή του Βελγίου, από τις γύρω χώρες που ήρθαν εδώ να ενισχύσουν την εθνική Ελλάδα.
2: Η εθνική μας ομάδα λοιπόν προσπάθησε να επιτεθεί με τον Τετέι, αλλά ο Τάχ τον έκοψε, στείλε την μπάλα πίσω στον Νίμπελ. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι παίζουμε με δύο μπροστά, Τετέι και Παυλίδη στην ίδια ευθεία. Ενώ αριστερά πηγαίνει ο Τζολής, δεξιά ο Καρέτσας και Ανδρούτσος μαζί με Ζαφύρη στο κέντρο. Ένα σύστημα, δεν ξέρω Μάνο, αλλά μου φαίνεται 4-4-2 κανονικό, κλασικό και τακάθαρο. Λοιπόν, οι Γερμανοί κάνουν παιχνίδι κατοχής. Η βαθιά παλιά που γίνεται, ο Μαυροπάνος πιο ψηλά από τους πάντες, κλέβει την μπάλα, ο Ζαφύρης στο σπαθί. Ο Τετέι το ίδιο, υπάρχει φάουλ που κάνει ο Τετέι και ο Καβανάκ, ο Εγγλέζος, συνιστά ηρεμία στον Τετέι. Φάουλ που κερδίζουν οι Γερμανοί και πάνε για στημένο. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια δυναμία στα στημένα στην εθνική μας ομάδα, για να δούμε αν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αδυναμία. Η εθνική ομάδα πρέπει να δείξει ότι πλέον διορθώνει τα αμυντικά της λάθη, τις αμυντικές αδυναμίες. Η παλιά είναι καλή για να περάσει από τα δεξιά στον Αντεγέννη. Αντεγέννη θέλει να περάσει, ο Σαντένι. Ο Σαντένι θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα είναι στον άξονα, το σουτ. Καμία ανησυχία. Σουτ που γίνεται από τον Πόντε, καμία ανησυχία από τον, για τον Τζολάκη. Ο Πόντε έκανε το σουτ, ο Τζολάκης άφησε την μπάλα και λύσει out και διώχνει Μαυροπάνο και Ρέτσο, τους διώχνει, θα παίξει αυτός την μπάλα προς με βαθιά παλιά. Βέβαια θα κάνει το ελεύθερο βολέ και τώρα μετράει τα δευτερόλεπτά του. Ο Καβανάκ έχει τα προβλεπόμενα, ο Τζολάκης παίζει γρήγορα, δεν παίζει καθυστερήσεις, δεν πάμε για την ισοπαλία, πάμε για να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Ακόμα και πιο ψηλά στον Σαντέ Μπράουν, παίζει με τα στόπερ. Τα και Μπίσεκ. Για να τις δούμε. Με το νούμερο 2 ο Μπίσεκ, με το νούμερο 4 ο Τα. Έχει την μπάλα τώρα. Να παίξει με τον Κίμιχ. Αυτός που προσπαθεί κάθετα, βγαίνει και κλέβει την μπάλα ο Ανδρούτσος προσωρινά από τον Κόντε. Επιμένει ο Κίμιχ, η βαθιά παλιά είναι στο όριο, η μπάλα θα περάσει. Θα πέσει πάνω στον Κόντε, ο Βαγιανίδης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τίμικ. Πάλι στα στόπερ η μπάλα. Τα και Μπίσεκ παίζουν πολύ ψηλά. Δεγέμι κοντά του ο Τσιμίκας. Δεγέμι παίζει, δεν πρόλαβαν την μπάλα οι Γερμανοί. Έπεσε ο Ρέτσος πολύ δυνατά πάνω στον Ντουταλίτ. Της Άιντραχτ, το φορ. Τον εκτόπισε και η μπάλα είναι για την εθνική μας. 0-0. Το παιχνίδι είναι λίγο πριν συμπληρωθεί το 5ο λεπτό. Πήρε την κεφαλιά του Τετέι, κατέβασε ο Τζόλης. Στον άξονα η μπάλα για τον Ανδρούτσο, όμως πρόλαβε και έκοψε ο Σαντέ. Γύρισε την μπάλα πίσω. Η εθνική έχει πρόβλημα για να κρατήσει μπάλα. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. 5 λεπτά παιχνιδιού. Δεν έχουμε κρατήσει μπάλα. Οι Γερμανοί δείχνουν ότι έχουν τον έλεγχο. Παίζουμε με τον Κίμιχ. Ο Κίμιχ προσπάθησε να περάσει, χάθηκε η μπάλα. Ο Ζαφύρης με τον Ανδρούτσο πέσανε πάνω στα αμυντικά χαφ. Δεν μπόρεσε να περάσει η μπάλα. Τώρα ο Βαγιανίδης βγήκε δυνατά. Υπάρχει φάουλ από τον Καβανάκ να σφυρίζει.

0: από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Να φάλβε και λέει και πλασαριστά, η μπάλα πέρασε για τον Αντεγέμι.
1: Και χτες στη συνέντευξη που ο Γιούργε Κλόπα πήρε μια χρυσή γενιά του, του ποδοσφαίρου, μικρόφωνο στον Γιώργο.
0: Ο Καρέτσας έξω από την περιοχή θα κάνει το σούτι, μπάλα μόλις out. Καρέτσας, εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά να πήξει και την κύμα. Όμως το σούτ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Νίμπερ. Έτσι ο Νίμπελ ανακουφισμένος την είδε να περνάει εκεί την μπάλα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 7ο, 8ο, 7-20 γράφει το χρονόμετρο. Η Εθνική έκανε την πρώτη της επίθεση. Δεν χάζει τις ευκαιρίες που είχε στο Βελιγράδι. Να δούμε την προσπάθεια εδώ, Μαυροπάνος ηρωικά πέφτει. Ο Καρέζας περνάει, κόβεται προσωρινά, η μπάλα θα περάσει out. Τελειώνει ο κίνδυνος εδώ για την Εθνική μας ομάδα. Που αμήνεται υποδειγματικά. Η εθνική ομάδα δεν θέλει να χάσει το απόψινό παιχνίδι. Ο στόχος είναι αυτός. Δεν είναι άλλος. Ο στόχος μας είναι μόνο αυτός. Για να διατηρηθεί και στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα είμαστε παρέα με τους Ολλανδούς. Σε περίπτωση ήττας θα είμαστε στην τρίτη θέση. Λοιπόν, δεν πέρασε το βολέ του Τζολάκη για τον Τζόλι, ο οποίος τώρα κερδίζει την μπάλα. Πάει ο Τετέιζ δυνατά, τον έκοψε όμως ο Μπίσεκ. Ο Κίμι Κανακάζη να γυρίσει την τετάκι πίεση του Παυλίδη, την μπάλα στον Ίπελ. Και τώρα ο Τάφ έχει τον άξονα για τον Εμμέντσα. Αυτός για τον Μπίσεκ. Μπίσεκ στήριγμα δεν έχει, έχει πιο ψηλά η Εθνική. 5.000 Ελληνές, ένα πέταλο. Δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας. Εδώ πέρασε η μπάλα, έγινε η σέντρα στην περιοχή. Μαυροπάνος διώχνει ηγετικά την μπάλα από την περιοχή. Πλάγιο out. Υπάρχει ένταση. Αλήθεια είναι. Η Εθνική όμως σε δείχνει ότι μπορεί να παίξει και αμυντικά. Τουλάχιστον έτσι δείχνει. Να δούμε αν θα τα καταφέρει βέβαια. Να φύγει από εδώ χωρίς να χάσει. Επαναλαμβάνω. Η εθνική ομάδα από γερμανικό έδαφος έφυγε πάντα ηττημένη, εκτός από μία φορά που σας περιέγραψε προηγουμένως ο Μάνος Σαραμόπουλος. Την άλλη φορά στο Euro η τρίτη ισοπαλία ήταν σε ιταλικό έδαφος, έτσι δεν είναι Μάνο, στο Euro. Οπότε σε γερμανικό έδαφος μόνο μία φορά δεν έχουμε χάσει, με τον κόλ του Δελικάρη. Βεβαίως. Λοιπόν, η μπάλα είναι out, ο Ρέτσος μένει πίσω, ο Μαυροπάνος πίσω, ο Σολάκης παίζει ψάχνοντας να βρει πολύ δυνατά την μπάλα και βρίσκει τον Καρέτσα που κάνει υποδειγματικό κοντρόλ. Γύρισε πίσω ο Μπράουν, Καρέτσας περνά. Σαν έχουν δύο Γερμανοί να το κόψουν τρεις, ο Καρέτσας πέρασε όλους. Ο Καρέτσας μένει στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα την άλλη πλευρά. Είναι ο Τζόλης, εδώ είναι η μπάλα. Ο Τζόλης μέσα στην περιοχή περνάει κάτω τα πόδια του. Ήταν ο Μπράουν, ποιος ήταν. Αλλά ήταν πολύ ωραία προσπάθεια από τον Καρέτσα που πέρασε τρεις Γερμανούς. Τρεις Γερμανούς πέρασε. Στον άξονα να παίζουμε με τον Παυλίδη δεν μπόρεσε να συγκεκριθεί με τον Τετέι. Και τώρα οι Γερμανοί απειλητικά θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Τετέι τους κόβει. Γυρνάει ο Ανδρούς και σκίζει την πάρα στους Ζαφύρι. Και αυτό τον Ρέτσο. Ρέτσος κρατά μπάλα Τσιμίκας. Προσπαθεί να παίξει με τον Τζόλι, όμως και για ακόμα μια φορά ο Μπάκομαν κόβει. Μπήκε δυνατά ο Ανδρίτσο στο πλάγιο, είναι για την εθνική μας, όχι. Ο επόπτης Ραμόν δίνει την μπάλα στους Γερμανούς. Πάμε σε Μάνο Σαραμόπουλο, έλα Μάνο.
1: Η Εθνική Ελλάδος πήγε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, είχε και αυτή τη σημαντική ευκαιρία με τον Κωνσταντίνο τον Καρίτσα που πήγε να στείλει την μπάλα στο δεξί γάμα της εστίας του Νίμπελ του τροφύλακα. Που ανήκε στην Μπάγκερ Μονάχου, αλλά επειδή ήξερε ότι λόγω της παρουσίας του Νόιερ δεν θα βρει θέση στη βασική δεκάδα, προτίμησε να πάει στην Τουρκία και να φορέσει τη φανέλα της Μπεσίκτας, με την οποία και διακρίνεται η φετινή αγωνιστική περίοδο. Στην επίθεση τώρα ξεκινάνε οι Γερμανοί με τον Αντεγέμι, τον αποκτηθέντα εξτρέμ από την Μπαρσελόνα. Μικρόφωνο στον Γιώργο.
0: Ο Αντεγέμι κρατά μπάλα. Έχει πέσει πάνω τον Τζόλις, τώρα θα γυρίσει μπάλα πίσω εκεί όπου κινείται ο Τα.

0: Ο Κίμικ παίζει ανάμεσα στα δύο στόπερ, αλλάζει στον Μπίσεκ. Βαθιά παλιά του Μπίσεκ, περνά, δεν έχει πρόβλημα Τσολάκης. Κρατά μπάλα, ακολούθησε και ο Ρέτσος.
1: Γιώργο, σε διακόπτω λίγο να πάρουμε μόνο τελικό αποτέλεσμα από το Περιστέρι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γιώργο, μόνο τελικό. Γιώργος Ιωάννου.
2: Εννοείται, Βασίλη, Ολυμπιακός είναι ο υπερπροταθλητής Ελλάδος για το 2026. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-96.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. 196 ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup. Γιώργος Λίγκρης.
0: Πάμε στον Τζόλι, από τα αριστερά εθνική μας. Τζόλι, θα πει στην περιοχή. Τζόλι προσπάθησε να περάσει, μπάλα δεν θα βγει out. Δεν πρόλαβε. Πρόλαβε μάλλον ο Μπάκομαν και πέταξε μπάλα πλάγι out. Ο Τζόλι δύο φορές δεν μπόρεσε να πετάξει την μπάλα. Σε σωστό, δεν μπόρεσε να περάσει τον Μπάκομαν. Ρέτσος πέρασε. Ρέτσος άλλαξε στον Ετέι. Αυτός προσπάθησε να περάσει ανάμεσα στους Γερμανούς. Κόπηκε, αντεγέμει τώρα. Ο Αντεγέμι προσπάθησε, κράτησε μπάλα και τώρα στον άξονα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Ναι, Γιώργο, μια χαρά, μια χαρά.
0: Πάμε με τον Σαντέ. Έρχεται και από την αριστερή πλευρά. Προσπαθούν τώρα οι Γερμανοί να μπουν στην περιοχή. Προσπάθησε ο Κόντε, προσπάθησε και ο Μπράουν. Τελικά δεν τα κατάφεραν. Κίμικ στο ύψος των στόπερ κάνει την βαθιά παλιά για να περάσει μπάλα ανώδυνα στα χέρια του. Τσολάκι, οι Γερμανοί προσπαθούν με γιώμες. Δεν μπορούν να διεμβολήσουν την ελληνική άμυνα. Και έτσι δεν έχουν απειλήσει ουσιαστικά ούτε μία φορά τον Τσολάκι. Θεωρώ ότι η πιο επικίνδυνη στιγμή του αγώνα ήταν το σου του Τάρετσα και όχι τίποτα άλλο. Θα δούμε όμως. Τσιμίτας από τα αριστερά, όπως επειδή στην εθνική μας, ένα πλάγιο out στο ύψος του κέντρου. Προσπάθησε ο Αντεγέμι να περάσει. Οι Γερμανοί προσπαθούν και παίζουν με τον Ταλίπ, ο οποίος κατέβηκε μέχρι το ύψος του κέντρου. Αντεγέμι προσπαθεί να βρει, αλλά δεν τα καταφέρει τον Κόντε. Ο Ρέτσος πιο γρήγορος, πιο δυνατός, αφήνει την μπάλα και λύση out. Η εθνική στέκεται υπέροχα 15 λεπτά στο Augsburg. Δεν έχει απειληθεί. Ουσιαστικά δεν έχει απειληθεί, δεν είναι μάνο. Έχει δει απειλή. Λοιπόν, το πιο επικίνδυνο σημείο του αγώνα είναι ελληνικό, από Καρέτσι. Διολάκης. Βαθιά παλιά, κάτω το χώρο του κέντρου. Πέρασε Τετέι, θα προλάβει Τετέι. Έχει κοντά τον Μπάκομαν, Τετέι. Με το κορμί του, πέρασε. Τετέι περνά. Τετέι στην περιοχή. Τετέι γύρει στην μπάλα. Όχι, στη δεύτερη φορά κόντρα, αυτή τη φορά με τον Τα. Δεν μπορέσαμε τρεις φορές να κάνουμε τελική πάσα. Τρίτη φορά είναι. Δύο φορές ο Τζόλις και μία φορά ο Τετέι. Για να δούμε όμως. Φαινόμαστε πιο απειλητικοί. Φαινόμαστε πιο απειλητικοί. Αλήθεια είναι. Και πάλι πίσω στον Κίμικ. Ο Κίμικ παίζει ανάμεσα στα δύο στόπερ, σαν να παίζει λίπερο. Τουλάχιστον όταν επιτίθεται, έρχεται τελευταίος και γίνεται. Τώρα πέρασε στον Μπίσεκ. Ο Μπίσεκ έχει τον Σαντέ από εκεί και έχει και τον Μπράουν. Από την αριστερή πλευρά που συμμετείχε και η γερμανική ομάδα. Από τα δεξιά τώρα που είναι η μπάλα, παίζει ο Μπάκομαν μαζί με τον Αντεγέμι. Στον άξονα τώρα πέρασε ο Μέντσα, φάουλ του Ζαφίρη. Έχουμε κάρτα, όχι. Όχι, ένα φάουλ, απλό είναι. Φοβήθηκα, ρε Μάνο. Γιατί αν παίρνει το αμυντικό χαφ στο. Εξουδετερώνεται για. Ο Κίμικ θέλει να κάνει το φάουλ. Κίμικ μένει αριστερά ο Τζόλης στον κίνδυνο του Αντεγέννη. Οι υπόλοιποι πάνε για περιοχή. Τέσσερις Γερμανοί έχουν μείνει πίσω. Με πέντε θα μπουν στην άμυνα. 7 Έλληνες τους περιμένουν. Κίμικ πέρασε. Μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τζολάκης έσκυψε. Ο πολύ όμορφο ο Μαυροπάνος. Κανένας κίνδυνος. Δεν έχουμε δεχτεί φάση. Για να δούμε τώρα αν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε μπάλα. Αντρούτσιος. Κράτησε στον Καρέτσα. Αυτό στον άξονα. Εδώ υπάρχει φάουλ. Φάουλ. Και βέβαια με κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Τάι στον Μπίσεκ. Από εκεί παίζει ο Μπίσεκ. Είναι σημαντικό να έχει το στόπερ σε μια κίτρινη. Ο Τά είναι. Ο Τά παίρνει την κάρτα. Όχι. Δεν είναι το Τά. Ούτε ο Μπίσεκ. Είναι ο Μπράουν.

Εθνική μας ομάδα κερδίσει ένα φάουλ έξω την περιοχή. Όχι για απευθείας εκτέλεση τον Καρέτσα, αλλά είναι ο Καρέτσας και ο Τζόλης εκεί. Έξω στην γραμμή που φτιάχνουν άμυνα στο ύψος περιοχής οι Γερμανοί είναι ο Τετέι, είναι ο Παυλίδης, είναι ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Τέσσερις. Ο Τζόλης τελικά έδιωξε τον Καρέτσα. Ο Τζόλης θα το εκτελέσει. Τζόλης και Καρέτσας. Τζόλης εκτελεί. Μπαλά πέρασε. Πέρασε για τον Παυλίδη. Πέρασε και ο Ανδρούτσος. Κράτησε την μπάλα στον Τζόλη. Ο Τζόλης περνά για τον Καρέτσα. Ξαναπέρνει μπάλα. Τζόλης θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα Βαγιανίδης και τώρα επικίνδυνα οι Γερμανοί βγαίνουν στην αντεπίθεση. Και τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύο Γερμανοί, τρεις Γερμανοί βγαίνουν μπροστά, τρεις Έλληνες περιμένουν ο Ζαφύρης και ο Κιμίκας. Τώρα γυρνάει ο Παυλίδης, έστω την περιοχή ο Κίμης. Κάνει λάθος. Ευτυχώς η μπάλα πέρασε στον Κόντε, οπότε παίρνουμε θέσεις για να μηνθούμε. Δεν βγήκε σε πρώτο χρόνο ο πνευματισμός των Γερμανών. Τώρα από τα δεξιά με τον πάγκο μα του πήρε ο Κιμίκας την μπάλα. Κιμίκας πέρασε στον. Όχι, όχι, μπράβο, Κιμίκας εδώ. Υποθέσεις και πνευματισμού θα είχαμε. Κίμικ. Εδώ βρεθήκαμε σε μεγάλο κίνδυνο, Βασίλη μου, αλλά ευτυχώς τελική πάσα δεν ήταν καλή των Γερμανών. 19ο λεπτό του αγώνα το 0-0 παραμένει. Επαναλαμβάνω, Γερμανία-Ελλάδα 0-0. Γερμανία-Ελλάδα 0-0 με την εθνική μας ομάδα να στέκεται περίφημα, να στέκεται υπέροχα, να στέκεται εκπληκτικά. Ο Μπίσεκ με την μπάλα. Η μπάλα περνά εκεί όπου κινείται ο Σαντέ, ο Πόντε, η μπάλα στον Κίμικ και τώρα στον Μπάγκομαν, από τα δεξιά τώρα οι Γερμανοί, με τον Αντεγέμι. Σιμίκας πάνω του. Έκανε την κίνηση, αλλά δεν την πήρε καλά την μπάλα ο Ενμέντσα. Και γυρνά την μπάλα πίσω στον Μπάγκομαν και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Μπίσεκ. Και τώρα ο Τα. Βαθιά παλιά δεν θα περάσει εκείνο το στόπ του Ρέτσου. Ψηλά την μπάλα για να απομακρύνει ο Ζαφύρης. Μπίσεκ προσπάθησε, ο Ανδρούτσος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Καρέτσα. Ο Μπίσεκ κρατά την μπάλα. Ο Τα είναι. Και τώρα ο Κίμικ. Ο Κίμικ προσπαθεί παράλληλα να παίξει. Πέρασε στον Μπίσεκ, αυτός προσπάθησε να παίξει κάθετα, δεν τα κατάφερε. Το νούμερο 15.

0: έχει συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό, το οποίο είναι ασφαλώς πολύ σημαντικό. Προσπαθεί ο Τα, γύρισε την μπάλα πίσω, ο Σαντέ, πάλι ο Τα παίζει με τον Μπίσεκ, αυτός τον Μπάγκομαν. Ο Μπάγκομαν θέλει στήριγμα να βρει, τελικά γυρνά την μπάλα πίσω στον Μέλφαϊς, στο σύντου Αντεγέμι. Κανένας κίνδυνος για την εθνική μας ομάδα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να βρουν ρυθμό, οι Γερμανοί έχουν μπλοκάρει και αυτό είναι καλό για την εθνική μας ομάδα. Ο Λάκης έχει ρέψει και Μαυροπάνο δεν θα κάνει σου.
1: Παιδιά, να σας πω, ανοίγει το σκόρ η Πορτογαλία με την Νορβηγία 0-1.
0: Καρέτσας δεν μπόρεσε να υποδεχτεί μπάλα. Κύριο Μπράουν τον μπλόκαρε, την μπάλα έφτασε στον Τα και αυτός γύρισε στον Τίμικ. Ο Μπίσεκ καλάζει με τον Τα. Και τώρα ο Μπράουν. Αριστερά οι Γερμανοί προσπαθούν να επιτεθούν. Με τον Πόντε να παίζει από εκεί, πρόλαβε και κέρδισε την μπάλα ο Καρέτσας, πλάγια όντια τους Γερμανούς. Ο Καρέτσας πέταξε την μπάλα, θα πάρει κίτρινη κάρτα. Τζάπα κάρτα. Τζάπα κάρτα. Τζάπα κάρτα. Δεν έχει ακούσει σφύριγμα, δεν έχει ακούσει τίποτα, απομακρύνει την μπάλα και δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Κάβανακ, τον Εγγλέζο. Πάμε σε ένα σχόλιο ακόμα για μια φορά από τον Μάνο Σταραμόπουλο.
2: Η Εθνική Ελλάδα, η οποία παίζει πάρα πολύ καλά, με πειθαρχία, με οργάνωση, με αυτοσυγκέντρωση, μπορεί να έχει τον έλεγχο του αγώνα στο περισσότερο διάστημα η Εθνική Γερμανία, η ανανεωμένη Εθνική Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ, αλλά είναι γεγονός ότι την καλύτερη φάση την έχει δημιουργήσει ο Γαρέτσας, εκεί που πήγε να πετύχει ένα υπέροχο γκολ, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά από το δοκάρι του Νίμπελ, του τροφυλάκα της Τουρκής Μπεσίκτας. Η Ελλάδα πάντως είναι πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο, με τα τέσσερα χαφ στη μεσαία γραμμή, τον Τετέ μπροστά με τον Παυλίδη, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν δύσκολες καταστάσεις για την γερμανική άμυνα. Μικρόφωνο στον Γιώργο.
0: Οι Γερμανοί κρατάνε μπάλα, προσπαθούν πάλι με τον Μπίσεκ να περάσουν. Πέρασε ο Μπίσεκ και κοντά τον Μπράουν, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει στον Κίνικ από τα δεξιά. Οι Γερμανοί από τα δεξιά προσπαθούν και πάλι να επιτεθούν. Ο Παυλίδης βγαίνει πάνω στον Μπίσεκ, τον κόβει. Ο Κίνικ γρήγορα παίζει στον Εμέντσα. Εμέντσα στον Τα. Ο Κόντε γυρνά την μπάλα πίσω στον Τα και αυτό στον Μπίσεκ. Μπίσεκ έχει φτάσει έξω την περιοχή. Προσπαθούν με τριγωνάκια οι Γερμανοί, αλλά δεν τα καταφέρουν. Τσιμίκας πέρασε την μπάλα. Παυλίδης δίνει κακά, άσχημα την μπάλα στον Τζόλι και βγαίνουν οι Γερμανοί και ξανακόβουν με τον Μπάγκομαν. Αλλά τώρα ο Τζόλις παίρνει το αίμα του πίσω, κλέβει αυτό την μπάλα. Τζόλις για τον Τετέι δεν μπόρεσε να κάνει κοντρόλ στην υποδοχή. Άφησε την μπάλα στη συνέχεια, ο Μπίσεκ την έκλεψε και έδωσε στον Τα. Οι Γερμανοί σίγουρα έχουν την κατοχή της μπάλας, έχουν μια φλιαρία στο παιχνίδι τους, αλλά σίγουρα είναι πιο πολλές φορές έξω από την περιοχή του Τζολάκη. Μπίσεκ έδωσε στον Μπάγκομαν, αυτός αλλάζει με τον Μέντσα. Ο Μπίσεκ στον Τα, τώρα προσπαθούν να παίξουν απεριστερά οι Γερμανοί. Με τον Μπράουν, με τον Κίμιχ. Τώρα ο Μπράουν. Μπράουν θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, μπάλα θα περάσει. Η προβολή εξαιρετική από τον Αμπιουταλίπ, ήταν δύσκολο να σκοράρει, αλλά υπάρχει μια αδράνεια εδώ στην ελληνική άμυνα. Ο Αμπιουταλίπ μπόρεσε να κάνει την προβολή. Βέβαια στην υπερέκταση του κορμιού του δεν μπόρεσε να κάνει καλά το σουτ, την έσπηλε την μπάλα και 10 μέτρα out, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε από πολύ κοντά η προσπάθεια αυτή των Γερμανών και καλό είναι να μην επαναλαμβάνονται τέτοιες φάσεις, γιατί ασφαλώς προκαλούν την πίνους. Η παλιά πέρασε στον Τζόλι, ο Τζόλις πέρασε με τον Τετέι. Τετέι πιο γρήγορος κράτησε την μπάλα, κακό κοντρόλ, ξαναπρόλαβε την μπάλα. Τετέι γύρισε πίσω στον Τζόλι. Ο Τζόλις θα αλλάξει το παιχνίδι, όχι. Τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος τον Μαυροπάνο παίζει κάθετο στον Παυλίδη.

0: Παυλίδης περνάει την μπάλα πολύ ωραία στον Καρέσα. Καρέσας δύσκολο να κοντρολάρει εκεί. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Ψήκωσε την μπάλα πολύ ψηλά ο Παυλίδης. Η Εθνική μένει ψηλά. Η Εθνική μένει ψηλά να πιέσει. Για να δούμε. Ο Νίπελ πιέζεται. Ο Παυλίδης πιέζει. Η μπάλα θα περάσει. Όχι. Πρόλαβαν οι Έλληνες. Κράτησαν την μπάλα. Την έκλεψαν. Όχι. Ο Ζαφίρης κέρδισε. Καρέσας. Καρέσας έξω την περιοχή. Κρατά την μπάλα. Φάουλ. Φάουλ αδιαμαρτύρητο, παρακαλώ. Τάμια διαμαρτυρία. Στημένο για την Εθνική μας στο 26. Θα εκτελεστεί από τον Καρέτσα που έχει κάρτα και ίσως να διαμαρτύρεται εκεί. Μάλλον για την κάρτα που πήρε διαμαρτύρεται. Καρέτσα στην εκτέλεση αμυντικής ισορροπία κάνουν Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος. Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος στην αμυντική ισορροπία. Καρέτσας εκτελεί. Η μπάλα στην περιοχή δεν θα περάσει. Το σουτ. Η μπάλα τώρα με προϋποθέσεις αντεπίθεση είναι ο Αντεγέμι. Κατέβασε την μπάλα Αντεγέμι, Ανδρούτσος μαζί με τον Τσιμίκα. Αντεγέμι περνάει και τον Τσιμίκα. Αντεγέμι στην περιοχή θα κάνει το σουτ out. Μεγάλη ευκαιρία με τον Αντεγέμι για τη Γερμανία. Έχουμε φάει κόντρα από την αντεπίθεση αυτή. Για μαρτυρίες από τον Τσολάκη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μεγάλη ευκαιρία, βλέπεις replay σίγουρα, Βασίλη μου. Υπάρχει...
1: Ναι, πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, Γιώργο, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Φάγαμε την κόντρα. Τεράστια ευκαιρία, ευτυχώς γλιτώσαμε. Δεν μπήκε γκολ. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά θέλει προσοχή πολύ.
0: Πλέον τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα την έχουν οι Γερμανοί και όχι εμείς. Παρ' όλα αυτά, καλό θα είναι να προσέχουμε στην ισορροπία την αμυντική όταν εμείς έχουμε την μπάλα. Η κεφαλιά του Τζόλι προσπάθησε για τον Δετέιο. Ο Τζόλι θέλει να παίρνει την μπάλα. Παυλίδης με το σύνδεσμο. Παυλίδης για τον Τζόλι. Ο Τζόλι θέλει να πει μέσα στην περιοχή. Έχει κοντά του τον Μπίσεκ κόρνερ για την Εθνική. Ο Μπίσεκ τον έκοψε το κόρνερ για την Εθνική.
1: Γιώργο, να σου πω: Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Νορβηγία-Πορτογαλία με τον Φέλιξ 0-1 στο 21ο λεπτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, η εθνική ομάδα έχει στημένο. Η εθνική ομάδα έχει ένα corner με τον Τζόλι τελικά εκτελεστή. Να δούμε αυτό το στημένο. Στην αμυντική ισορροπία είναι πάλι όμως οι τρεις. Ο Τζόλις ετοιμάζεται να εκτελέσει το corner. Τζόλις εκτελεί μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, θα κόψει όπως ο Μπίσεκ με τον Τα, ο Τα ήταν και ο Μπίσεκ. Ο Ανδρούτσος θα κάνει τη Ζαφίρης, η μπάλα πέρασε στην περιοχή, λάθος. Ο Μαυροπάνος κρατήθηκε εκεί, δεν έβαλε καλά το κορμί του, καλή στιγμή ήταν για την εθνική μας. Για φαλιά την κέρδισε, αλλά με γυρισμένο το κορμί του. Τώρα έδωσε ο Ανδρούτσος τον Τσολάκη και αυτός κάνει γέμισμα για τον Τετέι, δεν είναι offside. Ο Τετέι βάζει το κορμί του. Εδώ θα μπορούσε να πάρει μπάλα. Ο Πάγκομαν πήρε, ο Κίμιχ κρατά. Η εθνική μένει ψηλά. Έχει ανέβει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού και έχει ανέβει για την εθνική, έχει ανέβει και αυτή. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα είναι out. Είχε μια πρόσκρουση ο Αντεγέννη μαζί με τον Τζολάκη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι στο σημείο του corner πεσμένος. Το έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε φάουλ και τίποτα από τον εκλέγω διαιτητή, τον Κάβανακ. Ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο μένουν πίσω. Έγινε πάλι λάθος για την εθνική μας ομάδα και πάλι εύκολα την μπάλα την παίρνουν οι Γερμανοί και τώρα έχουν προϋποθέσεις με τον Μπράουν. Μπράουν θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, θα κόψει εύκολα ο Μαυροπάνος. Προσπάθησε να περάσει, υπάρχει φάουλ πάνω στον Ανδρούτσο από τον Αντεγέμι. Ο Μαυροπάνος πάει στο φάουλ. Πάμε σε ένα σχόλιο από ο Μάνος Ραμόπουλος. Συμπλήρωση 30 λεπτά αγώνα Μάνος Ραμόπουλος.
2: Πλησιάζουμε στο 30 λεπτό. Η Γερμανία, όπως προανέφερε σωστά ο Γιώργος, έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα όταν ο νέο αποκτηθής

0: εξτρέμ της Μπαρσελόνα, ο Καρύμ Μπαντεγέμ, βρέθηκε στη μικρή περιοχή. Ευτυχώς δεν ήταν καλό το σουτ, έφυγε η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κωνσταντίν Τζολάκη. Η Ελλάδα προσπαθεί. Αυτή τη στιγμή ο Μπράουν δίνει στον Αντεγέμ από αριστερά. Ας ελπίσουμε να μην περάσει αυτή τη φορά. Κόρνερ η μπάλα υπέρ των Γερμανών. Μικρόφωνο στον Γιώργο.
1: Κόρνερ για τους Γερμανούς με τον Βαγιανίδη να πέφτει πάνω στον Αντεγέμι και να τον κόβει. Το θέμα είναι ότι οι Γερμανοί πλησιάζουν με περισσότερες προϋποθέσεις πλέον στα καρέ του Τζολάκη και καλό είναι να ανέβουμε λίγο και ψυχολογικά αλλά και στο γήπεδο. Σίγουρα οι Γερμανοί εμφανίζονται καλύτεροι. Το κόρνερ εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μαυροπάνο που διώχνει. Σούτ Αντεγέμι. Ο Αντεγέμι σουτάρει. Μεγάλη απόκριση από Τζολάκη. Ο Τζολάκης έπιασε ένα σούτ Αντεγέμι από το ύψος της περιοχής. Σηκώθηκε εντυπωσιακά και έδειξε την μπάλα σε νέο κόρνερ. Βέβαια για τους Γερμανούς που πλέον πιέζουν. Και πιέζουν ξεκάθαρα, έτσι. Νέο κόρνερ για τους Γερμανούς, βρισκόμαστε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ για την γερμανική ομάδα με τον Μπράουν. Η μπάλα πάλι στην περιοχή, το Βιορέτσο θα στην φορά. Αντεγέμι γυρνά την μπάλα πίσω και όπου κινεί τον Μπάγκομαν. Μπάγκομαν παίζει πολύ όμορφα για τον Μπράουν. Ο Μπράουν γυρνά την μπάλα πίσω στον Κίμι. Ο Κίμι νέο γέμισμα στην περιοχή. Εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα ο Τζολάκης. Ανακουφιζόμαστε. Στο 32ο λεπτό η Εθνική κρατάει. Να δούμε τι μπορεί να πάρει από το μάτς. Βαγιανίδης. Μαυροπάνος. Μαυροπάνος ψάχνει στήριγμα. Θα πιεστεί τώρα. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο Τζολάκη. Εδώ δεν επιτρέπεται το λάθος. Η παλιά του Τζολάκη είναι λάθος. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί ανακτούν και πάλι τον έλεγχο και την μπάλα με τον Κίμιτς να γυρνά την μπάλα πίσω στον Μπίσεκ. Μπίσεκ για τον Τα. Ο Τα ξανά για τον Μπίσεκ. Και δίνει αυτό στον Μπάγκομαν. Μπάγκομαν άλλαξε με τον Κίμιτς, γύρισε την μπάλα στον Τα. Τα παίρνει μέτρα. Γυρνά ο Ανδρούτσος που έμεινε ψηλά. Κίμιτς. Ψάχνει τον ελεύθερο, έχει αλλάξει πλευρά ο Σαντέ. Σαντέ και Αντεγέμι άλλαξαν πλευρά. Ο Σαντέ με τον Αντεγέμι έχουν αλλάξει πλευρά. Δεν ξέρω τώρα, εντολή Κλοπ. Τα κάνει αυτά ο Κλοπ. Τα! Αντεγέμι. Τώρα έχει αντίπαλο τον Βαγιανίδη. Έφυγε από τον Σιμίκα, πήγε στο Βαγιανίδη. Προσπάθησαν, πέρασαν και πάλι οι Γερμανοί. Υπάρχει offside. Τελειώνει η φάση. Εύκολα, ό,τι και αν γίνεται εδώ, δεν προσμετράτε στο παιχνίδι. Υπάρχει offside. Γρήγορα υποδείχθηκε σε θέση offside. Εδώ ο Κόντε. Ο Τζολάκης έχει βγει στο ύψος της περιοχής και κάνει ένα βολέ ψάχνοντας να βρει και τον βρίσκει τον Τζόλι. Εδώ πέφτουν δύο παίχτες πάνω του, υπάρχει φάουλ, δεν αφήνει. Εδώ υπάρχει κάρτα όμως, κύριε Κάβανακ. Έλα, έλα, προηγουμένως την έδωσε στον Καρέτσα. Αυροπάνος, κακή παλιά, κακή παλιά. Και τώρα Αντεγέμι από τα αριστερά. Να γυρίσουμε, είναι τέσσερις Γερμανοί. Αντεγέμι, έχει κοντά του το Βαγιανίδη. Αντεγέμι, θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Τη γυρίσει έξω. Ο Καρέτσας παραλίγο να κλέψει. Εκνευρίζεται λίγο. Κίμιχ. Παυλίδης, πέφτει πάνω στον Κίμιχ. Ο Μπράουν γύρισε στον Κίμιχ, ο Παυλίδης τον πιέζει. Και τώρα ο Κίμιχ πολύ ωραία γυρνά την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπίσεκ. Πέρασε ο Μπίσεκ. Γύρισε την μπάλα στον Εμέντσα και αυτό στον Κίμιχ. Α! Αλλά περνά στον Αντεγέμι με τον Βαγιανίδη κολλημένο πάνω. Το Βαγιανίδη θα του πάρει την μπάλα. Πλάγιο. Πλάγιο για τους Γερμανούς. Αντεγέμι στον Τα.

0: Γι' αυτό στον Κίμιχ. Παυλίδη τον πιέζει, δίνει στον Μπίσεκ. Αλλάξει, δεν μπόρεσε να του δώσει φόρο. Στον Σαντέ η μπάλα και τώρα στον Ενμένσα. Κάθετα πέρασε, δεν υπάρχει τίποτα. Προσπαθεί από τα λίπ, τον έκοψε ο Μαυροπάνος. Τόρνερ. Αθλητικά, δυναμικά, αντρικά, η εθνική μπορεί να παίξει και έτσι. Τόρνερ για τους Γερμανούς που έχουν την μερίδα του Λέοντος, που έχουν τα στημένα, που έχουν παίξει πάνω από 70% στην περιοχή μας. Έχουν απειλήσει ουσιαστικά με μια μεγάλη φάση στην κόντρα, όχι σε σετ παιχνίδι. Ο Κίμιχ διώχνει από το κόρνερ τον Μπράουν. Θα πάει αυτός να το κάνει, ο αρχηγός. Προφανώς πρώτο δοκάρι και η μπάλα προς τα έξω με το δεξί του πόδι από τα δεξιά το κόρνερ. Έτσι γίνεται, η μπάλα θα περάσει. Όχι, δεν περνά από τον Μαυροπάνο. Πλάγι out. Στο ύψος του κέντρου και της περίπου στο κέντρο η μπάλα. Η μπάλα από τον Κίμιχ στον Μπράουν. Και τώρα θα πάει να πάρει θέση ο Μπράουν. Θα γυρίσει και ο Μπάγκομαν. Ο Κίμιχ ψάχνει στήριγμα και βρίσκει τον Μπάγκομαν. Τώρα ανεβαίνει ο Τζόλης σε θέσεις όλοι. Για να πιέσουμε ψηλά, ο Κίμιχ παίρνει μέτρα προς τα πίσω για να κάνει τη βαθιά παλιά. Η παλιά η βαθιά δεν θα περάσει από τον Ρέτσο. Μπράβο Ρέτσο. Η μπάλα στο πλάγιο για τους Γερμανούς. Μπάγκομαν. Είναι σημαντικό, είναι ουσιαστικό, είναι επιτακτικό να τελειώσουμε το ημίχρονο στο 0. Έτσι πως εξελίσσεται είναι πολύ σημαντικό. Πάσεις πολλές δεν έχει. Προσπάθησε με προσποίηση ο Ενμένσα ο άσος της Ντόρτμουντ να περάσει και βρήκε πολύ ωραία τον Αντεγέμι που τώρα θα βγει ο Βαγιανίδης πάνω του. Βαγιανίδης πάνω στον Αντεγέμι έξω την περιοχή, είναι επικίνδυνο το σουτ, δεν θα γίνει. Τώρα θα γίνει, μπάλα κοντράρι πάνω στο Μαυροπάνο, το σουτ που έγινε από τον Ενμένσα. Δεν μπόρεσε να παίξει γρήγορα ο Παυλίδης και η προβολή, το πλάγιο για την εθνική μας από τον Ενμένσα, θηριώδης, γρήγορος, εξαιρετικός, αμυντικός χαφ. Πλάγια out στον Βαγιανίδη, να προσέξει ο Βαγιανίδης γιατί γρήγορα τα πλάγια out γυρνάνε ανάποδα. Βαγιανίδης παίζει στον Ζαφύρη, Βαγιανίδης γύρισε στον Παυλίδη και αυτός θα πίσω στον Καρέτσα. Τετέι πέρασε, Τετέι τον κράτησε, ο Τα δεν υπάρχει κίτρινη. Να τώρα, Καρέτσας, ωραία Άνδρουτσος για τον Τζόλι, πάμε. Τζόλις έξω την περιοχή, Τζόλις στο σουτ πάνω στον Μπίσεκ η μπάλα και τώρα Αντεγέμι τυχερός είναι. Έκανε το λάθος, Παυλίδης έχει πάτησε την μπάλα στον Ζαφύρη, λάθος ο Ζαφύρη. Προσπάθησε να περάσει τον Καρέτσα, φάουλ από τον Παυλίδη πάνω στον Αντεγέμι, έπαιξε γρήγορα Κίμιχ. Για προσοχή στην αρνητική ισορροπία. Χρειαζόμαστε να μην επιτεθούν πάλι γρήγορα οι Γερμανοί. Σε σετ παιχνίδι πάμε με τον Μπίσεκ να ψάχνει τον Ενμένσα και αυτό τον Τάχ. Οι δύο στόπερ αλλάζουν την μπάλα. Είμαστε στο 39. Η μπάλα πέρασε στον Κόντε. Αυτό στον Αντεγέμι. Ο πιο επικίνδυνος Γερμανός μέχρι στιγμής. Τα. Μπίσεκ. Έχει φτάσει 15 μέτρα κάτω την περιοχή ο Μπίσεκ. Τα. Κίμιχ έξω την περιοχή. Κακή παλιά, πρόλαβε ο Καρέτσας, διώξε πριν από τον Αντεγέμι. Αντεγέμι εκτέλεσε το πλάγιο out στον Κίμιχ, αυτός δεν έπαιξε στον άξονα, προτίμησε τον Κόντε. Κίμιχ, δεν ψάχνει τη μεγάλη παλιά, παραλίγο αν κάνει το λάθος, έπαιξε το 1-2 με τον Μπίσεκ. Μπίσεκ στον Τα, δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα, θα τη δώσει στον Κόντε, θα έχει την περιοχή ο Κόντε. Κόντε ψάχνει το στήριγμα του, Κόντε έχει 4 Έλληνες. Αντεγέμι, πέρασε η μπάλα, Αντεγέμι θέλει να κάνει τη σέντρα, έχει κοντά τον Καρέτσα. Αντεγέμι δεν κάνει πολλές προσποιήσεις, Κίμιχ στον άξονα, έδιωξε ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος, ο Τζόλης, ο Τετέι. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε δεύτερη επαφή, ο Κίμιχ ήρθε μας και να πήρε την μπάλα, μικρόφωνο. Στο 40 είμαστε, στον Μάνο Σαραμόπουλο.
1: Η Γερμανία έχει επιβάλει το παιχνίδι της, η Ελλάδα αντέχει όμως, παίζει καλά, θα ελπίσουμε να λήξει το πρώτο ημίχρονο με 0-0 και μετά να δούμε τις αλλαγές που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι γεγονός πάντως ότι Ο Κλοπ, βλέποντας ότι αντεγέμει από δεξιά, ίσως να είχε προβλήματα να μπορούσε να κάνει τις επιθέσεις που ήθελε, τον μετέθεσε αριστερά, όπου είναι πιο επικίνδυνος, και βεβαίως είναι αυτός που έχασε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τη γερμανική ομάδα και γενικά το αγώνα όταν μπήκε στη μικρή περιοχή. Αλλά το σουτ που πραγματοποίησε στην μπάλα έξω από τα δοκάρια του Κωνσταντή Τσολάκη. Επιστροφή στον Γιώργο Λίκρη.
0: Μπήκαμε στο 41ο λεπτό. Τσολάκης εκτελεί το βολέ. Πρέπει να ηρεμήσουμε κάπως το παιχνίδι και να πάρουμε κάποια μέτρα στο γήπεδο. Ο Νίμπελ πέταξε την μπάλα παρακινδυνευμένα και έτσι το πλάγιο ό,τι είναι για την εθνική μας. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, αντρικό είναι κύριε το άθλημα, ποδόσφαιρο λέγεται. Καρίτσας πέρασε την μπάλα στον Ανδρούτσο, βγήκε ο Κίμιθ που είναι πανταχού παρόν, έκλεψε την μπάλα και τώρα παίζει με τον Ανδρούτσο, πέρασε τώρα στον Ετά και καταχειροκροτεί το αρχηγός. Επικίνδυνα λίγο έπαιξε στη συνέχεια Ερμέντσα για τον Νίμπελ και τώρα Μπάγκομαν ψάχνει στήριγμα. Έχει, να δούμε τώρα τετέλεια το προλάβει, μπάλα πίσω στον Νίμπελ, μπορεί να κάνει το λάθος, δεν το κάνει. Πέρασε ωραία την μπάλα στον Ετά και αυτός τον Αντεγέμι. Όχι, είναι ο Μπράουν, ο Νίμπελ, συνέχεια πιέζουμε ψηλά. Αναγκάζουμε τον Νίμπελ να παίξει και ο Ζαφίρης έκοψε. Θα προλάβει, δεν θα προλάβει την μπάλα. Ο Καρέστος στο πλάγιο είναι για τους Γερμανούς. Γιατί να παίξουμε safe, γιατί να παίξουν ήρεμα οι Γερμανοί. Να τους πιέσουμε λιγάκι, να τους πιέσουμε. Κίμι. Πιέζουμε στο χώρο του κέντρου όμως. Ο Κίμιθ παίρνει μέτρα στο γήπεδο, που κάνει πίσω την μπάλα για να πάρει και άλλα μέτρα η γερμανική ομάδα. Ο Τά προσπάθησε να κάνει την μεγάλη παλιά, προτίμησε τελικά δίπλα του τον Μπίσεκ και αυτός τον Μπάγκομαν. Δίπλα του έχει τον Τζόλι. Ο Μπάγκομαν γύρισε την μπάλα στον Μπίσεκ και αυτός τον Τά. Ο Κίμιθ ζητάει μπάλα. Αρχοντικά με ψηλά το κεφάλι βρέπει κινήσεις. Μπάγκομαν έχει περάσει τον Σάντε. Βγήκε ο Τζόλις, κράτησε την μπάλα. Έσρωξε με τα χέρια λιγάκι. Εκεί ο Μπάγκομαν πήρε το πλάγιο out. Και τώρα οι Γερμανοί προσπάθησαν, η μπάλα χτύπησε σε κάποιο χέρι. Ο Τζόλις προσπάθησε, φάουλ στον Παυλίδη. Φάουλ στον Παυλίδη. Κύριε, διαμαρτύρεται τον Μπάγκομαν. Έχει δεχτεί και κλωτσιά στο κεφάλι από τον Ενμέντσα. Ο Παυλίδης. 43ο λεπτό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Νομίζω ότι το παιχνίδι δεν έχει καθυστερήσεις. Παίζεται σετ, δεν υπάρχει ούτε μια καθυστέρηση. Αν έχει ένα λεπτό, δεν έχει ούτε τραυματισμούς, ούτε βαρ, ούτε τίποτα. Αυροπάνος. Παγιανίδης. Ανδρούτσος παίζει γρήγορα για Καρέτσα. Υπάρχει τι, πλάγιο, offside. Δόθηκε offside ο Καρέτσας. Ψάχνει για την κάθετη, τον πιέζει ο Παυλίδης. Παίζει παράλληλα στον άξονα για τον Μπίσεκ και τώρα δεξιά η μπάλα γυρνά στον Μπάγκομαν που αλλάζει με τον Ενμέντσα. Α, στον άξονα παίζει και αυτός, έχασαν την μπάλα Γερμανή, φάουλ. Φάουλ από τον Καρέτσα, φάουλ κακό θα έλεγα. Στημένο που δεν θα μας έπρεπε τέτοια ώρα, 44 είμαστε πάνω για το τελευταίο λεπτό, δεν ξέρω αν θα έχουμε καθυστερήσεις. Ο μάτς δεν έχει καθυστερήσεις, δεν είναι να δίνουμε στημένα τέτοια ώρα και αβίαστα στημένα. Εν πάση περιπτώσει, ένα φάουλ θα εκτελέσει ο Κίμιθ και βάζει 3-5 Γερμανούς στην περιοχή μας. Με 3-6 Έλληνες. Μένει δεξιά ο Βαγιανίδης για τον Αντεγέμι. Εκτελέστηκε το φάουλ στην περιοχή, η μπάλα μένει στην περιοχή ζωντανή. Θα κόψει ο Μαυροπάνος όχι πολύ μακριά, όμως πολύ ωραία μετά την κεφαλιά του Μπάγκομαν. Έρχεται ο Τζολής, ο Τζολάκης θα πάρει την μπάλα και τώρα ο Τσιμίκας για τον Τετέι. Τετέι θα παίξει, με ποιον. Τετέι θέλει στήριγμα, δίνει στον Τσιμίκα, αυτός στον Ερέτσο. Αυτός προσποιείται, δεύτερη φορά τον άδειασε τον Αμπιταλίπ και έδωσε στον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος παρακινδυνευμένα στον Καρέτσα και θα κάνουμε άλλη μια φορά το λάθος. Εύκολα μας παίρνουν την μπάλα οι Γερμανοί, ειδικά στις μεγάλες μπαλιές πάνε πρώτοι στην μπάλα. Συνέχεια πάνε πρώτοι στην μπάλα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί κάποια στιγμή. Για να δούμε. Ο Τά δίνει στον Ενμέντσα και αυτός στον Μπάγκομαν που αλλάζει με τον Σάντε. αντέ για τον Μέντσα.

0: Δεν έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε. Αν έχουμε ένα λεπτό, έδειξε. Δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Ωραία.
1: Ναι, ένα λεπτό, Γιώργο, ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό και πες με 20 δευτερόλεπτα. Πάμε. Η μπάλα φτάνει στον Σάντε. Ο Μπίσεκ, ο Άσος Σίντερ, για τον Τα, τον Άσο της Μπάγκερ. Αλλάζουν οι δυο της μπάλα, τώρα πέφτει ο Παυλίδης. Να κλέψουμε εδώ, παραλίγο, ο Ζαφίρης έπεσε πάνω στον Ενμέντσα, έκλεψε, αλλά η μπάλα πήγε και πάλι στον Τα, ο οποίος άλλαξε με τον Μπράουν και αυτός προς τα πίσω στον Κίνη. Θα παίξει γρήγορα στον Αντεγέμι. Εκεί θα πάει ο Καρέτσας, θα πάει ο Καρέτσας πίσω βήματα για τον Βαγιανίδη. Καρέτσας τον άδειασε, αλλά δεν θα πέρασε από το Ζαφίρι ο Αντεγέμι και τώρα Καρέτσας έχει την αντεπίθεση. Καρέτσας περνάει έναν, δύο, υπάρχει φάουλ, τέλος του αγώνα, του πρώτου ημιχρόνου, όχι του μάτς. Η εθνική μας ομάδα μένει στο 0 και γρήγορα μικρόφωνο για σχόλιο και κλείσιμο πρώτου ημιχρόνου από Μάνο Σαραμόπουλο.
2: Η Ελλάδα στο 11ο παιχνίδι της απέναντι στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, στις 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είχε μια σημαντική ευκαιρία με τον Κωνσταντίνο Καρέτα. Στη συνέχεια η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ισορρόπησε το παιχνίδι, πήρε τον έλεγχο του αγώνα, ιδιαιτέρως με τον Κίμιχ, τον αρχηγό της, που κάνει όλο το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή και έχει κυριαρχήσει. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση όλο το παιχνίδι δημιουργεί πολλά προβλήματα ο Αντεγέμι, ο οποίος από την δεξιά πλευρά μετατοπίστηκε στην αριστερή και είχε και την κλασική ευκαιρία του αγώνα που ευτυχώς για την Εθνική Ελλάδος δεν ήταν καλό το σούτ όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε ψηλά από τα δοκάρια του Κωνσταντή Τζολάκη. Το 0-0 είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Τώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, αν θα πραγματοποιήσει αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ή θα ξεκινήσει με το ίδιο σύστημα και ανάλογα θα κινητοποιηθεί. Επιστροφή στα στούντιο του Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά. Πάμε στο τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ακούσαμε Γιώργο Λίγκη, Μάνο Σταραμόπουλο από τη Γερμανία. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 0-0 με συμπαθητική εμφάνιση εθνικής. Okay, με τη Γερμανία. Τεράστια ομάδα, τεράστια φανέλα. Καταφέρουμε και είμαστε στο 0-0 χωρίς να έχουν χάσει πολλές μεγάλες ευκαιρίες οι Γερμανοί. Μία κλασική, μάλλον δύο ευκαιρίες και οι δύο με τον ίδιο παίχτη. Τώρα το πιάσει ο Τσολάκης, τώρα βγήκε πάνω από τα δοκάρια του. Είχαμε και εμείς μια μικρή ευκαιρία στην αρχή με τον Καρέτσα. Το 0-0 παραμένει. Μέχρι στιγμής ένα καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πάρουμε και εμείς μια μουσική ανάσα. Να πούμε: Ολυμπιακός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο Super Cup, πήρε το κύπελο. Και από εκεί πέρα έχουμε τρία μάτς στα ημίχρονα και τα τρία μάτς. Γερμανία-Ελλάδα είπαμε 0-0. Ισραήλ-Ιρλανδία κάνει περίπατο το Ιρλανδία 0-3. Από το πρώτο ημίχρονο, Νορβηγία-Πορτογαλία 0-1 με γκολ πάλι του Φέληξ Ζωάο. Από το 17ο λεπτό οι Πορτογάλοι προηγούνται στην Νορβηγία εκτός έδρας με 0-1. Λοιπόν, η ώρα είναι 25 λεπτά πριν τις 11. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι και επανερχόμαστε με ζωντανή σύνδεση και πάλι με Γιώργο Λίγκη και Μάνο Σταραμόπουλο. Σε περίπου 10 λεπτάκια ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μετά τον αγώνα θα υπάρχουν και σχόλια και δηλώσεις πρωταγωνιστών. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 18 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Η εθνική μας έχει δεχτεί πίεση, στέκεται μια χαρά, εξαιρετικά, και κρατάει το 0 στην αμυνά της, χωρίς να έχει πέτσει πολλές επιθέσεις η Γερμανία, μια πολύ καλή ομάδα, μια σπουδαία ομάδα. Με βαριά φανέλα, έχει πάρει 4 παγκόσμια κύπελα, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει χάσει 2 ευκαιρίες με τον Αμπεγέμι και τις 2. Τη μία την έπιασε ο Τσολάκης, ωραία απόκρουση. Την άλλη βγήκε έξω από τα δοκάρια. Έχει μια ευκαιρία και ο Καρέτσας νωρίς, το 5ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί πέρα δεν έχουμε και δεχτεί και τη μεγάλη πίεση. Έχει κατοχή μπάλα η Γερμανία. Λογικό είναι, εκτός έδρας παίζουμε με τους Γερμανούς. Αλλά κρατάμε μια χαρά το 0 στην άμυνα.

Είπαμε νωρίτερα, Ολυμπιακός πήρε το Super Cup σε ένα πολύ ωραίο μάτς. Βρέθηκε μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά. Τελικά ο ΠΑΟΚ μείωσε στο τέλος. Έχει φτάσει και στο καλάθι στο τρίποντο. Έχασε δύο τρίποντα ο Καλάθης. Τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και το κύπελο 101-96. Ωραίο μάτς.

Λοιπόν, βλέπω τους παίκτες των δύο ομάδων να μπαίνουν στο αγωνιστικό χώρο. Μια αλλαγή βλέπω για την εθνική μας ομάδα. Βγαίνει ο Βαγιανίδης και μπαίνει ο Μανώλης Σάλιακας. Ναι, ο Βαγιανίδης μπαίνει και βγαίνει ο Βαγιανίδης και μπαίνει ο Μανώλης Σάλιακας για το δεύτερο ημίχρονο. Θα μας τα πει όλα σε λίγο ο Γιώργος Λίγκης και ο Μάνος Ταραμόπουλος.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στη Γερμανία. Γιώργος Ρίγκες, Μάνος Σταραμόπουλος. Μια αλλαγή, παιδιά, βλέπω. Σάλιακας, ε.
1: Ναι, πήγε ο Σάλιακας γιατί και κάτω ο Βαγιανίδης. Έτσι λοιπόν δεν θέλει να το ρισκάρει στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιωβάνοβιτς και έβαλε το Σάλιακας στο Βαγιανίδη. Ναι, αλλά επειδή, επειδή είχε τον Αντεγέμι από εκεί, αλλά τώρα από ό,τι βλέπω ο Κλόπ έχει βάλει πάλι τον Σαντέ από την πλευρά του, από την πλευρά του Σάλιακα, δηλαδή από τα αριστερά. Εν πάση περιπτώσει η εθνική ομάδα έχει την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε τώρα ο Τζόρις με τον Τετέι να συνδυαστούν. Ο Παυλίδης βγαίνει ψηλά, θα πιέσει, η μπάλα θα πάει στον Μπίσεκ. Μπίσεκ με τον Μπάγκομαν, Μπάγκομαν στον Κίμικ. Ο Κίμικ με τον Μπάγκομαν άλλαξαν την μπάλα, βγαίνει ο Ανδρούτσος, πιέζει, βγαίνει ο Τσιμίκας, πιέζει. Ο Αντεγέμι έμεινε δυνατά, ο Τσιμίκας του πήρε την μπάλα. Μπράβο. Μπράβο στην Κιμίκα. Ω, λάθος από το Ρέτσο. Ο Ρέτσος τώρα προσπαθεί να πιέσει, μπάλα εμέσα προσπαθεί να πει το στήριγμα του, θα γυρίσει την μπάλα, έκοψε ο Μαυροπάνος, όχι πολύ καλά, αλλά τώρα βγαίνει δεύτερη φορά, τρίτη φορά ο Μαυροπάνος και θα δώσει την μπάλα στον Τζόλι. Ο Τζόλι θέλει να περάσει, υπάρχει φάουλ, δεν δίνει τίποτα διευθύνσης και δίνει την μπάλα στο πλεονέκτημα για τον Μαυροπάνο και αυτός για τον Παυλίδη. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, Βασίλη.
0: Μια χαρά Γιώργο, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζεις.
1: Ωραία, ακούω κάτι ήχους περίεργους. Ο Παυλίδης παραλίγο να χάσει την μπάλα να κερδίσει το πλάγιο. Έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα μπαίνει πιο δυνατά. Πάμε πιο δυνατά στην μπάλα. Πάμε στη πρώτη στην μπάλα. Ελπίζω να το συντηρήσουμε αυτό. Βέβαια δεν έχουμε μεγάλο δείγμα. 2 λεπτά έχουν περάσει, ούτε 2. Κατάμεσο το γήπεδο. 30.000 κόσμος. Περίπου 5.000 Έλληνες. Μπορεί να λέω και πολλούς. Μπάλα πέρασε στο Τζόλι. Ο Τζόλις έχει τον Καρέτσα. Καρέτσα θα πάρει μπαλά. Έχει

0: Ο Ρο ανεβαίνει και ο Σαλιακάς. Ο Σαλιακάς παίρνει μέτρα δεξιά. Μπάλα θα φτάσει στον Εάνδρουτσο, Καρέτσας, Ζαφύρης, Ρέτσος. Τώρα οι Γερμανοί σε θέση άμυνας. Μαυροπάνος, Ζαφύρης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Αντεγέννη βγαίνει ψηλά. Ρέτσος, Μαυροπάνος, στον Καρέτσα. Ο Σάλιακας πίσω στον Ανδρούτσο. Κρατάμε μπάλα. Καλό είναι αυτό. Δεν το είδαμε πολλές φορές το πρώτο ημίχρονο. Αυτό που βλέπουμε τώρα, σαν να έχει αλλάξει κάτι. Ανδρούτσος για το Μαυροπάνο. Μαυροπάνος για το Ρέτσο. Ο Ρέτσος θα παίξει εδώ Τζιμίκα. Όχι, κάθετα στον Τζόλιο. Ο Τζόλις θέλησε να περάσει. Δεν μπορέσε. Ο Κίμικ έκοψε. Η μπάλα πριν φτάσει στο The Day. Ο Κίμικ την έστειλε στον Νίμπελ. Και τώρα οι Γερμανοί στην κατοχή της μπάλας. Είμαστε στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Το σκορ δεν υπάρχει σκορ, είμαστε στο 0-0. Έτσι λοιπόν με Σαντέ και Μπίσεκ οι Γερμανοί. Και τώρα Ενμέντσα. Ενμέντσα δεξιά έχει τον Μπάγκομαν, θα προτιμήσει τον Μπουταλίπ. Αυτός θα παίξει με τον Αντεγέμι. Αντεγέμι από τα δεξιά έχει τον Τζιμίκα. Αντεγέμι θέλει να περάσει τον Τζιμίκα, τελικά θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ενμέντσα και αυτός στον Τα. Ο Τα παίρνει μέτρα. Ο Τα με τον Μπράουν. Αναγκάζεται, πιέζεται τον Παυλίδη, θα γυρίσει την μπάλα στον Μπίσεκ. Ο Μπίσεκ έχει πίεση από τον Τετέι. Τώρα Ενμέντσα θέλει να περάσει στον Αντεγέμι. Αντεγέμι με τον. Θα χάσει την μπάλα, βέβαια. Εδώ υπάρχει φάουλ, όχι. Το σουτ που θα γίνει, το Γάλλος Τσολάκης μπλοκάρει. Όχι αποκρούει. Μπλοκάρει. Μπλοκάρει την μπάλα. Το σουτ που έγινε από τον Κόντε. Παίξαμε λίγο με τη φωτιά εδώ. Ο Τσολάκης το μπλοκάρε. Και τώρα Σάλιακας. Άλλαξε με τον Παυλίδη. Έγινε η κόντρα. Γύρισε την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο. Αυτός απομάκρυνε για τον Τετέι. Αυτός δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ καλό. Χάθηκε η μπάλα. Γρήγορα οι Γερμανοί αναρτούν. Και έχουν Αντεγέμι τώρα στην επιθετική του πρωτοβουλία. Δηλαδή υπήρχε ένα φάουλ από το Ζαφύρι πάνω στον Αντεγέμι. Ο διαιτητής άφησε πλεονέκτημα. Η μπάλα γυρνάει από τα αριστερά προς επιθέτους οι Γερμανοί. Και τώρα Κίμικ παίζει παράλληλα στον άξονα για τον ΕΤΑ. Πάλι Κίμικ από τα αριστερά τώρα. Ο Κίμικ από τα αριστερά έχει προσπάθεια με τον Σαντέ. Σαντέ έχει κοντά τον Καρέτσα. Έπαιξε στον άξονα, Ενμέντσα, δίνει στον Αντεγέμι. Αντεγέμι θέλει στήριγμα, Μπάγκομαν. Μπάγκομαν έχει πίσω, όχι Αντεγέμι. Αντεγέμι πάλι προσπαθεί και αυτός να βρει ένα στήριγμα. Βρήκε στον Αμπιουταλίπ, τον έκοψε ο Τσιμίκας. Δεν μπορούν οι Γερμανοί από τον άξονα να κάνουν τίποτα. Είχαν όμως το δύσκολο σουτ. Πάμε πρώτο σχόλιο δεύτερου ημιχρόνου στη συμπλήρωση των 5 λεπτών ακριβώς από Μάνο Σαραμόπουλο.
1: Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από μια λαθασμένη εκτίμηση στο 46 ο Κόντε πραγματοποίησε ένα σουτ πολύ δυνατό, ευτυχώς με εξαίσια επέμβαση ο Κωνσταντίν Τζολάκης κράτησε το 0 στην εστία του. Γερμανία, η οποία προχωρεί, επιθυμεί τώρα με τον Αθάνιελ Μπράουν, τον αριστερό μπακ. Όπω μεγάλη ευκαιρία, αμάν ευτυχώς δεν βρέθηκε κάποιος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Επιστροφή στον Γιώργο Λίγκρι.
0: Οι Γερμανοί σιγά σιγά παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Η εθνική παρουσιάζει τα προβλήματα που είχε στο πρώτο μέρος. Να απομακρύνει την μπάλα, να τη χάνει γρήγορα και να δίνει ξανά την κατοχή στους Γερμανούς, οι οποίοι επιτίθενται. Παίζει στον άξονα τώρα με Ζαφύρη, γύρισε στον Ανδρούτσο, έγινε λάθος από τον Σάλιακα. Βγήκε ο Ζαφύρης δυνατά, φάουλ. Φάουλ σε πολύ καλή θέση για τους Γερμανούς. Από τον Ζαφύρη παίξει και γρήγορα το φάουλ, γιατί σταματά τη φάση. Υπάρχει φάουλ από τον... Βοήθησε με λίγο, Βασίλη μου, είναι φάουλ.
2: Όχι φίλε, όχι, εγώ δεν βλέπω κάποιο φάουλ πάντως. Είναι όμο με όμο, τζατζάρισμα, εγώ δεν βλέπω φάουλ. Τώρα από εκεί πέρα τη σφίριξε. Εντάξει, παίζει και λίγο έδρα.
0: Εντάξει. Αυτό είναι ένα στημένο που βάζει 2, 4, 5, ενδεχομένως με τον Αντεγέμι 6 παίκτες των Γερμανών μέσα στην περιοχή και μπορεί να γίνει και απευθείας, γιατί εκείνο ο Κίμιχ, το δεξί του πόδι, είναι ο Μπράουν. Ο Μπράουν μάλλον θα κάνει γέμισμα, ο Κίμικ αν θα κάνει σουτ. Εκτιμώ ότι ο Κίμικ θα κάνει απευθεία σουτ. Θα δούμε. Τρεις παίκτες στο τείχος, Παυλίδης, Τετέι και Ζαφύρη.

Δύο ψηλοί πάνε στο τείχος και τους θερείται η αμυντική γραμμή για τη σέντρα. Να δούμε. Και ο Καρέτσας πέφτει αριστερά. Παίζουμε man to man, όχι. Ναι, εκτιμώ ότι παίζουμε man to man. Man to man παίζουμε στην άμυνα. Αν θα γίνει σέντρα. Εκτιμώ ότι ο Κίμιχ θα το πάει απευθείας. Κίμιχ απευθείας, καλό! Μεγάλη απόκρουση από το Τσολάκη σε κόρνερ. Πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος ο Κίμιχ, ο Τσολάκης το έπιασε. Έχουμε συνηθίσει να κάνει τις επεμβάσεις. Μεγάλη επεμβάση κάνει. Αλλά είναι ο Τσολάκης και θεωρούμε δεδομένο ότι πέταξε την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για τους Γερμανούς με τον Μπράουν. Εκτέλεσε, ο Μαυροπάνος πήρε την κεφαλιά και τώρα ο Καρέτσας. Ο Κίμιχ θα του κάνει φάουλ, όχι, ο Καρέτσας κρατά μπάλα, κρατά ξανά μπάλα. Τώρα το πλάγιο out είναι για τους Γερμανούς, λέει ο υπόπτης. Μάλιστα. Ο Παυλίδης θέλει να πάρει την μπάλα από τον Αντεγέμι, ο Αντεγέμι πέρασε και τώρα είναι στους 3-3. Ο Αντεγέμι θέλει να παίρνει μέσα στην περιοχή, γύρισε την μπάλα έξω από το σάντε, τα κάνει το shoot out. Ο Εντβέντσα είναι, δεν έδωσε την μπάλα δεξιά. Προτίμησε να κάνει το σουτ μόνος του. Καλή στιγμή για τους Γερμανούς, οι οποίοι παίζουν καλύτερα. Ο Φλοπ χειροκροτά στον πάγκο της προσπάθειας των Γερμανών. Πάλι παρουσιάζουμε τα προβλήματα του πρώτου ημιχρόνου. Το μάτι είναι στο 54. Η εθνική μας παραμένει στο 0-0, αλλά δεν δείχνει επιθυμητή. Δεν δείχνει να μπορεί να ανταπεξέλθει στις περιστάσεις του αγώνα. Παίζουμε με τη Γερμανία στη Γερμανία, ασφαλώς. Έχουμε όμως προσδοκίες. Θέλουμε ποδόσφαιρο καρπής, γιατί το ποδόσφαιρο του Γιωβάνοβιτς δεν καταστρέφει ποδόσφαιρο, δημιουργεί ποδόσφαιρο. Να δούμε. Τζόλης κράτησε την μπάλα, ο Εμέντσα έκοψε. Κράτησε και αυτό την μπάλα με το κορμί του, γύρισε και το κοντρόλ του. Την μπάλα πίσω στον Τα, ο Τα στον Ήμπελ, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει μεγάλη επέμβαση. Μακάρι να μην κάνει. Ο Νίμπελ τώρα στον, δίνει την μπάλα στον, αυτός, στον Μπράουν. Πιέζουμε λίγο ψηλά, αλλά οι Γερμανοί κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα. Δεν έχουν θέμα, δεν κάνουν λάθη στην άμυνά τους. Με τον Μέντσα και τον Κίμιχ να γίνονται στηρίγματα στους αμυντικούς. Εδώ παραλίγο να κάνει λάθος ο Μπίσεκ, δώσε στον Τα, ο οποίος έχει παίξει, παίζει σαν αριστερός αμυντικός. Αλλάζει με τον Κίμιχ. Ο Κίμιχ κινείται παράλληλα, ψάχνει την κάθετη. Από την άλλη πλευρά που είναι ο Αντεγέμι. Έχει κοντά του τον Τσιμίκα. Κάνει πίσω βήματα ο Τζόλης για να καλύψει το ανέβασμα του δεξιού πιστοφύλακα του Μπάγκομαν. Τώρα ο Τα με τον Μπράουν. Πέφτει πάνω το Καρέτσας. Μπράουν με τον Τα. Κίμιχ. Έχουν πάρει μέτρα οι Γερμανοί. Στα 15 μέτρα όλοι οι παίκτες πλέον. Μπίσεκ σήκωσε την μπάλα, πέρασε, κανένα πρόβλημα, αφήνει ο Τσολάκης. Το 0-0 συντηρείται, το μάτς είναι στο 56, η εθνική μας έχει δεχτεί φάσεις, αυτή είναι η αλήθεια, έχει δεχτεί σουτ. Η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί δεν μπαίνουν σε σουτ παιχνίδι μέσα στην περιοχή, αλλά μπορούν να απειλήσουν. Έχουμε σε καλή μέρα το Τσολάκη, έχει βγάλει ό,τι πήγε μέσα. Εδώ τώρα ο Ανδρούτσιος έκανε κακό κοντρόλ, κακή παρέμβαση, κακό φάουλ από τον... Όπα, υπάρχει φάουλ και κίτρινη στον Ρέτσο, δεν ξέρω τι είδους κάρτα θα είναι. Ο Ρέτσος κλείστηκε, ο Ανδρούτσιος έχει κάνει το λάθος, άνοιξε το κοντρόλ και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει. Έχουμε το στόπερ, το ένα μας στόπερ με κάρτα. Θα δούμε τη φάση αυτή, τη στημένη φάση με τον Κίμιχ και πάλι να εκτελεί όλα τα στημένα των Γερμανών. Τώρα πλέον οι Γερμανοί ανεβάζουν 6 παίκτες, συνήθως ανεβάζουν 5, 6 παίκτες στο ύψος της περιοχής του Τσολάκη. Από τα δεξιά το φάουλ του Κίμιχ, εκτέλεσε, η μπάλα πέρασε, Τσολάκη στοπ, μπλόκαρε, δεν θα παίξει γρήγορα, θα περιμένει. Λοιπόν, έχουμε κίτρινη κάρτα στον αγωνιστικό χώρο τώρα, στον Καρέτσα και στον Ρέτσο. Η κίτρινη του Ρέτσου πονάει βέβαια. Κακή αλλαγή μπάλας του Ανδρούτσιου με τον Παυλίδη. Κρατήσαμε μπάλα, έγινε το λάθος. Ζαφύρης
δύσκολα παίρνουμε, δεν μπορούμε. Ο Ζαφίρης διορθώνει.

0: Τόνι, ο Τσολάκης δεν μπόρεσε να κρατήσει κόρνερ. Κόρνερ για τους Γερμανούς. Έχουμε πρόβλημα στην κυκλοφορία. Ψηλά κορμιά, φοβόμαστε, δεν κρατάμε την μπάλα εύκολα, κάνουμε αβίαστα λάθη και με πίεση λάθη και γενικότερα δεν μπορούμε να απεγκλωβιστούμε. Οι Γερμανοί μας έχουν πιέσει, το 0-0 βέβαια συντηρείται, αλλά δεν έχουμε εικόνα ομάδας που μπορεί να απειλήσει. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Τζόλι, δεν έχει απομακρυνθεί μπάλα. Διώχνουμε το σούτ, επικίνδυνο σούτ. Το επικίνδυνο σούτ δεν μπορούμε να διώξουμε μακριά την μπάλα και κάνουμε τον Εμπάγκομαν, του πήρε την κεφαλιά, αλλά έχουμε μπάλα. Ιωαννίδης κατά μπάλα. Ιωαννίδης κράτησε και έδωσε στον Ρέτσο που έχει κάρτα. Τζολάκης. Ηρεμή παιχνίδι η εθνική μας μέσα στην περιοχή της όμως και τώρα αναγκάζεται να παίξει πολύ ωραία για τον Παυλίδη. Μπράβο, ρε Τζολάκη. Ωραία παλιά, αλλά δεν είναι καλή του Παυλίδη για τον Ιωαννίδη που σταμάτησε το σπριν του. Και τσαντίζεται ο Παυλίδης αυτό, γιατί ο Ιωαννίδης δεν έτρεξε προς την μπάλα, σταμάτησε εκείνη την ώρα, ενώ είχε δεχτεί την πάσα. Πάμε στον Μπράουν τώρα από τα αριστερά οι Γερμανοί για τον Τα. Ο Τα έχει κοντά του τον Κίμιχ, ο Κίμιχ παίζει με τον Μπάγκομαν και αυτός για τον Αντεγέμι που δεν έχει φανεί στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζει δεξιά, μπορεί να το δούμε και αριστερά. Έχει κοντά του τον Τσιμίκα, έδωσε στον Μπάγκομαν, δεν περνά από τον Τσιμίκα το πλάγιο για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να μπουν στην περιοχή με σετ παιχνίδι, με πάσα, μόνο με γέμισμα. Αυτό έχει αποδειχθεί. Είναι δύσκολο. Τουλάχιστον σε αυτό το τομέα δεν έχουμε δεχτεί φάση. Και λες και το πλάγιο άντι μέσα στην περιοχή, υπάρχει φάουλ πάνω στο Ρέτσο που δεν δίνεται, διώχνει ο Τσιμίκας. Η μπάλα φτάνει στον Τα, θα γίνει το λάθος, πάρα λίγο να τσιμπήσει μπάλα εκεί ο Ιωαννίδης. Δεν έγινε το λάθος και τώρα ο Μπίσεκ γυρνά την μπάλα στον Νίμπελ. Ο Παυλίδης πέφτει πίσω, ο Νίμπελ παίζει στον άξονα. Τώρα βγαίνει πάνω ο Ανδρούτσος, πιέζουμε, όχι, ο Κίμιχ έχει την διάβια να παίξει εκεί που δεν υπάρχει μαρκάρισμα. Έτσι βγαίνουν οι Γερμανοί μπροστά και τώρα με τον Σαντέ. Πέρασε εύκολα το Σάλιακ, έπαιξε στον άξονα. Ξανακέρδισε, δεν μπόρεσε. Ο Ρέτσος μπόρεσε τώρα. Ο Ρέτσος προσωρινά διώχνουμε την μπάλα γιατί οι Γερμανοί την επανακτούν γρήγορα με τον Ενμέντσα. Ωραία παλιά μέσα στην περιοχή. Δεν περνά κανένας εκεί μέσα. Ο Τσιμίκας μαζί με τον Ρέτσο έκοψαν. Ο Τσιμίκας είναι φάουλ αυτό, κύριε. Είναι φάουλ, κύριε Εμπουταλίπ. Γερμανός από το Μαρόκο, φαντάζομαι. Εντάξει, Γερμανός, αφού πες γενική Γερμανίας. Πάω λοιπόν για την εθνική μας ομάδα, λύνεται η πολιορκία, έχει περάσει ένα τέταρτο, πάμε στο 62. 17 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, σχόλιο Μάνος Σαραμόπουλου, παρακαλώ.
1: Η Ελλάδα προσπαθεί στο δεύτερο ημίχρονο να ισορροπήσει το παιχνίδι με τις αλλαγές που έκανε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έβαλε τον Κουρμπέλη καταρχήν στη θέση του Ζαφίρη για να δώσει ύψος στη μεσαία γραμμή, γιατί καλός χρυσός ο Ζαφίρης βέβαια όπως και ο Αδρούτσος, αλλά το ύψος του δεν είναι και το καλύτερο. Επίσης έβγαλε και τον Τετέ που τελευταία έδειχνε κόπωση και έβαλε τον Οφώτη τον Ιωαννίδη.

0: Η αλήθεια είναι πως την προσπάθεια την ανορθόδοξη των Γερμανών να γεμίσουν στην περιοχή μας δεν διώχνουν ιδανικά την μπάλα, με αποτέλεσμα να παίρνουν τις πρώτες μπάλες της απόκρουσης οι Γερμανοί και να απειλούν με σουτ. Έτσι έχουν γίνει απειλητικοί 2-3 φορές. Η μοναδική πραγματική στιγμή με τέτα ντε γέμι σε κόντρα και όχι σε σετ παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Κίμιχ για τον Μπράουν. Πέρασε την μπάλα, βγαίνει δυνατά ο Μαυροπάνος, παίρνει την μπάλα εύκολα. Εξαιρετικός ο Μαυροπάνος σήμερα. Σάλιακας πολύ ωραία για Ανδρούτσο. Αλλάζει παιχνίδι καλά για τον Τζόλι. Έχει τον Αντεγέμι. Τσιμίκας πιέζεται με δύο τους... είναι καλή παλιά. Όχι, δεν είναι καλή παλιά. Προσπάθησε να βρει τον Τζόλι πίσω την πλάτη του Μπάκομαν, αλλά βγήκε ο Πίσεκ και έκοψε. Μία τέτοια μπάλα να περάσει. Να δούμε. Λοιπόν, οι Γερμανοί πάλι προσπαθούν να πιέσουν την εθνική μας με πάσες παράλληλα. Η εθνική μένει ψηλά για να μαρκάρει τώρα και καταφέρει να κλέψει με Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης θα δώσει στον Τζόλι. Έχει κοντά του τον... ωραία, πέρασε την μπάλα. Αλλά βγήκε δυναμικά ο Μπίσεκ, ένας εξαιρετικός στόπερ. Έκοψε τον Ιωαννίδη, πέταξε την μπάλα πλάγιά του για την εθνική μας. Έχουμε δύο αλλαγές για τους Γερμανούς. Μάλιστα. Βγαίνει το νούμερο 9 Σαντέ και παίρνει με το νούμερο 10 ο Μπούρτσαρντ. Και βγαίνει με το νούμερο 15 ο Φόντε και παίρνει με το νούμερο 17 ο Βίρτς. Εδώ πρέπει να προσέξουμε. Φλόριαν Βίρτς, στον αγωνιστικό χώρο. Αντιλαμβάνεσαι, Βασίλη, ότι μάλλον ο Κλοπ βλέπει την κλειστή άμυνα και βάζει ό,τι μπορεί καλύτερο για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι πλέον. Η εθνική πρέπει να προσέξει και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει πλέον και ο Γιωβάνοβιτς, τι θα αλλάξει.
1: Ναι, μέχρι στιγμής καλά κρατάμε, Γιώργο. Μία φάση χρειαζόμαστε, μία φάση, ένα γκολ.
0: Νομίζω
1: και...
0: πως και οι Γερμανοί θα παίξουν με δύο μπροστά τώρα.
1: Ναι,
0: ο
1: ναι.
0: Σάλιακας δεν θα προλάβει. Έτσι το πλάγιο είναι για τους Γερμανούς από τα δεξιά, όπως τη εθνική μας. Το πλάγιο είναι για την εθνική μας. Δεν το δίνει ο επόπτης. Ο Ανδρούτσος κλέβει την μπάλα, Καρέτσας. Καρέτσας κρατά την μπάλα, Καρέτσας θέλει να περάσει. Πέρασε, Καρέτσας, νέα προσποίηση. Πάντα Καρέτσας δίνει την μπάλα στο Σάλιακα, θα κάνει τη σέντρα. Σάλιακας θα κάνει τώρα σέντρα, κεφαλιά, όχι δεν βγήκε. Σουτ δεν βγαίνει από τον Κουρμπέλη. Πάρα από τον Κουρμπέλη. Μάλιστα. Ήταν μια επικίνδυνη επίσκεψη στα καρέ του Νίμπελ. Εδώ υπάρχει γιουχάρισμα. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Παίζουμε. Παίζουμε με ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι Γερμανοί, από το οποίο έκανε ο Κουρμπέλης στην σέντρα που έκανε, που έγινε στην περιοχή των Γερμανών, αλλά δεν είχε καμιά τελική η εθνική μας ομάδα σε αυτή τη φάση. Άκουσες το ρυθμό.
2: Αυτό λέω.
0: Είναι τέλος πάντων. Κουρμπέλης. Θα δώσει τον Καρέτσα. Δεν ήταν και καλύτερη μεταβίβαση. Την ήθελε πιο προς τον Καρέτσα. Ο Σάλιακας ανεβαίνει. Έχει κοντά τον Βίρτς. Ο Σάλιακας προσπαθεί να αποφύγει. Γυρνά την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος δίνει στο Ρέτσο. Έχει μέτρα μπροστά του. Του τα λείπει μακριά. Ο Ρέτσος παίρνει τα μέτρα. Ο Ρέτσος παίζει κάθετα. Ο Ρέτσος αφήνει την μπάλα. Δεν πέρασε ο Μπάκομαν. Έκοψε την τελευταία στιγμή την κάθετη για τον Τζόλι. Μένει ψηλά και κλέβει ο Παυλίδης. Παυλίδης Ιωαννίδης, όχι! Μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας, αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ο Παυλίδης έδωσε εξαιρετική πάσα στον Ιωαννίδη που μπορούσε να μπει κι άλλο, μπορούσε να πλασάρει, ήταν όρθιος ο Νίμπελ και είδε με ανακούφιση.
1: Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, Γιώργο, αυτή.
0: Δίνω μικρόφωνο σε Μάνο Σαραμόπουλο για την εξαιρετική, την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα.
3: Εκεί που λέγαμε ότι ο Αντεγέμι είχε την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα στον πρώτο ημίχρονο, έρχεται τώρα η θαυμάσια παλιά που έδωσε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Βαγγέλης, ο Παυλίδης, στο φώτι τον Ιωαννίδη, και εκεί που όλοι σηκωθήκαμε, φωνάξαμε γκολ, τελικά η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Νίμπελ προς απογοήτευση όλων των Ελλήνων που είναι ένθερμοι αυτή τη στιγμή υποστηρικτές της εθνικής ομάδας σε αυτή τη

0: εξαιρετικά δύσκολη προσπάθειά της να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Γερμανίας. Μικρόφωνο στον Γιώργο Λίγκρη.
1: Γιώργο, ήταν τεράστια ευκαιρία. Η μεγαλύτερη του αγώνα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, βέβαια.
1: Η μεγαλύτερη του αγώνα.
2: Μπορεί
1: δηλαδή...
2: να πει, να πλασάρει.
1: Ναι.
2: Τέσσερα.
1: Κρίμα.
2: Το ξεχνάμε.
1: Πάμε για την επόμενη.
2: Και πάμε. Έχουμε ένα προβληματάκι. Έχω πρώτον ακούω ξανά τη φωνή μου. Και δεύτερον.
1: Τώρα είμαστε εντάξει.
2: Είναι ο Κουρμπέλης.
1: Ναι.
2: Ο Κουρμπέλης λοιπόν δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για φάουλ πάνω στο Βίρτς. Και ο... δεν ξέρω αν μπορείς να το βελτιώσεις λίγο, Βασίλη, γιατί ακούω πάλι τη φωνή μου.
1: Τώρα είμαστε καλύτερα, Γιώργο.
2: Θα δούμε. Λοιπόν, Καρέτσας σε προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έφτασε στον Ιμέτσα στην περιοχή, άλλαξε για τον Αντεγέμι, αυτός κοντρόλαρε. Αντεγέμι δίνει την μπάλα έξω στον Μπάγκομαν. Μπάγκομαν θέλει στον Ιμέτσα, δεν θα τη δώσει τον Αντεγέμι πάλι. Αντεγέμι πάντα κοντά το Τσιμίκας. Αλλάζει με τον Μέντσα, θα του προσποιηθεί ο Αντεγέμι του Τσιμίκα. Πρώτη, δεύτερη φορά η παράλληλη μπάλα κόπηκε από το Ρέξο. Και τώρα υπάρχει φάουλ, δύο φάουλ, τρία φάουλ. Στα πόσα φάουλ! Ο Τσιόλης έχει την μπάλα, την πέρασε κάθετα στον Παυλίδη. Παυλίδη στον άξονα, πέρασε, κόπηκε. Υπάρχει κίτρινη κάρτα που αν δεν τη δώσει θα είναι σκάνδαλο. Τρεις φορές ο Τα κρατά τον Ιωαννίδη. Να δώσει την εξέλιξη της φάσης. Ο Ρέτσος κρατά, δίνει φάουλ, τώρα ο Ταβανάκα, αλλά προηγουμένως το ξέχασε αυτό που έγινε στο κέντρο. Το θεωρεί ως μη γενόμενο γιατί εξελίχθηκε η φάση, αν είναι δυνατόν. Με πάση περιπτώσει. Οι Γερμανοί έπαιξαν με τα χέρια, έπαιξαν με τη φανέλα, σταμάτησαν Ιωαννίδη, σταμάτησαν Παυλίδη. Αντεγέμι. Αντεγέμι με Τσιμίκα. Αντεγέμι θέλει να περάσει. Ο Τσιμίκας τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίξε. Παίξε. Ο Τσολάκης πάει να πάρει την μπάλα. Υπάρχει και μανούρα εκεί. Ποδοσφαιρική έκφραση. Σε Τσιμίκα Αντεγέμι. Πήγαν και κάτι νερά. Τα είδες, Βασιλάκη. Τα νερά.
1: Ναι. Δροσίστηκαν. Δροσίστηκαν.
2: Εδώ εμπλαγιούν οι κόρνερ. Και κόρνερ που θα πάει να εκτελέσει γρήγορα ο Μπράουν. Κόρνερ που βάζει εν Μέντσα, βάζει Βίρτς, βάζει και τα δύο στόπερ, τον Επίσεκ και τον Τα μέσα στην περιοχή μας. Μάλιστα. Το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Μπράουν, θα απομακρύνουμε και τώρα έχουμε την μπάλα με τον Τζόλι. Τζόλις παίζει για τον Καρέτσα. Καρέτσας έχει αντίπαλο τώρα μόνο τον Β. Για να δούμε, θα περάσει. Πέρασε ο Τζόλης, η μπάρα παράλληλα, όχι. Όχι. Αλλά και δυνατά να την πέρναγε, δεν υπήρχε κανένας Έλληνας εκεί. Έχουμε ένα θέμα στην τελική. Σήμερα έχουμε ένα θέμα στην τελική. Όταν η μπάλα περνάει σε Καρέτσα και Τζόλη, πάμε καλά, αλλά στην τελική είχαμε ένα θέμα τώρα. Ο Μπούκαρτ και ο Βίρτς. Ο Μπούκαρτ έχει πάει να παίξει ψηλά μαζί με τον Βίρτς. Παίζουν 4-4-2 κλασικό. Αριστερά. Φεύγει. Δεν είναι πολύ δυνατή η παλιά του Τα που δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι ο Κίμικ να κάνει τις μπάλες. Τώρα άμα τις κάνει και ο Τα, τότε θα σχολάσουμε κι εμείς. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε οι μπάλες αυτές. Πλάγιο άτομο για την εθνική μας.
1: Και, και βλέπουμε Γιώργο τον Κλόπ στον πάγκο να πηγαίνει και να ξεφυσάει.
2: Ετοιμάζει μια αλλαγή τώρα που λέγεται Κνάμπρι, έτσι, να το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, δυνατό ναι.
2: Να μην βάλει Κνάμπρι μέσα. Ο Παυλίδης κάνει πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά με τον Τζόλι. Ο Τζόλις θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Είναι ο Μπάγκομαν. Τζόλις, πέρασε μπάλα έξω από την περιοχή. Έρχεται ο Κουρμπέλης, πέρασε. Κουρμπέλης, σουτ, γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Η εθνική, ακούστε το, προηγείται της Γερμανίας με 1-0 με Κουρμπέλη. Η εθνική προηγείται της Γερμανίας με Κουρμπέλη. Πρώτη στον όμιλο είναι η Ελλάδα του τη στιγμή. Μακάρι να μείνει. Ελλάδα, η Γερμανία, Ελλάδα.

0: 0-1, Μάνος Παραμόπουλος παρακαλώ.
1: Το 11ο παιχνίδι των δύο εθνικών ομάδων που θέλει στα 10 προηγούμενα παιχνίδια 7 νίκες της Γερμανίας, 3 ομαλίες. Αυτή τη στιγμή η γαλάζια ομάδα προηγείται 1-0 με το θαυμάσιο σουτ του Δημήτρη του Κουρμπέλη που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Ζαφίρη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου αντιδράσης του Νίμπελ. Είναι μια σημαντική επιτυχία για την Εθνική Ελλάδος όπου καταλαβαίνει κανένας ότι έχουμε ακόμα 20 λεπτά και οι Γερμανοί θα εντείνουν ακόμη περισσότερο την πίεση. Μάλιστα ο Γιούργεν Κλόπ αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να βάλει στο παιχνίδι το Σέρτζ Γνάμπρι, τον άσο της Μπάγκερ Μονάχου. Επιστροφή στο Γιώργο.
2: Γιώργο, και γίνεται ένας χαμός στο γήπεδο από
0: το κόρνερ.
2: Γιώργο, Γιώργο και κάποιος σε σημείο του γηπέδου ή στο σπίτι του μπορεί να είναι ότο και να χαμογελάει.
0: Λες.
2: Έτσι.
0: Γιατί όχι. Μπορεί μια κάμερα.
2: Αν υπάρχει να χαμογελάει, γιατί με την εθνική έκανε τεράστια επιτυχία. Ναι, κάτι θα θυμάται.
0: Λοιπόν, Κίμιχ εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα στην περιοχή. Η κεφαλιά που υπάρχει φάουλ εκεί από τον Μπίσεκ, τον φυριώδη στόπερ τη Σίντερ. Η μπάλα πέρασε out, εκεί μαρκάρισμα, να το προσέξουμε αυτό. Σάλιακα με πίστευση δεν γίνεται. Δεν γίνεται τέτοιο μαρκάρισμα. Ο Σάλιακα πάνω στο πίστευ. Νομίζω Σάλιακα ήταν.
2: Ναι, αλλά είναι Γιώργο επιθετικό φάουλ. Ήταν επιθετικό φάουλ, πεντακάθαρο όμως. Τον καβάλισε τον Σάλιακα.
0: Ανδρούτσιος που έχει πάει καλά σήμερα, κέρδισε μπάλα, εδώ υπάρχει φάουλ και κερδίζει και το φάουλ από τον Ενμένσα. Πολύ καλός ο Ανδρούτσιος σήμερα. Δεν ξέρω αν ακούγεται το σύνθημα ο Βασίλη, δεν μπορώ να το μεταφέρω στο σχολείο.
2: Ακούγεται, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, αλλά ακούς τι λένε.
2: Ναι, ακούω. Έλληνες, παιδί μου, Έλληνες.
0: Η μπάλα από το Ρέτσο πίσω στο Τζολάκη. Ο Τζολάκης διώχνει όπως όπως. Πήγε την κεφαλιά ο Τζόλης, δεν τα κατάφερε, κατέβηκε ο Ενμένσα να πάρει την κεφαλιά, ο Γνάμπρι πρόλαβε, γύρισε στον Νίμπελ. Νίμπελ με την μπάλα. Κίμικ. Η μπάλα πίσω στον Τα. Τα. Προσπαθούν να βρουν και οι Γερμανοί τα κομμάτια τους να μαζεύσουν τώρα, έτσι, γιατί δίκαιρε λίγο. Λοιπόν, ο Μπούκαρτ με τον Βίρτς προσπάθησε να συνεργαστεί. Τώρα ο Βίρτς βγήκε δυνατά και έκοψε ο Σάλιακας τον Μπράουν. Ο Μπράουν πίσω την μπάλα στον Κίμικ. Ο Κίμικ για τον Μπίσεκ και αυτός για τον Τα. Τα για τον Βίρτς. Λάθος. Πήρε ο Κουρμπέλης. Έδωσε στον Κάρι. Πω! Ο Μαρκές. Αλλά ουσία να έχουμε, παιδιά. Ο Μαρκές από καρέτσα βγαίνει στο μαρκάρισμα. Η μπάλα στον Μπούκαρτ μέσα στην περιοχή προσπάθησε να περάσει. Δεν μπόρεσε. Κόπηκε. Προσπαθεί ο Κίμιχ. Έδωσε στον Ενμέντσα. Αυτός στον Μπούκαρτ. Έπαιξαν το 1-2 οι Γερμανοί. Η μπάλα έμεινε στον Γνάμπρι. Γνάμπρι. Το σουτ. Ο Τσολάκης. Έδιωξε ο Κνάμπρι, νέο γέμισμα. Το Βιορέτσος, οι Γερμανοί πιέζουν. Κνάμπρι πάλι, με τον πέρασε μπάλα, ο Μαυροπάνος θα διώξει. Προσπαθεί ο Ιωαννίδης, μένουμε ψηλά να βγούμε λίγο από την περιοχή, παιδιά. Πάμε λίγο έξω. Πιέζουν οι Γερμανοί, λογικό, είμαστε στο 80. Μάνο.
1: Το υπέροχο γκολ του Δημήτρη του Κουρμπέλη δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα στο 11ο παιχνίδι απέναντι στην αντίστοιχη της Γερμανίας να προηγείται 1-0 εδώ στο Άουγκμπουργκ, παρουσία 30.000 φιλάθλων, όπου οι 5.000 από αυτού είναι οι ενθουσιώδεις Έλληνες, οι οποίοι όμως κάποιες φορές πρέπει να πούμε ότι παρεκτρέπονται και θα πρέπει κάποιος να τους πει ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν είναι επιτρεπτό να βρίσουν έτσι στο διαιτητή. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ο Γκνάμπρι είναι στην επίθεση, πραγματοποιεί μια σέντρα σου του φεύγει out, επιστροφή στον Γιώργο Λίτση.
0: Βασίλη, πήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαστε στο 80 τώρα και 5 δευτερόλεπτα.

0: Η εθνική προηγείται μέσα στην Γερμανία. Η Γερμανία είναι η ομάδα που η εθνική ομάδα δεν έχει κερδίσει. Δεν έχει κερδίσει ποτέ. Μασούρας ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ο Τζόλης μπαίνει. Ο Τζόλης από τα αριστερά θα κάνει τη σέντρα. Πέρασε, όχι. Α, πρόλαβε την τελευταία στιγμή. Ο Μπράουν πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ο Γαρέτσας λέει περιμένετε. Δεν θα τον αφήσει, θα τον κρατήσει, θα τον τραβήξει έξω. Μάλιστα. Ο Γαρέτσας... πέρασε ο Μασούρας στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ο Τζιόλης βγήκε.
0: Ο Καρέτσας έκανε σήμα από το κόρνερ να μην γίνει αλλαγή τώρα.
1: Ωραία.
0: Αλλά τέλος πάντων. Δίνει και τα συγχαρητήρια στον Τζιόλη τώρα, γιατί περνάει από εκεί ο Τζιόλης. Εκτελέστηκε το κόρνερ καλοτραβηγμένο, δεν μπόρεσε στην κεφαλιά. Ο Νίμπελ πιάνει για πρώτη φορά την μπάλα μου, λέει εδώ. Βγήκε ο Ρέτσος, έκλεψε. Ο Ρέτσος παρά όχι. Τώρα όμως πρέπει να γυρίσει πίσω ο Ρέτσος. Τώρα ξανακλέβει μπάλα και υπάρχει φαουλ. Κάρτα είναι! Κάρτα είναι! Κάρτα είναι! Κάρτα είναι! Ναι, αλλά είναι κάρτα αυτό.
1: Ναι, το τραβάει τη φανέλα, φίλε. Είναι κάρτα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε Βασίλη. Έχουμε τρεις κάρτες στον αγωνιστικό χώρο. Και οι Γερμανοί δεν έχουν καμία.
1: Γι' αυτό τα ακούει από την κερκίδα.
0: Λοιπόν, Τζολάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει το φαουλ. Ο Καρέτσας έχει πιάσει από την άλλη μεριά. Η παλιά γίνεται για τον Μασούρα, ο οποίος πάει για την κεφαλιά, δεν θα προλάβει, πλάγι out στο ύψος του corner στην άμυνά τους οι Γερμανοί. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Η μπάλα δεν περνά, ο Ρέτσος πετάει πάλι την μπάλα, πλάγι out στο μέσον πλέον, πάνω προς την μεσαία γραμμή Γερμανοί. Το πλάγι out εκτελείται προς τον Νίμπελ. Ετοιμάζει αλλαγή τώρα, δύο αλλαγές. Ο Κλοπ θα βάλει τον Μπέρνε, Άντων Στάχ και τον Μπένς. Να δούμε. Μπένς, λοιπόν. Αριστερό χαφ, ο Στάκ. Λοιπόν, οι Γερμανοί τώρα με την μπάλα στο ύψος της επίθεσής τους προσπαθούν να ξεφύγει τώρα από τα αριστερά ο Μπράουν. Η μπάλα είναι για την Ελλάδα. Βρήκε ο Μπράουν τελευταίος. Με το νούμερο 16 περνά στον αγωνιστικό χώρο ο Άντων Στάκ τώρα. Και περνά και με το νούμερο 2 ο Μπένεν. Βγήκε ο Εμένσα. Τώρα δεν ξέρω. Το Εμένσα ήταν πολύ καλό σήμερα. Υπάρχει φάουλ, το πλάγι όμως το δίνουν για τους Γερμανούς. Μπάλα βρήκε τελευταία στον Ιωαννίδη. Ο Μπένεν γύρισε την μπάλα πίσω στον Τα. Ο Τα για τον Κίνηση. Είμαστε στο 84. Μπίσεκ. Τα. Πέρασε η μπάλα για τον Κίμιχ. Και πάλι Μπίσεκ. Τώρα ο Τα. Αριστερά η μπάλα θα περάσει. Ο Σάλιακας πέφτει στον Επιταλίπ. Υπάρχει φάουλ. Δεν αφήνει πλεονέκτημα αγητής. Ο Μπένενς έδωσε στον Τα και αυτός πίσω στον Κίμιχ. Ο Κίμιχ μένει ψηλά για να καθοδηγήσει το παιχνίδι μαζί με τον Βίρτς. Ο Μπίσεκ τώρα από τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Μπάγκομαν και αυτός το Γκνάμπρι. 5 λεπτά ακόμα για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Γκνάμπρι γέμισε, ο Ρέτσος έκοψε. Γκνάμπρι και πάλι εκεί όπου κινείται ο Μπάγκομαν. Γκνάμπρι με τον Μπάγκομαν. Μπάλα πίσω.

0: Κίμιχ προσπαθεί να βρει διέξοδο, πέρασε την μπάλα. Ο Μαυροφάνος δεν ρίσκαρε να αφήσει την μπάλα, ο Ρέτσος ακόμα πιο μακριά. Παυλίδης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί εκεί, ο Καρέτσας θα πάρει μπάλα, πήρε μπάλα ο Καρέτσας, αλλά ο Μπένεν ήταν τυχερός και στην προβολή για να κόψει, μάζεσε την μπάλα. Βίρτς για τον Γνάμπρι, ο Τσιμίκας θα διώξει. Έρχεται ο Μασούρας, παραχωρεί κόρνερ, θα μπορούσε να κάνει καλύτερα την μπάλα, ένα πλάγιο εδώ. Το κόρνερ είναι πολύ γιαστημένο, πάει, τρέχει ο Κίμικ. Είμαστε στο 86. Η Εθνική προηγείται με τον γκολ του Κουρμπέλη. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Κίμικ εκτελεί. 6 Γερμανοί στην περιοχή. Ο Κίμικ εκτελεί. Η μπάλα θα περάσει, δεύτερο δοκάρι. Είναι τυχερός στην πρόσκληση της μπάλας στον Μπίσεκ. Σφήνωσε ανάμεσα στα βόλια του Τζολάκη. Έτσι είδα εγώ. Είναι και μακριά λίγο.
1: Ναι, ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς που είδες.
0: Λοιπόν, ο Καβανάκ παίζει γρήγορα Τζολάκης για να μην έχουμε κανένα κόρνερ επικίνδυνο. Ξέρεις πως είναι οι καινοί κανονισμοί. Βασίλη, εδώ υπάρχει φάουλ. Επιτέλους, ένα φάουλ. Τώρα λίγο του έδωσε το χέρι ο Παυλίδης. Τι να κάνει κι αυτός, έχουν γίνει 4 φάουλ, 5 και δίνει ένα. Άγγλος διαιτής είναι, εντάξει. Μάλιστα. Μας έχει βάλει 10 φορές στην περιοχή όμως με δύο φάουλ. Λοιπόν, φάουλ από τον Τσιμίκα τώρα. Ιωαννίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Μασούρας και Παυλίδης. Εκτελέστηκε η μπάλα στην περιοχή. Μαυροπάνος πέρασε η μπάλα. Ο Κίμικ θα διώξει όπως. Να πάμε πρώτοι εμείς, παιδιά. Μπράβο στον Ανδρούτσο. Πήρε την μπάλα. Μαυροπάνος έδωσε στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη στην περιοχή το shoot out. Έλα, βάλτο. Εδώ θα τελειώνανε. Όχι.
1: Γύρισε ωραία το σώμα του. Ναι, και πέρα πέρα out. Ήταν καλή ευκαιρία αυτή και την Εθνική, άλλη μια καλή ευκαιρία.
0: Κνάμπρι πέρασε. Ο Κνάμπρι άλλαξε με τον Μπάγκομαν. Θα ξαναζητήσουν μπάλα οι Γερμανοί με τον Στάχ. Η μπάλα στην περιοχή. Βίρτς, το σουτ. Θα σου έλεγα που πήγε. Υπάρχει ένα δίχτυ ψηλά πάνω. Βρήκε αυτό το δίχτυ και ξανά πήγε στην περιοχή η μπάλα. Κανονικά πήγαινε στο πάνω διάζωμα του γηπέδου.
1: Ναι, το βλέπουμε και εμείς τώρα, Γιώργο, το replay. Μπορεί να πήγαινε στο Βερολίνο η μπάλα.
0: Φλόριαν Βίτς, ναι, το τυλίγι το παίρνει για σπίτι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, φοβήθηκα όμως. Λοιπόν, βάζει τρίτο στόπερ.
1: Το Μιχαηλίδη, ε.
0: Ναι, θα δούμε ποιον θα βγάλει. Έχουμε αλλαγή τώρα. Και βγαίνει μπαίνει με το νούμερο 18 ο Μιχαηλίδης. Και βγαίνει ο Παυλίδης. Γκάζει φορ. Βάζει στόπερ.
1: Εντάξει, σωστά. Σωστά.
0: Κερδίζουμε ένα 0.
1: Έχουμε τον Ιωαννίδη. Εντάξει.
0: Δεν με ενδιαφέρει να παίξω μπάλα τώρα, ρε φίλε.
1: Έτσι είναι.
0: Και
1: έχει τον Ιωαννίδη μπροστά. Οκ, κρατά λίγο πίσω με 3 στόπερ.
0: Να πάρω το Μάρτελο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Κύριοι, βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή, το λέω και ανατριχιάζω. Σε 10 μάτς η Εθνική στην ιστορία της δεν έχει κερδίσει ποτέ τους Γερμανούς, ούτε σε φιλικό. Είναι πολύ κοντά να κάνει την πρώτη της νίκη. Είμαστε στο 90, μέσα στη Γερμανία και η Εθνική προηγείται. Δεν το έχει κάνει ούτε στην Ελλάδα. Προηγείται και είμαστε στο 90 λεπτό. Οι Γερμανοί θα πιέσουν στο όλο διάστημα, λάθος τώρα από τον Στάχ, ο Κνάμπρι δεν προλαβαίνει και ανακουφιζόμαστε λιγάκι να δω τις καθυστερήσεις. Έχουμε καθυστερήσεις.
1: Ακόμα δεν έχει βγάλει ακόμα, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά θέλω να δω τι καθυστερήσεις μπορεί να βγάλει.
1: 3-4 λεπτά, εκεί περίπου.
0: 4 γιατί ρε φίλε.
1: Οι αλλαγές.
0: Έχουμε κάνει τρεις διακοπές γίνανε.
1: Ναι, εντάξει, οι αλλαγές που λένε.
0: Τέσσερα.
1: Μέσα έπεσε.
0: Τα βγάλε, τέσσερα. Το μέγιστο των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Πήρε την μπάλα πολύ ωραία Μιχαηλίδης και την απομάκρυνε εκεί που αναγκάζει τον Μπίσεκ να φτάσει στο ίδιο της περιοχής να τη μαζέψει. Μπίσεκ παίρνει κάποια μέτρα, εμείς καθόμαστε στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τώρα πιέζεται ο Τάχ, δεν θέλω πίεση. Θέλω μετά τη μεσαία γραμμή πίεση να είμαστε κοντά. Βγαίνει ο Ανδρούτσος πάνω στον Εβίρφ. Βγαίνει ο Μασούρας πάνω στον Μπάγκομαν και τώρα στον Γκνάμπρι. Ο Στάχ αλλάζει την μπάλα. Κίμιχ. Κίμιχ. Οι Γερμανοί θα είναι ευτυχισμένοι αν πετύχουν γκολ. Δεν θέλουμε να πετύχουν γκολ. Θέλουμε να νικήσουμε. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Άλλαξε. Η μπάλα έφτασε στον Μπίσεκ και δεξιά τώρα στον Γκνάμπρι. Γκνάμπρι θα κάνει σέντρα. Άλλαξε μπάλα. Εκεί αλλάζει με τον Μπάγκομαν. Ο Ιαννίδης πήρε. Ο Ιαννίδης πήρε. Ο Ιαννίδης για τον Μασούρα δεν μπόρεσε. Και τώρα μπορεί να βγάλουν κόντρα ή όχι. Είμαστε περισσότεροι πίσω. Δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε. Τώρα γυρνάει ο Μασούρας. Έξω στην περιοχή είναι ο Κίμιχ. Θα κάνει την μπάλα με στην περιοχή. Εύκολα ο Τσολάκης μπλοκάρει. Μπορεί να παίξει και γρήγορα στον Καρέτσα. Δεν το έκανε. Θα δώσει το Σάλιακα. Ο Σάλιακα σε ποιον, τον έχασαμε γρήγορα την μπάλα από τον Καρέτσα. Πάλι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είμαστε στο, δεν ξέρω πόσα είναι τα λεπτά.
1: Ακόμα και θέλει 2,5 λεπτά.
0: 1,5 λεπτό καθυστερήσεων παίζουμε. Οι Γερμανοί θα πιέσουν. Και τώρα βέβαια θα κάνουν τις έντρες απευλησίας. Βέβαια έγινε τώρα η μία από τον Κίμι. Ο Ρίσος έκοψε στον άξονα. Και ηρωικά ο Κουρμπέλης ακόμα πιο μακριά. Ακόμα 2 λεπτά ρε παιδιά. 2 λεπτά θέλω. Ακούγεται εθνικός ύμνος. Κίμιχ σέντρα. Διώχνει ο... Ποιος είναι ο Ιαννίδης. Πήρε μπάλα φάουλ. Η απομάκρυνση έγινε από τον Μιχαηλίδη. Ο Ιαννίδης έκανε φάουλ. Σέντρα τώρα από τον Κίμιχ μέσα στην περιοχή. Όλοι οι Γερμανοί μέσα. Ο Νίμπελ κατεβαίνει στο κέντρο. Η μπάλα θα πάει πιο πίσω. Καλά τι κάνει. Ο Καβανάκ λέει στον Κίμιχ πιο πίσω. Άλλαξε με τον Γκνάμπρι. Βγαίνει μπροστά το Ανδρούτσος. Θα αναγκαστεί να δώσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή εκεί που είναι ο Μπένενς. Θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Εκεί να πηγαίνει η μπάλα. Στον Κίμιχ να μην πάει η μπάλα. Εκεί να πάει. Θα δω τι θα κάνουν. Βασίλη, βλέπεις καθυστερήσεις. Εγώ δεν βλέπω.
1: Λοιπόν, ακόμα θέλει ένα λεπτό.
0: Μπήκαμε στο τέταρτο.
1: Ναι, ένα λεπτό ακόμα Γιώργο, ένα λεπτό.
0: 93 και κάτι. Τσολάκης ο Βολές. Πήρε την κεφαλιά, ο Μασούρας είναι ο αρχηγός. Κράτησε ο Καρέτσας φάουλ. Δώσ' το, μπράβο. Το πιο ανακουφιστικό φάουλ του αγώνα ήταν αυτό. Καρέτσας, όλοι οι Έλληνες παρέα. Όλοι. Λοιπόν κύριοι,
1: Μισό λεπτό
0: για το ιστορικό Ελλάδα-Γερμανία 0-1. Μασούρας κατέβασε μπάλα. Κρατάει. Τσιμίκας κάνει την μπάλα. Είπαμε κόντρα, Τσιμίκας κάνει φάουλ. Ο Καβάνα καθίνει πλεονέκτημα. Τρέχει ο Τσιμίκας, έκοψε. Ο Κνάμπρι την κράτησε στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει στον άξονα. Οι Γερμανοί προσπαθούν με τον Βίρτς. Κάποιος, ο Κουρμπέλης πέφτει σε δύο. Τώρα πηγαίνει στον Κίμιχ. Αριστερά η μπάλα. Το Μπένενεν. Αυτός θα κάνει σέντρα. Όχι. Θα δώσει το Βίρτς. Κάθετα. Out. Τέλος. Τέλος. Και ας το σφυρίξει όποτε θέλει. Λοιπόν. Τέλος. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα νικά τη Γερμανία και μάλιστα σε γερμανικό έδαφος και μάλιστα σε επίσημο αγώνα. Φινάλε από Μάνο Σαραμόπουλο για αυτή την ιστορική στιγμή.
2: Η Ελλάδα στο 11ο παιχνίδι της απέναντι στις 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική Γερμανίας καταφέρνει εδώ στο όμορφο γήπεδο του Άουγκμπουργκ σε αυτή την κομμόπολη της Γερμανίας να σπάσει την παράδοση, να επικρατήσει με ένα 0 των Γερμανών της Νέας Γερμανίας του Γιούργεν Κλοπ και να ταινίσει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον της αυτών των τέταρτων Nations League. Η Ελλάδα, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο προηγούμενο Nations League είχε σπάσει την παράδοση και μέσα στο Wembley με τους Άγγλους έρχεται τώρα στη Γερμανία να σπάσει μια άλλη παράδοση η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με αυτό το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη που ανάγκασε τον Νίμπελ, τον τροφύλακα της Μπεσίκτας, ο οποίος έπιασε μόλις μία φορά την μπάλα με τα χέρια του. Μία την έπιασε με τα χέρια και την άλλη τη μάζεψε από τα δίχτυα του. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα της Ελλάδος που έχει την παρουσία 5.000 φιλάθλων κοντά της, οι οποίοι όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι κάποιες στιγμές παρεκτρέπησαν και τέτοια πράγματα σε παιχνίδι εθνικής Ελλάδος δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Αποχαιρετούμε εδώ από το αρένα το γήπεδο της Augsburg, το πολύ όμορφο αυτό γήπεδο των 30.000 θεατών, την εθνική ομάδα της Ελλάδος που μετά την νίκη που πέτυχε στο Rhein Committee το θρηλυκό γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα έρχεται σήμερα και νικάει για πρώτη φορά στην ιστορία της τους 4 φορές παγκόσμιους πρωταθλητές Γερμανούς. Βασίλη.
1: Λοιπόν, αυτά παιδιά, μεγάλη νίκη, τώρα περιμένουμε τους Γερμανούς στην Τούμπα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, όπου νωρίτερα θα πούμε ότι η Ολλανδία έχει νικήσει 2-1 με τη Σερβία τους κυπεντούχους, τους οικοδεσπότες Σέρβους.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού τώρα στην Τούμπα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε Γιώργο Λίγκη και Μάνο Σταραμόπλου. Ραντεβού τώρα στην Τούμπα. Τεράστια νίκη της Εθνικής. Τώρα, ποιος περίμενε η Εθνική σε δύο μάτς με Σερβία εκτός έδρας και με Γερμανία εκτός έδρας θα έχει 6 πόντους. Ένα πόντο Γερμανία, 4 πόντους η Ολλανδία, 0 πόντους η Σερβία. Αν μας βάζανε την ποδιά, αυτή την μπλούζα που δένει τα χέρια πίσω, δηλαδή την μπλούζα την άσπρη. Στο ποδόσφαιρο τελικά όλα γίνονται. Κανείς δεν χάνει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Έτσι και έγινε με την εθνική μας. Δύο μάτς και με τη Σερβία και με τη Γερμανία. Κάναμε δύο τεράστια διπλά και είμαστε επικεφαλής στον όμιλο με 6 βαθμούς. Και τώρα περιμένουμε τους Γερμανούς στην Τούμπα. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Μπράβο στον Γιοβάνοβιτς που έχει ακούσει πολλά κατά καιρούς. Κάποιες φορές δίκαια, κάποιες φορές άδικα. Και πολλά παιδιά έχουν ακούσει κατά καιρούς πολλά και διάφορα. Κάποιες φορές λέμε δίκαια τα άκουσαν, κάποιες φορές τα άκουσαν άδικα. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε κάνει από την μία να σε κάνει ήρωα και από την άλλη να σε κάνει πώς το λένε, παλτό. Εντάξει, η Ελλάδα σήμερα έδειξε πολύ καλή ομάδα. Δεν απειλήθηκε πάρα πολύ από τους Γερμανούς. Οι ευκαιρίες κλασικές θεωρώ ότι ήταν του Ιωαννίδη κλασικότερη ευκαιρία του αγώνα. Το σουτ που έκανε και η μεγάλη ευκαιρία μετά πάλι με σουτ του Ιωαννίδη. Έπιασε και ο Τσολάκης ένα ωραίο φάουλ του Κίμιχ. Τον γκολ από τον Κουρμπέλη, ο οποίος Κουρμπέλης και αυτός έχει ακούσει αρκετά. Μας έδωσε τη νίκη. Μεγάλη εμφάνιση για την εθνική. Σπουδαία νίκη. Και είμαστε τώρα καβάλα στο άλογο με 6 βαθμούς. Μπράβο λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Τώρα έχουμε ακόμα δύο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα, με την Γερμανία στην Τούμπα και με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι πως είναι η ομάδα, γιατί να μην μπορεί να κάνει το 4-4 και να πάει με 12 πόντους και να μην χάνει την πρώτη θέση. Δύσκολα να τη χάνει την πρώτη θέση μετά. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ακούσαμε το θρίαμβο της Εθνικής από τον Γιώργο Λίγκη και τον Μάνο Σταραμόπουλο. Θα ακούσουμε σε λίγο συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις παιχτών, προπονητών και αργότερα θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα μετά τις 12 λογικά. Να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δεν τα έχετε πρόχειρα, αν και τα ξέρετε. 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε μετά τις 12. Το email μας onair@943.gr και το Viber του σταθμού 6939-943-943. Να πούμε και τα άλλα τρία μάτς τελείωσαν και αυτά. Είπαμε Γερμανία-Ελλάδα 0-1 με γκολ του Κουρμπέλη στο 75. Ισραήλ-Ιρλανδία έμεινε το 0-3 από το πρώτο ημίχρονο. Με τον Πάρο Τρόι Πάρο το 0-1, ο Άνταμ το 0-2, ο Τζακ Μόιλαν στο 25 το 0-3. Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2 με γκολ του Φέλιξ Ζωάο Φέλιξ στο 17, ισοφάρισε ο Χάλαντ στο 51, στο 54 ο Ράμος.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Παρεχόμαστε με συνδέσεις για συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις ποδοσφαιριστών και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στο διαλυματάκι μας λίγο νωρίτερα για να μην χάσουμε τίποτα. Πάμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 12 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Βραδάκι Κυριακής για όλους τους Έλληνες, χαρούμενο με τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας με γκολ του Κουρμπέλη στο 75 μέσα στη Γερμανία. 0-1, για πρώτη φορά κερδίσαμε τους Γερμανούς. Την 11η φορά σε 10 παιχνίδια είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες. Μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία. Μπράβο στην εθνική μας. Νωρίτερα είχαμε και τον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε το κύπελλο, το Super Cup. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που ήταν πολύ ωραίο μάτς. Ο Ολυμπιακός πήγε να το κάνει περίπατο. Τελικά κάπου χαλάρωσε ο ΠΑΟΚ, βρήκε, έβγαλε αντίδραση. Μείωσε μέχρι και 2 πόντους, 3 νομίζω. Τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε, κέρδισε 101-96, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και πήρε το Super Cup.

Βαθμολογία για το φίλο τον Γιώργο είναι: η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς με 2 νίκες, το απόλυτο 2 στα 2. Η Γερμανία έχει μία ισοπαλία με την Ολλανδία και μία ήττα από εμάς, ένα πόντο. Η Ολλανδία έχουν 3 πόντους με τη Σερβία και ένα με την Γερμανία, 4 πόντους. Η Σερβία είναι με 0 βαθμούς με 2 ήττες σε 2 μάτς. Σήμερα σκόραρε ο Γιώβιτς, έκανε το 1-1, αλλά τελικά δεν έφτασε, δεν έκανε κάτι παραπάνω η Σερβία. Έκανε δεύτερη ήττα από την Ολλανδία και έχει μείνει σε 2 παιχνίδια με 0 βαθμούς.

Φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Γιώργο, αυτή η εθνική, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι σπουδαία εθνική. Έχει παίκτες με πολύ μεγάλο ταλέντο. Παίκτες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες και στην Ευρώπη. Και όχι μόνο παίζουν, πρωταγωνιστούν κιόλας. Όπως τα περισσότερα παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη πρωταγωνιστούν. Έχει μια σπουδαία ομάδα, σπουδαία φουρνιά. Μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα αυτή η εθνική ομάδα.

0: Πάμε να ακούσουμε πρώτο σχόλιο από τον φίλο το Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα στους φίλους και τους φίλους του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Θέμη μου, αν σου έλεγαν πριν το μάτς με τη Σερβία ότι η Εθνική θα έχει σε δύο παιχνίδια 6 βαθμούς, η Γερμανία 1, δεν θα σε βάζανε με το Ζουλομανδία κατευθείαν μέσα?
1: Νομίζω άνετα, Βασίλη, άνετα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν νομίζω ότι το περίμενε κανένα. Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φιλάθλος της Εθνικής δεν θα περίμενε ότι θα κάνουμε το 2-2. Υπεραισιόδοξοι χαρακτηρίζονταν ακόμα και αυτοί που θα έλεγαν ότι θα πέραμε, ας πούμε, 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Ή αν σου λέγε κάποιος ότι δεν θα ειδηθούμε σε κανένα τα δύο παιχνίδια. Τώρα το 2-2 και ειδικά μια νίκη μέσα στην Γερμανία, δεν νομίζω ότι υπήρχαν και πολλοί που το περίμεναν. Μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλο.
0: Και τώρα με τα δύο νίκες αυτές, φίλε Θέμη, με Γερμανία στην Τούμπα και με Ολλανδία, βάζει τη Γερμανία και στο Ολλανδία σε μεγάλο προβληματισμό. Γιατί σου λέει δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε εύκολα αυτούς.
1: Και πέρα από αυτά να τα βάλουμε ένα-ένα. Ο στόχος του αρχικού της Εθνικής μας μέχρι και πριν από 4 μέρες, πριν παίξουμε δηλαδή με τη Σερβία, ήταν να αποφύγουμε τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Μην ξεχνάμε ποιο στόχο είχαμε στην αρχή. Με το 2-2 που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τους 6 βαθμούς, νομίζω ότι είναι μηδαμινές πλέον οι πιθανότητες να βρεθούμε ακόμα και στους χειρότερους τρίτους για να παίξουμε μπάλα.
0: Σωστό, με 6 βαθμούς.
1: Οπότε με το ξεκίνημα που έχουμε κάνει ήδη. Κάτι που δεν περίμενε κανένας. Ουσιαστικά έχουμε αποφύγει, έχουμε πετύχει το στόχο μας. Αυτό που είχαμε θέσει για 6 αγωνιστικές, τον έχουμε πετύχει στις 2 αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα έχουμε να κυνηγήσουμε την υπέρβαση. Ποια είναι η υπέρβαση? Το να βγει στις πρώτες 2 ομάδες. Πλέον έχουμε 5 βαθμούς διαφορά από τους Γερμανούς. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είμαστε στην πρώτη θέση. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε τι ομάδες έχουμε απέναντί μας. Και η Γερμανία φυσικά και η Ολλανδία.
0: Αν κερδίσει βέβαια τη Γερμανία, γιατί την κέρδισε σήμερα, αν την κερδίσει στην Τούμπα. Είσαι το απόλυτο φαβορί, φίλε, μετά.
1: Σίγουρα. Έτσι. Αν κερδίσει εσύ, Τούμπα, φυσικά θα είσαι και στις πρώτες δύο θέσεις. Αν σκεφτούμε ότι θα πάρουμε και θετικό αποτέλεσμα.
0: Γιατί έχουν και να παίξουν και, να παίξουν και με την Ολλανδία οι Γερμανοί.
1: Ναι, σωστά. Βέβαια, έχουμε και εμείς δύο φορές να παίξουμε την Ολλανδία. Πρέπει να το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε, δεν θα μας χαρακτήριζα ακόμη φαβορί, αλλά θα μας χαρακτήριζα έστω στο 50-50 ότι μπορούμε να είμαστε κοντά. Βέβαια, ξαναλέω, μην ξεχνάμε τα ή τι μεγαθύρια έχουμε απέναντί μας.
0: Ναι,
1: η εθνική ομάδα πάντως έχει δείξει και στα δύο παιχνίδια, αλλά ειδικά και σήμερα, κόντρα σε μια υπερδύναμη. Αρχικά είναι το δεύτερο διπλό, το πάρα πολύ μεγάλο διπλό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Μετά την Αγγλία, πλέον θα μνημονεύουμε και αυτό το διπλό σήμερα στην Ελλάδα.
0: Σε 10 μάτς, 7 ήττες, 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς.
1: Ακριβώς, κόντρα στη Γερμανία. Βέβαια το θέμα, Βασίλη, είναι άλλο. Το θέμα μας καίει. Να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και η εθνική μας να έχει αυτές τις εμφανίσεις στη συνέχεια. Επίσης να πούμε κιόλας ότι αν πάρουμε μια από τις δύο πρώτες θέσεις θα πάμε και στα προημιτελικά του Nations League, οπότε θα έχουμε και γίνει μια ευκαιρία για διάκριση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι την εθνική μας πλέον τη μαθαίνουν ο κόσμος. Αν κάποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να μπει στα ξένα media, θα δει το τι γράφουν τα ξένα media για την εθνική της χώρας μας. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Έλληνες γράφουν το πόσο ταλαντούχαν αυτή η ομάδα.
0: Βέβαια, σπουδαία φουρνιά.
1: Είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εθνική ομάδα, γιατί τα εξπέρα της μεγάλης, τις οποίες γνωρίζουμε. Είναι μια δύναμη η οποία έρχεται για να, και όπως έδειξε και σήμερα, για να ταρακουνίσει τα νερά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Και έλεγα και πριν, Θέμη, πριν σε βγάλω στον αέρα, ότι τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό και αυτά στην Ελλάδα, λέω για τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, παίζουν σε πολύ καλές ομάδες και είναι πρωταγωνιστές, δεν είναι απλά ρολίστες.
1: Εννοείται, και είναι ακριβώς όπως το λες. Ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή, ας πούμε, να βάλουμε την τριάδα μπροστά.
0: Να ακούσουμε λίγο το σκορ. Να ακούσουμε το σκορ τον Κουρμπέλη.
1: Εννοείται.
2: Για πάντα οι Έλληνες, ότι σκοράρες. Πώς αισθάνεσαι, Δημήτρη? Για την πρώτη μας νίκη.
3: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει η απάντηση στην πρώτη
2: σου
3: ερώτηση. Εντάξει. Πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Λέγαμε ότι έχουμε ποιότητα, έχουμε ταλέντο, όμως τώρα το αποδείξαμε και έρχονται όμως και δύσκολα παιχνίδια.
3: Ναι, είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με δύο παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, Θέμη, και να πω και κάτι πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Δεν θυμάμαι εγώ την Εθνική άλλες φορές να έχει παίκτες από τον Όφη και από τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, δεν έχει άδικο.
0: Αν το βάλουμε και αυτό μέσα.
1: Πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Βέβαια, εντάξει, είναι και ειδικές περιπτώσεις, γιατί πλέον ο Όφη είναι μια Ευρωπαία ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, έπαιξε σήμερα ο οποίος έπαιξε στις θέσεις των ΚΑΠ και αντιμετώπισε, είχε αντίπαλο από την Γερμανία, τον Κόντε, ο οποίος έπαιξε στη Χόφενχάιμ και πριν από μια εβδομάδα, πριν από την είχε κερδίσει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και την Χόφενχάιμ.
0: Και έχει και άλλον παίχτη, έχει τον Μπουχαλάκη. Μπορεί να έπαιξε σήμερα, αλλά είναι και ο Μπουχαλάκη στην εθνική.
1: Ναι, δεν έχει κληθεί, δεν έχει κληθεί ακόμη, αλλά είναι ένα μέλος το οποίο έχει κληθεί στο παρελθόν και πολύ πιθανό να το ξαναδούμε, έτσι. Από εκεί και πέρα, να πούμε όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι του σημερινού αγώνα, η εθνική μας υπέφερε για 55 λεπτά. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε καθόλου μπάλα, το 80-20% κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω τα λέει όλα. Δεν έχουμε δημιουργήσει καμία ευκαιρία μέχρι το 55 λεπτό, με εξαίρεση την ευκαιρία του Καρέτσα στο 7ο λεπτό που φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει για δοχικές προσποιήσεις και πλασάρει άστοχα.
0: Δεν κυρνέψαμε και πολύ.
1: Αυτό θα έλεγα αμέσως τώρα. Ότι η Γερμανία μπορεί να έχει ολοκληρωθεί την κατοχή, αλλά ήταν περισσότερο φλίαρη, γιατί δεν είχε καθαρή ευκαιρία. Έχει κάνει 2-3 επεμβάσεις στο Τζολάκη που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Κάποιες εκτινάξεις τις οποίες έχει κάνει.
0: Ναι, το φάουλ του Χίμικ, ναι.
1: Ένα σουτ, ναι, το φάουλ του Χίμικ. Ένα σουτ στην αρχή του δευτερού μηχρόνου που πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολη επέμβαση. Την κάνει να φαίνεται κάπως πιο εύκολο Τζολάκη. Αλλά
0: και μια φάση που η μπάλα πήγε στα πόδια του και κόλλησε εκεί που χρειάζεται και τύχη στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Ναι, όπως φυσικά όταν μιας και μιλάμε για τύχη, Βασίλη, πολύ τυχερό για τον κόλλο το οποίο πετυχαίνουμε. Έτσι.
0: Ναι, με γίνεται κόντρα.
1: Τζόλης, αλλού πάει η μπάλα όταν γυρίζει την μπάλα. Τζόλης, γίνεται η κόντρα, φτάνει στον Κουρμπέλη, σουτάρει, θέλει να επιλέξει την αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Η μπάλα ξεγελάει τους αμυντικούς και τον τερματοφύλακα των Γερμανών και πήγε στην άλλη
0: γωνία. Όλα χρειάζονται. Βέβαια, χάσαμε και την τεράστια ευκαιρία τη μεγαλύτερη του αγώνα με τον Ιωαννίδη.
1: Μεγαλύτερη του αγώνα. Μεγάλη και κλασική ευκαιρία. Και να σου πω την αλήθεια, όταν χάσουμε εκείνη την ευκαιρία, λέω ότι δεν νομίζω θα βρούμε στη συνέχεια και άλλη τέτοια ευκαιρία για να μπορέσουμε να την κάνουμε γκολ. Η Εθνική βέβαια έδειξε δύο πρόσωπα. Μέχρι το 55 λεπτό μπορεί να μην μπορούσε να κρατήσει καθόλου μπάλα επιθετικά. Όμως αμυντικά ήταν πάρα πολύ κοντά οι γραμμές. Δεν άφησε στους Γερμανούς ούτε χώρους, ούτε τη δυνατότητα να φορτώσουν τις πλευρές, καθώς βοηθούσαν και οι εξτρέμ, ούτε στον άξονα να δημιουργήσουν κάποιες ευκαιρίες. Δεν υπήρχε τελική των Γερμανών χωρίς πίεση από Έλληνα παίκτη. Και από εκεί και πέρα, από το 55 λεπτό και έπειτα, είμαστε καλύτεροι. Μπορεί να είναι το κατοχή της μπάλας λίγο παραπάνω για τους Γερμανούς. Δεν λέει απολύτως τίποτα αυτό. Η εθνική μας είναι αυτή που απειλεί και είναι αυτή που δημιουργεί προϋποθέσεις πέρα από τον γκολ. Δύο τελικές αποκορύφωμα, αυτή που αναφέραμε νωρίτερα του Ιωαννίδη, που είναι κλασική ευκαιρία και μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να η Γερμανία να έχει ένα μονόλογο, αλλά η πιο καλή ευκαιρία στο παιχνίδι είναι αυτή που έχει χάσει ο Ιωαννίδη. Θα το κλείσω με τον Παυλίδη, ο οποίος θα κάνει όλα τέλεια σε εκείνη τη φάση, κλέβει την μπάλα και στο κατάλληλο timing δίνει στον Ιωαννίδη. Αυτή είναι η πιο κλασική ευκαιρία στο μάτς. Πιο κλασική, ακόμα και από τον γκολ. Το οποίο πετυχαίνουμε με τον Κουρμπέλη. Η εθνική μας ομάδα πάντως δείχνει ότι δεν έχει να φοβηθεί πραγματικά καμία ομάδα. Ότι και με λίγο τύχη όπως χρειάστηκε σήμερα στο γκολ μπορεί να κερδίσει πραγματικά σε οποιαδήποτε έδρα. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και στην πορεία για να μπορέσουμε να πάμε ακόμη καλύτερα. Να θυμίσω ότι αν καταφέρουμε. Είναι κάτι μακρινό ακόμα γιατί μένουν 4 αγωνιστικές. Αλλά αν καταφέρουμε να βγούμε στην πρώτη θέση του Nations League, θα μπούμε ως επικεφαλής στον όμιλο στα προκριματικά του Euro. Δηλαδή θα έχουμε ομάδες οι οποίες είναι το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα είναι 4 οι ομάδες, όχι 5. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια, λιγότερη καταπώνηση και περισσότερες πιθανότητες να περάσει, σαν και η πέμπτη ομάδα έτσι κι αλλιώς είναι αδύναμη και συνήθως δεν καταφέρει να πάρει ούτε βαθμό. Αλλά είναι γι' αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Έχει το Nations League πράγματα για να κυνηγήσουμε και φυσικά έχει και εμπειρίες. Και σου δίνει και τη δυνατότητα να παίξεις παιχνίδια κόντρα σε πάρα πολύ καλές ομάδες όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Και όχι απλά να παίξεις, αλλά να τις κερδίσεις κιόλας, Βασίλη.
0: Για να σου πω, τώρα παίζουμε Τρίτη, δεν παίζουμε πάλι.
1: Τώρα παίζουμε την Πέμπτη. Παίζουμε την Πέμπτη με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Λογικά θα είναι κατάμεστη Τούμπα.
1: Ελπίζω πως ναι. Μιας και αναφέρουμε τον κόσμο, βέβαια, να πούμε ότι είναι η σημερινή κερκίδα. Είναι ίσως η καλύτερη των τελευταίων χρόνων με διαφορά, έτσι.
0: Ναι, πέντε
1: δηλαδή,
0: χιλιάδες.
1: Σε όλο το μάτς που το έλεγα το παιχνίδι για την τηλεόραση, άκουγες μόνο Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι πραγματικά κέρδισαν τη μάχη της Κερκίδας για τα καλά και ήταν μια ατμόσφαιρα που νομίζω βοήθησε και τους διεθνείς στο να είναι το παιχνίδι της καθυστερής και να ακούγεται το εθνικό σύμνος.
0: Ναι, μεγάλη
1: η καζούρα που γινόταν στους Γερμανούς με τα διάφορα συστήματα ήταν πραγματικά εκπληκτική η ατμόσφαιρα και μπράβο σε αυτούς τους χιλιάδες Έλληνες που βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο της Augsburg.
0: Για να σου πω τώρα κάτι άλλο, για πάμε, για πριν την αφήσω, ένα σχολιάκι για τον μπάσκετ, το είδες τον μπάσκετ?
1: Ναι, το είδα τον μπάσκετ.
0: Ένα σχολιάκι για τον μπάσκετ.
1: Το είδα τον μπάσκετ.
0: Ωραίο μάτς, ωραίο μάτς. Από ένα σημείο και μετά που ο Ολυμπιακός χαλάρωσε ή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, ένα από τα δύο έγινε.
1: Νομίζω ένα συνδυασμός ήταν. Ο Ολυμπιακός και στο μάτς με την ΑΕΚ πάντως έδειξε ότι είχε κάποια νεκρά διαστήματα, ναι, τα οποία ήταν αναμενόμενα λόγω της εποχής. Αυτά εκμεταλλεύτηκε και ο ΠΑΟΚ και πήγε να εκμεταλλευτεί χθες η ΑΕΚ, η οποία βέβαια δεν έχει τη δυναμική του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, και δεν έφτασε τόσο κοντά στο να σοφαρίσει.
1: Όχι, δεν έφτασε, αλλά θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου πήγαινε από του 20 πόντου και κατέβηκε διαφορά στου
0: 8-9 πόντου.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε τη δυνατότητα. Ροκάνιζε τη διαφορά και στο τέλος με ένα επιμέρους σκόρ για την πλευρά του κατάφερε να κατεβάσει τη διαφορά μέχρι και στον πόντο του παιχνίδι.
0: Και βρέθηκε κάποια στιγμή ο Καλάθης να κάνει δύο τρίποντα και αν μου βάλει κανένα που θα πήγαινε σόπαλο το αποτέλεσμα εκείνη την ώρα.
1: Ναι, βέβαια είναι μια επιλογή που έκανε η άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, να δώσει την στο Καλάθη.
1: Άξιλε τον Καλάθη να εκτελέσει, ναι, και ναι. Μετά την πρώτη απόπειρα χάνει το rebound για τον Ολυμπιακό και επιλέγει να τον ξαναφύσει και να χάσει το τρίποντο. Θα μπορούσε όντως να είχε πάει σοπαλία το παιχνίδι και θα έμενε μια επίδυση καθαρός χρόνος για τον Ολυμπιακό και πολλές πιθανότητες για να δεχθεί το μάτς στην παράταση.
0: Θέμη μου, από ό,τι φάνηκε, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα λίγο δουλειά για να μπορεί να κοντράρει τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι σε επίπεδο, ναι, του Ολυμπιακού και του
0: Παναθηναϊκού. Αλλά θα έχουμε ακόμα ένα τρίτο πόλο. Θα έχουμε ακόμα ένα τρίτο πόλο μαζί με τον Άρη. Δηλαδή θα έχουμε ένα πρωτάθλημα φέτος καλύτερο από το περσινό. Θα δυσκολευτούν και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, Βασίλη. Θα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 20 χρόνων τουλάχιστον, θα σου πω εγώ.
0: Δηλαδή θα δυσκολευτούν
1: και τον ΠΑΟΚ που δυναμώνει και ο Άρης και φυσικά και η ΑΕΚ είναι ενισχυμένη. Αυτά οι άλλοι είναι τόσο πολύ ενισχυμένοι που δεν.
0: Ναι, και η ΑΕΚ χθε έκανε και τρεις απουσίες των Αμερικάνων, έλειπαν, που και αυτοί θα βοηθήσουν την ΑΕΚ. Δηλαδή,
1: εννοείται. Η ΑΕΚ θα πρωταγωνιστήσει στον BCL, Βασίλη. Ο ΠΑΟΚ ο Άρης θα πρωταγωνιστήσει στο EuroCup και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό θα πρωταγωνιστήσει στην Ευρωλίγκα.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι φέτος πιθανόν. Πιθανό να μην έχουμε, ας πούμε, Ολυμπιακός αήττητος ή Παναθηναϊκός αήττητος. Ή να χάσουν στα
1: μέτρα. Αρχικά λέμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Πόσο μάλλον, ας πούμε, στην έδρα του.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ή στο Αλεξάνδρεια, ας πούμε, ο Άρης που έχει και αυτό μια πολύ καλή ομάδα.
1: Επίσης είναι και η πρώτη φορά, Βασίλη, μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου δεν βάζει το χέρι στη φωτιά ότι στο τέλος ο τελικός θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Σ' αφήνω, πάμε Τζολάκι. Γεια σου, Θέμη, ευχαριστώ. Πάμε Κωνσταντίνο Τζολάκι.
2: Προφανώς, Αγγέλε, ψηλότερα δεν το είπατε γιατί φαίνεται πιο ψηλός. Τι έγινε, καταρχάς θέλουμε να μας πεις παρασκήνιο από μέσα, γιατί σας ακούσαμε με τρελά πανηγύρια. Θα μας πεις λίγο τι έχει γίνει στα αποδυτήρια.
4: Εντάξει, πανηγυρίζουμε, γιατί καταφέραμε να κάνουμε το 2 στα 2, να έχουμε 6 βαθμούς μέχρι σήμερα, γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε και την Πέμπτη έχουμε παιχνίδι με την Ολλανδία.
2: Έτσι όπως είδαμε σε ένα σήμερα, βλέπω και τρία παιχνίδια να παίζαμε με τους Γερμανούς, δεν θα έτρωγες γκολ, φιλέ. Πες αλήθεια, θα έτρωγες.
4: Εντάξει, ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα.
2: Έχετε γράψει ιστορία. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική σε αυτόν τον όμιλο?
4: Εντάξει, ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
2: Σας ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος, έτσι είναι. Μια σπουδαία επιτυχία για την εθνική μας. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, που αποκλείεται 0-1 με γκολ του Κουρμπέλη. Εθνική 6 πόντους σε 2 παιχνίδια. Δεν έχει δεχθεί γκολ. Η Ολλανδία 4 βαθμούς. Με μία νίκη, μία ισοπαλία έχει δεχθεί γκολ. Η Γερμανία έχει μόνο ένα πόντο. Αυτό που πήρε με την Ολλανδία το 1-1. Και η Σερβία 0 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Λοιπόν, ό,τι άλλο έχουμε από συνδεύσεις θα βγάλουμε στον αέρα. Θα βγάλουμε και Ιβάν Γιωβάνοβιτς, λογικά, να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του όταν έρθει η ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σε λιγάκι θα ανοίξουμε και γραμμές και όταν χρειαστεί θα διακόπτουμε το φίλο που θα είναι στη γραμμή για να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Oh, no, no, no, no. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ένα μικρό διαλυματάκι, 2-3 λεπτάκια και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα. Α, σήμερα ξημερώνει Δευτέρα. Ο μήνας έχει 28 Σεπτέμβρη.

0: Πάμε να ακούσουμε και Θανάση Ανδρούτσο.
1: Πολύ περηφανή.
2: Επέστρεψε μετά από χρόνια στην Εθνική με το εθνόσημο στο στήθος. Πες μας λίγο μάλλον για την πορεία της Εθνικής.

0: Πάρα, πάρα πολύ καλό μέλλον.
1: Τι άλλαξε στο ημίχρονο, γιατί στην αρχή νιώσαμε πολύ μεγάλη πίεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο από τους Γερμανούς, αλλά στο δεύτερο, τι έγινε στα αποδυτήρια?
0: Νομίζω είδαμε και μας είπε και ο προπονητής ότι κάποιες φορές έχουμε κάποια κενά που μπορούμε να παίξουμε με την μπάλα, ότι δεν δέχομαστε πίεση σε κάποια μέρη του γηπέδου, ναι. Οπότε το κάναμε λίγο αυτό, ανεβήκαμε λίγο πιο πάνω στο γήπεδο και νομίζω ασκήσαμε λίγο περισσότερη πίεση στη Γερμανία.
1: Και οι χιλιάδες Έλληνες, πήρατε κάποια όθηση?
0: Τι να πω, γι' αυτό ήταν συγκλονιστική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοήθησαν 100% πάρα πολύ. Ήταν σαν να ήταν ο 12ος παίκτης.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Θανάση Ανδρούτσο στις πρώτες δηλώσεις για τον κόσμο, για την ομάδα. Ένα γκρουπ πολύ πολύ δυνατό. Μια παρέα, μια οικογένεια είναι. Και αν συνεχίσουν έτσι τα παιδιά αυτά που έχουν μπροστά όλο το μέλλον, νέα παιδιά, πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε να ακούσουμε και Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν πάμε στο διαλυματάκι μας. Πάμε.
1: Συγχαρητήρια και από τον Χρήστο Κοντή γιατί είναι στο στούντιο. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει coach. Έχει συνδέσει το όνομά σου με μια από τις πιο ιστορικές νίκες της εθνικής ομάδας. Θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Νικήσαμε τους Γερμανούς. Πώς αισθάνεσαι?
3: Πολύ χαρούμενος φυσικά. Είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι δεν είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας, κατά κάποιο τρόπο να αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
1: Στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία είπαμε ότι το γκολ στο 95 και η ανατροπή είναι κάτι παιχνίδια που σου δίνουν την νοοτροπία νικητή που λέμε. Αυτό το παιχνίδι τι προσδίδει στην εθνική, αυτή η νίκη?
3: Να σας πω ότι σίγουρα το βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Και οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι πριν τρεις μέρες ήταν πάλι ιδιαίτερα απαιτητικό. Σήμερα ήταν ακόμα πιο απαιτητικό. Είχαν μια πολύ πολύ πολύ σωστή, θα έλεγα, ονοτροπία σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο που ενώ αναστατικά είμαστε ok, αλλά με την μπάλα δεν είχαμε το παιχνίδι ή δεν μπορούσαμε και λίγο και λόγω της δικιάς μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιο καλή, πιο ενεργετική και καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε. Ναι, σίγουρα αυτό που υποφέραμε πάρα πολύ, που ήταν οι παίκτες μου έτοιμοι να υποφέρουν πάρα πολύ, ήταν αυτό που μας έδωσε τεράστια σημασία στο παιχνίδι.
1: Ωραία είναι η νίκη και να υποφέρεις. Αυτό έχω να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έκανες...
2: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στις πρώτες δηλώσεις θα κάνει μετά και στην δηλώση συνέντευξη τύπου, που θα πει πολύ περισσότερα. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Το 0-1. Ωραία, μπορεί να μην παίξαμε και την μπαλάρα που παίξαμε. Μάλλον το πολύ ωραίο ποδόσφαιρο που παίξαμε τη Σερβία. Okay, ήταν πιο καλή εθνική με τη Σερβία. Πιο ωραία μπαλά έπαιξε με τη Σερβία στο μάτι, πιο ωραία στο θεατή. Βέβαια η Σερβία έκανε πιο πολλές ευκαιρίες από ό,τι έκανε η Γερμανία, να τα λέμε όλα. Αλλά να κοιτάμε και απέναντι ποια ομάδα είχαμε. Είχαμε τη Γερμανία. Άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Μπορεί να μην παίξαμε λοιπόν να μην κάτσαμε και να είπαμε την ωραία μπάλα παίξαμε όπως παίξαμε με τη Σερβία, αλλά μετά το αποτέλεσμα κάναμε διπλό μέσα στη Γερμανία. Παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση. Μιλάμε για την παγκόσμια πρωταθλήτρια 4 φορές. Μια ομάδα η οποία έχει πολλά αστέρια στην 11α, στην 16α της γενικά στο ρόστερ της. Έχει παίκτες μάλλον αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Παίζουν όλοι σε πολύ μεγάλες ομάδες. Κάναμε το μεγάλο διπλό, τους αφήσαμε με ένα βαθμό και τώρα τους περιμένουμε στην Τούμπα. Εντάξει. Τώρα, όταν κερδίζεις στη Γερμανία, γιατί να μην έχεις όνειρα να κάνεις κάτι καλό και στην Ελλάδα. Βέβαια, δεν είμαστε φαβοροί με τη Γερμανία, αλλά και σήμερα δεν είμαστε φαβοροί. Ένα 50 ήταν ο άσος και τελικά έγινε διπλό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τώρα, να βγείτε στον αέρα όσο θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο εκεί, το φιλαράκι μας που πανηγυρίζει τώρα στο Περιστέρι εκεί είναι, στο Μπουρνάζι, στο Μποτέγκα. Βέβαια τα παιδιά είναι κλειστά σήμερα. Τρίτη Παρασκευή, Σάββατο ανοιχτά με το Χολίδι, αλλά το έχει ρίξει ο πανηγύρι. Ο φίλος μου ο Γιώργος εκεί με τον Αμπατζάκι για τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας. Εμείς θα είμαστε παρέα παιδιά μέχρι τη 1:30 σήμερα, μέχρι τη 1:30. Λοιπόν, για πάμε στην πρώτη γραμμούλα να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον Πίλαρο.
1: Τι έγινε?
0: Άντε, ξεκίνα τα παράπονα.
1: Θα τα πω, μη σκάς.
0: Ναι, δεν σκάω, μην αγγίσεις.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στην Εθνική βέβαια, έτσι εννοείται. Για την κατάκτηση του Super Cup. Και θα πω το εξής, επειδή σ' άκουγα προηγουμένως που μίλαγε με τον Παλιούρα.
0: Ναι, με το Θέμη.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, αν παρατήρησες, κάπου στη τρίτη, στα μέσα της τρίτης, μάλλον από την αρχή της τρίτης περίοδου και στην τέταρτη περίοδο, είχε πλακώσει τα τρίποντα. Και μιλάμε και φοβερό ποσοστό ευστοχίας, έτσι. Δηλαδή κάπου ήταν 36.
0: Κοίταξε να δεις μόνο, εγώ τώρα για τον ΠΑΟΚ λέω ότι θέλει πολύ δουλειά ακόμα, γιατί όταν μπει στη διαδικασία να πάει στην Ευρωλίγκα, όταν βρίσκεται να χάνει διαφορές 23 πόντων, δεν το γυρίζει πάντα.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ο Ολυμπιακός τώρα, εντάξει, μπορεί να, ο ΠΑΟΚ να ανέβει και με ένα τρίποντα που λες, μπορεί ο Ολυμπιακός να κάθισε λιγάκι και να μειώθηκε η διαφορά. Αλλά 23 πόντους διαφορά δεν καλύπτεται σε κάθε παιχνίδι εύκολα.
1: Το ξέρω. Και ας πω
0: γι' αυτό
1: το
0: λέω ότι θέλει δουλειά. Είναι σπουδαία ομάδα και ο ΠΑΟΚ. Φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και λογικά, αν πάει Ευρωλίγκα, θα ανισχυθεί κι άλλο σημαντικά. Θα πάρει κι άλλου παίκτες.
1: Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να του κλείσει πέρα από τα τρίποντα. Τα οποία τα τρίποντα τώρα ξέρει. Ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί και ο Ολυμπιακός. Εδώ που τα λέμε.
1: Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ρισκάρει να πλακώσει τα τρίποντα.
0: Λέω και ο Ολυμπιακός. Τη διαφορά 23 πόντων την έχασε και με την ΑΕΚ.
1: Το ξέρω.
0: Άρα, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χαλάρωσε.
1: Ναι, κάπου εντάξει, χαλαρώνεις κάπου το
0: παιχνίδι. Ναι, παιδί μου, 23 πόντους διαφορά, λες. 23 πόντους διαφορά, εντάξει.
1: Πολλά που πέσουνε. Έτσι, στο.
0: Θέλω να πω ότι και με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός 23 πόντους διαφορά τα και πήγε σε 7. Άρα, μάλλον ο Ολυμπιακός χαλάρωσε στο 23, στο συν 23.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Χαλάρωσε ο Ολυμπιακός.
0: Απλά του πάω του μπήκαν.
1: Απλά
0: του πάω του μπήκαν. Τρίποτα, τσάκι, δεν τι μπήκαν όλα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σου λέω, ο ΠΑΟΚ δεν είχε να χάσει και τίποτα. Δηλαδή, έλεγε ο Τρικέρι, άκουγα εκεί πέρα που κάνανε τη μετάδοση. Και ρε παιδί μου, με τσαντίζει. Οτιδήποτε άλλο λέγανε εκτός από το να κάνουν μετάδοση του αγώνα.
0: Δεν άκουσα, γιατί ήμουν στο ίδιο και έβλεπα τηλεόραση. Εγώ το μόνο που είπα.
1: Στο σπίτι, στην τηλεόραση, αυτή που έκανε.
0: Ναι, δεν τους άκουσα. Εγώ το μόνο που είπα ότι κάποια στιγμή πρέπει διαιτητές, όχι για τον Ολυμπιακό τον ΠΑΟΚ, για όλες τις ομάδες. Ρε παιδί μου, δεν γίνεται κάθε φορά να σφυράς τεχνική ποινή. Διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης, εντάξει, πάντων στην ένταση του παιχνιδιού.
1: Είναι καινούριος κανονισμός αυτό.
0: Ωραία, ρε φίλε, τι κανονισμός τώρα ήδη είναι αυτός. Διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης πάνω στην ένταση του παιχνιδιού. Είπε μια.
1: Εδώ πέρα, εάν την ώρα που έχει εντάξει. Την μπάλα ο αντίπαλος πάει και του χτυπήσει το χέρι, είναι τεχνική ποινή, το ξέρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω.
1: Καινούρια.
0: Άλλο λέω. Εκεί χτυπά ένα χέρι όμως. Εδώ πέρα λέει, α πούμε, ο Οσμάν, ο Μοντέρο, φώναξε λίγο παραπάνω γιατί. Α τεχνική ποινή, ρε φίλε, εντάξει, έλεγε πια.
1: Ναι, καλά, ναι, το παρακάνουν
0: εντάξει,
1: και
0: το παρακάνουν, λέει, κάνουν, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Ωραία, τέλος φώναξε ο Οσμάν σε ένα φάουλ που θεωρήσε ότι δεν του δόθηκε. Πρέπει να το κάνει την κοινή ποινή.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου δηλαδή να έχουμε και. Εντάξει, να βλέπουμε και.
1: Ναι, το παρατραβάνε και
0: οι διαιτητές.
1: Μακιάξε οι διαιτητές.
0: Και πιο πολύ εκνευρίζονται τις ομάδες.
1: Το ξέρω. Εντάξει. Οι διαιτητές θέλουν να δείξουν ότι κάποιοι είναι. Κατάλαβε.
0: Εντάξει.
1: Ότι...
0: Okay. Τέλος πάντων. Για πάμε παρακάτω.
1: Πάμε τώρα στην εθνική.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου Κουρμπέλης το βάλε.
0: Το βάλε. Κοντράρισε μπάλα, αλλά έκανε ωραία προσποίηση όμως. Έκανε ωραία προσποίηση, έκανε το σύνταξη κόντραρι μπάλα, αλλά πέρασε θέλει κιόλας.
1: Κάτι. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα παιχταρά σαν τον Τζόλι. Τσιόλις, πώς λέγεται, τέλος πάντων.
0: Τζόλις. Όλοι είναι καλοί παίκτες.
1: Όλοι είναι καλοί, αλλά αυτός είναι το νούμερο ένα.
0: Και ο Καρέτσας είναι παιχταράς, τώρα έκανε μια τρίπλα εκεί, το ψάχνα τον Ευρύο αμυντικός.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
0: Θεωρώ ότι. Θεωρώ στιγμή, ότι...
1: Δηλαδή σε δύο-τρία. Σε αυτά τα παιχνίδια που τον έχω δει με την εθνική, δεν κόβεται με τίποτα. Περνάει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και την περνάει δηλαδή επικίνδυνα. Όχι ξέρεις, μία γιώμα, μία σέντρα.
0: Ναι, σου λέω και πάλι ότι για να τα κάνει αυτά ο Τζόλης πρέπει να έχει δίπλα του και παίχτες που μπορούν να καταλάβουν τι κάνει.
1: Ναι,
0: και γύρω-γύρω έχει μια ομάδα η οποία είναι όλη η εντεκάδα που έπαιξε σήμερα και οι παίχτες που μπήκανε μετά είναι όλοι σπουδαίοι παίχτες.
1: Ότι είναι πολύ καλοί παίχτες, ναι. Εντάξει.
0: Φουρνιά δηλαδή από τις. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοια φουρνιά εθνικής ομάδας και έχω ξαναπεί ότι η φουρνιά του Euro δεν έχει τόσο ταλέντο.
1: Λέγανε ότι δεν έχω δει. Δεν την έχω δει.
0: Η φουρνιά του Euro πήρε το Euro, μεγάλη υπόθεση, δεν ξέρω αν ξαναπάρουν ποτέ το πάρουν. Ήταν και αυτοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές.
1: Αλλά είχαμε κάτι τσουλιάδες.
0: Αλλά δεν ήταν όμως τέτοια φουρνιά του Euro.
1: Ναι, εντάξει, είχαμε κάτι τσουλιάδες εκεί πέρα, τέλος πάντων, αλλά ήταν. Να σου πω τι είχαν όλα αυτά τα παιδιά του 2004. Ήταν δεμένοι όλοι σαν ομάδα και είχαν το πείσμα. Δεν τα παρατάμε. Αυτό προσπαθεί, ελπίζω να το καταφέρει.
0: Και δεν υποτιμώ τα παιδιά αυτά του 2004, γιατί ήταν και ο Ζαγοράκης, ο Νικοπολίδης και ο Δέλας.
1: Ναι, σου λέω, ο Τσάρτας
0: ήταν σπουδαίοι παίχτες και αυτοί. Ο Τσάρτας
1: ήταν. Ναι, αυτό σου είπα. Για το 2004 σου λέω. Μπορεί να μην ξέρουν την μπάλα που ξέρουν τα σημερινά, αλλά είχαν το πείσμα και την προσωπικότητα ότι εδώ πέρα δεν θα περάσετε, εμείς θα κερδίσουμε. Το είχαν αυτό. Αυτά τα παιδιά ακόμα δεν το έχουν. Τώρα το αποκτούν σιγά σιγά. Όσο
0: βέβαια,
1: για το παιχνίδι.
0: Βέβαια αυτά τα παιδιά τώρα έχουν και εμπειρίες από μεγάλα πρωταθλήματα. Γιατί τότε τα τότε παιδιά δεν παίζανε σε πολύ μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη.
1: Είναι και πρωταγωνιστές.
0: Βέβαια. Δεν είναι ρολίστες.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή αυτό σου φτιάχνει εγωισμό. Δηλαδή εγωισμό, το καλό εγωισμό ότι εγώ είμαι ο παιχταράς. Θα κερδίσω.
0: Ας πούμε ότι ο Κλόπ σήμερα αγκάλιασε τον Τζιμίκα, τον είχε παίχτη στη Λίβερπουλ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά τον έβαζε μέσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι τον είχε παίξει στη Λίβερπουλ. Έπαιζε στη Λίβερπουλ. Μπορεί να μην έχει παίξει βασικό σε πολλά παιχνίδια, γιατί είχε απέναντί του το καλύτερο μπακ στην Αγγλία. Εντάξει, οκ, okay, αλλά Τζόλι, Καρέτσα, πολλά παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Κουλιαράκι.
1: Το θέμα είναι το. Κάτσε, τι ήθελα να πω τώρα. Α. Για την νίκη που σου λέω, έχω μάρτυρα χτες το βράδυ 12 παρά 10 ήταν ο Δημοσένιος, ο Βαλιάρης, ο διευθύντης.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε γραμμές και βγήκα 12 παρά 10.
0: Ναι.
1: Και του το είπα, ότι εγώ περιμένω νίκη για απόψε.
0: Ναι, και έγινε. Το έπαιξες.
1: Και έγινε. Ναι, του το είπα, του το είπα.
0: Το έπαιξες, λέω.
1: Τι είπες.
0: Το έπαιξες.
1: Όχι, δεν παίζω.
0: Καλά να πάθεις.
1: Δεν παίζω, είμαι κατά του τζόγου γενικώς. Προπό έπαιζα πολύ παλιά, τα είπα το απόγευμα.
0: Προπό δεν γίνει ζόγος.
1: Αλλά, πώς να σου πω, τζόκερ, τέτοια πράγματα, λότο, τέτοια πράγματα, λαχεία, τίποτα, ούτε καν ασχολούμαι. Ή ξέρω εγώ στοιχήματα και τέτοια στοιχήματα είχα παίξει το 2004, τότε με το Euro.
0: Ναι.
1: Και τα έχω κρατήσει, μιλάμε, άμα τα δεις, θα πας πλάκα. Τώρα πάμε μια κουβέντα στην άλλη. Έγραφα σε ένα φίλο μου πως θα μπει το γκολ της Εθνικής Ελλάδος από το μεσημέρι. Και του το έβαζα σε ένα φάκελο, του έλεγα βάλτε τον στο σιρτάρι, αύριο το πρωί θα τα ανοίξεις που θα έχουμε βάλει τον γκολ. Και πάνω κάτω την έβγαζα τη φάση. Μιλάμε για τέτοια φάση τώρα, έτσι. Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, πάμε γρήγορα γιατί έχω κι άλλους.
1: Λοιπόν, οι παρατηρήσεις μου. Ο Τετέι ακόμα δεν είναι έτοιμος για αυτό το ρόλο που τον έβαλε. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ η συμπεριφορά του απέναντι στον Δουβίκα. Δεν μπορεί να τον έχει τέταρτο. Τη στιγμή που σε ξελάσπωσε.
0: Μπορεί να τον βάλει μεθαύριο, βρε. Είπαμε πολλά παιχνίδια.
1: Θα δούμε.
0: Πολλά παιχνίδια. Σήμερα βάλει τον Παυλίδη βασικό και έβγαλε τον Κοστούλα και τον έβαλε τον Τετέι.
1: Σήμερα άρα ήταν ταμάμ το παιχνίδι για αυτόν. Ναι.
0: Λέω ότι έβαλε τον Παυλίδη και Τετέι. Σήμερα άφησε Κοστούλα και τον Βίκα στον πάγκο.
1: Και αυτό που με ενευρίασε. Που με είχε ενευριάσει ήταν στο πρώτο ημίχρονο που είμαστε συνέχεια μέσα στη μεγάλη μας περιοχή και δεν βγαίναμε. Στο δεύτερο ημίχρονο από το 55 κάπου ξεμητήσαμε, κάπου βγήκαμε κάπως πιο μπροστά και έτσι πρεσάραμε και κλέψαμε την μπάλα και βάλαμε τον γκολ. Λοιπόν, αυτά.
0: Τα λέμε. Γεια σου, Μπίλαρε.
1: Έγινε, γεια.
0: Πάμε και στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη μου. Καλή εβδομάδα.
0: Καλώς ο Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα.
2: Έγινε, αδερφέ μου. Πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, δηλαδή. Αυτά τα παιδιά, αυτό που κάνανε σήμερα ήταν μεγάλη μαγιά για μένα. Γιατί δεν νικήσαμε κάποια ομάδα τυχαία. Δηλαδή μπορεί να μην είναι τώρα στα καλά της Γερμανία όπως ήταν πριν μερικά χρόνια που έπαιρνε παγκόσμια.
0: Όχι, Γερμανία ρε φίλε, Γερμανία είναι. Δεν έχει χάσει ευρωπαϊκό, δεν έχει
2: χάσει. Φανέλα και.
0: Σώα τα μεγάλα είναι μέσα Γερμανία. Παγκόσμια.
2: Αυτό είναι μια
0: και έχει πάρει και τέσσερα.
2: όπως και να το κάνουμε, τα έχει πάρει όλα. Μπράβο στα παιδιά. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος και σε αυτό το παιχνίδι. Έκανε σωστές αλλαγές, σωστές κινήσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Τετέι τον έβαλε γιατί είναι δυνατό παιδί και σου λέει μήπως πάει
0: κανένα. Εντάξει, είναι άλλο παιχνίδι τώρα με την Ολλανδία. Μπορεί να βάλει του Δίκα και Κοστούλα πάλι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Αλλά έτσι το είδε.
2: Άκουσα ότι ο Κοστούλας είχε κάτι ράματα, λέει.
0: Εντάξει, με την Ολλανδία μπορεί να τον βάλει. Μεθαύριο να βάλει να αλλάξει.
2: Αυτό, ναι.
0: Είδε του ή άλλω δεν άλλαξε πολλού παίκτε. Μόνο τον Τετέι έβαλε στη θέση του Κοστούλα και τον Δίκα στη θέση του Παυλή, στη θέση του. Πώς το λένε, του.
2: Ανδρούτσο έβαλε.
0: Τον Ανδρούτσο, μάλλον, ναι. Και τον Τετέι. Δεν έκανε πολλές αλλαγές.
2: Ναι, μπορεί δύο αλλαγές έκανε.
0: Μπορεί με την Ολλανδία.
2: Μπορεί
0: με την Ολλανδία να δούμε άλλη ομάδα. Να δούμε. Ναι. Όχι πολλές αλλαγές. Όπως πιστεύω την Ολλανδία.
2: Ναι,
0: μπορεί να μου βάλει Τετέι να βάλει τον Δουβίκα.
2: Πάντως, λογικά, τρίτη θα βγούμε.
0: Τρίτη δεν τη χάσουμε τη θέση, ρε φίλε. Πώς θα τη χάσουμε τη θέση. Πώς θα τη χάσουμε. Πώς θα τη χάσουμε τη θέση, δεν γίνεται. Κατά 95% είμαστε.
2: Δεν ξαφνούσε. Μέσα να βγούμε. Η Σέρβια. Εντάξει, δεν είναι η Σερβία που ήταν παλιά.
0: Η Σερβία έχει 0 βαθμούς, φίλε. Έχει γιότητε. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν είναι η ομάδα που θα σε φοβήσει. Και με την Ολλανδία και τη Γερμανία και την Ολλανδία και τη Γερμανία έχουμε ακόμα 3 μάτς. Γιατί να μην πάρουμε ακόμα ένα αποτέλεσμα.
2: Α, μπράβο, ναι. Γιατί να μην το πάρουμε.
0: Μέσα στην Τούμπα 2 παιχνίδια. Πάρε στην Ολλανδία μια ισοπαλία. Με τη Γερμανία μια ισοπαλία. Πάρε 7 πόντους αμέσως. Που αν και εγώ έτσι πως είναι η εθνική. Για να μην κάνει 4-4 και να έχει 12 πόντους.
2: Φαντάζεσαι, ρε φίλε.
0: Γιατί να μην γίνει, έγινε διπλό σήμερα. Στο γήπεδο, στην Τούμπα, με το γήπεδό μας. Πολύ καλή ομάδα έχουμε με τον κόσμο μας. Στο πλευρό μας, ομαδάρα. Πολύ καλή ομάδα έχουμε, γιατί να μην κερδίσουμε.
2: Ναι, γιατί, ναι.
0: Δεν λέω ότι είμαστε φαβοροί. Δεν λέω ότι είμαστε φαβοροί, αλλά φαβοροί δεν είμαστε ούτε χτες. Και κερδίσαμε.
2: Όπως είναι και οι άλλοι, δεν είναι και στα καλύτερα τους.
0: Ναι, και φαβοροί δεν είμαστε ούτε με χτες φαβοροί. Και όμως κερδίσαμε.
2: Ναι. Έγινε,
0: ρε
2: Μπίλη,
0: να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Γεια χαρά, γεια σου, καλή εβδομάδα. Πάμε και παρακάτω στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
3: Να είσαι καλά, φίλε, εσύ, το σπίτι σου όλο.
0: Και εσύ, να είσαι καλά.
3: Τα μικράκια σου μεγάλωσαν.
0: Ναι, τώρα είναι της Παντρείας, 13 και 14.
3: Πότε θα τα βγάλεις, Βασίλη, καμιά φορά να
0: τρώω. Τώρα δεν μπορώ, τώρα γιατί έχουμε σχολεία τώρα.
3: Το ξέρω, ρε φίλε, να είσαι καλά. Πάντως τα παλικάρια μας. Μας έχουν. Είναι υπερήφανος ο Βασίλη.
0: Ναι, κάναμε τεράστια. Ειδικά η σημερινή νίκη ήταν τεράστια νίκη.
3: Εγώ ξέρεις, είμαι Βασίλη, σας ακούω να πούμε πάντα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Τώρα ειδικά γνώρισα και τα παιδιά, να πούμε τον.
0: Το Δήμο, το Φώτη, το Θέμη.
3: Ναι, το Δήμο, το Φώτη, τρελάθηκα και πολύ καλά παιδιά. Ο Βασίλης τώρα είπε να. Ψάχνει εκεί στον Έγαρα ένα φίλο μου, τον έχασα δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί, πώς χαθήκαμε. Και επειδή τότε στις φωτιές βγήκα στο Δημοσθένη και λέω αν γίνεται και περιμένω τώρα, αλλά δεν είπε τίποτα ακόμη. Άμα βρει το φίλο μου.
0: Δεν έχει βρει μάλλον, για να μην πει δεν έχει
3: μάλλον
0: βρει κάτι.
3: Για να μην έχει πει αυτό. Ναι. Αυτά, Βασίλη μου,
0: να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Για χαρά.
3: Πάντα.
0: Να είσαι καλά, επίσης να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι μικρό και επανερχόμαστε. Είπαμε, παιδιά, θα είμαστε. Μάλλον πριν πάμε στο διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον. Χάσαμε το. Από τον Μαυροπάνο. Πάμε. Μαυροπάνος.
4: Μας, καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού, σίγουρα υπήρχαν. Κάποια σημεία που θα πρέπει να βελτιώσουμε, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο όταν δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα, αλλά νομίζω η προσπάθεια από όλους τους ποδοσφαιριστές ήταν εκπληκτική. Τα τρεξίματα που κάναμε στην άμυνα και στο δεύτερο ημίχρονο το πώς διορθώσαμε την επιθετική μας οργάνωση ήταν εξαιρετική και νομίζω γι' αυτό πήραμε και αυτό το αποτέλεσμα.
5: Τώρα ανοίγει και η όρεξη, γιατί είμαστε και πρώτοι. Πώς το βλέπεις τον όμιλο από εδώ και πέρα στη συνέχεια?
4: Εντάξει, έχει ακόμα πολύ δρόμο. Σίγουρα είναι μια σπουδαία νίκη και βαθμολογικού χαρακτήρα προφανώς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι και να δουλέψουμε πάνω σε αυτή τη βάση που έχουμε χτίσει σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια.
6: Να σε πω και Έλληνα κολοκοτρώνη, είμαι στη Γερμανία γιατί δεν σε πέρασε και κανένα, θα έτσι.
4: Όχι, νομίζω από όλους. Πραγματικά η αμυντική λειτουργία ήταν εξαιρετική, όπως και η επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά νομίζω πραγματικά η προσπάθεια που δώσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν πραγματικά εξαιρετική.
6: Και έτσι ένα μήνυμα για τους Έλληνες που ήρθαν σήμερα, περισσότεροι από 5.000 ήταν επί της ουσίας.
4: Ναι, είδαμε παντού γαλανόλευκες σημαίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε εδώ και μας στήριξε. Νιώθαμε σαν το σπίτι μας. Μακάρι να είναι έτσι και στα άλλα εκτός έδρας παιχνίδια και ανυπομονούμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και να δώσουμε και εκεί χαρά στον κόσμο.
0: Ακούσαμε και Μαυροπάνο, ο οποίος περιμένει τούμπα γεμάτη, η οποία θα είναι γεμάτη τούμπα και θα δώσει όθηση στους διεθνείς με τα παιχνίδια που έχουμε με Ολλανδία πρώτα, την Πέμπτη, και με Γερμανία, την Πέμπτη λογικά. 10 παρατέταρτο θα είναι η ίδια ώρα στο γήπεδο της Τούμπας με την Ολλανδία, που εκεί αν καταφέρουμε πάρουμε ένα αποτέλεσμα, ισοπαλία, γιατί και όχι νίκη. Εγώ δεν αποκλείω να κερδίσει αυτή η εθνική και τους Ολλανδούς. Βέβαια δεν είναι εύκολο μάτς. Εντάξει, φαβορή θα έχουν την Ολλανδία οι στοιχηματικές, αλλά δεν θα είναι και για τους Ολλανδούς εύκολο. Όταν οι Ολλανδοί βλέπουν ότι η εθνική κέρδισε τη Γερμανία και τη Σερβία, σου λέει, έχονται πιο υποψιασμένοι. Δεν έχονται να πούνε ότι πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι για να κερδίσουμε. Πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν. Γιατί η εθνική έδειξε στα δύο παιχνίδια που έπαιξε με Σερβία και Γερμανία ότι είναι μια σπουδαία ομάδα και είναι με 0 παθητικό, δεν έχει φάει γκολ. Μια καλή, πολύ καλή αμυντική γραμμή. Τερματοφύλακας πάρα πολύ καλός, Τσολάκης, τον ξέρουμε. Μαυροπάνος, Ρέτσος, Βαγιανίδης, Τσιμίκας και ο Σάλιακας μπήκε μετά, ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα, σπουδαία ομάδα με πολύ ταλέντο και μπορεί να καταφέρει ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ δεν αποκλείω. Λέω δεν είναι εύκολο, αλλά δεν αποκλείω η εθνική ομάδα με την Κυριακή, τελευταία μέρα, το τελευταίο μάτς με τους Γερμανούς, να μιλάμε για 4-4, 12 βαθμούς. Λέω ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Με τις εμφανίσεις που κάνουμε μπορεί να γίνει και αυτό. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
7: Έλα Μιλάρα, έλα καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Χρήστο.
7: Είσαι καλά.
0: Καλά φίλε.
7: Εντάξει, την είδα την εθνική, εντάξει δεν είμαι και φαν της εθνικής, αλλά εντάξει υποστηρίζονται προς Θεού και τέτοια. Είχαμε και τύχη σήμερα.
0: Χρειάζεται και τύχη ρε φίλε, χρειάζεται και τύχη.
7: Είχαμε και τύχη με τη... Δηλαδή τις επιθέσεις που κάναμε τη Σερβία δεν τις κάναμε σήμερα. Τις επιθέσεις που κάναμε τη Σερβία πρέπει να βάλουμε 4 γκολ.
0: Ναι, δεν παίξαμε το ίδιο καλά. Βέβαια, απέναντί μας είχαμε άλλη ομάδα. Εντάξει. Ναι, μια καλύτερη εθνική, αλλά δεν δεχθήκαμε και φάσεις όμως πολλές.
7: Δεν έχουμε μείνει επαθητικό, έχουμε φάει ένα γκολ.
0: Μπα, πού το φάγαμε το γκολ.
7: Σερβία δεν φάγαμε.
0: Από τη Σερβία, ναι, 2-1. Μπράβο, ναι, 2-1. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά πώς το λένε, και οι Γερμανοί δεν κάνανε και τι.
7: Όχι.
0: Κάνανε δύο ευκαιρίες καλές που έπιασε ο Τζολάκης.
7: Δεν είχαν τίποτα.
0: Απλά είχαν κατοχή, είχαν. Εντάξει, αλλά δεν κάνανε. Ο Τζολάκης με έκανε δύο αποκρούσεις. Οκ, μόνο δύο. Με Γερμανία έπαιζε. Και δύο έκανε και η Ελλάδα. Και δύο έκανε και η Ελλάδα με τον Ιωαννίδη και με τον Ιωαννίδη πάλι το σούτ έξα που πήγε μπάλα ψηλά. Πιο ψηλά.
7: Όλα τα μάτια, δηλαδή την Ολλανδία με τη Σερβία σήμερα και λόγω στοιχήματος και την Γερμανία. Δεν είναι οι εθνικές αυτές που σε αφοβίζουν όμως, ρε παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Δηλαδή ήταν η Ολλανδία σήμερα, δεν ήταν η Ολλανδία να σε αφοβίζει. Δηλαδή παραλίγο να σοβαρίσει η Σερβία, διότι είχε δύο-τρεις ευκαιρίες, παραλίγο να σοβαρίσει. Η Γερμανία πάλι δεν είναι παλιές εθνικές, δεν ξέρω τώρα.
0: Τότε φέρτε μας στην Ισπανία. Να την κερδίσουμε και αυτή. Φέρτε μας στην Ισπανία τότε.
7: Όχι,
0: να την κερδίσουμε και αυτή.
7: Προχθές ήταν μαγική εικόνα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Δεν το είδα, όχι.
7: Τρία λάθη των Άγγλων, τρία γκολ οι Ισπανοί. Δηλαδή και οι Άγγλοι είχαν πέσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό το build-up θα καταστρέψει ομάδες. Αυτό το build-up που πάνε απ' έξω από πίσω τώρα οι περισσότερες ομάδες και οι εθνικές εταιρείες. Θα καταστρέψει ομάδα, δηλαδή τους κλέβαν την μπάλα και κάνανε αμέσως ευκαιρία και γκολ. Το μπάσκετ το είδε σήμερα μπάσκετ.
0: Είδα, ναι, είδα το μπάσκετ, το είδα εδώ στο στούντιο, το είδα το μπάσκετ από το 8 η ώρα. Κοίτα να δεις, η μόνη φάση που μπορεί να φωνάζει ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία φάση που νομίζω ο Καλάθης δεν κάνει φάουλ στο να, Μοντέρο. Ναι. Μόνο η τελευταία φάση. Για τις άλλες φάσεις που είδα δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φωνάζει για τη διευθυνσία και κάποιες άλλες φάσεις. Τώρα θα γίνουν κάποια λάθη μες στο παιχνίδι, οκ, okay, αλλά η φάση που φωνάζει ο ΠΑΟΚ για μένα είναι αυτή με τον Καλάθη.
7: Ναι.
0: Τελευταία φάση δηλαδή του αγώνα που παίρνει την μπάλα ο Όσμαν, λογικά θα πήγαινε, θα πήγαινε το παιχνίδι σόπαλο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι αυτές τις κραυγές που βγάζουν στον ΠΑΟΚ ότι είναι για όλο το παιχνίδι δίκαιες. Για τη φάση του Καλάθη, ναι, να πω ότι πιθανό να μην υπάρχει φάουλ.
7: Ναι. Πόσα παιχνίδια έχουμε να παίξουμε τώρα για την Κυριακή?
0: Άλλα δύο μέχρι Κυριακή. Πέμπτη Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία και μετά πάμε στη διακοπή πάλι. Έχουμε πρωτάθλημα μετά.
7: Άλλα δύο δηλαδή.
0: Και μετά έχουμε, άλλα, και μετά έχουμε άλλα τρία μάτς. Με Ολλανδία μέσα, με έξω.
7: Για το Λάτσιο
0: δηλαδή πάλι. Ναι, θα παίξουμε δύο με την Ολλανδία, ένα με τη Γερμανία και ένα με τη Σερβία. Εδώ μέσα.
7: Άρα παίξουμε όλα, εγώ μιλάω την Κυριακή τελειώνει το...
0: Όχι, έχουμε να παίξουμε και τα μέσα με τη Σερβία και εκτός με την Ολλανδία.
7: Α, πάλι μέσα και τέτοια, εντάξει.
0: Είναι διπλά παιχνίδια, διπλά παιχνίδια.
7: Τώρα δηλαδή τελειώνει την Κυριακή και θα έχουμε και άλλη μια διακοπή για προεδρική.
0: Μετά ναι, τώρα δεν ξέρω πότε ξαναπαίζουν πάλι οι εθνικές. Αργούνε τώρα, αργούνε. Κάνανε διακοπή 20 μέρες, 4 παιχνίδια σε 20 μέρες. Πολλά παιχνίδια. Να σε καλά, Χριστάρα μου, να σε καλά. Για χαρά. Ναι, φίλε μου, Γιώργο, το διάβασα το δημοσίευμα της Bild. Όταν είσαι κομπλεξικός άνθρωπος, μάλλον κομπλεξική και στην Bild, αυτά θα γράφουν. Εντάξει, τώρα είναι ντροπή. Το Bild που είναι ένα τεράστιο μέσο στην Γερμανία, αλλά εντάξει, πάντα με την Ελλάδα έχει πολλά προβληματάκια, έχει μεγαλύτερο σήμερα. Έγραψε για την Ελλάδα ότι η Bild έγραψε για την Ελλάδα, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Κλοπ. Εντάξει, οκ, ο καθένας γράφει ότι καταλαβαίνει, εντάξει, η Bild ως ή άλλως έγινε και κάτι το οποίο αγαπάει και την Ελλάδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας τώρα και επανερχόμαστε. Ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο, μεγάλη νίκη εθνική. Μπράβο τους.

Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ένα διαλυματάκι, γιατί με κάνατε πόνο, γιατί έχει σπάσει το κεφάλι από το βραδάκι. Περάσει ο πονοκέφαλος τώρα. Μάτι έχουμε, πονοκέφαλο έχουμε, ο καιρός μας χάλασε. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε παιδιά παρέα σήμερα μέχρι τη 1:30. Ξεκινήσαμε από τις 8, θα είμαστε κανονικά μέχρι τη 1:30. Από αύριο κανονικά μέχρι τις 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Κώστας, πολύ μεγάλη νίκη εθνική μας απόψε. Δεν μπορώ να ακούω Έλληνες να λένε ότι αν δεν είμαι φαν της εθνικής, χάρηκα για την νίκη. Τι είναι αυτά, προσωπικά υποστηρίζω πρωτίστως την εθνική σε όλα τα αθλήματα και μετά βεβαίως και την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη, και δύναμη γιατί κάνεις εκπομπές σου σκληρές και δύσκολες ώρες, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου, φίλε Κώστα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη, Αντρέας από κέντρο.
0: Γεια σου, Αντρίκο μου, καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Βέβαια, εντάξει. Φίλε, έτσι είναι.
1: Άλλο παιχνίδι στη Σερβία, εντάξει, παίξαμε πιο... Η άμυνά μας ήταν τρομερή, φοβερή. Φίλε.
0: Ναι, ναι, φοβερή και ο Κούλια, και ο Παροπάνος, και ο Ρέτσος, και ο Τζολάκης, και ο Βαγιανίδης στο πρώτο ημίχρονο μετά τον έβγαλε την κίτρινη κάρτα και από εκεί ο Τσιμίκας ήταν φοβερή άμυνά μας.
1: Ναι.
0: Και να δούμε και ποιους αντιπάλους, ο Πεθαράδες τώρα, εκατομμύρια κάνουν αυτοί οι παίχτες τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι ρε παιδιά, η Γερμανία τώρα ψάχνεται τώρα. Εντάξει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχει παίχτες όμως, οποίοι εντάξει, άμα τους βάλεις στο χρηματιστήριο το ποδοσφαιρικό.
1: Ο Αντιγέμι ήταν πολύ καλός αυτός.
0: Είναι δισεκατομμύρια παίχτες τώρα, εντάξει, παίζουν σε μεγάλους
1: συλλόγους. Αντιγέμι, αυτός ο άλλος, ο Μπίρτς, παίζει στη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ο άλλος, το αμυντικός που παίζει στην Ίντερ είναι τεράστια.
1: Έχει έλειπε και Μουσιάλα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, έλειπε και Μουσιάλα. Και εμάς έλειπε, Κούλια, και εμάς έλειπε. Ο τραυματίας, πώς το λένε. Έλα.
1: Κουλιαράκης είναι.
0: Όχι ο Κουλιαράκης, ο τραυματίστηκε, το παλικάρι που τραυματίστηκε, μωρέ.
1: Ο Σαντελιάς.
0: Ναι, όχι, μας έλειπε για αυτός. Και μας έλειπε, όχι μόνο μουσιά, αλλά θα πάει ξαναπαίξει αυτός, θα ξαναπαίξει.
1: Εγώ και έχω ακούσει πολύ καλό για να παίξει στην Άντερλεχτ, ένα κουτσουπιά.
0: Στην Άντερλεχτ.
1: Ναι, κουτσουπιάς λέγεται. Και ένα στη Λοριά παίζει, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εθνική, ρε παιδιά, εντάξει, έχει περισσεύει το ταλέντο. Τρομερίο. Πρέπει να έχει συνέχεια όμως, έτσι.
0: Μέχρι τώρα έχει δείξει ότι έχει πάει καλά. Δύο παιχνίδια έχει κάνει, έχει πάει πολύ καλά. Αυτή η ομάδα έχει συνέχεια. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι.
1: Και με την Αγγλία, με τη Σκωτία, έτσι, και μετά ήταν κάτι τραπακές. Λοιπόν, θα τη δούμε στη συνέχεια. Α, και εγώ το είδα το παιχνίδι Σερβία-Ολλανδία. Η Ολλανδία, εντάξει, δεν είναι η σκιά του εαυτού τη παλιά Ολλανδία. Και η Ολλανδία. Αυτό ο Ντούφρι ήταν πολύ καλό που είδα. Εντάξει, και τώρα και καινούργιο προπονητή έχει και το Τζάβι εκεί πέρα. Που έχουν και ψάχνουν και αυτοί οι Γερμανοί και δηλαδή, αλλά δεν πάει να είναι υπερδυνάμεις το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια. Σχολές ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Μακάρι τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι. Και κάτι για τον μπάσκετ να πω.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, του χρόνου τον ΠΑΟΚ το βλέπω φαβορή να είναι για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, από κάνει... το χρόνο, ναι, θεωρώ του χρόνου θα είναι πιο δυνατός.
1: Πάω... Θα παίξει η Ευρωλίγκα.
0: Θα πάρει και άλλους παίκτες, θα βάσει ο Μεσακίνης δείχνει χρήμα, θα πάρει και άλλους παίκτες.
1: Το Χιζόνι άκουσα ότι θέλει να πάρει, αλλά αυτός ο Χιζόνι δεν θέλει να παίξει τον κύριο Γάπ.
0: Τώρα, για να τον πάρει τώρα, δύσκολο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά του χρόνου πάω ο Μεσακίνης θα ρίξει λεφτά, δεν παιδιά.
0: Ναι, και από φέτος έχει ρίξει. Από φέτος έχει ρίξει λεφτά και ο Άρης ρίχνει λεφτά. Και
1: εμένα δεν μ' άρεσε ο Ολυμπιακός εκεί που χαλάρωσε εκεί πάει 20.
0: Το έκανε και με την
1: ΑΕΚ. Το έχω παρατηρήσει και σε άλλους αγώνες.
0: Και με την ΑΕΚ το έκανε.
1: Ναι, χαλαρώνει και δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Να χαλαρώνει η ομάδα.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι και στο μυαλό των παιχτών τώρα. Το 23 πόντου. Το σκέφτομαι παίχτε διαφορετικά, ρε παιδί μου. Εκεί χρειάζεται και ο προπονητή να κάνει κάποιε αλλαγέ.
1: Αυτή βάλανε 18 τρίποτα πάνω.
0: Ναι, δεν βάλανε τρίποτα. Έχει καλού παίχτε όμω για τρίποτα. Έχει
1: παίχτε. Δεν μου αρέσει και το άλλο εκεί με το παραμικρό τεχνική ποινή να δίνει.
0: Το είπα και νωρίτερα κι εγώ.
1: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Εντάξει.
0: Παίχτες είναι...
1: Οι παλμοί εκεί πέρα για
0: ναι, μωρέ, εντάξει, δεν είπαν και τίποτα. Τώρα χτύπησε το χέρι. Έκανε μια το χέρι.
1: Λίγο να φωνάξει, παιδιά. Αυτά γίνονται να πούμε με το παραμικρό τεχνική ποινή.
0: Αυτό λέω, είναι λάθο δηλαδή. Είναι λάθο αυτό ο κανονισμό. Με το παραμικρό τεχνική ποινή. Εντάξει, ο άλλο πως θεώρησε ότι του κάνανε φάλου, δεν το έδωσε, σήκωσε το χέρι. Οκ, okay, τι τεχνική ποινή του δίνει τώρα. Εκνευρίζει την ομάδα χειρότερα μετά.
1: Ναι,
0: του εκνευρίζει χειρότερα μετά, του εκνευρίζει του παίκτε. Τέλο πάντων.
1: Εντάξει, και τον Άρη βλέπω.
0: Και ο Άρης είναι πολύ δυνατό. Και ο Άρης είναι πολύ δυνατό.
1: Και την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ με του τρει Αμερικάνου.
1: Θέλει δουλειά η ΑΕΚ.
0: Είναι τρει Αμερικάνοι που δεν παίξαν χθε με την ΑΕΚ.
1: Αυτό ο Ερτέλ είναι πολύ καλό ο Γάλλο.
0: Και έχει και τρεις Αμερικάνους που χθες δεν παίξανε. Θα είναι στην ομάδα και αυτοί οι Αμερικάνοι. Έτσι, θα είναι αυτές τις πέντε ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Αυτές οι δύο, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ θα είναι πεντάδα, πιστεύω.
1: Ναι, άκουσα χθες Δεν του άρεσε λίγο ο Λαριτζάκης που γέλαγε με παίχτες του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, παιδιά. Πώς το λένε και ο. Και ο Οσμάν μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χαμογέλαγε με τους Παναθηναϊκούς παίχτες. Δηλαδή, αφού ήταν συμπαίχτες.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, λέει, το μόνο που δεν χαιρέτησε ο Λαριτζάκης ήταν το Μπαρτζόκα.
0: Δεν το χαιρέτησε. Όχι, δεν το χαιρέτησε επίτηδες. Απλά δεν τον είδε μπροστά του. Στα αποδυτήρια μετά κανονικά χαιρετήθηκαν οι άνθρωποι. Απλά κάποια site το βγάζουν και καλά να κάνουν, τώρα να γίνει κόντρα τώρα, να γράψουν κάτι. Δεν τον είδε ο άνθρωπος, τώρα από ηττία χαιρεθήκανε κανονικά. Δηλαδή πάνε και γράφουν κάτι αηδίες μόνο και μόνο για να βγάλουν κόντρες.
1: Εντάξει,
0: είπαμε ρε παιδιά. Να χαιρετήσει που πέσανε πριν ένα μήνα, πέσανε μαζί.
1: Και ο Οσμάν,
0: δεν θα πάει ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και ο Οσμάν σήμερα, εγώ τον Οσμάν σήμερα με τον Μιλουτίνοφ να αγκαλιές και.
1: Τελικά τι είναι, Οσμάν ή Οσμάν είναι.
0: Οσμάν το λένε κάποιοι.
1: Οσμάν το λέγανε εκεί πέρα, οι άλλοι το λένε. Εντάξει.
0: Εντάξει. Τον τόνο αλλάζουμε. Τα γράμματα είναι ίδια. Αλλά με τον Μιλουτίνοφ σήμερα είχε αγκαλιές μετά τον αγώνα. Που ήταν αντίπαλοι.
1: Και μα λείπανε οι παίχτες από εμάς. Δεν είχαμε κι εμείς απουσίες.
0: Θέλω να πω ότι οι παίχτες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.
1: Όχι, μεταξύ. Παιδιά, εντάξει, αν τα λεπτά αντίπαλοι μετά.
0: Εντάξει,
1: οκ. Okay.
0: Μετά τι, καφέ μαζί πίνουν και πάνε και τρώνε με τις οικογένειές τους μαζί.
1: Γι' αυτό πρέπει και εδώ στην Ελλάδα να το δούμε διαφορετικά το.
0: Εντάξει. Τι λαθούμε κιόλας.
1: Να το δούμε διαφορετικά, να μην. Και ιδίω βλέπω και να σφάζονται για τις ομάδες.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε. Εντάξει, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. 90 λεπτά, σου κάνω την πλάκα, μου κάνει την πλάκα.
1: Και τελείωσε. Έτσι,
0: τελείωσε. Και μετά πάλι να ημέρα πάλι για δουλειά θα πα. Δεν θα σου δώσει κανένα Ολυμπιακό, αλλά τζι να φά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Πάλι για δουλειά θα πάμε την άλλη μέρα.
1: Και ακρίβεια τώρα.
0: Αυτό λέω. Άστο, αυτό είναι, μην το συζητά.
1: Άστο. Πετρέλαιο,
0: άστο, πιο πετρέλαιο. Βλέπω να με κουβέρτε να μα σπίτι μα. Πετρέλαιο, η φέτα 4 ευρώ παραπάνω. Θα πάει 17 ευρώ η φέτα, ρε φίλε.
1: Σε σούπερ μάρκετ πανάκριβα όλα, ρε
0: γάμο. Η φέτα 17 ευρώ θα πάει. Η φέτα τώρα, το τυράκι του λαού τώρα.
1: Και τι, και κάνουν στου μισθού, κάνουν τι πλάκα. Βάζουν 20 ευρώ, 30 ευρώ.
0: Και να βάζουν 20 ευρώ. Ας βάζουν 20 ευρώ, καλά είναι για αυτά. Είναι το θέμα είναι ότι όταν βάζουν 20 ευρώ παραπάνω στο μισθό, 30, 40, 50, ακριβένουν τα πράγματα 100 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Άρα χειρότερα είναι.
1: Άρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μπίλι, αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ναι, το είδα αυτό που έγινε στην πλάκα εκεί απέναντι στη Ρεμπίου 2. Που έσκασε το τι έγινε εκεί. Το σπίτι εκεί που μένανε οι άνθρωποι, 6 νεκροί. Ήταν και μια γυναίκα με το που είχε μωράκι στην κοιλιά της, 4 μηνών. Τώρα τι έγινε, παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Το ψάχνουν εκεί οι πυροσβεστικοί, το ψάχνει η αστυνομία. Κάποιο με το αέριο μέσα στο σπίτι λέει κάτι έγινε.

0: Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Μπιλάρα, χαρούμενη σήμερα για την εθνική μας και για τον Ολυμπιακό. Ελένη από τον Πειραιά. Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, γεια σου Μάκη. Καλά φίλε.
1: Καλά είστε.
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, τα δύσκολα ή τα άσχημα είναι αυτά που είπες προλίγο.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Η ζωή αυτή είναι και εκεί πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία. Οι κόντρες τώρα στον αθλητισμό και δεν ξέρω πού αλλού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα να έχουν τώρα οι άνθρωποι τώρα, ρε φίλε, να κάνουν διακοπές. Να χαρούν τώρα, έχουν ένα παιδάκι στην κοιλιά η μαμά 4 μηνών να κάνουν έτσι ένα ταξιντάκι γαμίλιο, σαν γαμίλιο ταξίδι το κάνανε,
1: ναι,
0: από ό,τι άκουσα.
1: Μα αυτό κάνανε, το μήνα του μέλη.
0: Και να μην γίνανε πίσω οι άνθρωποι τώρα. Δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους τώρα. Και δεν πήγαν από σφαίρες. Πήγαν να μείνουν μέσα στο σπίτι τους, μέναν εκεί, κοιμόντουσαν και να την άρχισε το σπίτι.
1: Να μην σου έχει τελειώσει,
0: ναι,
1: το καντήλι.
0: Αυτό, αυτό, αυτό. Εγώ πιστεύω σε αυτό. Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, το καντήλι έχει γράψει, φίλε.
1: Η μοίρα είναι προδιαγεγραμμένη.
0: Εγώ πιστεύω σε αυτό πολύ, ότι το καντήλι γράφει.
1: Μιλάγαμε τις προάλλες και σου έλεγα ότι βλέπω ότι οι οπαδοί πλέον δεν βλέπουν οπαδικά τους παίχτες στην εθνική.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Αλλά είδα όμως ότι δεν είναι όλοι με την εθνική. Έχω ακούσει βέβαια στα ραδιόφωνα και στο δικό σου ραδιόφωνο ότι βγαίνουν ακροατές. Ρε παιδί μου, η εθνική είναι για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι για τους Ολυμπιακούς μόνο, για τους Παναθηναϊκούς, για τους ΑΕΚτζίδες, για.
0: Εντάξει, τελευταία χρόνια βέβαια έχει αλλάξει λίγο αυτό. Παλιά ήταν χειρότερα πράγματα.
1: Καλά, παλιά ήταν
0: χειρότερα. Τώρα εντάξει, τώρα γεμίζουμε και τα γήπεδα, πάει ακόμα στο γήπεδο, βλέπει την εθνική.
1: Και με ανησυχεί το ότι κρατάνε τον οπαδισμό μεγάλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι κοντά στην ηλικία μου.
0: Να κάνουμε, έτσι.
1: Να πω ότι είναι ένα παιδί.
0: Ο καθένας, φίλε, μην κρίνεις για να μην κριθείς, λέει. Ο καθένας, όπως το βλέπει, εγώ θεωρώ ότι.
1: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι.
1: Και την πολιτική. Οι φανατισμένοι είναι οι μεγάλοι, ρε εσύ.
0: Παλιά, τώρα δεν υπάρχουν φανατισμένοι. Λίγοι είναι τώρα. Παλιά, θυμάμαι, πλακωνόντουσαν στους ξύλους.
1: Άσε τότε. Τότε ήταν τα καφενεία, ήταν ξεχωριστά.
0: Ναι, τώρα, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Υποτίθεται ότι πάμε μπροστά, ρε σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχουν ακόμα κάποιοι που είναι κολλημένοι σε κάποια κόμματα και υποστηρίζουν φανατικά, ξέχωρα να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη.
1: Στο μπάσκετ που πλησίασε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, παρότι που ο Ολυμπιακός είχε φύγει πάνω από 20 πόντους διαφορά, δεν είναι ότι χαλαρώνει η ομάδα, Βασίλη, είναι ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει πάρα πολύ, είναι πολύ γρήγορο. Με 2-3 επιθέσεις να κάνει,
0: ναι,
1: μια ομάδα.
0: Μαζί σου, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, 23 πόντους όταν έχεις αντίπαλο. Να είναι μπροστά 23 πόντους μια ομάδα, ας πούμε, ήταν η ΑΕΚ με την πέρυσι στο τελικό. Ήταν 20 πόντους μπροστά. Αλλά ήταν δύο ομάδες της άξιας. Παραπάνω ήταν δύο ομάδες της άξιας όμως. Δηλαδή και άλλη ομάδα ήταν με την ΑΕΚ πάνω κάτω της άξιας. Πήγε τελικό και αυτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός να είναι με την ΑΕΚ 23 πόντους μπροστά και να πηγαίνει στους 7, θεωρώ ότι κάπου χαλαρώνουν εκεί οι παίχτες.
1: Ηρακλή, λέω, από το φίλο μου τον
0: Αντίνα. Ναι, ναι.
1: Βασίλη.
0: Δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό, γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε προσπάθεια να αντιδράσει και τα κατάφερε.
1: Μα από τη στιγμή που του μπαίναν τα τρίποντα, η διαφορά καλύπτεται πολύ γρήγορα. Όταν ο άλλος δεν σκοράρει και σκοράρεις εσύ με τρίποντα, 2-3 επιθέσεις να κάνεις, σου είπα λάθος. 3 τρίποντα να βάλουν οι άλλοι, αυτό μάθαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για να βάλουν τα τρίποντα όμως που τα βάζανε πριν. Γιατί πριν ο Ολυμπιακός έπαιζε περισσότερο σκληρά στην άμυνα και δεν άφηνε, ελεύθερα σουτ.
1: Γιατί εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά είχαν και μια άμυνα. Ας πούμε τα δύο που έβαλε ο Καλάθης ήταν τελείως ελεύθερος.
1: Ο Καλάθης αναγκαστικά.
0: Όχι. Έβαλε ένα. Ναι, ήταν τελείως ελεύθερος.
1: Επειδή ο Καλάθης δεν το έχει το τρίποντο, συνήθως τον αφήνουν όπως τον αφήσαν και στο τέλος.
0: Ναι. Αν το βάζε, βάζε. Αλλά ήταν ελεύθερος.
1: Όπως αφήναν και στον Ολυμπιακό το Γουόκαπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή όπως αφήνουν το Μακιντάι.
0: Θέλω να πω ότι όλα είναι. Και η χαλάρωση των παιχτών του Ολυμπιακού που χαλάρωσαν και η αντίδραση της άλλης ομάδας. Οκ, και τα δύο τα βάζω.
1: Με τον Μπαρτζόκα στον πάγκο μπορείς να χαλαρώσεις.
0: Χανά που χαλάρωσαν όμως. Ο Μπαρτζόκα φώναζε, ούρλιαζε, αλλά χαλάρωσαν. Έκανα αλλαγές από εδώ, από εκεί.
1: Πάμε τώρα στην εθνικάρα. Λοιπόν, δεν σου είπα ότι περιμένουμε με αγωνία το επόμενο παιχνίδι που τα λέγαμε προχθές.
0: Με την Ολλανδία τώρα, την Πέμπτη.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ είπα και πριν, δεν ξέρω αν άκουσες, αν μου την Κυριακή έχουμε 4-4, δεν μου φανεί παράξενο. Τώρα
1: γιατί
0: πια.
1: Δεν μου φανεί παράξενο.
0: Τώρα πια λέω.
1: Μα όταν είδαμε το παιχνίδι με τη Σερβία. Γιατί έπαιξε μπάλα ήρθε.
0: Ναι, με τη Σερβία έπαιξε μπάλα. Έπαιξε μπάλα.
1: Δεν, σήμερα δεν μπορούσε να παίξει την μπάλα. Με τη Γερμανία απέναντι.
0: Ξέρεις, κάποιες φορές παίζεις μπάλα, παίρνεις αποτέλεσμα. Κάποιες φορές δεν παίζεις μπάλα, παίρνεις αποτέλεσμα πάλι.
1: Στάθηκε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι.
0: Ειδικά στην άμυνα.
1: Ειδικά στην άμυνα. Ο Ζολάκης ήταν καταπληκτικός.
0: Κέρβερος. Κέρβερος. Ό,τι
1: ο
0: πήγαινα...
1: Ρέπτος καταπληκτικός. Ο Μαυροπάνος καταπληκτικός.
0: Και θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο. Εντάξει, γιατί τον κόλπο.
1: Τιμήκας επίσης.
0: Όλοι και ο Βαγανίδης από εκεί και ο Σάλιακας μετά ήταν καλός.
1: Ήταν λίγο, τον εδούλεψε ο.
0: Ναι, γι' αυτό πήγε την κάρτα, την κίτρινη. Και τον έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά θέλω να πω ότι χρειάζεται και τύχη, γιατί μια φάση, ας πούμε, του Κουρμπέλη μπήκε από κόντρα και την τελευταία φάση που, με τον Τζολάκη που κόλλησε μπάλα στα πόδια του.
1: Εσύ.
0: Το είδες αυτό. Ρε φίλε, κόλλησε. Δεν είναι ότι πήγε κάτω και τη γονάτισε και την έπεσε. Κόλλησε.
1: Ανάμεσα στα πόδια.
0: Λες είχε κόλλα.
1: Το όφιο το γύρισμα που έκανε
0: ναι.
1: Ο άλλος.
0: Επειδή μου λίγο όμως να μην κολλήσει, πάει μέσα.
1: Ναι.
0: Και θα λες μετά φάγαμε χαζό γκολ.
1: Εννοείται.
0: Χρειάζεται καθαρά μια φορά και τύχη.
1: Δηλαδή, άμα να έχει κάνει ο Τζολάκης, να είσαι ο Τζολάκης, να έχει κάνει ναι. Καταπληκτικό παιχνίδι και να φάσετε τέτοια
0: κόλλα. Αλλά κόλλησε, λες και κόλλα, ρε παιδί. Πώς βλέπεις την μπάλα στο μπάσκετ και κολλάει στην μπασκέτα.
1: Ο Ιωαννίδης εκεί δεν το έκανε.
0: Και εκεί δεν το έκανε καλά. Ναι.
1: Όλο το
0: βιάστηκε, βιάστηκε. Βιάστηκε.
1: Μπορούσε να. Δεν ξέρω πώς πλάσαρε.
0: Βιάστηκε. Ήταν,
1: μάλλον
0: από τη σιγουριά του.
1: Είναι γκολ βασικά.
0: Ναι, βιάστηκε. Για Ιωαννίδη βιάστηκε πολύ, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, Θεός καλό, όλα καλά.
1: Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την εθνική.
0: Εγώ είπα και στο Θέμη νωρίτερα τον παλιό που πήγαν στον αέρα για να σας κάνει το σχολείο του, ότι αν μας λέγανε ότι η εθνική Μάκη μου και Βαγερασί μου και Θέμη και Κώστα θα είχε 6 βαθμούς σε δύο παιχνίδια, μπορεί να φωνάζανε αυτό το ασθενοφόρο με την μπλε μπλούζα, με την άσπρη, να μας δένανε.
1: Μετά όμως από τη Σερβία. Δεν θα μας κρεμάγανε.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Δεν θα μας χωράγανε μάλλον.
0: Ναι, λέω από την αρχή πριν παίξουμε τη Σερβία. Λέμε ότι έχουμε 2-2.
1: Στην αρχή, αν προβλέπαμε κάτι τέτοιο, θα λέγαμε αυτός είναι τρελός.
0: Και τι λέγαμε στην αρχή, να πάρουμε την αρχή από τη Σερβία και την έχουμε μέσα στο γήπεδο μας για να βγούμε τουλάχιστον τρίτη.
1: Αυτό.
0: Και τώρα πάμε για πρωτιά. Άμα κάνουμε δύο νίκες. Και μία να κάνουμε, πάμε για πρωτιά.
1: Εννοείται. Λοιπόν, όλα τα. Πώς να το πω τώρα. Όλο το σύμπαν. Είναι
0: υπέρ μας.
1: Υπέρ
0: της εθνικής. Τώρα, και οι Ολλανδοί τώρα θα έρθουν εδώ υποψιασμένοι. Θα έρθουν με τη λογική ότι πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με την Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Ποια είναι η Ελλάδα.
1: Και γιατί το παιχνίδι που έπαιξε σήμερα η εθνική ήταν προγραμματισμένο από τον Γιωβάνοβιτς να δώσει την μπάλα στη Γερμανία για να φεύγουμε με αντιπιθέσεις. Αυτό ήταν το σκοπό. Γι' αυτό και η Γερμανία είχε μεγάλη κατοχή.
0: Μεγάλη κατοχή, ναι.
1: Γιατί
0: μεγάλη κατοχή.
1: Ενδεχομένως να φοβήθηκε αν παίζαμε ανοιχτά να ήμασταν πίσω τελείως ξέφραγο αμπέλι.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ήταν ας πούμε τακτική τέτοια. Όχι ότι μας πίεσε η Γερμανία.
0: Μα το είπε και ο Ιωβάνοβιτς. Πρώτο μήχρονο δεν μπορούσαμε να κατέψουμε την μπάλα. Δεύτερο μήχρονο τους είπα στα ποδητήρια κάποια πράγματα.
1: Παρότι είχαμε τρέξει πάρα πολύ, αν πρόσεξες, ανεβήκαμε και μέτρα, δημιουργήσαμε και τις φάσεις που δημιουργήσαμε.
0: Μα η τεράστια ευκαιρία ήταν της Ελλάδας, του Ιωαννίδη.
1: Έτσι,
0: η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα.
1: Λοιπόν, αυτά κύριε Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μακάρι. Την Πέμπτη να μιλάμε για 3-3.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Καλημέρα, Μπίλη. Σήμερα θα ήθελα να είμαι μετανάστης στη Γερμανία και να ξυπνήσω αύριο να πάω για δουλειά. Λέω φίλο. Ξεκίνα. Πήγαινε. Κάτσε μια μέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Πάντα εδώ συντονισμένη. 9:43. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορτ. Θα είμαστε ακόμα παρέα. Ένα μισάωράκι, γιατί είπαμε έχουμε ένα ψιλοπονοκέφαλο από τις 8 η ώρα, 8.30. Έχουμε βγει κάτι τεπών. Τώρα, μάτι είναι, φρύδι είναι, κάτι είναι. Ναι, φίλε μου, Γιώργο, το είπα και εγώ ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος, μάλλον ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Τον Άρη δεν τον έχω δει σε επίσημο μάτς, να σου πω την αμαρτία μου, αλλά και ο Άρης φαίνεται ότι είναι και αυτός πολύ δυνατός φέτος. Θα έχουμε ένα πρωτάθλημα, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι εύκολο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να κάνουν μόνο νίκες όπως κάνουν κάθε χρόνο, δηλαδή να χάνουν μόνο μεταξύ τους. Θεωρώ ότι θα υπάρχει κόντρα μεγάλη. Δεν ξέρω, με λέω θα χάσουν. Μπορεί πάλι να πάει μια ομάδα να μην χάσει κανένα παιχνίδι, μια ομάδα από τις δύο. Ή να χάσει ένα μάτς μόνο τα μεταξύ τους. Αλλά θα δυσκολευτούν και στο Αλεξάνδριο και στην Πηλαία. Είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, πολύ καλή ομάδα και ο Άρης. Εντάξει, βέβαια δεν θεωρώ ότι μπορούν από φέτος να μπουν κόντρα, να μπουν ανάμεσα στους δύο, από φέτος τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι από του χρόνου και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα είναι πολύ πιο δυνατοί και θα μπουν και αυτοί μέσα στο. Θα σπάσουν το δίπολο. Δεν λέω για σιγουριά, αλλά θα μπουν για να σπάσουν το δίπολο. Φέτος νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα χρειάζεται λίγο δουλίτσα. Ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμη ομάδα, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Χρόνια στην Ευρωλίγα με μεγάλη εμπειρία. Αλλά και ο ΠΑΟΚ πάει σιγά σιγά να κάνει το κόλπο γκρόσο που λέμε. Και ο Άρης να μπουν σφίνα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τώρα για την ΑΕΚ με ρωτάει ο φίλος, φίλε μου, και η ΑΕΚ έχει μια καλή ομάδα. Θα πάει για να πάρει το Champions League στο μπάσκετ φέτος. Θα πάει να το πάρει. Έχει και τις Αμερικάνους που δεν έπαιξαν με τον Ολυμπιακό, που είναι καλές προσθήκες. Θα νομίζω ότι αυτή η πεντάδα θα είναι φέτος. Θα έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, μάλλον πιο ανταγωνιστικό. Γιατί πέρυσι δεν είχαμε. Πάμε ακόμα Ολυμπιακό, τέλος, πάπαλα τα τελευταία χρόνια. Σε σχέση με την Bild, ο Σβάινστάιγκεν, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, Γερμανός, συναντήθηκε με την Bild που έγραψε για νάνους στην Ελλάδα, είπε ότι δεν έχουμε παίχτες που κάνουν διαφορά, ακόμα και η Ελλάδα έχει Τζόλι, Καρέτσα και Παυλίδη. Τα είπε μια χαρά, αν τα ακούτε εκεί στην Bild, να είναι τι λέει ο πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας και μεγάλος παίκτης, σπουδαίος παίκτης, ο Σβάινστάιγκερ, είπε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε Τζόλι, ούτε Καρέτσα, ούτε Παυλίδη, ούτε Κωνσταντέλια, θα πεις αργότερα. Και άλλους παίκτες. Ούτε Κοστούλα. Ούτε Τζολάκι. Αλλά είπε τους έτσι πιο που κάνουν μεγαλύτερη καριέρα, δηλαδή σε Τζόλι, Καρέτσα, Ντόρτμουντ και Άρσεναλ, ναι, και τον Παυλίδη στην Μπενφίκα που σκοράρει κατά ρυπάς. Ο Αντώνης λέει, κύριε, χαμηλά την μπάλα, τώρα είναι τα δύσκολα που είναι υποψιασμένοι και την Αγγλία την κερδίσαμε στο Γουέμπλεϊ και μετά στο εντός έδρας χάσαμε χαλαρά 3-0. Οπότε πάμε για τρίτη θέση και βλέπουμε βήμα-βήμα. Εντάξει, τώρα προς το παρόν είμαστε πρώτοι, Αντώνη μου. Βήμα-βήμα, οκ. Χαμηλά την μπάλα, αλλά είμαστε πρώτοι με 6 βαθμούς.

0: Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Στάθη. Ο φίλος πήγε ποτέ για το Σάββατο και πέρασε υπέροχα. Μιλάρα πολύ διασκέδαση, πολύ κέφι και με Χολίδη και με τον Ίβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα κορίτσια. Περάσαμε υπέροχα και πολύ καλές τιμές. Μπράβο φιλαράκο μου, εκεί στο φίλο μου τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη, που για αυτό είναι καλό σεντερφόρ, σαν τον Παυλίδη. Βάζει γκολ, σκοράρει, καταρρυπάς κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο που είναι ανοιχτά. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη.
0: Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα.
1: Γιώδης.
0: Ποιος?
1: Γιώδης, το παρθένο σου σήμερα πάλι, ε.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώδης, ο Γιώδης.
0: Ο Γιώβιτς έπαιζε στην εθνική ομάδα, παίζει ο Γιώβιτς.
1: Με του Σέρβου, Βασίλη.
0: Α, δεν με ενδιαφέρει, φίλε Σερβία. Με ενδιαφέρει Ελλάδα, Ελλάδα που κέρδισε.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Καταρχάς το θέμα είναι το εξής, ότι...
0: Ο Γιώβιτς με ενδιαφέρει, ο Γιώβιτς με ενδιαφέρει να σκοράρει με την Ελλάδα, με την ΑΕΚ, όχι με την Σερβία. Με τη Σερβία δεν με νοιάζει. Εκεί με νοιάζει. Με την ΑΕΚ, με τη Σερβία δεν πάει να μου βάλει γκολ κανένα ποτέ.
1: Να πω ότι την μπάλα την ξέρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σήμερα δεν είναι μόνο ότι πήραμε μια νίκη πάρα πολύ μεγάλη, που δεν το πίστευα εγώ, αλλά αυτοί που λιγόψυχοι που μιλάνε για την Ελλάδα ορισμένα θέματα, δεν είναι. Ακούγεται η Ελλάδα, ρε παιδιά. Ακούγεται η Ελλάδα, μιλάνε, σου λέει και η Ελλάδα, πια η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία. Μεγάλη υπόθεση. Μετράει αυτό.
0: Βέβαια, μετράει.
1: Και ένα τελευταίο θα σου πω. Ο Οσμάν λέγεται, δεν λέγεται Οσμάν, ποιητά γουλ.
0: Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο, ναι, να ρωτήσουμε.
1: Όχι, το λέω εγώ επειδή ξέρω τουρκικά, έχω γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές λέξεις, τα ονόματα τουρκικά τονίζονται πάντα στη λίγουσα. Οσμάν, Μεγμέτ, Αλή και τα λοιπά. Αυτό το κάνουν για να δείξουν ότι είναι εξευρωπαϊσμένοι, κατάλαβες.
0: Ωραία.
1: Το συνηθίζουν και αλλού. Απλώς το λέω, το σωστό είναι ο Οσμάν.
0: Ωραία, Οσμάν.
1: Καλημέρα και παρακολουθήκα για τον πρώτο
0: κεφάλαιο. Δεν θα περάσει, παπάει. Κεφάλι είναι. Έχουμε και άλλο. Ένα κεφάλι είναι. Γι' αυτό τι έχει μέσα. Τρελοκεφάλι.

Να δώσει αυτό ο δισεκατομμυρίουχο πινιστάρο που μπήκε στην ΑΕΚ με τα βαϊόν και κλάδων κανένα ψηλό, γιατί μα βλέπω πέμπτου και καταϊδρωμένου. Ο Μπίλαο δεν είναι να βάλει ψηλά που λε, φίλε. Έβαλε ο Μισακίνη, αλλά πάνε για Ευρωλίγκα. Αν πηγαίνει το NBA εκεί, το Europe NBA που λέγονται, και μπει εκεί, τότε θα ρίξει χρήματα. Θα ρίξει με να πάει που Champions League ή να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα και δεν θα το κάνει. Θα παίξει Champions League πάλι, αφού οι θέσεις είναι καπαρωμένες της Ευρωλίγκας. Αν γίνει το NBA Europe, αυτό που λέγεται ότι μπορεί να γίνει, τότε και αν η ΑΕΚ μπει, που λένε ότι θα μπει, τότε μπορεί να ρίξει και δισεκατομμύρια που λες εκατομμύρια. Τέλος πάντων, θα ρίξει πολλά χρήματα για να φτιάξει μια ομάδα να μπει στην, αυτή τη, το format του NBA για την Ευρώπη. Τώρα τι να ρίξει. Τώρα και πρωτάθλημα να πάρεις, δεν μπαίνεις σε Ευρωλίγκα, που οι θέσεις είναι καπαρωμένες.

Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα, μπιλάρα και από μένα. Καλή εβδομάδα, Ανδρέας. Από την Πάτρα και περασκά για τον πονοκέφαλο. Και εγώ ήμουν χτες χάλια με πονοκέφαλο. Μάλλον ο καιρός στέει. Μπορεί να φύγει.

10-11 πόντων, όταν έφτασε 23 πόντους διαφορά, και εγώ πιστεύω ότι εκεί θα πάει το μάτς, 15-16 πόντους, θα μειώσει λίγο ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είπα και πριν με το Μάκη ότι θεωρώ και ο Ολυμπιακός χαλάρωσε λιγάκι και ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, έβαλε κάποια σημαντικά τρίποντα και γύρισε στο μάτς και στο τέλος μπορεί, αν ο Καλάθης έβαζε εκεί τα δύο σουτ, τον αφήσανε ελεύθερο να σουτάρει. Εάν έβαζε τα ένα από τα δύο, το μάτς θα πήγαινε στην παράταση. Παράταση. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα να κάνει μια επίθεση ο Ολυμπιακός.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης πέστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιάννη μου, εκεί η βεζίνα έχει πάει στα ύψη. Άστο, δεν υπάρχει τώρα. Όσο πάει και ανεβαίνει. Και βέβαια πετρέλαια, τώρα έχει και χειμώνας και θα ανοίξουν τα καλοριφέρια ο κόσμος, που δεν βλέπω να τα ανοίγουν πολλές πολυκατοικίες. Βλέπω να είμαστε με σομπίτσα και με κουβερτίτσα. Βλέπω να είμαστε ντυμένοι σαν κρεμμύδια μέσα στο σπίτι μας. Τι να πρωτοδώσει ο άνθρωπος, η οικογένεια, τι να πρωτοπληρώσει? Το νίκιο, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό, το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να δουλεύεις όλη μέρα, και αν τα καταφέρεις.

Την Πέμπτη, Φιλαράκο, παίζουμε την Πέμπτη στην Τούμπα, η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη. Στην Τούμπα με την Ολλανδία. Ένα μάτς το οποίο, εντάξει, δεν είμαστε φαβοροί, αλλά δεν είμαστε και το μεγάλο outsider. Μετά από δύο νίκες που κάναμε, σπουδαίες νίκες και με Σερβία και σπουδαιότερη νίκη με τη Γερμανία, δεν μπορεί να πεις ότι οι Ολλανδοί θα κάνουν πλάκα. Μπορεί να είναι μια ομάδα και αυτή μια μεγάλη σχολή ποδοσφαίρου. Αλλά θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, να παίξουν ένα μάτς με μια ομάδα η οποία κέρδισε τη Γερμανία. Γερμανία, η οποία δεν την κέρδισαν οι Ολλανδοί στο γήπεδό τους. Τα βάζουμε όλα. Πέραν ένα-ένα. Εμείς κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός έδρας. Δεν είναι εύκολο, εντάξει. Αλλά δεν είναι και απίθανο να κάνουμε και με την Ολλανδία κάτι καλό. Υπομονή μέχρι την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, Γούρικος, Γιώργος Λίγκης, έχει κάνει 2-2 μέχρι στιγμής.

Ο φίλος ο Χρήστος λέει: Μπιλά, συμφωνώ, λέει πολύ ακριβία γενικότερα και στα σούπερ μάρκετ. Παιδιά, είπαμε πολύ, τα πράγματα είναι πολύ ακριβά. Οι μισθοί κάποιες φορές λένε ότι ανεβαίνουν και τα βασικά, αλλά όταν ανεβαίνει ο βασικός που ανακοινώνει η κυβέρνηση, ανεβαίνουν και τα βασικά προϊόντα. Εντάξει. Και όταν φθηναίνουν κάτι, φθηναίνουν τα ξεραφάκια, φθηναίνουν τα χαρτομάτιλα και φθηναίνουν τα σφουγγάρια. Λες και τρώμε σφουγγάρια και τρώμε ξεραφάκια. Ναι, υπάρχουν πολλά. Κάποιες φορές που λένε ότι μειώνονται προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, μειώνονται οι τιμές, αλλά τα προϊόντα που μειώνονται δεν είναι φαγόσιμα. Είναι χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, είναι μόνο μάντλα, είναι μανταλάκια. Τι αφάμε μανταλάκια, γιαχνί. Τα τρόφιμα, εκείνο το θέμα, να μειωθούν τα τρόφιμα. Να μην πάει η φέτα 17 ευρώ, 18, να πάει η φέτα 9 ευρώ. Και που ήταν παλιά, 8, 8,5. Φασολάδα, φασολάδα είναι ωραία. Και το χειμώνα είναι το καλύτερο φαγητό, αλλά μπορεί να τρως κάθε μέρα φασολάδα. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα, από την Κύπρο ο Κώστας, ο φίλος μας. Εκεί Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου σε 104. Ναι, το είδα, μειώθηκαν λέει τη μέσα προϊόντα. Και μπήκαν κάποια στιγμή να δω τα προϊόντα που μειώθηκαν. Δεν υπάρχει κάτι φαγόσιμο. Υπάρχει βέβαια αλεύρι, αλλά αλεύρι δεν το έχετε σκέτο το αλεύρι. Μια κουταλιά αλεύρι. Μειώθηκαν προϊόντα, αλλά αυτά που διάβασα εγώ ήταν προϊόντα τα οποία δεν είναι για να, καθημερινότητα για να φας. Τώρα να μειωθεί τώρα το, πώς το λένε, το απορρυπαντικό, οκ, okay, μειώθηκε, αλλά απορρυπαντικό θα φας. Φαγόσιμα λίγα πράγματα μειώνονται.

Ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Φίλε Αλέξανδρε, όπως το λες, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί που κάνουν κουμάντο να βάλουν πλαφόν σε κάποιες τιμές. Να πει τέλος, δεν πάει παραπάνω. Εκεί θα πουλάτε. Όλοι σας. Αλλά δεν το κάνουν.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και περαστικά σου.
0: Ευχαριστώ, δεν τίποτα, περάσιμο.
1: Άρχοντας σου, φίλο σου, αχαίρον.
0: Γεια σου φίλε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια στην Εθνική, πάρα πολλά. Τι να το κάνω εγώ, αν είχε λέει η ομάδα κατοχής το πρώτο, έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Και όπως έλεγε ο Αναστόπουλος, το κατοχή είχαμε το 40. Δεν αυτοσημασία και το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο τους, σήμερα ήταν όλοι υπέροχοι. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω, μια χαρά.
1: Με ακούς.
0: Σε λοιπόν, ακούω, ναι.
1: Για τη Γερμανία ευχαριστήθηκα για 10 διαφορετικούς λόγους και στρατιωτικούς και πολιτικούς.
0: Άστα, αυτά και... δεν μας ενδιαφέρουν πολιτικά, στρατιωτικά δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Και οικονομικούς.
0: Μας ενδιαφέρουν μετά από τα αθλητικά.
1: Και εκδίκηση για το νομαδάρα μας το Κουρασάο.
0: Έτσι, που τις βάλανε
1: 7. Μπράβο, για πήρε από το 7-1. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Πάντως σήμερα ήταν τέλεια η άμυνα. Χθες παραδέχτηκα έναν, αυτό που άκουγα ξαπλωμένος, ένα Κροατή που βγήκε σε ένα άλλο αθλητικό σταθμό και έλεγε δεν βλέπω αυτό ούτε χει διπλό ξέρω την Ελλάδα. Αλλά φοβήθηκα το Ζουρλομανδία με το αυτό και λέω άστος μην το αναπραχτώ το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
1: Και όμως δικαιώθηκε. Δεν ξέρω αν το έπαιξε. Πάντως ήταν τέλειο.
0: Κουρασάο παίζει 3 ώρα με την Νικαράγουα.
1: Ναι, παίζει. Τι φιλικό παίζει ή αυτό?
0: Όχι, δεν είναι φιλικό. Είναι Nations League για το Κόνιν.
1: Α, είναι Nations Καραϊβικής.
0: Ναι, ναι. Κουρασάο, Νικαράγουα.
1: Μάλιστα, για να ακούσω λίγο, γιατί σ' ακούω λίγο βαθιά. Κατά τα άλλα πώς είσαι από υγεία?
0: Όλα καλά, είπε, όλα καλά, μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Μου τα είχε πει. Μπορείς να μου δώσεις και μερικά αποτελέσματα σε αυτό?
0: Ω το κουπόνι, ε.
1: Ορίστε.
0: Ω το κουπόνι θέλεις?
1: Λοιπόν, θέλω το Eibar Las Palmas.
0: Πάντα βρω, περίμενε τώρα αυτά. Eibar Las Palmas είναι 3-2.
1: Με ημίχρονο.
0: 2-1.
1: Άσο, 3-2, άσο. Από κάτω Μπούργκος Ελντένσε.
0: 1-0 ημίχρονο, 1-0 τελικό.
1: 1-0 άσο, ε.
0: Αφού είναι 1-0, δεν θα είναι.
1: Το Πούμας Σεν Λούις.
0: Πούμας Σεν Λούις. Περίμενα να το βρούμε γι' αυτό.
1: Μεξικό Πούμας... ήταν αυτό.
0: Είναι 2-3, διπλό-διπλό. 2-3.
1: 2-3 περίμενε. 2-3, διπλό-διπλό. Λοιπόν, τώρα Αλμάγκρο Νουέβα Σικάγο.
0: Αλμάγκο, Νουέβα, Σικάγο, μισό λεπτό να το βρούμε.
1: Κλάπα,
0: λοιπόν,
1: Αλμάγκο.
0: 0-1 ημίχρονο, 0-1 τελικό.
1: Διπλό και το Σικάγο, 0-1. Μπράβο. Λοιπόν, το Λος Άντες Ντεπορτίβο Μωρόν.
0: 2-1. 0-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό.
1: Διπλό άσο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διπλό άσο. Ελλάδα, ξέρουμε. Το Γυμνάσια Χουχούι Σεν Μάρτιν του Κουμάν.
0: Περίμενε να το βρούμε γι' αυτό. Περίμενε.
1: Με ακούς?
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Βιάζεσαι.
1: Ναι, όχι, λέω, μην πω, δεν με ακούς.
0: Σε ακούω καμπάνα, περίμενε. Γυμνάσια Χουχούι, τι ώρα έπαιζε αυτό?
1: Αυτό έπαιζε στις 10. Γυμνάσια Χουχούι, Σαν Μάρτιν του Κουμάν.
0: Λοιπόν, Σαν Μάρτιν του Κουμάν, Γυμνάσια Χουχούι. Στις 10 έπαιζε. Πατρονάτο, όχι Σαν Μα... όχι...
1: Η Πατρονάτο το ξέρω, 3-0 ήταν.
0: Ναι, Σαν Μάρτιν έπαιζε Πατρονάτο, δεν έπαιζε Χουχούι.
1: Πατρονάτο, Πατρονάτο, Σαν Μάρτιν. Από...
0: Ποια Χουχούι.
1: Πάλι, το άλλο το έχει Γυμνάσια Χουχούι, Σαν Μάρτιν του Κουμάν. Έχει δυο Σαν Μάρτιν, γι' αυτό.
0: Δεν έχει πουθενά αυτό το παιχνίδι, δεν το έχει πουθενά.
1: Δεν το έχει αυτό, ε.
0: Α, παίζει, λοιπόν... παίζει μετά, παίζει 3 ώρα, πού να ξέρω 3 ώρα τι θα γίνει.
1: Στις 10 το λέει εδώ.
0: 3 ώρα λέει εδώ τώρα.
1: 3 η ώρα.
0: Ναι, 3 η ώρα ξεκινάει.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου το Φερόλ Καρίλ Τριστιάν Σουάρεζ.
0: Περίμενε. Φερόλ Καρίλ. Τι είναι αυτά, ρε. Πού τα βρήκες τα παίζεις, τι είναι αυτά τώρα. Φερόλ Καρίλ. Τι είναι αυτό, Αργεντινή είναι αυτό.
1: Ναι, Αργεντινή Β είναι.
0: Τι ώρα έπαιζε αυτό?
1: Και αυτό το έχει 10:30.
0: 10:30.
1: Ήταν 0-1 μια στιγμή, δεν ξέρω.
0: Δεν το έχει πουθενά, δεν βλέπω πουθενά. Τι κατηγορία είναι, πέμπτη κατηγορία, τι είναι αυτό τώρα?
1: Η β' κατηγορία της αυτής της Αργεντινής.
0: Σαν Τέλμο είπες?
1: Είναι δύο ομιλίου, ένας από τους δύο.
0: Ποιο είπες, Μήτρε, σαν Τέλμο?
1: Όχι, Σαλτέλμο το ξέρω.
0: Δεν ξέρεις τα άλλα και ξέρεις μόνο αυτό. Για να τα ξέρεις τα άλλα. Μόνο αυτά τα μισά ξέρεις.
1: Δεν το έχει το άλλο Φερόλ Καρίλ.
0: Περίμενε να το δούμε, περίμενε. Δεν βρίσκω πουθενά.
1: Χριστιάν Σουάρες. Αυτό πρέπει γιατί έπαιζε. Ήταν 0-1 μια στιγμή.
0: Δεν το βλέπω πουθενά. Δεν το βλέπω πουθενά. 10
1: η ώρα
0: έπαιζε. 10 η ώρα,
1: λέει, 10 και μισή άρχιζε.
0: 10 ή 10 και μισή, να ξέρουμε τώρα. Περίμενε. 10 και μισή, 10 και μισή δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Πώς το είπες στο παιχνίδι.
1: Τι πράγμα.
0: Πώς το είπες στο παιχνίδι, Μίτλαντ Τριστάν Σουάρες.
1: Φερόλ Καρίλ, ναι, Τριστιάν Σουάρες.
0: Δεν Φερόλ Καρίλ, Μίτλαντ λέει. Τι Φερόλ Καρίλ. Μίτλαντ.
1: Ναι, Φερόλ Καρίλ, Μίτλαντ.
0: Ναι, πες τα σωστά. 0-1 διπλό. Το βρήκαμε.
1: Δεν είναι ένα τέλος. Από κάτω Κόρδοβα Ρασί Γοδόη Κρούτς. Ρασί Κόρδοβα.
0: Διπλό, διπλό χ. 2-2.
1: Διπλό χ πόσο. 2-2.
0: Ναι.
1: Μπράβο λοιπόν. Και τα δύο αυτά το 9-15 Τζαγκουάρες τη Κόρδοβα Αλιάνς.
0: 1-1. Στο 69 1-1 είναι.
1: Το 9-15.
0: Ναι, 1-1 στο 69-70.
1: Με το ημίχρονο.
0: 1-1.
1: Χ. Και το από κάτω το 9-10 Φορταλέζα.
0: 1-1. 1-1 ημίχρονο.
1: Για ποιο?
0: Τη Φορταλέζα. Τη Φορταλέζα. Ναι, 1-1 ημίχρονο.
1: Δεν τέλειωσε αυτό. Ε?
0: Ημίχρονο.
1: Ημίχρονο, 1-1. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λαμπρότατα. Και περαμένω. Του Κουρασάου τι ώρα παιδί είπε.
0: Τρεις ώρα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε εδώ τι έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ
0: να
1: πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Περαστικά σου.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Πάλι, τα μικρά τι κάνουμε.
0: Όλα
1: καλά.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά. Όλα καλά.
1: Αυτό να είναι το τέτοιο. Το άλλο δεν τέλειωσε ακόμα. 12.30 το έχει εδώ. Δεν το προφταίνουμε. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά. Τα λέμε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Επίσης, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορτς. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ. Σήμερα το βράδυ στις 9 και θα πάμε κανονικά μέχρι τις 2. Περάσει και ο πονοκέφαλος που θα πάει. Λοιπόν, έως αύριο, μάλλον στο βράδυ. Πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.